0: Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και από τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: είδηση.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δολοφονία με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης σημειώθηκε στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσικλέτα. Ο πολίτης που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, ενώ έχει κληθεί ιατροδικαστής. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε τις ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ. Και τις χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές και τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Η παραγωγή επαρκεί για πλήρη κάλυψη της εγχώριας και τη ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετάνος Πρωθυπουργός Αντι Μπέναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος συζήτησαν τη σημασία της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος με Αιγυπτιακά έγγραφα. Νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου, μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται την έντονη σεισμική δραστηριότητα που είχε καταγραφεί στην ίδια περιοχή και πριν από λίγες ημέρες στις 7 Οκτωβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Οι αρχές δεν ανέφεραν θύματα, αλλά πολλές ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας, οδικό δίκτυο και ξενοδοχεία. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν περίπου 100 μετασεισμούς.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά στις Σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι έντονα. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν σε αξιμποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχέα, εκτιμώντας αρχικά ότι πρόκειται για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε. Σε εξέλιξη οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία, ζήτησε ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν εχθές τη σημασία άσκησης πίεση στη Ρωσία, ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα ήταν Αιγύπτιος, ενώ το δεύτερο Παλαιστίνιος, κάτοχος Αιγυπτιακών εγγράφων. Νέα επίθεση των Χούθη απόψε, νότιο-ανατολικά του Ριάντ, με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σεισμός 4 ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου, μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια. Παράλληλα, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Παναμάς, μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς, μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους, οι σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα κλείνουν το βράδυ της Κυριακής, απόψε στις 10:20 δηλαδή, 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μέτρο, λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή X20 από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές, σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα μαζί σας η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξεφύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, εμείς παραμιλάμε για το χειμώνα που έρχεται, με τις τιμές στην ενέργεια. Ο Τραμπ λέει θα μας σώσει με το καινούριο deal που έκανε με τον Πουτίν. Ο Ζελένσκι, κλαίει τη μοίρα του. Από κοντά και όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι, διότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος φαίνεται πως δεν πρόκειται να τελειώσει. Η κατάσταση στα στενά του ορμούς είναι γνωστή. Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκω εδώ στο Earth News Radio. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και είμαι έτοιμη για ένα ακόμη ξεκίνημα, πρωινό ξεκίνημα, εδώ από το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Για κάποια ψεύτικα ματάκια καστανά. 105,8 η συχνότητα από όπου μας ακούτε. Υπάρχει βεβαίως και η επιλογή του διαδικτύου μέσω της πλατφόρμας ertecho.gr, όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και είναι ούκο λίγα και γνωστά και για όλα τα γούστα, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι εσείς που τα επιλέγετε. Τώρα εσείς βεβαίως επιλέγετε αν θέλετε το ραδιόφωνο της ενημέρωσης, το ΕΡΤ News Radio. Μαζί μου εδώ, στυλοβάτης, για να βγει στον αέρα, αυτή η εκπομπή, ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας παντού, σε όποια άκρη της χώρας και αν βρίσκεστε. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber, αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Από εδώ τα λέμε τις καλημέρες μας. Λέτε τα σχόλιά σας, την κριτική σας, μπορείτε να κάνετε για ό,τι ακούτε. Αλλά πολλές φορές μας λέτε και πρώτοι και τις ειδήσεις για γεγονότα που συμβαίνουν γύρω σας, δίπλα σας, λειτουργώντας ως ρεπόρτερ και δίνοντας μεγαλύτερη αξία σε αυτό που έχουμε μεταξύ μας και θέλουμε να έχουμε, να είμαστε δηλαδή μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που μοιραζόμαστε από καλημέρες μέχρι σημαντικές ειδήσεις. Για όσους δεν μας έχετε ξαναστείλει μήνυμα, να θυμίσω τον τρόπο. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης στο Viber, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις και αμέσως μετά μας στέλνετε το μήνυμά σας που βεβαίως μπορεί να είναι και φωτογραφία. Του Οκτώβρη. Σήμερα στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη έχουμε περάσει πλέον εδώ στην Αθήνα και χθες και λίγο σήμερα τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι μπορεί να θυμίζει και λίγο καλοκαίρι στη Δυτική Ελλάδα, βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις με ραγδαιότητα στα φαινόμενα, αλλά ας μην τα λέω εγώ, ας αφήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη να μας τα πει, τη μετεωρολόγο μας τα ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες και τη νέα εβδομάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδίως την Τρίτη και συνέχεια. Συγκεκριμένα την Κυριακή, περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι αρχικά νότιοι έως 6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο βορειοδυτική με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός με τα ισχυρά φαινόμενα να εντοπίζονται στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή βελτίωση.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

5 και 26 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. 11 του Οκτώβρη σήμερα, Ανατολή Ηλίου. Θα έχουμε στις 7 και 29 πρώτα λεπτά. Δύση στις 18 και 53. Θα είμαστε στο φως για 11 ώρες και 25 πρώτα λεπτά. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στη Ζιναίδα και στη Φιλονίλη, λέει. Υπάρχει αυτό το όνομα, ωραίο είναι όμως, ε. Χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Τα ζυγάκια ακόμη είναι. Πάμε να δούμε και τις επαιτίους που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού, λέει.

Είναι οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου που όθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Είναι όμως και Ευρωπαϊκή ημέρα δώρεας οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ευεργετηθεί ή περιμένουν ακόμη τη σωτηρία, αυτό είναι το δύσκολο, και το δυσεπίλητο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το να βρεθούν διαθέσιμα μοσχεύματα. Είναι μεγάλο το χάσμα μεταξύ των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμόσχευση και του αριθμού των ασθενών που είναι σε λίστες αναμονής. Μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.000 άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους περιμένοντας μόσχευμα που θα τους χαρίσει τη ζωή. Μη σας πω τι γίνεται στη χώρα μας, διότι η κατάσταση ναι μεν είναι καλύτερη τα τελευταία χρόνια, δεν είναι καλή, για να μην πω απελπιστική σε γενικές γραμμές, και αν τη δούμε σε σύγκριση με άλλες χώρες. Η αναλογία του αριθμού μεταμοσχεύσεων από δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα ήταν 5,4, όταν στην Ισπανία είναι 33,7, στην Αυστρία 23,8, στο Βέλγιο 21,7, στη Γερμανία 12, στη Σουηδία 11. Και αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες έχει αυτό. Βέβαια γίνονται προσπάθειες ενημέρωσης συνεχώς τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 787 και η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. Τα 1822, κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο, οι γενναίοι Μυκονιάτες με επικεφαλής τη Μαντό Μαυρογένους αποκρίνουν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 1922, υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακοχή ανάμεσα στους συμμάχους και την Κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Ανακοχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην Ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες ημέρες αργότερα θα αρχίσει η εκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα Ανατολικά στρατεύματα. Αυτά για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. 1954. Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετ Μινχ αποκτούν τον έλεγχο του Βορείου Βιετνάμ από τους Γάλλους. 1961 και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ψηφίζει μομφή κατά της Νοτιού Αφρικής για το Apartheid. 1990 και ο Μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Πας βραβεύεται με Νομπέλ Λογοτεχνίας. 2003 και η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει η ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται λοιπόν στο Τορόντο με τους τοπικούς Raptors και χάνει με 176. Στις γεννήσεις σαν σήμερα στα 1922, Επαμεινώντας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος γνωστός ως Νόντα, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. 1937, Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής, έπαιξε 17 χρόνια στη Manchester United και κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο με την Αγγλία στα 1966. Σαν σήμερα το 1947 έχει γεννηθεί ο Λουκάς Παπαδήπος, γνωστός Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης, πολιτικός, διετέλεσε και πρωθυπουργός. Σαν σήμερα στα 1889 έφευγε ο James Prescott Joule, Βρετανός φυσικός που διατύπεσε το φερόνιμο νόμο της εκκλήσεως θερμότητας κατά τη δίωδο ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αγωγού και καθόρισε το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας για την ανάπτυξη ψυκτικών μεθόδων. Προς τιμή του, η μονάδα ενέργειας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων ονομάστηκε Joule. Τα μαθαίνουμε αυτά στη φυσική. Λοιπόν, 1896, Άντων Μπρούκνερ, αυστριακός συνθέτης που διακρίθηκε κυρίως για τις συμφωνίες του, και σαν σήμερα το 2005 έφευγε η Ρένα Καρθέου, Ελληνίδα ποιήτρια.

0: and it makes a fiery ring.
1: Και πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα βασικά θέματα της επικαιρότητας και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από αυτό που κυριαρχεί από προχθές βράδυ στην επικαιρότητα, το ευνηδιαστικό deal του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο για τη διάθεση εκατομμυρίων τόνων ρωσικού πετρελαίου αρχικά στην αμερικανική αγορά και κατόπιν και στις διεθνείς αγορές, όπως ανακοινώθηκε. Λίγες ώρες πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού πρόεδρου, του Βολοντμίρ Ζελένσκι. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας του να τερματίσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαιακές εγκαταστάσεις. Είπε μάλιστα ότι 6 φορές του ζήτησε να πάψει να χτυπά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Ουκρανία χρειάζεται πλέον νέο ο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες. Τώρα, όλα αυτά έρχονται βεβαίως λίγο πριν τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Και ενώ η κατάσταση με την τιμή του ντίζελ καταγράφει υψηλό ιστορικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 6 και κάτι πλέον έχει το γαλόνι από 2, ήταν λίγο πριν τα 2,5 το γαλόνι πριν τον πόλεμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι κραδασμούς προκαλεί αυτό εσωτερικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως, όπως ανέφερε αρχικά σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, η συμφωνία προβλέπει ότι η Ρωσία θα διαθέσει άμεσα 300.000 τόνους ντίζελ, το Νοέμβρη άλλους 500.000 τόνους και αμέσως μετά 1 εκατομμύριο τόνους. Συνολικά 4,8 εκατομμύρια ντίζελ μόνο για την Αμερική. Όλα αυτά έρχονται βεβαίως λίγες εβδομάδες αφότου η Ουάσιγκτον είχε απειλήσει με κυρώσεις τις χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και ενώ ήταν σε εξέλιξη στο Μαϊάμι συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών για τον τερματισμό του πολέμου. Ένα ύπαξίπα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Πριν λίγες εβδομάδες έλεγε και απειλούσε με κυρώσεις στις χώρες που έκαναν εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ξαφνικά τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, τώρα σε επίπεδο Ευρώπης, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας ανακοίνωσε ότι αύριο οι Υπουργοί των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Όλα αυτά βεβαίως ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ουκρανικά drones έπληξαν το πετρελαϊκό τερματικό Γιουγκρούση στην πόλη Ροστόφ στην Νότια Ρωσία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Η εγκατάσταση αυτή διακινεί πετρελαϊκά προϊόντα προς εξαγωγή. Μία κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη και τεταμένη και πλέον ο Ζελένσκι είναι απέναντι πλέον από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δημοσίως πλέον ζήτησε να παραιτηθεί. Είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες. Ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου βεβαίως χαιρέτησε τις δηλώσεις Τραμπ, πως αλλιώς θα γινόταν. Τις χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές. Τόνισε και αυτός ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Τώρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι θα συζητήσουν σήμερα τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία. Αυτό ανακοίνωσε τουλάχιστον η Downing Street, προαναγγέλλοντας τη συνάντηση των δύο ηγετών. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Ρωσία, Αμερική πλέον φαίνεται να περπατούν μαζί απέναντι στην Ουκρανία, και η Ευρώπη φαίνεται να είναι η μόνη που αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους ένα μήνα σχεδόν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, και ενώ η κατάσταση, όπως σας λέω, δεν είναι καλή και εκεί στην εσωτερική αγορά, μετά τις επιπτώσεις που έχει λόγω της αύξησης της τιμής του ντίζελ. Για να ακούσουμε τη Λέρνα Αργύρη πώς περιέγραψε στο δελτίο ειδήσεων χθες εδώ στην ΕΡΤ την εσωτερική κατάσταση και πώς αναλύουν γενικώς οι αναλυτές την απόφαση αυτή, την ευνηδιαστική απόφαση αυτή του Τραμπ.
2: Τεράστια εσωτερική πολιτική πίεση εδώ, μια πίεση που προκαλούν οι πανάκριβες τιμές των καυσίμων. Έχουμε διάμεσες εκλογές σε λίγες εβδομάδες. Το κόστος του ντίζελ, πρέπει να σας πω, ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι. Μιλάμε για μια αύξηση 75% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Έχουμε επιβάρυνση στις μεταφορές, σε επιχειρήσεις, στη γεωργία, δηλαδή σε οικονομικούς κλάδους και αγροτικές περιοχές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν ισχυρή εκλογική βάση. Οι αυξήσεις αυτές μετακυλίονται τελικά στις τιμές των βασικών αγαθών. Έτσι έχουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα νοικοκυριά και είναι αυτή η δυσαρέσκεια που αποτυπώνεται πολύ ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες αποδοκιμάζουν τους χειρισμούς Τραμπ στο μέτωπο της ακρίβειας. Ο πρόεδρος, λοιπόν, καταλαβαίνουμε να ζητεί γρήγορες λύσεις που θα συγκρατήσουν τις τιμές και θα περιορίσουν την πολιτική φθορά. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Δημοκρατικοί τον κατηγορούν για υποχώρηση εναντί του Πούτιν, εκφράζουν φόβο ότι απλώς έγινε το πρώτο βήμα για τη συνολική άρση των κυρώσεων, κατά της Ρωσίας φυσικά, και λένε ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό όφελος για τον Αμερικανό πολίτη. Όμως, ό,τι και να λέει η άλλη πλευρά για τον Τραμπ αυτή τη στιγμή, η νίκη στις εκλογές έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από όλα τα άλλα και από τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης φυσικά προς τον Πούτιν.

Μέσα των Αμερικανικών συμβολέων δίζελ υποχώρησαν 4%. Οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί δείκτες μειώθηκαν κατά 1,5%. Η Ρωσία θα αποδεσμεύσει μέσα στον Οκτώβρη 2,25 εκατομμύρια βαρέλια. Συνολικά, λέει, θα διατεθούν 13,5 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε μια ανάλυση που έκανε το BBC, να σας πω ότι έκανε την εκτίμηση ότι δεν είναι καθόλου σαφές αν η Ρωσία θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις εξαγωγές της τόσο που να κάνει τη διαφορά εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων. Και επίσης οι αριθμοί που αναφέρει ο κύριος Τραμπ, τουλάχιστον αρχικά οι 300.000 τόνοι ντίζελ, ίσως και να μην κάνουν αρχικά την διαφορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το άνοιγμα των ρωσικών εξαγωγών προσφέρει μια ανάσα στη νέα στενότητα που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική και λόγω του τυφώνα Ισαΐα, διότι έχει περιοριστεί η παραγωγή του αργού κατά περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αύριο με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων αναμένεται να φανεί τι κλίμα θα επικρατήσει. Δεν σημαίνει όμως και να αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση λίγο στην Αμερική, δεν σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα βρίσκουν εύκολα ποσότητες πετρελαίου. Να πούμε ότι στην ελληνική αγορά η μέση τιμή του ντίζελ παραμένει 6,5 λεπτά χαμηλότερη από την αμόλευδη, στα 2,13 λεπτά. Ωστόσο, η πορεία των διελιστριακών τιμών δείχνει ανατιμήσεις, αφού μέσα μόνο στις δύο τελευταίες μέρες το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 4 λεπτά. Ωστόσο, περιμένουμε τα κυβερνητικά μέτρα, την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυτό αναμένεται να γίνει την Τετάρτη. Το πιο με μεγάλο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τι θα ακούσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκινάει η διάθεσή του λοιπόν την Τετάρτη. Στόχος είναι να δοθεί επιδότηση από κράτος και δηληστήρια έως και 30 λεπτά, αναφέρουν οι πληροφορίες, ανά λίτρο, ώστε να έχει η τιμή του κάτω από το 1,70 που είχε κλείσει πέρυσι. Παρέμβαση ωστόσο σχεδιάζεται και για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα έχει τα ίδια κριτήρια με πέρυσι, αλλά το τελικό ποσό θα είναι αυξημένο κατά περίπου 20%. Για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα ακούσουμε από την κυβέρνηση, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις για το σημαντικό αυτό θέμα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.

0: just don't care. Για να έρθουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, καθώς το βράδυ φαίνεται πως είχαμε μια δολοφονία στην Γλυφάδα. Εκεί είναι ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ματίνα. Λίγο μετά τη μία λοιπόν τα ξημερώματα είχαμε αυτή την άγρια δολοφονία στην συμβολή της Λεωφόρου Καραμαλή και Παναγούλη στην περιοχή της Γλυφάδας. Αρχικά ένας διερχόμενος πολίτης διαπίστωσε και είδε ότι ένας άνδρας ήταν πεσμένος στο οδόσμα και δίπλα ήταν πεσμένη και μία μηχανή. Θεώρησε ότι ήταν από τροχαίο ατύχημα και ειδοποίησε τις αρχές. Τελικά όταν ήρθαν οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε θανάσιμο θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο λοιπόν έφτασαν και άνδρες της σήμανσης, όπου τελικά έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 8 κάλικες. Στο σημείο έφτασε και ο ιατροδικαστής, ενώ λίγο μετά τις 4:30 ασθενοφόρο μετέφερε την σωρό. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Πάντως παρατήρησα ότι στο σημείο από τη μία πλευρά είναι ένα μεγάλο πάρκινγκ σκαφών και γιοτ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα εργοτάξιο. Είναι λίγο ένα τυφλό σημείο. Επίσης δεν παρατηρήσαμε κάποιες ροδιές από την μηχανή. Εικασίες κάνουμε ότι πιθανότατα ο άνδρας αυτός να ήταν σταματημένος στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί ήταν και η μηχανή ακριβώς δίπλα από το πεζοδρόμιο. Θα δούμε όμως πιθανότατα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις για αυτό το θέμα, Ματίνα.
0: Όλα δείχνουν πως προφανώς είναι μαφιόζικη εκτέλεση, έτσι τουλάχιστον όπως το περιγράφεις. Μάλιστα, αναμένουμε τις ανακοινώσεις λοιπόν της αστυνομίας, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και σε αυτό. Να έρθουμε στα νεότερα της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Κώστα.
1: Ακριβώς. Μετά λοιπόν και τον 22χρονο, ο οποίος παραδόθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην ασφάλεια Ελευσίνας, εχθές λοιπόν παραδόθηκε και ο δεύτερος, ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο πόδι τον 32χρονο. Συνοδεία του δικηγόρου του παρουσιάστηκε στην Ευελπίδων, καθώς ήταν σε εξέλιξη το αυτόφορο για τον πυρσό που βρέθηκε στο σπίτι του. Σε βάρος λοιπόν και των δύο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή. Από ό,τι φαίνεται, αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.
0: Μάλιστα, και οι δύο φέρονται να είναι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης, έτσι κι αλλιώς και τα ευρήματα που βρέθηκαν στα σπίτια τους, όλα σε αυτό παραπέμπουν. Χθες έγινε μια αντιφασιστική διαδήλωση στην Ελευσίνα, ήταν εκεί και η Μάγδα Φίσα, συναντήθηκε με τον 32χρονο που τραυματίστηκε μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, αν βεβαίως υπάρξει κάτι νεότερο θα ξαναμιλήσουμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

Τώρα, στη σύλληψη γνωστού γυναικολόγου στο Χαλάνδρη με την κατηγορία πορνογραφίας ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές. Ο Διεθνής Οργανισμός Μέτρα της ΗΠΑ διαβίβασε στη διεύθυνση δίωξης κύβερνο εγκλήματος πληροφορίες που είχε λάβει από την Google, σύμφωνα με τις οποίες διαδικτυακός χρήστης στην Αθήνα φέρεται να είχε μεταμορφώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε λοιπόν ψηφιακή ανάλυση, διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος, ο γυναικολόγος των φτωχών, έτσι ήταν γνωστός. Εξακριβώθηκε ο τρόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρη και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καθώς και στο ιατρείο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ, κάρτες μνήμης. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο ίδιος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων ανήλικα εμφανώς κάτω των 12 ετών. Ο 52χρονος οδηγήθηκε βεβαίως στον εισαγγελέα, τα ψηφιακά πιστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Όλοι πάντως στο περιβάλλον, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, έπεσαν από τα σύννεφα.

0: Τώρα, για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με αρχηγικά μέλη τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο εξοκοινοβουλευτικού κόμματος τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, μίλησε στην ΕΡΤ News η εκπρόσωπος του φορέα του ΕΦΚΑ που συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Όπως είπε, οι οφειλές προς το δημόσιο των 29 εταιριών ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ και δημιουργούνταν σταδιακά μήνα με το μήνα. Σήμερα περνούν και ο ίδιος και όλο το κύκλωμα, οι 11, το κατόφλι του ανακριτή. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Βρίνα, η εκπρόσωπος τύπου του ΕΦΚΑ, σχετικά με το πώς κινούταν το κύκλωμα.
1: Δεν ήταν οφειλές που δημιουργήθηκαν. Ξαφνικά υπάρχει ένας με μία επιχείρηση που εμφανίζει οφειλές 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ. Είναι οφειλές που δημιουργήθηκαν σταδιακά, άρα με αυτή την έννοια φυσικά ο ΕΦΚΑ κάνει τη δουλειά του, φυσικά ο ΕΦΚΑ έχει ελεγκτικό μηχανισμό, αλλά φανταστείτε ότι για αυτά τα ποσά δεν είναι ότι υπάρχει ένα προφίλ αυτού που οφείλει τα χρήματα. Ερευνούμε το προφίλ, γίνεται ο έλεγχος, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν γίνεται έλεγχος πρέπει να πάμε και να κλείσουμε και την εταιρεία η οποία φαίνεται αυτομάτως.
0: Μάλιστα, αυτά τα ωραία έκανε ο κύριος Καμπούρης και το κύκλωμά του ως φαίνεται. Λοιπόν, θα έρθουμε μετά, θα δούμε και ποια είναι τα βασικά γεγονότα και από το Διεθνές Δελτίο αμέσως μετά, αφού ακούσουμε Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στη Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχέα, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε. Σε εξέλιξη έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος και τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης μετά και την συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία συνέχισης της άσκησης πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε το η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΟΗΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στην Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη απόψε νότιο-ανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πυράβλιο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλοίαρχο ενόπλιο που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούς, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι είχε καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή στις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δέντρα έπεσαν πάνω στα σπίτια. Παράλληλα, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Νωρίτερα κλείνουν απόψε το βράδυ στις 10:20 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νόμισμα, Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή X20 από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια κοντά σας στα μικρόφωνα η Ματίνα Καραμίτσου. Καλή Κυριακή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Πολύ καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Πώς να μην καλό το ξεκίνημα. Εδώ από το Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, αλλαγή σκητάλη στον ήχο. Καλώς το κορίτσι μου, καλώς τα κορίτσια μου. Παναγιώτα Χρονοπούλου στην κονσόλα του ήχου, στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας από άκρη σ' άκρη, σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε. Και Δέσποινα Σαρκίρη για την υποστήριξη της παραγωγής. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη, 11 σήμερα ο μήνας, στις 7 και 29, λίγο πριν τις 7:30 θα δούμε ανατολή του ηλίου. Προς τη Δυτική Ελλάδα είναι συννεφιασμένη αυτή η ανατολή σήμερα. Λοιπόν, αν έχετε στο περιβάλλον σας Ζιναίδα, σήμερα της λέτε χρόνια πολλά. Γιορτάζει επίσης η Φιλονίλη, όπως λέει εδώ το εορτολόγιο. Βεβαίως χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Να ανταποδώσω τις καλημέρες που έχετε στείλει. Πουρνό εδώ, η πολύ πρωινή. Καλημέρα, καλή Κυριακή στον Κώστα στην Αρτέμιδα, έτοιμος λέει για τζόκινγκ πριν καν χαράξει. Καλημέρα και στον Παύλο. Security, ο Παύλος από την Καλαμάτα. Προφανώς δουλεύει αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Παπαγιώργη. Καλή δύναμη, Παύλο. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλή Κυριακή σε όλους από τη συννεφιασμένη, αλλά με 18 βαθμούς, παρακαλώ, φαμήλα της ορεινής ναυπακτίας. Ετοιμάζεται να πάει στο ναό να προσευχηθώ για όλους, λέει. Για όλους να προσευχηθείτε. Έτσι, το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε καλή ενέργεια, Παπαγιώργη. Λοιπόν. Όμορφη Κυριακή και στον Σταύρο από την Χρυσούπολη. Χρυσούπολη πάνω από την Καβάλα. Λοιπόν, έρχεται αυτή η καλημέρα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω πως επικοινωνούμε μέσω Viber, ανταλλάσσουμε καλημέρες, τα νέα μας, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Και σας παρακαλώ, λειτουργείτε λίγο και ως ρεπόρτερ όταν συμβαίνουν δίπλα σας γεγονότα και ειδήσεις για τα οποία πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και την ραδιοφωνική παρέα του Earth News Radio. Ας πούμε, δώστε μας εικόνα τι συμβαίνει στη Δυτική Ελλάδα. Περιμένουμε βροχές, περιμένουμε φαινόμενα με ραγδαιότητα, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο θα είναι εδώ κοντά μας η Αναστασία Ιτυράσκη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο καιρός. Θα έχουμε αλλαγή στον καιρό, τουλάχιστον όπως έχουν πει. Από Τρίτη Τετάρτη έρχεται χειμώνας κανονικά, λέει. Αλλά σήμερα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην Δυτική Ελλάδα, όπως μας έλεγαν. Λοιπόν, τη βασική είδηση που έχει να κάνει με τη συμφωνία του Αμερικανού και του Ρώσου Προέδρου την αναλύσαμε. Είδαμε και τι δήλωσε νωρίτερα, χθες το βράδυ, έβαλε στο κάδρο τον Ζελένσκι, επί της ουσίας του ζητά να φύγει. Λοιπόν, είχαμε ωστόσο, όσον αφορά τις διεθνείς ειδήσεις, πάλι νέα πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Εκεί, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ένα από τα θύματα είναι Αιγύπτιος και μέλος πληρώματος καμπίνα σε Σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία. Ο δεύτερος είναι Παλαιστίνιος. Και είχαμε και νέα επίθεση των Χούθη νότια ανατολικά του Ριάν με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Ωστόσο, στα στενά του Ορμούζ, ενώ έπλεε δεξαμενόπλιο, σύμφωνα με τον πλοίαρχό του, χτυπήθηκε το δεξαμενόπλιο στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Τώρα, όσον αφορά τον Παναμά, μετά τα 7,6 ρίχτερ έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι αρχές δεν αναφέρουν θύματα. Σας το λέγαμε και χθες. Έχουν καταγραφεί βεβαίως ζημίες σε πολλές κατοικίες, σε σχολεία, σε μονάδες υγείας, στους δρόμους, σε ξενοδοχεία. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 100
μετασεισμούς. Εκεί όλοι οι Έλληνες, όπως μεταφέρθηκε και από την πρεσβεία και εμείς μιλήσαμε και κάναμε ρεπορτάζ εδώ, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, οι Έλληνες που είναι στην περιοχή. Δεν έχει αναφερθεί εν πάση περιπτώσει κάτι. Λοιπόν, να σας πω μια και λέω για τον σεισμό, καμία σχέση βέβαια με το τι συμβαίνει εκεί. Είχαμε έναν σεισμό 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη 1:34 τα ξημερώματα. Στο θαλάσσιο χώρο έγινε αυτό, ανοιχτά τη Κάσου, μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Να πούμε ότι είχε καταγραφεί εκεί σεισμική δραστηριότητα και πριν λίγες ημέρες στην περιοχή αυτή. Λοιπόν, αυτά τις βασικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο της είπαμε, αλλά θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τους συναδέλφους για να μάθουμε περισσότερα. Πάμε τώρα να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα δούμε και τις εφημερίδες σε λίγο, τον κυριακάτικο τύπο. Πάμε να ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, όπως πάντα, από το earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως και πώς αλλιώς το deal του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο για το ρωσικό πετρέλαιο. Τραμπ λοιπόν κατά Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Η συμφωνία με τη Ρωσία και η οργή του Κιέβου. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο ο οποίος θα εξασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά διηλυστήρια, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε μάλιστα ότι του είχε απευθύνει έκκληση 6 φορές να μην το κάνει αυτό, αλλά δεν τον άκουσε. Σαουδική Αραβία, το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ηνωμένες Πολιτείες, ο τυφώνας Ισαΐας αφήνει πίσω 4 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές, χωρίς ρεύμα 600.000 νοικοκυριά. Θρίλερ στη Γλυφάδα με έναν νεκρό άνδρα δίπλα σε μηχανή. 8 κάλικες στο σημείο, μαφιόζικη εκτέλεση μυρίζει αυτό. Τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα το Βουλγαράκη για όσους μας ακούγατε. Ακινητοποιήθηκε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πάτρα καταδίωξη μετά από διάρρηξη με λία χρηματοκιβώτιο. Οι δράστες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Έγκλημα πολέμου χαρακτηρίζει ως συνασπισμό στην επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σεισμός 4 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Ηνωμένες Πολιτείες, 8 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά από ένοπλη επίθεση σε σπίτι στην Πενσιλβάνια. Και ναύπακτος, τι ωραίες εικόνες βρε παιδιά, τις έβλεπα νωρίτερα, τις μετέδιδε ο Δημήτρης ο Κοταρίδης στην τηλεόραση της Earth News. Φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα στο ενετικό λιμάνι της ναυπάκτου για την 455η, σωστά να το πω, επέτειο της ιστορικής ναυμαχίας της ναυπάκτου. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχες εικόνες. Μεξικό χτίζουν νέα φυλακή μετά από 2 πολύ νεκρές συγκρούσεις κρατουμένων. Εγάλεος συνελήφθη 61χρονος μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Κατασχέθηκαν πλαστά διαβατήρια και άδειες εισόδου. Και συνελήφθη 26χρονος στην Αθήνα με διεθνές ένταλμα της Τουρκίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στην Πεύκη συνελήφθη 15χρονος για ανάρτηση επεξεργασμένης φωτογραφίας 14χρονης με προσβλητικό περιεχόμενο. Αυτά τα ωραία που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελευσίνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, παραδόθηκε και ο 18χρονος που αναζητούταν κατηγορία για ανθρωποκτονία. Και Νέα Ιωνία, 2 συλλήψεις για κλοπές έργων τέχνης αξίας πάνω από 200.000 ευρώ από εργαστήρι γλυπτικής. Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση στο Ριάντ. Η Εμένη, προειδοποίηση για επικείμενη υγειονομική και ανθρωπιστική καταστροφή στην Ταΐζ. Και Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 18χρονη που έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας του Σαμπελόκηπους. Λίνα Μενδώνη, απολύτως θετική συμφωνία με τη Βουλγαρία για την προστασία των πολιτιστικών μας θησαυρών. Αυτά έγιναν χθες στην
Θεσσαλονίκη, όπου παραδόθηκαν τα 53 αντικείμενα από την Βουλγαρία, που χρονολογούνται από το 16ο ως τον 19ο αιώνα και είναι εικόνες, εκκλησιαστικά σχέδι, άμφια, ένα αναλόγιο. Παρουσιάστηκαν αυτά λοιπόν χθες στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Στους δρόμους οι κερασοπαραγωγοί της Πέλα ζητούν αποζημιώσεις και στήριξη του εισοδήματος. Λοιπόν, αυτά και πολλές άλλες ειδήσεις από την περιφέρεια και τον κόσμο. Δεν σας διαβάζω γιατί είναι πάρα πολλές ειδήσεις από τους ανταποκριτές μας σε όλη την Ελλάδα εδώ στο earthnews.gr. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο site της Earth News και να δείτε και τις ειδήσεις και τις αναλύσεις που φιλόξενοι. Πάμε στο ΑΕΦημερίδα. Γλυφάδα, εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμούς στο κεφάλι. Βρέθηκαν 8 κάλικες. Ήταν σαν παγίδα, πόσο Τραμπ ξεγέλασε τους Ουκρανούς και συμφώνησε με τον Πούτιν για τον δίζελ. Ελεκτές της ΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ, πληροφορίες για έντονο επεισόδιο. Ελευσίνα, μαχαίρια, σιδερογροθιά και φυλάδια με εθνικιστικό περιεχόμενο βρέθηκαν στο σπίτι του 22χρονου που επιτέθηκε στον 32χρονο. Σοκ σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία, νεκρός ο άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τίγρη επειδή μπήκε στο χώρο της. Γιατί μπήκε στο χώρο της? Δηλαδή, τι να πω, είναι απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε εδώ. Ανοίγει ξανά από την Κυριακή το εμβληματικό Αλκαζάρ από σήμερα λοιπόν. Φωτογραφίες από την τελετή απόδοσης. Διονύσης Χαριτόπουλος, Μαλβίνα Κάραλη. Η συνέντευξη στο σαλόνι που εξελίχθηκε σε θυελώδη έρωτα και γάμο. Έφυγε λοιπόν ο Διονύσης Χαριτόπουλος με αφορμή αυτό. Έχει αυτό το αφιέρωμα το ΑΕΦημερίδα. Κάθετος διάδρομος, μεγάλη γεωστρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα και αναβάθμιση στον ενεργειακό χάρτη. Η υπονόμευσή του θα ευνοήσει την Τουρκία. Χαμός στα Χανιά από νέους και νέες για μία σέλφι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ βλέπουμε τις φωτογραφίες. Πρεμιέρα για το The Voice, δυναμική πρώτη εμφάνιση από την Πάολα. Οι δίτες ντρέπονται μπροστά μου. Αντίδραση από την Άννα στα social media μετά την κόντρα με τον Καρβέλα. Ποιον διάσημο συνθέτη ευχαρίστησε? Και αναβολή για την πρεμιέρα της Face Κορδά. Πότε αναμένεται να βγει η εκπομπή στον αέρα? Κυρία Παναγιώτα, σου έχω είδηση. Εδώ βλέπω μια φωτογραφία του Πασχάλη Τσαρούχα με την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Do you know? Oh man, τι να την κάνω τούτη να ρε παιδιά. Λοιπόν, τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε ο Πασχάλης Τσαρούχας. Τι λέτε, ωραίο ζευγάρι είναι αυτό. Μου αρέσει. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Μαθαίνει κανείς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό στην Γλυφάδα. 5 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. 8 είναι οι κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Προφανώς είχε γραφεί νωρίτερα το θέμα. Μας ξεπουλάει πως ο Τραμπ ευνηδίασε τους Ουκρανούς και τα βρήκε με τον Πούτιν για τον δίζελ πριν αδειάσει το Ζελένσκι, το παρασκήνιο του Μαϊάμι. Ξεπουλάει πως ο Τραμπ ευνηδίασε τους Ουκρανούς και τα βρήκε με τον Πούτιν για τον δίζελ πριν αδειάσει το Ζελένσκι, το παρασκήνιο.

στην αγορά. Και ό,τι αξίζει στον άνθρωπο είναι να ζήσει μια ιστορία της προκοπής. Η μυθιστηρωματική σχέση του Διονύση Χαριτόπουλου και της Μαλβίνας Κάραλη και οι ερωτικές επιστολές τους. Και η πρεμιέρα του Voice εδώ και βεβαίως και εδώ βλέπω φωτογραφία του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Αποκάλυψε λέει τη σχέση του στο Instagram. Ζωή μου, ευτυχία μου, έγραψε. Όλα μαζί του απάντησε στη δημοσίευση η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία κοπέλα. Πανικό σε ζωολογικό πάρκο και εδώ στην Βρετανία. Τύχρη επιτέθηκε σε άντρα που εισέβαλε στο περιφραγμένο χώρο της. Υπέκυψε στα τραύματά του. Τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλα στη Βύση, σπουδαίες συνεργασίες, οι επιτυχίες των πρώτων χρόνων και τα μεγάλα σουξέ. Λοιπόν, πάμε στο News It. Θρίλερ στη Γλυφάδα με άντρα νεκρό από πυροβολισμό στο κεφάλι. Οι αδαές στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ φώναζε και έδιωξε τους ελεγκτές. Έμοιαζε με παγίδα πως ο Τραμπ ευνηδίαζε το Ζελένσκι με τη συμφωνία για τον Ντίζελ με τον Πούτιν, τα 6 αιτήματα που αγνόησε η Ουκρανία. Αναβίσει διαψεύδονται οι φήμες περί επικοινωνίας ή συνεργασίας της με άλλους συνθέτες, λέει το περιβάλλον της. Πρόκειται για παρεξήγηση, λέει ο πατέρας του 52χρονου γυναικολόγου που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων. Ελευσίνα παραδόθηκε και ο δεύτερος νεοναζί για την επίθεση στον 32χρονο, μαχαίρια και εθνικιστικά φυλάδια στα σπίτια των δραστών. Πάολα, η εκθαμβωτική είσοδος στο The Voice, το φιλί στην Έλενα Παπαρίζου και ο ξέφρονος χορός τους στη θέση του Γιώργου Μαζονάκη πλέον στο παιχνίδι. Και Σοφία Καρβέλα, γελάω μέχρι δακρύων μαζί σας, έγραψε σε φωτογραφία από τη νυχτερινή έξοδο με τις φίλες της. Επέστρεψε στη φυλακή η Κρίστα Πάικ που επέζησε από την εκθέλεση με θανατηφόρα ένεση. Κατερίνα Νοτοπούλου και Πασχάλης Τσαρούχας είναι σε σχέση. Η κοινή φωτογραφία και τα λόγια αγάπης. Ζωή μου, ευτυχία μου κτλ. Κτλ. Ντόναλντ Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal. Είναι κρίμα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική. Ρωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επί τούτου λοιπόν και απάντησε. Πάμε στο News 247. Σύλληψη γυναικολόγου για παιδική πορνογραφία. Σοκαριστικό το υλικό στην κατοχή του. Τραμπ κατά Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Μπλούζες προπάτρια και εγχειρίδια εθνικιστικής κατάρτισης βρέθηκαν στα σπίτια των νεοναζί. Ραγδαία αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και βοριάδες ως δεκαμποφόροι περιοχές που θα επηρεαστούν. Μακελιό στην Πενσιλβάνια, παιδιά ανάμεσα τους, στους 9 νεκρούς, αδιανόητο συμβάν. Ούτε Ελευσίνα, ούτε πουθενά πλήθος κόσμου στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Εκεί και η Μάγδα Φίσα, χθες. Έγινε αυτό. Μετά τον τραυματισμό του 32χρονου. Και συναντήθηκε μαζί του η Μάγδα Φίσα. Η Αθήνα είναι συνέχεια φρακαρισμένη. Μια εικόνα εδώ από τις φωτογραφίες από το σκηνικό που ζούμε στους δρόμους. Υπάρχει λύση. Ερωτηματικό. Από παντού μπροστά τώρα η σχέση της Κατερίνας Νοτοπούλου με τον Πασχάλη Τσαρούχα είναι η δισούλα. Το ελληνικό pop τυρί που είναι φάρμακο για την υγεία σου. Παιδιά καθίστε ήσυχα, αρχίζουμε να κάνουμε ουρικό οξύ. Άμα περνά στα 50 something αρχίζουν να συμβαίνουν αυτά. Ποιο είναι το ελληνικό τυρί που είναι... Είναι λέει πηγή προβιωτικών και είναι pop. Άμα μας λέγατε και ποιο είναι, ψάχνουμε να το βρούμε. Pop, το όταν λέμε pop φέτα συμβαίνουν αυτά. Pop φέτα σημαίνει ότι παρασκευάζεται αποκλειστικά από πρόβιο γάλα και τουλάχιστον 30% κατσικίσιο. Άμα πρόκειται για ελληνικό προϊόν, βέβαια.

συμβαίνουν αυτά τα καλά πράγματα. Άντε φάει φέτα και έλα να σου πω εγώ μετά τι έχεις αποκτήσει όμως. Λοιπόν, φύγουμε να πάμε στην Καθημερινή, στο καθημερινή.gr. Δεν ζητάμε πολυτέλειες, δεν έχουμε ούτε καρέκλες. Η εξέγερση των μαθητών που ζητούν τα αυτονόητα. Σχολεία με μούχλα, σπασμένα θρανία, ελλείψεις καθηγητών και μαθητές που δεν βρίσκουν ούτε καρέκλα να καθίσουν. Οι έφηβοι των φτωχών προαστίων του Παρισιού βγαίνουν στους δρόμους καταγγέλλοντας τις εκπαιδευτικές ανισότητες και την αστυνομική βία και η σχετική φωτογραφία από τις κινητοποιήσεις των μαθητών στους δρόμους του Παρισιού. Αμυντική βιομηχανία, ο γαλλικός διάβλος και οι τουρκικές βλέψεις. Το deal που θέλει η Τουρκία. Και τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης της αμυντικής συνεργασίας. Η μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου, γεύσεις, ιστορίες, μαγειρικά μυστικά και ένα γλέντι που τους χωράει όλους. Τελεσίγραφα για τις επιθέσεις σε δηληστήρια, επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και επίθεση στην Ελευσίνα, εθνικιστικά φυλάδια, μαχαίρι και σίδηρο γροθιά στο σπίτι του 22χρονου. Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον 12 νεκροί από την επίθεση των Χούθη στο Ριάντ, στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Και πάμε στο CNN.gr. Πως ο Τραμπ έφτασε να ζητά το κεφάλι του Ζελένσκι, Ουκρανός αξιωματούχος μιλά για παγίδα. Μήνυμα Κάλλας προς τη Μόσχα. Η Ευρώπη δεν θα χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία. Συνεδριάζουν αύριο οι υπουργοί των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε, λέει, για το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πάλι μόνοι μένουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, πλέον για τους Αμερικανούς δεν τίθεται θέμα με τη Ρωσία. Ελεκτές της ΑΔΑΕ στο σπίτι του Καρβέλα για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Βρετανία, νεκρός άνδρας που δέχτηκε επίθεση από τίγρη στο πάρκο του Yorkshire. Διεθνές ποινικό δικαστήριο, η επόμενη μέρα των Αμερικανικών κυρώσεων και η στάση της Ευρώπης. Ελευσίνα, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον 22χρονο και στον 18χρονο. Συνελήφθη 15χρονο στην Πέφθηκη για πορνογραφία, ανέβασε στα social πειραγμένη φωτογραφία 14χρονης. Έρχεται νέα αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η Ρωσία μετά τη συμφωνία με το Τραμπ. Δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σκληρό ροκ Τσίπρα Ανδρουλάκη, προσωπικά πειρά, καταγγελίες και 3 τελείες μηνύσεις. Γεωργιάδης, 11 μηνύσεις για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου, 9 αφορούν social media. Και συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων, βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο. Αυτά λοιπόν από τα site. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio και πάμε να συνεχίσουμε με τον κυριακάτικο τύπο. Θα ανταποδώσω την καλημέρα στο Δημήτρη στη Νίκαια της Λάρισας, 18 βαθμοί Κελσίου και με συννεφιά, μας λέει πως ξημερώνει εκεί. Κύριε Διονύση Μποτώνη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Τι καιρό μας φέρνετε απ' έξω?
1: Καλό προς το παρόν.
0: Καλό προς το παρόν. Εδώ στα Αθήνας με καλό καιρό είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Στην άλλη άκρη όμως είναι η κυρία Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγος μας.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω τι νέα έχει να μας φέρει, γιατί χθες την άκουγα θα φέρει βοριές και ραγδαιότητες, λέει, φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς έχει το πράγμα. Διονύση, πάμε να μάθουμε και να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, τι εικόνα έχεις από τη Δυτική Ελλάδα?
2: Λοιπόν, στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στα βορειοδυτικά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Κέρκυρας, της Ηπείρου, εκεί. Και μάλιστα αυτά τα φαινόμενα είναι έτσι και σχετικά έντονα. Βλέπουμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες.
0: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά να περάσουν και στην υπόλοιπη δυτική χώρα. Δηλαδή και στη Δυτική Στερεά, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, και εκεί θα έχουμε εκεί σχετικά έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες τις αμέσως επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το σύστημα θα περάσει και στην υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή ένα πρόσκαιρο πέρασμα θα κάνει και από την Αθήνα γύρω στο απόγευμα. Και περιμένουμε μια ένταση των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά στη Μακεδονία. Δηλαδή κυρίως στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Μακεδονία και σε αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα, άρα θα εξαπλωθεί σταδιακά.
1: Από θερμοκρασίες πώς πάμε?
2: Από θερμοκρασίες προς το παρόν δεν έχει πέσει η θερμοκρασία, καθότι αυτό το σύστημα συνοδεύεται από νοτιάδες. Όμως σήμερα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέσει λιγάκι η θερμοκρασία, κυρίως στις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά, που ήδη από τώρα, από τις πρωινές ώρες, έχουμε συννεφιά, έχουμε φαινόμενα. Εκεί δεν περιμένουμε η θερμοκρασία να ανέβει πάνω από 20 βαθμούς. Μιλάμε για την περιοχή εκεί του Βορείου Ιωνίου, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, αυτές τις περιοχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, όπως για παράδειγμα εδώ στην Αττική ή μέσα στο Αιγαίο, γενικά θα προλάβει η θερμοκρασία να ανέβει σχετικά υψηλά, όχι βέβαια στα χθεσινά επίπεδα, αλλά γύρω στους 25-26 βαθμούς θα φτάσουμε και σήμερα.
0: Mm-hmm. Σαν να είναι καλοκαιράκι, και... δηλαδή θερμοκρασία, ειδικά χθες όπως το λες και ήταν καλοκαίρι. Τώρα θα γνωρίσουμε χειμώνα στα μέσα της εβδομάδας, Αναστασία. Αλλάζει το πράγμα.
2: Αλλάζει το πράγμα, γιατί αυτό το σύστημα το σημερινό θα μας απασχολήσει μέχρι και τη Δευτέρα, που θα φέρνει έτσι κάποιες καταιγίδες στα πολύ ανατολικά τμήματα της χώρας. Και από εκεί και πέρα μετά θα γυρίσουν οι άνεμοι σε βοριάδες και από την Τρίτη θα έχουμε πολύ έντονες βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο, θα φτάσουν από το βράδυ της Τρίτης τα 8 πιθανότατα και τα 9 μποφόρ, και η Τετάρτη θα είναι μια μέρα με πάρα πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους.
0: Άρα ως φαίνεται μάλλον θα πάμε και για απαγορευτικά αν τα προγνωστικά είναι έτσι, οπότε ο κόσμος να προετοιμάζεται γι' αυτό, αν χρειάζεται να ταξιδέψει.
2: Ακριβώς, θα είναι δύσκολες μέρες για το Αιγαίο βασικά μιλάμε. Και βέβαια όλο αυτό θα φέρει και πτώση της θερμοκρασίας, θα φέρει και αρκετές βροχές. Γενικά σε όλη τη χώρα η Τρίτη θα είναι μια μέρα με βροχές, γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως όμως περιμένουμε τις
0: βροχές. Αναστασία, μας φέρνεις χειμώνα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο, δεν έχουμε ξύλα, είναι δύσκολα τα πράγματα, κάτσε ήσυχη, φέτος μας φέρνεις χειμώνα νωρίς.
2: Δυστυχώς ναι, έχουμε έτσι κάποιες ψυχρές εισβολές, μπορούμε να πούμε έτσι, από αρκετά νωρίς φέτος. Είχαμε ήδη, θα έχουμε και αυτή τη βδομάδα. Ναι,
1: κατεβάσουμε κουβέρτες.
0: Μάλιστα. Βελέτζες όπως παλιά στα χωριά.
1: Διπλωθείτε.
0: Λοιπόν, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Εδώ θα είσαι. Εσύ παρακολουθείς έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία συνεχώς και θα μας ενημερώνεις. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή δουλειά. Λοιπόν, κύριε Διονύση, σου έχω είδηση. Δες πως θα σε υποδεχτώ, κύριε. Άμα είσαι ωραίο αγόρι, βλέπεις τι μπορεί να κερδίσεις στη ζωή σου. Τα βλέπεις, κύριε.
1: Ποιο?
0: Εδώ, δες. Κοιτάει. Ορίστε, κύριε.
1: Η βουλευτής είναι.
0: Η βουλευτής είναι, κύριε. Παντού είναι, παίζει παντού. Δεν υπάρχει site που δεν το έχει. Πασχάλη Τσαρούχας, λέει. Αποκάλυψε τη σχέση του στο Instagram σε σχέση με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, καλώς, τα παιδιά.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλώς τα παιδιά. Είναι πολύ ωραίο κορίτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Και ο Πασχάλης είναι αγόρι όμως. Το έχει και ο Πασχάλη.
1: Ταιριάζουν.
0: Μια χαρά.
1: Τέτοιες εικόνες να μας δίνουν.
0: Έτσι. Καλά νέα είναι αυτά. Λοιπόν, κύριε Διονύση, για πάμε να ανοίξουμε τις εφημερίδες. Να σοβαρευτούμε, κύριε Διονύση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Πίκρα, άστο, Διονύση. Ό,τι και να κάνουν. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Αυγή. 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν κόλαφος οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ. Πόλεμος κυβέρνησης κατασκευαστή. Ποιος θα πληρώσει τις αποζημιώσεις? Ο Ταχιάος έχει πει ο κατασκευαστής. Εκείνος είναι υπεύθυνος.
1: Ο εργολάβος,
0: κύριε. Θα μιλήσουμε αργότερα με εκπρόσωπο των κατοίκων.
1: Είναι πρόβλημα μεγάλο αυτό.
0: Τεράστιο πρόβλημα είναι. Τι λες τώρα?
1: Μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι σου.
0: Τι λες τώρα? Ξαφνικά οι άνθρωποι έχουν βρεθεί με...
1: Τραγισμένοι, τύχη.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν ξέρουν πού σταματάει αυτό το ρήγμα.
0: Να μην μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος, να μην μπορείς να βάλεις τα παιδιά σου μέσα. Τι λες τώρα?
1: Μα τώρα είναι πολύ σοβαρά, όχι σοβαρά, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα.
0: Έτσι. Πρέπει
1: να απαντήσουν άμεσα.
0: Άμεσα στον κόσμο, βεβαίως. Δεν θα πληρώσουμε το μετρό με τις ζωές μας. Έχουν βγει στο δρόμο οι άνθρωποι. Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε την αποτυχία της πολιτικής του. Φεύγει αν πάρει κάτω από 25%. Ανάβει κόντρα Γεωργιάδη Δένδια. Τα ραντεβού Μητσοτάκη με Μαράκη που δεν έγινε ποτέ. Ο διπορικός σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Ανεπούλωτες οι πληγές της απολιγνητοποίησης. Ορίστε, κύριε Διονύση, δικιά σας η εφημερίδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Απογευματινή. Προς μονιμοποίηση 50.000 συμβασιούχοι. Στην πρώτη γραμμή της συζήτησης βρίσκονται οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας και διαδοχικά. Δήμοι, περιφέρειες, νοσοκομεία, κοινωνικές δομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό με προσωπικό και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Παιδιά, και εδώ στην ΕΡΤ. Πολλοί κόσμος με συμβάσεις.
1: Πολύς
0: κόσμος. Έχει ανάγκη το μαγαζί. Και τους δικούς μας συμβασιούχους, παρακαλώ. Λοιπόν,
1: πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι άγχος, δεν μπορεί να αποδώσει όπως πρέπει. Αν τα σκέφτεσαι ότι αύριο, μεθαύριο, σε 10 μέρες, 15 μέρες.
0: Και δεν είναι σωστό να υπάρχουν πολλών ταχυτήτων εργαζόμενων.
1: Λίγη σύμβασή σου, δεν είναι.
0: Λοιπόν, Βύση Καρβέλας. Θα πάνε κόντρα και όπου βγει. Οι δαίμονες επέστρεψαν για να διαλύσουν οριστικά το επιτυχημένο δίθυμο οι βαθύτερες αιτίες της ρήξης. Ο ρόλος Κούστα. Το Αθηνών Αρένα που δεν ανοίγει, ο δίσκος που μένει στα σκαριά και το καλλιτεχνικό τους μέλλον σε απόλυτη βεβαιότητα. Προβλήματα, Διονύση, προβλήματα.
1: Εντάξει, δεν θα στενοχωρηθώ κιόλας.
0: Προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Άρε, Θεέ μου, τι ζούμε.
1: 100.000 εισιτήρια στο Ολυμπιακό στάδιο και είσαι και, δεν, και, είσαι και μέσα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Του έδωσαν, λέει, ένα φακελάκι χθες. Πήγαν στο σπίτι οι ελεκτές της ΑΔΑΕ για 850.000 ευρώ για φορολογικές εκκρεμότητες στον Νίκο Καρβέλα. Έγινε το έλα να δεις, λέει.
1: Δεν αφορά αυτό.
0: Όχι. Δεν αφορά αυτό, αλλά έγινε νέο επεισόδιο εκεί με ελεκτές της ΑΔΑΕ, ναι. Στο σπίτι του, στην Εκάλη. Λοιπόν, σε άλλο θέμα, Τσίπρα σε βουλευτές, ούτε συμφωνία, ούτε deadline για παραιτήσεις. Γιατί είναι αλμυρή η φέτα, αυτοί είναι οι βασιλιάδες της φέτας, η πανούκλα και τα μυστικά του Πούτιν και αγορά κρύπτο με ευκαιρίες και μεγάλες παγιδές. Και προτάσεις, το μεράκι του Γαβρά και τα wine bars, η νέα ταινία του Γαβρά, του γιου.
1: Του γιου Γαβρά,
0: ναι. Λοιπόν, πάμε στο Βήμα. Τα μυστήρια της πνίκας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, καλές οι μεσαίες δυνάμεις, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι η υπερδύναμη, λένε στην κυβέρνηση. Ο κάθετος διάθρωμος και οι υδρογανάθρακες, η διαπραγμάτευση για τα όπλα των F-35 και των F-16, η δυναμική των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποκαλυπτήρια για τη Μονή του Σινά, πως ο πρώην Αρχιεπίσκοπος αναγνώρισε ιδιοκτησία στο Αιγυπτιακό κράτος, η απόφαση του εφετείου και η δικαστική ομολογία του Δαμίανου.
1: Θα έχει εξελίξει εδώ το θέμα.
0: Είναι για τον πρώην Αρχιεπίσκοπο,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά.
0: Μάλιστα. Δεν μου αρέσει αυτό το έργο. Λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η μεγάλη απάτη με 48 ιερά κοιμήλια. Δεν έχει προβεί σε καμία διάψευση η κυβέρνηση. Ενισχύει τις υποψίες η άρνηση να δοθεί στη δημοσιότητα το μνημόνιο που υπέγραψε η Μενδώνη. Οι Βούλγαροι λένε ότι η κυριότητα παραμένει δική τους. Δεν μεταβιβάστηκε η ιδιοκτησία τους, αλλά παραχωρήθηκαν για φύλαξη και χρήση σε καθεστώς που προσομοιάζει σε χρυσιδάνιο ή ειδική διακρατική παρακαταθήκη. Ομολογία ήττα στο μυστικό του εκλογικού πύχη στο 25%, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. Με υπογραφή σχοινά, μεθοδευμένος ο αφανισμός της ελληνικής αλληλείας, συστηματική πλέον υπηρατεία των Τούρκων στο Αιγαίο. Αποτυχία Παπασταύρου και στη διαχείριση των απορριμμάτων, έρχονται νέα πρόστιμα από την Κομισιόν. Βγάλε το σταυρό που φοράς, καταγγελία σοκ, διέταξε εθνοφρουρό του Εύρου ο διοικητής της μονάδας του. Αδέκαστος, ξεχασμένη παραμένει η δικογραφία του Καραμανλή για τα Τέμπη. Ποιοι δικαστές είναι στη λίστα του ειδικού δικαστηρίου για τα Τέμπη. Και παρασκήνιο, θέλεις καραμανλικό, βάλε με στο επικρατείας. Τα γεύματα που κάνει και τα μηνύματα που στέλνει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος. Ντοκουμέντο. Κουμπάρος και σύμβουλος του Μητσοτάκη έσπασε ρεκόρ στην κτηματαγορά. Ο Μπεκίρης του Μαξίμου αγόρασε σπίτι μίσο τιμής. Εύκα απέρριψε το 2020 καταγγελία για λαδιές καμπούρι. Ο Παπασταύρου με έγγραφο από άλλο έργο ανέστησε κομμένο αιολικό πάρκο. Πρόκληση σε περιοχή Natura. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αποκλειστικό λέει η εφημερίδα. Το βασικό θέμα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, το σχέδιο για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Στόχος η ελάφρυνση έως 30-50% στις κρατήσεις για κύριες ή επικουρικές, υπό επεξεργασία ή παραλλαγές, με διαφορετικές παραμέτρους για τις κλίμακες και τα ποσοστά των κρατήσεων. Στο τραπέζι το μέτρο για το 2027, στις 4 Νοεμβρίου, η δίκη στο ελεκτικό συνέδριο, αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Τα κέρδη της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο σε γεωπολιτικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο. Σκοτάδι για το τι συμβαίνει στη Σιβηρία, το μυστήριο με την Πανόλη και τα βιολογικά όπλα της Ρωσίας. Θα ζήσουμε άλλο έργο, λες, με την Πανόλη.
1: Ακούγεται.
0: Έτσι ακούγεται, ναι. Το νέο μοντέλο καλύμνου στο ΕΣΥ, οι γιατροί πάνε στο νησί για επεμβάσεις ασθενών. Και η στρατηγική και το δίλημα της μιας κάλπης, τα μηνύματα Μητσοτάκη για τον περιορισμό της χαλαρής ψήφου και της αυξημένης αποχής. Πάντως, Διονύση, καθαρά σε προεκλογικό πλέον σκηνικό είμαστε.
1: Είναι έτσι.
0: Λοιπόν, στην Εστία, φωτογραφία της κυρίας Γκυλφόιλ και οι σχέσεις οργής Μαξίμου Γκυλφόιλ. Αυτονομούνται από τη Νέα Δημοκρατία, απευθύνονται στην παράταξη. Τα συμπεράσματα από τις δύο τελευταίες ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμαλή για τα γεωπολιτικά και Αντώνη Σαμαρά για την παρακμή. Η εξουσία αγνοεί τη λαϊκή οργή κατά των ελίτ σε Παρίσι και Λονδίνο. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και focus groups. Η Νέα Δημοκρατία πήγε στο 30-31%, έκανε rebound ο Ανδρουλάκης από το 8,4 στο 12,5, όλο και τσιμπάε.
1: Όλο και τσιμπάε,
0: ναι. Όλο και τσιμπάε, ναι. Αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος στο 15%, βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Στο 36% όσοι προτιμούν τη σταθερότητα έναντι της αλλαγής. Πού τοποθετούνται σήμερα οι ψηφοφόροι που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, έφυγαν και μπορεί να ξαναγυρίσουν πίσω? Στο κέντρο 27, κέντρο δεξιά 19, κέντρο αριστερά 15, δεξιά 14, αριστερά 6, ακροδεξιά 4, ακροαριστερά 1. ποιους στοχεύει να φέρει πίσω από τους ψηφοφόρους του 23. Ωραία ευρήματα έχει αυτή η έρευνα. Λοιπόν, μια φωτογραφία του Καρβέλα και της Βύση. Εκατομμύρια, παραφράζει το γνωστό τραγούδι τους. Νίκο, το παρακάνεις, πέρασε στην κόκκινη γραμμή. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και εγώ έχω 7 χιλιάρικα στο λογαριασμό μου, λέει αυτός. Ναι. Η συναυλία τραύμα στο ΟΑΚΑ και τα 4 εκατομμύρια ζημιά, τα 500 χιλιάρικα δάνειο και ο εκτός όρος ενός συμφωνητικού που δεν υπεγράφει ποτέ. Βύση και Καρβέλας στα δικαστήρια.
1: Ναι, αυτό πώς έγινε αυτό το 4 εκατομμύρια χρέη.
0: Τι νούμερα είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: 4 εκατομμύρια με 100.000 εισιτήρια.
0: Τι
1: ήταν εισιτήρια που πωλήθηκαν και 500 ευρώ.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν τα χωράει το μυαλό, δηλαδή. Χειμώνα στην Ευρώπη, κρίση χρέους, κοινωνικές εξεγέρσεις και 9 κάλπες. Πάμε στην Καθημερινή. Deja vu, λέει. Μπορεί η ευρωκρίση να επιστρέψει μέσω Γαλλίας. 8 αναλυτές απαντούν στην Καθημερινή. Η μονή προδρόμου, την βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία, είναι ένα μικρό στενό που ενώνει τη Φιλής με την Αριστοτέλους. Η γειτονιά της πλατείας Βικτωρίας παλεύει με την ανασφάλεια και την υποβάθμιση, όπως πολλές τέτοιες γειτονιές στο κέντρο. Κάποιοι από τους νέους κατοίκους που συνάντησε Καθημερινή δηλώνουν αποφασισμένοι να μην συμβιβαστούν με αυτή την πραγματικότητα και επιμένουν να μένουν εκεί. Είναι πολλοί άνθρωποι που επιμένουν να μένουν σε αυτές τις γειτονιές του κέντρου, που αγαπούν το κέντρο. Μακάρι να γίνουν πράγματα και να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Μακάρι.
1: Προς το παρόν έχει προβλήματα πολλά.
0: Α, να σου πω, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η ηθοποιός, εξακολουθεί να μένει εκεί. Έχει ένα πάρα πολύ όμορφο διαμέρισμα. Θυμάμαι που είχα πάει παλιά για συνέντευξη και παραμένει εκεί. Εκείνη το σπίτι της αγαπάει το κέντρο. Λοιπόν, δημογραφικό και στέγη. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Παρασκήνιο, καρφιά και ψήθυρη για τα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Καρβέλας εναντίον Βύση, μουσες, δαίμονες και κακοί λογαριασμοί. Πυραμίδα στην Πιερία πουλούσαν κρυπτοεπενδύσεις στα πανηγύρια. Και ο διπορικός στη σκοτεινή πλευρά του κέντρου, εδώ νοικιάζουν τα διάρκεια με 100 ευρώ το κεφάλι, αναφέρεται στην εφημερίδα, εγώ δεν το διάβασα σωστά το θέμα, έτσι. Στην ταλαιπωρημένη πλατεία Βικτωρίας κάνει χειρομπομπίδες. Τι φταίει για τη νέα υποβάθμιση της περιοχής, μόνο η εγκληματικότητα ή και κάποιοι ιδιοκτήτες?
1: Πολύ σύνθετα τα θέματα.
0: Ναι. Λοιπόν, κυριακάτικη κόντρα. Ο εφιάλτης της Ισπανίας πάνω από το Μαξίμου, όσον αφορά το θέμα της στεγαστικής κρίσης προφανώς. Ο Μητσοτάκης ανησυχεί. Μην βγει ο κόσμος στους δρόμους για το στεγαστικό, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Διαστάσεις εξέγερσης παίρνει το κύμα των διαδηλώσεων που εξαπλώνεται σε όλες τις χώρες. Εγκαταλείπουν πάντως αυτό που έγινε στην Ισπανία. Δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο. Και πέθανε. Πέθανε η 97χρονη.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν να επιστρέψει στο σπίτι, πέθανε. Εγκαταλείπουν πρόωρα τις σπουδές τους οι νέοι λόγω οικονομικού κόστους. Το καλώδιο σε ομοιρία, η κυβέρνηση σε αμηχανία. Και 6 στα 10 νοικοκυριά μόλις τα βγάζουν πέρα, καμπανάκι από το ΙΟΒΕ, κόβουν και τις δαπάνες. Πάμε στο παρόν. Ο λαός θα πει την τελευταία λέξη. Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, ανέφικτος ο στόχος της αυτοδυναμίας. Και κύριε Διονύση, ψάρι μόνο για λίγους. Έχεις φάει ψάρια την τελευταία εβδομάδα?
1: Όχι.
0: Ούτε την προηγούμενη? Δεν θα βρίσκες ελληνικό ψαράκι εκτός αν έβρισκες ιχθυοπολίου.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Καμιά τσιπούρα ιχθυοπολίου.
1: Κατεψυγμένα.
0: Γαβράκι, σαρδελίτσα δεν υπάρχει.
1: Και εισαγωγής όλα.
0: Όλα εισαγωγής. Λοιπόν, έληξε η απεργία όμως, ή μάλλον όχι έληξε, να μην πούμε έληξε, ανεστάλλει. Για τους ψαράδες, για τους αλληλείς μέσα. Για να δούμε τι θα πει μέσα στην εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και για τους αλληλείς. Πάντως οι παράκτιες αλληλείας ξεκινούν σήμερα κινητοποιήσεις. Γιατί βγάλαμε χθες εκπρόσωπό τους εκεί, από την Μυτιλήνη. Λοιπόν, ο εθισμός στα ψηφιακά μέσα επηρεάζει δραματικά την ψυχική υγεία των εφήβων. Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, φαντάζομαι, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
1: Άστα.
0: Άστα, ναι. Λοιπόν, και τελευταία εφημερίδα, η Real News. Σχέδιο άμυνας για την ακρίβεια. Ποια είναι τα τέσσερα σημαντικά όπλα που ρίχνει στη μάχη το οικονομικό επιτελείο? Οι παρεμβάσεις στην ενέργεια θα ξεδιπλώνονται ανάλογα με διάρκεια και την ένταση της κρίσης, αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση ποσό ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 26-27, ορθώνοντας ένα σταθερό ανάγχωμα προστασίας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σχεδιάζεται και η δημιουργία ειδικού εορταστικού καλαθιού, το καλάθι των Χριστουγέννων δηλαδή, το οποίο θα περιλαμβάνει προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα θέματα, δύσκολες λύσεις βέβαια. Αλλά πάντα υπάρχει διέξοδος, δεν γίνεται. Λοιπόν, υπόθεση Μαζονάκη. Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου. Οι αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και εδώ, υπόθεση Καμπούρη εδώ και της σύζυγου του. Οι χρυσές business του Φίλιππου Καμπούρη. Ποιες εταιρείες του κατηγορούμενου για απάτη έχουν την ίδια διεύθυνση με τα γραφεία του ΛΑΟΣ, οι διάλογοι και οι καταθέσεις γνωστών τραγουδοποιών? Πάνε στον ανακριτή σήμερα μαζί με 11 μέλη του κυκλώματος. Άκουγα την Φωτεινή Τιβρίνα, την εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, χθες που την είχαμε εδώ σε εκπομπή δική μας, που αποκάλυπτε η γυναίκα πώς την όταν όλο αυτό το πανηγύρι, την ρωτούσαν πόσο ΕΦΚΑ δεν έλεγξε, διώκεται για απάτη 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει, πτώχευε η μία εταιρεία, την κήρυσε σε πτώχευση άλλη εταιρεία, ενώ εκκρεμούσαν ασφαλιστικές εισφορές άλλοι 29 εταιρείες, 6 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχε ιδρύσει. Δηλαδή, σκέψου. Λοιπόν, εθνική υπόθεση ο κάθετος διάδρομος. Η επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΚ ανέδειξε τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλούς ενεργειακού κόμβου. Και ποιοι φλερτάρουν με τα ψηφοδέλτια του Αντώνη Σαμαρά, οι διαρκείς επαφές του πρώην Πρωθυπουργού και τα ονόματα που ακούγεται ότι θα στελεχώσουν το κόμμα του. Λέει, με πολλούς γόνους, με παιδιά πρώην βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στην περιφέρεια.
1: Ναι, γίνονται επαφές καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται η ημερομηνία να είναι, όσο περνάει ο χρόνος, είναι και πιο κοντά.
0: Διονύση, πόσο φαίνεται το deal του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο? Τον άδειασε στην κυριολεξία το Ζελένσκι με τη μία.
1: Τον τελείωσε.
0: Τώρα του λέει, πρέπει να παραιτηθείς.
1: Ένα θέμα μεγάλο όπως είναι η ενέργεια, πώς μπορεί να χαλάσει οι οικογενειακές φιλίες.
0: Ποιοι οικογενειακές φιλίες, ρε Διονύση? Τον οδήγησε σε πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τον οδήγησε σε πόλεμο.
1: Όχι, θέλω να το πω με μικρογραφία γι' αυτό.
0: Τον οδήγησε σε πόλεμο, τώρα του λέει άντε γεια.
1: Ναι.
0: Άντε γεια, και από πίσω υπάρχει ένας ολόκληρος λαός που τέσσερα χρόνια τώρα και βάλε ζει αυτό που ζει. Τι συζητάμε τώρα. Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, τι νέα μας φέρνεις από τη Βουλή, εσύ, για να κλείσουμε? Τι έχετε μπροστά σας τώρα?
1: Η Επιτροπή είναι ο προϋπολογισμός του 27. Έχει ένα νομοσχέδιο την Πέμπτη. Θα αρχίσει σιγά σιγά, τα φώτα θα πέσουν πάνω στον προϋπολογισμό.
0: Βέβαια.
1: Και το τελευταίο νομοσχέδιο σκούπα, όπως το ονομάζουμε, το οποίο θα έχει όλες τις εκκρεμότητες της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά υπάρχει έντονη αντιπαράθεση και μέσα στη Βουλή. Δεν είναι μόνο αυτό που
0: συναντάμε. Δηλαδή, βλέπεις, αισθάνεσαι ότι έχουν όλα μια προεκλογική χρειά πλέον.
1: Δεν υπάρχει ομιλητής βουλευτής, φυσικά, που να μην αναφερθεί με έναν τρόπο ή τον άλλο να στοχεύσει και στις εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας μέχρι τώρα, και από τους 300, τους 297 που αριθμεί οι Βουλή τώρα. Εκεί θα δούμε τώρα, όσο ανεβαίνουν όσο πηγαίνουμε τώρα προς τις εκλογές, πλησιάζουμε, κάθε μία μέρα που φεύγει δεν ξαναγυρνάει σε ό,τι αφορά το πολιτικό στίβο της εκλογής, δηλαδή με βάση την ημερομηνία που θα γίνουν, το θερμόμετρο θα πιάσει κόκκινο.
0: Ναι, έρχονται και γιορτές, έρχεται και χειμώνας δύσκολος. Πάμε για δύσκολο κράστες τώρα και της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου.
1: Με οικονομικά θέματα ανοιχτά. Με μια κοινωνία η οποία δοκιμάζεται σε πολλά σημεία της. Θα δούμε. Ο Θεός μαζί μας.
0: Σωστό. Και ο Άγιος μαζί μας.
1: Πάντα
0: ο Άγιος.
1: Πάντα.
0: Αγάπη μου. Δεν υπάρχει.
1: Κάντε το σταυρό σας στον Άγιο Διονύσιο. Τη Ζακίνθου. Θα πάνε όλα καλά.
0: Γεια σου Διονύση μου Ζακυνθινέ. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή. Διονύσης Μποτώνης, έκτη Ζακύνθου, παρακαλώ.
1: Να
0: λοιπόν,
1: είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Διονύση, και εσύ. 6 και 58 δείχνει το ρόλο εδώ στο Earth News Radio. Εμείς με μια μουσική ανάσα θα πάμε ως το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ με τους συναδέλφους, με τους καλεσμένους μας. Θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βγαίνω έξω τώρα να διαβάσουμε εμείς. Την Οτοπούλη θα διαβάσουμε εμείς. Θα σου πω όλα τα νέα τώρα με τον Τζαρούχα.
1: Βρέστα, βρέστα, βρέστα.
0: Θα σου φέρω τώρα, θα σου φέρω ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχιά, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή υπαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη το βράδυ νοτιοανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κάσου μεταξύ του νησιού και της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι είχε καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην ίδια περιοχή στις 7 Οκτωβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους, σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα κλείνουν απόψε στις 10:26 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά, τις σποράδες και την Εύβοια στην Αττική. Αναμένονται τοπικές βροχές και από το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες από 17 έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 λες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Εθνικό Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Δέσποινα Σαρκίδη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη στην Νεάπολη της Λακωνίας. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα μας λέει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη στην Ασπροβάλτα. Καλημέρα και στην Ανούλα και ευχαριστώ για την πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τους εορτασμούς. Η νύχτα μας γράφει, έγινε μέρα στο ενετικό λιμάνι στην Αύπακτο. Μια ομορφιά. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας μέσω Viber. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Όπα, ο Γιάννης, ήρθαν τα πάτρια. Χτύπησαν τα πάτρια τώρα. Υπέροχη μέρα σε όλους. Γιάννης Ανέστης θεολόγος, ψάρια έχεις βρε πια? Ή ακόμα είμαστε χωρίς ψάρι? Ιχθυοπολείο έχει ο Γιάννης, παιδιά. Ο Γιάννης μας προμηθεύει ψάρια. Καλύτερος του θεολόγου, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε εμείς βόρεια τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμο το Φακαλί. Να τον δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Γελούσαμε εμείς πριν, του μιλούσε η Δέσποινα. Ρωτούσε πώς είσαι. Πήρε ζακέτα, μπουφάν, τα πάντα. Έχετε κρύο πάνω? Τι γίνεται, κύριε Τιμό?
1: Έχει κρύο. Στους 7 βαθμούς το θερμόμετρο δείχνει. Είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει αρκετή ομίχλη. Και γενικότερα είναι ο καιρός. Χειμωνιάζει σιγά σιγά, καμία σχέση με χθες που ήταν αρκετά καλοκαιρινός.
0: Πού να δεις αρκετά... αργότερα πώς θα πάει, γιατί το κύμα με τις βροχές και αυτά θα μεταφερθεί και στη Βόρεια Ελλάδα, μας είπε η Αναστασία Ιτηράς, και θα αλλάξει ο καιρός.
1: Ακριβώς. Ήδη βλέπω τον ουρανό που είναι φορτωμένος. Τις επόμενες ώρες περιμένουμε και εμείς εδώ βροχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, κύριε Τίμο, να μας πεις τι ειδήσεις μας φέρνεις από πάνω.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες στη Δυτική Θεσσαλονίκη με μια 18χρονη από το Ιράκ, η οποία άπλωνε τα ρούχα της, κόπηκε το σχοινί την ώρα που άπλωνε τα ρούχα και έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Ευτυχώς η κοπέλα στο κάτω όροφο, υπήρχε μια τέντα ανοιχτή και εκεί κατάφερε και έτσι σώθηκε. Βέβαια τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς. Που είναι τα πράγματα έτσι. Λοιπόν, τώρα σε άλλες ειδήσεις.
1: Είχαμε έναν ηλικιωμένο ο οποίος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του στο δοξάτο της Δράμας όταν πήρε φωτιά το σπίτι του. Στην κουζίνα καρβούνιασε κυλωτικά το μαγειρικό σκεύος το οποίο είχε βάλει πάνω στην κουζίνα. Ο ίδιος ήταν μέσα στο μπάνιο. Πέρα από τις φωτιές είχαμε και αναθυμιάσεις. 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά σε διπλανά κτίρια. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Δράμας.
0: Είναι στη ζωή ο άνθρωπος, ξέρουμε?
1: Είναι στη ζωή. Έχασε τις αισθήσεις του λόγω των αναθυμιάσεων.
0: Εκεί, μάλιστα.
1: Εκεί, ναι.
0: Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις για αυτόν τον ωραίο τον τύπο. Έκανε λιγμούς με μηχανή χωρίς πινακίδα, προφανώς για να μην τον πιάσουν.
1: Απίστευτα πράγματα. Αθεόφοβος πραγματικά, καθώς μέσα στην Τσιμισκή, στο πιο κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, έκανε πυρουέτες με την μηχανή. Του έκανε σήμα η αστυνομία να σταματήσει. Αυτός αντί να σταματήσει.
0: Έβγαζε την τρέλα του στο δρόμο, αλλά μπορεί να παίρνει και κανέναν στο λαιμό του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και πάτησε γκάζι προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς και τον έλεγχο. Ωστόσο, λίγα μέτρα πιο κάτω, στα δυτικά της πόλης, στο πάρκο Μετεώρων, εκεί κινητοποιήθηκε η μηχανή και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε πινακίδα η μηχανή του. Ενώ κατά τον έλεγχο είχε μαζί του και μια μικροποσότητα κάναβης.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Τιμό, αν έχεις άλλη είδηση να μας δώσεις.
1: Είμαστε καθοδόν για την Βέρεια. Πηγαίνουμε για ρεπορτάζ. Πηγαίνουμε να δείξουμε τα παραμορφωμένα ροδάκινα.
0: Τι θέμα υπάρχει με αυτό? Το διάβαζα και χθες στον τύπο, Διονύση. Λέω.
1: Είναι δύο νομοί. Από την Πέλα ξεκίνησε το θέμα,
0: το πρόβλημα, ναι.
1: Το πρόβλημα και έχει μεταφερθεί και στον κάμπο της Μαθίας με ένα βακτήριο το οποίο ουσιαστικά δεν επιτρέπει να μεγαλώσει ο καρπός του ροδάκινου και αυτό έχει αποτέλεσμα να παραμορφώνονται τα ροδάκινα και να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε για χυμούς αλλά ούτε και για φάγωμα.
0: Οπότε μεγάλο είναι ζήτημα είναι αυτό, γιατί η οικονομία της περιοχής κρέμεται σε αυτό, στην παραγωγή του ροδάκινου.
1: Έτσι είναι, και επειδή το πρόβλημα είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια και δεν έχει λυθεί, παρά το γεγονός ότι τρέχουν δύο διαφορετικές μελέτες τόσο από το Αστοτέλειο Πανεπιστήμιο όσο και από το Πενάκιο στην Αθήνα και δεν έχει βρεθεί μια αξιόπιστη μέχρι στιγμή λύση για τους αγρότες. Πολλοί είναι αυτοί που ξεριζώνουν τις ροδαγινιές και τοποθετούν είτε ακτινίδια είτε λωτούς.
0: Μάλιστα, αλλάζουν την παραγωγή τους οι άνθρωποι. Μάλιστα, περιμένουμε να σε δούμε από εκεί που θα δώσεις και εικόνα σε λίγο για την τηλεόραση της ΕΡΤ και να δούμε πώς έχει το θέμα και τι λένε οι παραγωγοί, οι άνθρωποι εκεί, οι αγρότες της περιοχής. Λοιπόν, Τίμω, να σε αφήσουμε.
1: Καλημέρα,
0: να σε καλημερίσουμε, να σε καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι να βρούμε εμείς να ανεβούμε ακόμα πιο βορειά. Πάμε Καστοριά, βρούμε τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη.

0: Επανεκτέλεση, πολύ ωραία, από την Πέννη Μπαλτατζή. Πολύ ωραία, της Μισηρλούς. Για να έρθουμε τώρα, να έρθουμε στο θέμα που μας καίει, στο ζήτημα της θέρμανσης. Παραμιλάμε αυτό το χειμώνα, παραμιλάμε. Θα πάω να συναντήσω ευθύς αμέσως, έστω και τηλεφωνικά, γιατί αρκετά μακριά μου είναι, τον συνάδελφο, τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη, στην Καστοριά. Καλημέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Για πες μας, με τι βαθμούς Κελσίου σας βρίσκει η μέρα εκεί?
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα, καλημέρα Ματίνα. Με 10 βαθμούς Κελσίου μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Καστοριά θερμοκρασία και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πολύ καλά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που η θερμοκρασία τέτοια ώρα ήταν γύρω στους 2-3 βαθμούς βαθμούς Κελσίου. Είμαστε πρώτο μπυλόν βεβαίως μιας...
0: Το έργο δηλαδή με τις θερμοκρασίες κοντά στο 0 το έχετε ήδη δει?
1: Και υπό το 0 το έχουμε δει.
0: Α, και υπό το 0.
1: Εδώ όπως τα Κορέστια, εδώ στην περιοχή της Καστοριάς, στην Δυτική Μακεδονία και στο Άργος Οριστικό μείον 2, οι μετεωρολογικοί σταθμοί έχουν καταγράψει από μείον 1,9 έως και 2 βαθμούς Κελσίου. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι θερμοκρασίες που
0: άρα είναι περιττό να πω ότι τα τζάκια έχουν ανάψει.
1: Εδώ δεν περιμένει ημερομηνίες του μερολογίου, Ματίνα, έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα μας. Δηλαδή για την διανομή του πετρελαίου δεν περιμένει. Ξέρουμε, γνωρίζεις, εμείς από το Σεπτέμβρη, από το που τελειώσει ο Αύγουστος, ξεκίνησαν και τα κρύα. Τις τελευταίες μέρες, τις δευτερινές και πρώτες ώρες, ο υδράγυρος πέφτει σχεδόν στους 8 με 10 βαθμούς. Έχουμε τώρα μια εβδομάδα, τα μεσημέρια, τα απογεύματα μας κάνει και πολύ καλό καιρό. Μεσημέρι, απόγευμα, φτάνουμε τους 18-20. Αλλά
0: αυτό είναι είδηση για σας, προφανώς.
1: Είναι είδηση για μας, ακριβώς. Είναι έτσι μια τελευταία ανάσα ζεστασιάς, να το πω, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο...
0: Τι λέει ο κόσμος και τι λένε και οι παράγοντες εκεί της αγοράς για το... Φαντάζομαι ότι και εσείς περιμένετε να ακούσετε τις ανακοινώσεις για το που θα κυμανθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Μα τι να φανταστείς ότι στα σπίτια οι ξυλόσωπες και τα τζάκια και είναι ήδη στο φουλ. Ενώ όσοι είχαν ελάχιστα αποθέματα πετρέλαιο, λέω από πέρυσι, από το κλείσιμο δηλαδή τη σεζόν που η τιμή είχε αγγίξει και από 1,70 λεπτά το λίτρο περίπου, προσπαθούν να διαχειριστούν τα λίγα λίτρα για τις δύσκολες ώρες.
0: Πάει με το σταγονόμετρο η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Για τις ώρες το ημέρα που έχει πολύ κρύο. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η τυπική κοινωνία τελεί εν αναμονή της επόμενης εβδομάδας. Την Τετάρτη περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης και το επίδομα θέρμανσης. Και την Πέμπτη που ξεκινά και τυπικά η διανομή του. Τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να σου πω, των τοπικών πρακτηριούχων, η τιμή εκκίνησης εδώ στην Καστοριά αναμένεται να κυμανθεί μαζί με την βεβαίως ενίσχυση της κυβέρνησης, μαζί με το επίδομα, στο 1,50-1,60 το λίτρο, με την ενίσχυση και από τα διγλιστήρια. Μένει να δούμε, είναι λίγες ημέρες, Κυριακή Κοντή Γιορτή που λένε εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα κόστος δυσβάστακτο για το κρινιακό προϋπολογισμό, σε μια περιοχή όπου η θέρμανση δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασική ανάγκη.
0: Αν πούμε ότι θα είναι εκεί στο 1,60, στο καλό σενάριο, να πάμε εκεί.
1: Καλό σενάριο.
0: Ναι. Σκέψω ότι στα 1000 ευρώ πέρυσι, τέτοια εποχή, όταν αγοράζαμε με ένα 10, ένα 13, ήθελες περίπου 1130 ευρώ για 1000 λίτρα πετρέλαιο. Τώρα πλέον θα θέλεις 1600 και βάλε. Σκέψου τι κόστος, τι διαφορά υπάρχει.
1: Ακριβώς. Έρχομαι τώρα εδώ να σου πω, Ματίνα, και σε διακόπτω, ότι καταγράφονται οι πρώτες προπαραγγελίες, όπως μιλάμε στους πρατηριούχους στα πρατήρια. Όμως η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Οι πολίτες δεν φουλάνε τα ρεζερβουάρ.
0: Τι λένε δηλαδή στους πρατηριούχους? Προπαραγγελία γιατί, για πόσο, τι να τους κρατήσω?
1: Το πρόβλημα τους λένε, φέρε μου 200 ή 300 ευρώ, δηλώνεις χαρακτηριστικά στους πρατηριούχους.
0: Όταν θα έχει 1,60, όπως λέμε, άμα πεις φέρε μου 200 ευρώ πετρέλαιο, είναι τίποτα. Είναι από τίποτα.
1: Τόσα έχουμε, τόσα βάζουμε και βλέπουμε, λένε.
0: Τι να πει ο κόσμος.
1: Τόσα έχουμε, τόσα βάζουμε και βλέπουμε. Και είναι λίγο-λίγο αυτά τα 200-300 και περιμένουμε.
0: Όχι, θα είναι και σε δύσκολη θέση και πρατηριούχοι. Δηλαδή, δεν συμφέρει να πηγαίνουν στα σπίτια να δώσουν πετρέλαιο για 200 ευρώ. Γιατί είναι τίποτα. Η ποσότητα θα είναι τίποτα.
1: Οι πρακτορείς βάζουν κάτω, βάζουν πλάτη και καταλαβαίνουν και τη δυσκέρια την οικονομική που διανύει, που έχει ο κόσμος, που, και άρα και τις εποχές που διανύουμε. Αυτές τις περίεργες εποχές μένει να δούμε τώρα τι θα συμβεί. Τι θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, που θα γίνει και η διανομή που θα ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε καλημερίσουμε εδώ από την Αθήνα. Ξέρω ότι φεύγεις και πας ακόμα πιο βόρεια. Θα πας στον Αρτούρο τώρα εσύ. Έχεις ρεπορτάζ εκεί για το λύκο που τον πήραν από εδώ.
1: Που μας τον φέρνουν εκεί από εσάς, που ήρθε.
0: Τον πήραν από το Κρυονέρι, τον φέρνουν πάνω. Λοιπόν.
1: Από την Πάνω, εκεί πέρα να μας επισκεφτεί εμάς εδώ στην πανέμορφη Φλόρινα. Πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Σε λίγη ώρα θα μας δείτε στο RT News. Οπότε. Ανανεώνουμε τηλεοπτικά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε το ρεπορτάζ που θα μας στείλεις από εκεί. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και θα έρθω αμέσως εγώ να καλημερίσω τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Κύριε Πάνο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Παραμιλάμε αυτό το χειμώνα με αυτό που συμβαίνει με το κόστος της θέρμανσης. Δεν ξέρουμε τι μας συμφέρει και τι δεν μας συμφέρει έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Στο μεγάλο κάδρο βεβαίως υπάρχει και αυτό που έγινε με τη συμφωνία Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, αλλά πολύ μακροπρόθεσμο φαίνεται, δεν ξέρω πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό, δηλαδή αν θα μπορέσει, αν είναι ικανή αυτή η συμφωνία, αυτό το deal να αναστρέψει γρήγορα την κατάσταση, πώς το εκτιμάτε εσείς αυτό. Δηλαδή αν θα μπορέσει, αν είναι ικανή αυτή η συμφωνία, αυτό το deal να αναστρέψει

0: δίνουν τουλάχιστον στα 18, 19, 20 λεπτά η κιλοβατόρα, εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων. Mm-hmm. Το πετρέλαιο βλέπουμε ότι η διανομή, αν φτάσει στο 1,70, θα είναι επιτυχία με τα λεγόμενα τουλάχιστον της κυβέρνησης. Και το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πάει σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Επομένως, ήδη το αντιμετωπίζουμε ένα χειμώνα όπου σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή είναι υψηλή σε όλες τις μορφές ενέργειας.
1: Διάβαζα χθες, και όταν σας πήρα να μιλήσουμε, σας το έλεγα κιόλας, διάβαζα στην απογευματινή ένα ρεπορτάζ, ας πούμε, και έβλεπα, θα πω χαρακτηριστικά τώρα το παράδειγμα που έχει εδώ, περσινός Νοέμβρης, είναι η αντιστοιχία των τιμών των περσινών Νοέμβρη του 25 με τον Νοέμβριο το φετινό. Πετρέλαιο θέρμανσης, 165 ευρώ χρειαζόταν μια οικογένεια, λέει, τον μήνα. 262 φέτος, συν 97%. Φυσικό αέριο, 113 ευρώ πέρσι, 156, συν 43 η επιβάρυνση. Κλιματιστικό, αν χρησιμοποιεί κλιματιστικό κάποιος, 125 ευρώ πέρσι, 169, συν 44 το μήνα. Αντλία θερμότητας, 86 πέρσι, 116 ευρώ φέτος, συν 30 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω τι μας συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει, με δεδομένη την κατάσταση που περιγράψατε και εσείς πριν από λίγο.
0: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τις ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση, πρέπει να γίνουν κομβικές παρεμβάσεις μέσω κάποιων εργασιών, τα οποία θα πρέπει να επιδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από διάφορα προγράμματα, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος.
1: Μια και το λέτε, σας ξαναδιακόπτω και με συγχωρείτε, να το βάλουμε στο τραπέζι εφόσον αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα. Η ρήτρα διαφυγής, το πράσινο φως που δόθηκε για τη ρήτρα διαφυγής προχθές από την Κομισιόν, είναι μια σημαντική επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πω ότι θα πέσουν στην αγορά και τέτοια προγράμματα που λέτε.
0: Σαφώς θα πέσουν και για τις αντλίες θερμότητας και για εξοικονομώ και για να βάλουν αποθήκευση ενέργειας στα θερμοφωτοβολταϊκά. Όλα αυτά είναι συστήματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά, με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν, να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει να τα εγκαθιστά, προκειμένου και το σπίτι με τοποθέτηση μονώσεων, αντικατάσταση κομμάτων, να μειώσει τις απώλειες. Μετά, με τοποθέτηση νέων συστημάτων όπως αντλίες θερμότητας, να μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες με χαμηλότερο κόστος. Και φυσικά και με τη λογική, όσοι μπορούν να βάλουν και φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, να μπορούν και να ανεξαρτοποιηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το δίκτυο ενέργειας.
1: Άρα έχει μέγιστη σημασία αυτό που μας λέτε. Να μπορέσουμε, δηλαδή, είναι η άμυνά μας, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που συμβαίνει στην ενεργειακή κρίση.
0: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Όσες μορφές ενέργειας και να εναλλάσσουμε, να πηγαίνουμε φέτος στο αέριο ή στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο, όπως και να εναλλάσσουμε τις μορφές ενέργειας, όταν αυξάνονται όλες μαζί, δεν έχουμε καμία επιλογή. Εδώ λοιπόν πρέπει να μειώσουμε σε απόλυτα νούμερα τις καταναλώσεις. Και αυτό γίνεται μόνο με ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού μας, των κτηρίων μας, έτσι.
0: Ακριβώς. Των κτηρίων γενικότερα, και τα επαγγελματικά κτίρια και οι κατοικίες, όλοι έχουν ανάγκη να μειώσουν τις καταναλώσεις τους, προκειμένου να μπορούσαν και οι εταιρείες και οι επαγγελματίες να μειώσουν το κόστος ενέργειας, που αυτό συμβάλλει φυσικά και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
1: Πάντως, επειδή σας ακούω καιρό τώρα, όλοι και όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι το μέλλον, το πιο αποδοτικό σύστημα, ας πούμε, είναι οι αντλίες θερμότητας. Έχουν όμως ακριβό κόστος εγκατάστασης. Οπότε το ζήτημα είναι να δοθούν τέτοια προγράμματα όπως περιγράψατε πριν από λίγο, και να μπορέσουμε όλοι σιγά σιγά και σταδιακά να θωρακίσουμε τα σπίτια μας.
0: Σαφώς, και φυσικά μην ξεχνάμε και τις μονώσεις. Όσο καλή και να είναι μια αντλία θερμότητας, mm-hmm. σε ένα μόνο το σπίτι πάλι θα λειτουργεί σε υψηλές καταναλώσεις. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μονώνουμε τα σπίτια μας, είναι το νούμερο ένα που θα πρέπει να δοθεί βάση. Μόνωση,
1: μετά
0: κάλυψη με αντλία θερμότητας και στο τέλος με ενεργειακή θωράκιση με τα φωτοβολταϊκά και τις μπαταρίες. Αυτά τα τρία είναι ένας συνδυασμός που θα δημιουργήσουν μια πολύ μεγάλη ανεξαρτοποίηση από την ενέργεια που καταναλώνουμε αυτή τη στιγμή σε νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά.
1: Κύριε Πάνο, να σας ρωτήσω λίγο και για τα τιμολόγια ρεύματος. Μας λέγατε πριν ότι

0: πλέον είναι 18-19 η μέση τιμή. Σαφώς έχει αξία πλέον να πάμε, φαντάζομαι, σε σταθερό τιμολόγιο ή ανάλογα με το τι καταναλώνει ο καθένας θα πρέπει να, δεν ξέρω, να επιλέξει. Ναι, τι λέτε σε σχέση με αυτό?
1: Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή μέσω ενός μεγάλου παρόχου που δίνει μπλε σταθερό τιμολόγιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή, γύρω στα 11-12 λεπτά η κιλοβατόρα.
0: 11 και 50, θα το πω εγώ, είναι η ΔΕΗ.
1: Ακριβώς.
0: Το σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι μια σημαντική επιλογή που μπορεί να έχει κάποιος, γιατί από τη στιγμή που έχουν ξεφύγει όλα τα κίτρινα, πράσινα τιμολόγια σε τιμές άνω των 18-19 λεπτών κιλοβατόρα, όσο και να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς, είτε με τα πάγια, είτε με εκτόσεις συνέπειας, το οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να φτάσουν στο όφελος που προκύπτει από το συγκεκριμένο μπλε σταθερό τιμολόγιο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς να μας πείτε κάτι παραπάνω από όσα μας είπατε, με δεδομένο όλο αυτό που συμβαίνει και παρακολουθούμε. Παραμιλάμε έτσι όπως σας το είπα στην αρχή, ναι, όταν σας υποδέχτηκα.
1: Μόνο που έχω να πω είναι ωραία όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά θα πρέπει το Υπουργείο να μπορέσει να τα εφαρμόσει σύντομα και να μπορέσει να έχει ομαλή διεξαγωγή. Δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα ο κόσμος να μπορέσει να κάνει όλες αυτές τις παρεμβάσεις και παράλληλα να πληρώνει το ποσό των επιδοτήσεων στους επαγγελματίες σύντομα, για να μην δημιουργήσει στην αγορά προβλήματα όπως έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή με το προηγούμενο
0: πρόγραμμα. Με προηγούμενα προγράμματα. Έχει μέγιστη σημασία αυτό που λέτε, μέγιστη σημασία για να μπορέσουμε γρήγορα να έχουμε αντίδραση γρήγορα και να έχουμε και επιτυχία σε επόμενο πρόγραμμα.
1: Ακριβώς, γιατί όλα είναι μια λυσίδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Πάνο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Χρήσιμα όλα όσα μας είπατε. Ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής. Λοιπόν, φεύγουμε. Να το δώσουμε για διαφήμιση και να έρθουμε με μουσική ανάσα να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
6: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
8: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη

0: κρατάς.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η αντίστασή μας. Το τραγούδι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Το τραγούδι, η παρέα. Έτσι δεν θα νιώθουμε το κρύο. Πολύ, τουλάχιστον. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό και αφορά στην αγωνία που συμμεριζόμαστε, δεν το συζητάμε αυτό, στην αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης εκεί για τις ρογμές που υπάρχουν σε πολυκατοικίες, στα σπίτια τους, λόγω των έργων του μετρό. Προχθές είχαν μια δικαστική νίκη. Θα πάμε να μάθουμε ποια είναι αυτή. Έβλεπα εδώ και στα πρωτοσέλιδα είναι βεβαίως το θέμα. Στην Αυγή λέει 14 κτίρια στην Κυψέλη κινδυνεύουν κόλαφος, οι ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ. Είχαν μάλιστα και συνάντηση οι κάτοικοι εκεί με εκπροσώπους του ΤΕΕ και εντός της εβδομάδας προγραμματίζονται διάφορα. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν η εξέλιξη που είχαμε, πάμε να τα μάθουμε και τι σημαίνει για τους κατοίκους. Σε ποιο σημείο τέλος πάντων είναι το ζήτημα, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης στην άλλη άκρη της γραμμής. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Κυψέλης. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
2: Καλημέρα κύριε Καραμίτσου.
1: Σε ποια φάση είστε? Θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθούμε και παρακολουθούμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία σας. Δεν υπάρχει αυτό που ζείτε. Τι να σας πω και το τι έχετε μπροστά σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη καταρχάς. Κοιτάξτε, τώρα ήταν η πρώτη δικαίωση με τη δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου.
1: Που τι λέει αυτή η απόφαση για όσους δεν ξέρουν και δεν την άκουσαν?
2: Μας δίνει ουσιαστικά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τις μελέτες, τις μετρήσεις που ζητούσαμε τους τελευταίους 7 μήνες. Mm-hmm. Γιατί υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης αυτών των στοιχείων, σκόπιμη προφανώς. Οπότε ήταν κέριο το να έχουμε δικαστική απόφαση που μας δίνει τέτοια δυνατότητα, mm-hmm, για να μπορούμε να δούμε τι πήγε τόσο λάθος στο έργο, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια μας και ποιες είναι οι μελέτες βάσει των οποίων θα συνεχίσει η διάνοιξη της σύραγγας.
1: Mm-hmm. Από το ΤΕΕ σας είπαν κάτι που συναντηθήκατε?
2: Ναι, μας είπαν το πρώτο και πολύ σημαντικό, ότι τελικά δεν είναι 14 τα κτίρια, που είναι κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί δόθηκε εκ νέου εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο να κάνει για άλλες 6 πολυκατοικίες.
1: Πραγματογνωμοσύνη λοιπόν σε άλλες 6.
2: Που είχε δοθεί από την αρχή, αλλά για κάποιο λόγο μπήκαν ως προτεραιότητα μόνο οι 14. Mm-hmm, αλλά mm-hmm, το απέκρυπταν. Και δεν ξέρουμε, πολύ πιθανό σύντομα να βγουν και άλλες 4 και μετά άλλες 4. Γιατί από τις δικές μας καταγραφές και από τις μαρτυρίες που παίρνουμε από τη γειτονιά, είναι πάνω από 30 οι πληττόμενες πολυκατοικίες. Mm-hmm. Απλώς εδώ τίθεται το ζήτημα το τι αναγνωρίζει ελληνικό μετρό ως ζώνη επιρροής, βάσει της οποίας, ξέρετε, κρίνεται αν ένα κτίριο θα μπουν στη διαδικασία να τον αναγνωρίσουν ως πληττόμενο. Γιατί αυτή η ζώνη επιρροής στην αρχή μας είχαν πει ήταν 50 μέτρα από τη σύραγγα, μετά έγιναν 35, μετά έγιναν 25. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι και οι 14 μελέτες που πήραμε, mm-hmm, επίσης προσωρινές μελέτες, έτσι, από το δεν είναι τελικές, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των κτιρίων, mm-hmm, και στατικής τους ενίσχυσης μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε να μπορούν, ξέρετε, να αποκοινωθούν τα κτίρια και να δουν ουσιαστικά το εύρος και το βάθος των ζημιών και μετά να γίνουν οι ουσιαστικές μελέτες. Το ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση στα θεμέλια, ξέρετε, και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
2: Οπότε προτείνουν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την έναρξη αυτών των εργασιών. Και ανταυτού ήρθαν στο δικαστήριο οι εκπρόσωποι της Μετρό και της Άδαξ και μας δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να λάβουν υπόψη τους αυτές οι προσωρινές μελέτες και θα περιμένουν τις οριστικές, οι οποίες τώρα θα βγουν Γενάρη.
1: Δεκέμβριο ήξερα εγώ. Καλά, δεν έχει. Η μικρή σημασία έχει το Δεκέμβρη Γενάρη τώρα. Ναι.
2: Και επίσης, ο
1: κόσμος τώρα παραμένει στα σπίτια του μέσα σε αυτό το αγχωτικό, πώς να το πω, περιβάλλον, που να μην ξέρει τι ακριβώς έρχεται και τι γίνεται. Εξαιρετικά δύσκολο και σημαντικό το πώς βιώνεται αυτή την κατάσταση. Πόσο κόσμο περίπου μπορεί να αφορά αυτή η ιστορία, κύριε Κουτρουμπουλάρη?
2: Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολυκατοικίες οι οποίες έχουν ήδη πληγεί, έτσι, που έχουν 40 και 50 διαμερίσματα. Mm-hmm. Αλλά κατά μέσο όρο πρέπει να είναι γύρω στα 20 διαμερίσματα ένα πολυκατοικία. Οπότε αν τα υπολογίσετε επί 20 κτίρια που είναι πληττόμενα, τώρα μιλάμε κοντά στα 500 διαμερίσματα.
1: Το Υπουργείο πάντως έχει δεσμευτεί ότι ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει αν δεν είναι σίγουρη για την ασφάλεια των οικοδομών εκεί.
2: Αυτό είναι δεδομένο ότι και πλέον δεν, και να ξεκινήσει ο Μετροπόντικας θα προκαλέσει de facto ζημιές στα κτίρια που βρίσκεται ακριβώς από πάνω τους αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε αυτό που έλεγε και ο Υπουργός είναι ότι πρέπει αυτά τα κτίρια προτού καν ξεκινήσει να υποστηλωθούν. Mm-hmm. Γιατί είναι, εντάξει τώρα, αυτά είναι διαλυμένα τα κτίρια εκεί πέρα. Επίσης να σας πω κάτι, διέρευσε χθες ένα έγγραφο στην Εφημερίδα των Συντακτών από εσωτερική αλληλογραφία της Μετρό, όπου πρώτον λέει τελικά δεν σταμάτησε 8 Μαΐου ο Μετροπόντικας, σταμάτησε από τον Απρίλιο. Και στέλνει σύσταση ελληνικό μετρό στην Άβαξ και θα σας το πω ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Λέει ότι απαιτείται η άμεση εμπλοκή εκπροσώπων από την κατασκευάστρια εταιρεία του Μετροπόντικα και να κάνουν περαιτέρω εκπαίδευση στους χειριστές του μηχανήματος εδώ. Το οποίο τι σημαίνει. Τους λέει το προσωπικό σας το οποίο δουλεύει το Μετροπόντικα και έχει προκαλέσει όλες αυτές τις δουλειές δεν είναι κατάλληλο. Και να τους εκπαιδεύσουν. Δηλαδή τον Απρίλιο, που έχουν ήδη προκαλέσει 20 πολυκατοικίες ζημιές, mm-hmm. προτείνουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό.
1: Τώρα πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που καταθέτετε. Μπροστά σας τι έχετε την άλλη εβδομάδα?
2: Έχουμε ζητήσει την άλλη εβδομάδα να κάνουμε μια επίσημη συνάντηση στο Δημαρχείο, υπό την παρουσία του Δημάρχου, και να είναι και ο Υπουργός, ο κύριος Δήμας, και εκπρόσωποι της Ελληνικού Μετρό και ο ΑΒΑΞ, για να συζητηθούν όλα τα ανοιχτά θέματα, θα ζητήσουμε χρονοδιαγράμματα, θα ζητήσουμε το πώς μπορεί να γίνουν οι εκκαινώσεις των κτηρίων για τις εργασίες, ξέρετε όλα τα διαδικαστικά. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να μπαίνει μπροστά, υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Οπότε να περιμένουμε να βγουν οι τελικές εκθέσεις τον Ιανουάριο. Μετά να συζητήσουμε πώς θα γίνουν οι αποκαταστάσεις. Να βάλουμε αίτηση για να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες. Εδώ πάμε του χρόνου τέτοια εποχή για να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή μπορεί να βολεύει κάποιος.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα μας λέτε. Αναμένοντας λοιπόν τις πραγματογνωμοσύνες. Και ο Θεός βοηθός, τι να σας πω με αυτό που περιγράφετε και με αυτό που ζείτε.
2: Θα λοιπόν βγουν χειρότερα, να έχετε υπομονή και θα βγουν πολλά.
1: Μάλιστα. Εσείς να έχετε υπομονή. Κυρίως εσείς να έχετε υπομονή. Που σας έλαχε αυτό. Λοιπόν,
2: μας έχουν βάλει σε ένα καθεστώς ομοιρίας τόσους μήνες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουν να το κάνουν. Που είναι τώρα, θα αρχίσει να παίζει ένα μπαλάκι ποιος έχει την ευθύνη, ελληνικό μετρό ή ο ΑΒΑΞ, γιατί ο ένας κατηγορεί τον άλλο για διαφορετικούς λόγους. Η ΑΒΑΞ κατηγορεί τη Μετρό ότι ήταν οι μελέτες τους λάθος. Η Μετρό κατηγορεί την ΑΒΑΞ ότι το προσωπικό της δεν είναι εκπαιδευμένο και έχουν κάνει λάθη. Αρχίζει μια πολιτική ηγεσία από πάνω, η οποία ουσιαστικά δεν παίρνει καμία θέση, δεν κάνει κανένα βήμα, δεν παίρνει καμία πρωτοβουλία. Και έχει τώρα εδώ πέρα κοντά στους 1000 κατοίκους να ζουν κάθε βράδυ με την αγωνία του αν θα πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι τους.
1: Λοιπόν, για να δούμε αν θα βγει κάτι. Είναι σημαντική η συνάντηση που έχετε μπροστά σας όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα μέσα στην εβδομάδα και να δούμε πού και πώς θα εξελιχθούν πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα εν πάση περιπτώσει.
2: Ελπίζω να υπάρχει κάποιο κεκτημένο από αυτή τη συνάντηση και να μην είναι λόγια του αέρα.
1: Μακάρι.
2: Θα το δούμε.
1: Μακάρι. Σας ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: θάλασσα.
1: Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που τράβηξε έτσι την προσοχή μας και μας άρεσε να πω. Αφορά στη χρήση των social media από τους ιερείς. Θέμα μάλιστα που συζητήθηκε και στην Ιερά Σύνοδο. Δεν ξέρω, προφανώς επειδή υπήρξαν όπως λέμε στην καθομιλημένη παρατράγουδα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση ξεφεύγει και πάμε σε αυτό που λέμε κοσμικότητα που δεν συνάδει με το ρόλο των κληρικών. Για να δούμε πώς έχει το θέμα, τι διαστάσεις πήρε το θέμα και στην Σύνοδο. Θα συζητήσουμε το ζήτημα λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, είναι καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Στους ακροατές, να έχουμε μια καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα να ξεκινήσει με το καλό.
1: Μακάρι. Λοιπόν, τι γίνεται, νέα ήθη έχουμε, έφτασε να συζητάει η Σύνοδος για τη χρήση του Instagram, του TikTok, του Facebook. Για ποιο λόγο, με ποια αφορμή.
2: Λογικό είναι, ξέρετε, δεν είναι παράλογο γιατί... η Εκκλησία, επειδή έχει έναν λόγο ο οποίος είναι δημόσιος και κάθε λόγος ο οποίος αρχίζει και γίνεται, βγαίνει προς τα έξω, είναι από τη φύση του δημόσιου, λέει ο Αριστοτέλης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα, είναι γνωστό. Επομένως έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και να θέσει, αν θέλετε, και κανόνες. Δηλαδή αυτό που ξεκινάει αυτή τη στιγμή από την πλευρά της Εκκλησίας είναι ότι ξεκινάει μια εσωτερική συζήτηση να θέσουμε κάποιους κανόνες. Πώς θα γίνεται η δημόσια παρουσία σε αυτά τα καινούργια μέσα.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, βάλετε η εικόνα της Εκκλησίας από κάποια περιστατικά.
2: Όχι,
1: δημιουργούνται θέματα στους πιστούς. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Θα έλεγα ότι δεν βάλετε κάτι.
1: Να μην πάμε σε τέτοιο σημείο.
2: Είναι αρνητική προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι καταρχήν θετική, ότι θα πρέπει αυτό το οποίο εξέρχεται να έχει κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί να είναι να ξεπεράσει τα όρια και δεν μπορεί να είναι και με τέτοιο τρόπο που να δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα για το λόγο και το περιεχόμενο της Εκκλησίας.
1: Πέστε μου κάτι, γιατί είναι εσφαλμένη εικόνα, ας πούμε, αν δούμε την ανθρώπινη, την ιδιωτική στιγμή ενός ιεράρχη. Είδαμε τον Θεσσαλονίκη, ας πούμε, σε μια ωραία ανθρώπινη στιγμή.
2: Δεν είναι ιδιωτικότητα. Δεν είναι το ζήτημα της ιδιωτικότητας. Είναι το ζήτημα ότι πολλές φορές κατά το παρελθόν από διάφορα πρόσωπα, και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπω σε περιπτωσιολογία, γιατί δεν είναι σωστό. Αυτό είναι μια εσωτερική συζήτηση. Μέσα από την υπερβολή αυτών των media δημιουργήθηκε μια εσφαλμένη εντύπωση. Πολλές φορές δημιουργείται και μια προσωπολατρία. Πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία και αποδεκτά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Επομένως, αυτό πρέπει να οριοθετηθεί, να γίνει με κάποιους κανόνες και με έναν τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να προσεγγίζονται. Γιατί αυτός ο οποίος, ξέρετε, μπαίνει και βλέπει έναν κληρικό μέσα από το Instagram, θέλει, διδάσκεται μέσα ακόμα και από τον τρόπο με τον οποίο πράττει, ακόμα και τον ιδιωτικό του τρόπο. Ο κληρικός στην πραγματικότητα έχει το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχει την άνεση της ιδιωτικότητας. Ο ρόλος και ο βίος του, ακόμα και το ιδιωτικό κομμάτι, οφείλουν να είναι με τέτοιο τρόπο να εξέρχονται που να μην υπερβαίνουν έννοιες και περιεχόμενα που έχουν
1: δεν
2: να κάνουν.
1: Δεν ξέρω, έχει να κάνει λίγο και με το τι έχουμε στο μυαλό μας και με τα στερεότυπά μας. Δηλαδή.
2: Παράδειγμα του Αγίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος τυχάνει να είναι ένας νέος άνθρωπος, ικανός, προσεγγίζει τον κόσμο.
1: Με μεγάλη απήχηση στον κόσμο.
2: Έχει μεγάλη απήχηση, τον αγαπάνε πάρα πολύ. Σας θυμίζω ότι και ο προκάτοχός του, κατά την περίοδο της νεότητάς του, μέσα από τον λόγο του, είχε μεγάλη απήχηση.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, και ο Άνθιμος ήταν μια τεράστια προσωπικότητα.
1: Από τότε που ήταν στην Αλεξανδρούπολη και μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη.
2: Μετά και τα κανάλια και όπου μίλαγε από την Θεσσαλονίκη.
1: Ο νούμερο ένα ιεράρχης ήταν για μας όταν υπήρχε θέμα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τύχανε να ήταν και αυτός μια τεράστια προσωπικότητα. Ξέρετε, με όλα τα πράγματα μπορεί να κάνει και λάθη, να πει και σωστά. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όταν μιλά πολύ, κάνει και λάθη.
1: Όμως, κύριε καθηγητά, γιατί είναι κακό να δει τον ιεράρχη σε μια ανθρώπινη στιγμή?
2: Δεν είναι κακό αυτό, ξέρετε.
1: Στην Κρήτη, α πούμε, ο πρώτο που σέρνει το χορό σε ένα γλέντι είναι ο παπά, είναι ο ιερέα του χωριού.
2: Είναι κακό αυτό.
1: Γιατί είναι κακό?
2: Δεν
1: και να τον δει στα social media,
2: α πούμε. Δεν είναι καθόλου κακό και δεν ενοχλεί και κανέναν. Δεν ενοχλεί.
1: Άρα τίθεται δύο ζητήματα. Αν και πόσο ανάγκη έχουν η λειτουργία του Θεού, η λειτουργία της Εκκλησίας στην εικονική πραγματικότητα των social media,
2: ναι.
1: Και απ' την άλλη, αν πρέπει να συμβαδίζουν με την κοινωνία, δεν ξέρω αν η Εκκλησία πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνία.
2: Έχει να κάνει αν μέσα από αυτή την εικονική πραγματικότητα αποτελεί μια πρόκληση στους ανθρώπους να εισέλθουν στην πραγματικότητα και να ζήσουν ο καθένας προσωπικά αυτή την εμπειρία. Γιατί για μας η πίστη μας είναι βιωματική. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την πίστη, τι βιώνουμε και τι βιώνουμε μέσα από τις πολλαπλές εκφάσεις της πίστης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, σε μια εποχή που όλα γίνονται εικονικά, το ερώτημα για την Εκκλησία είναι αν θα μπει και αυτή σε αυτή την εικονικότητα ή θα την αποδεχθεί ή θα προκαλέσει τους ανθρώπους μέσα από αυτά τα μίντια να προσεγγίσουν το βίωμα και να ζήσουν πραγματικά μέσα στην Εκκλησία.
1: Δεν γίνεται όμως να είναι εκτός κοινωνίας η Εκκλησία. Όλες οι Μητροπόλεις έχουν λογαριασμούς στο Facebook, στα social, παντού. Έτσι δεν είναι?
2: Όπως όλες οι Μητροπόλεις, όλες οι μονές. Ναι, δεν μπορεί να μην έχει. Απλά ξέρετε, αυτό θέλει κανόνες. Για να μην κατηγορηθείς και να μην ξεφύγεις εκτός των ορίων, τον οποίο είναι πολύ εύκολο να ξεφύγεις, γιατί άμα κάνεις, ασχολείσαι με αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγεις εκτός των ορίων.
1: Άρα αυτό θέσπισε επί της ουσίας η σύνοδος.
2: Αυτό είναι η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να μην ξεφεύγουμε από τα όρια και να προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μεταφέρουμε το μήνυμα της Εκκλησίας μέσα και από τα new media. Γιατί αυτό θα εκτείνεται, θα διευρύνεται. Σήμερα έχουμε αυτά που έχουμε, αύριο θα βρεθούν και κάποια άλλα. Άρα λοιπόν η συζήτηση βρίσκεται το πόσο οδηγούμε τους ανθρώπους στην βιωματική σχέση και στον ρεαλισμό. Θα σας έλεγα ένα κλασικό παράδειγμα που βίωσε πολύ πιο έντονα από εμάς. Βιώνουν στη Δύση, ξέρετε, η πρόσφατη εγκύκλειος του Βατικανού, ναι. Απαγόρευσε στους ιερείς να χρησιμοποιούν για την συγγραφή των κηρυγμάτων τους τα AI. Πολλοί ιερείς αντί να κάθονται να προετοιμάζουν για να κάνουν κηρύγμα, καθόλου και έκαναν, έβαζαν στο AI. Ξέρετε, αυτά τώρα που μπορεί να σας φαίνεται αστείο και εμένα μου φαίνεται αστείο και γελάω μερικές φορές όταν το σκέφτομαι, αλλά είναι πραγματικότητες. Και εμείς το βιώνουμε. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, είμαστε σε μια μεταβολή των πραγμάτων όπως θα ξέραμε. Δηλαδή, μέχρι σήμερα από έναν μεταπτυχιακό, τι απαιτούσαμε, να μας γράψει μια καλή εργασία. Και μαζί με αυτή εξεταζόταν στα μεταπτυχιακά. Όμως αυτό στο δικό μας το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτό όμως δεν είναι πια το βέβαιο, διότι το πιθανότερο είναι, και γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους και νέους ανθρώπους που είναι μέσα στην εποχή, ότι αυτό που έρχεται στα χέρια σου είναι το αποτέλεσμα μιας άλλης διαδικασίας, μακριά από τη διαδικασία της μάθησης. Οπότε ξέρετε, πλέον επιστρέφουμε σε κανόνες εξακρίβωσης της προλήψης.
1: Από όλα αυτά που μας λέτε, κρατώ και είναι σημαντικό το να υπάρχουν κανόνες και προφανώς αυτό συζητήθηκε με τους ιεράρχες. Κύριε καθηγητά, θέλω, αν έχετε 5 λεπτά, να παραμείνετε στη γραμμή. Θέλω να βάλω στη συζήτησή μας την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, την Ελβίρα την Κρίθαρη. Διότι πριν από λίγες μέρες, έχει ενδιαφέρον, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα έχετε κι εσείς κάτι να μας πείτε από αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό που αποκαλύφθηκε από την Αγία Σοφία εκεί, σχετικά με τις στοές.
2: Η Αγία Σοφία είναι πάντοτε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι, και για εμάς τους Έλληνες δεν το συζητάμε.
2: Και για εμάς ως επιστήμονες του χώρου της θεολογίας και για εμένα που είμαι εκκλησιαστικός ιστορικός, είναι πάντοτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
1: Λοιπόν, για να αφήσουμε λοιπόν την Ελβίρα, την ανταποκρίτριά μας εκεί, να μας πει. Εδώ και λίγες μέρες λοιπόν ακούσαμε με δέος ότι κάτω από τον ναό της Αγίας Σοφίας αποκαλύπτονται υπόγειες σύραγγες 9 χιλιόμετρων, ένα μυστήριο 1600 χρόνων. Για να δούμε λοιπόν τι αποκαλύπτεται, τι δίνουν οι Τούρκοι προς τα έξω σε σχέση με αυτό. Καλημέρα, Ελβίρα.
0: Καλημέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού εδώ της Τουρκίας, τον κύριο Ερσόη, είναι εκτεταμένες ματίνα υπόγειες στοές, περάσματα και σύραγγες που εκτείνονται σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων κάτω από το ναό της Αγίας Σοφίας. Αποκαλύπτουν, όπως είπε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αθέατες πτυχές της κατασκευής του ναού και μιας ιστορίας 1500 χρόνων. Είναι βέβαια ένα πρόγραμμα αυτό που κάνει εδώ η κυβέρνηση για την αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη ζώνη του σεισμού, όπως το αναφέρει. Αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν εδώ οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων για έναν επερχόμενο πολύ μεγάλο σεισμό. Αυτή είναι μια ειδικά η περιοχή που είναι χτισμένη η Αγία Σοφία. Είναι στο επίκεντρο αυτού του τέλος πάντων, το απερχόμαστε, αλλά ας πούμε ότι είναι επερχόμενος σεισμός. Οπότε γίνονται εργασίες αποκατάστασης τόσο εξωτερικά του ναού όσο και στο εσωτερικό του. Αυτές θα ολοκληρωθούν το 2027, τέλη του 2027, λένε οι αρμόδιοι. Πάντως αυτό το έβριμα των στόων είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούν μάλιστα, σύμφωνα με την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο αρμόδιος υπουργός, να τις καταστήσουν προσβάσιμες στο κοινό ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εκτεταμένο δίκτυο 9 χιλιόμετρων και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ανακαλύπτονται κάτω από την Αγία Σοφιά, που έχουμε βρήματα κάτω αθεμέλεια της Αγίας Σοφιάς. Παλαιότερα βέβαια είχαν βρεθεί ταφική σάλαμη του 4ου αιώνα, πριν δηλαδή ήδη το χτίσιμο του τελικού ναού, γιατί ο ναός στη θέση της Αγίας Σοφίας υπήρχαν δύο ναοί που είχαν καταστραφεί, ο ένας με τη στάση του Νίκο, ο άλλος από πυρκαγιά. Έχουν βρεθεί λοιπόν ταφική σάλαμη, έχουν βρεθεί δεξαμενές, πηγάδια, αγωγή νερού, αποθήκες σάλαμη για άλλες χρήσεις. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία στα θεμέλια αυτού του ναού, αυτού του συμβόλου βέβαια της χριστιανοσύνης παγκοσμίως.
1: Άρα αυτό που λένε οι Τούρκοι είναι ότι μετά το 27 θα μπορεί να κατεβαίνει κόσμος να είναι επισκέψιμες οι στοές αυτές.
0: Καταρχάς, μετά το 27 θα έχει αποκατασταθεί, γιατί τώρα όσοι επισκέπτες έρχονται στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, το βλέπουν αυτό και ενδεχομένως ενοχλεί κιόλας το μάτι, γιατί δεν μπορούν να δούνε. Εξωτερικά είναι καλυμμένη η Αγία Σοφιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με γερανούς, με καλωσιές. Έχουν κάποια τμήματά της εξωτερικά καλυφθεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Άρα τέλη του 27 το χρονοδιάγραμμα λέει τουλάχιστον ότι το εξωτερικό θα έχει αποκατασταθεί. Τώρα για τις στοές, ένα μικρό μέρος αυτό, ναι, αυτός είναι ο στόχος, εφόσον η στατικότητά τους επιβεβαιωθεί, ξαναλέω είναι και σε μια επίφοβη περιοχή, θα γίνει πράγματι προσβάσιμο στο κοινό και θα μπορούν οι επισκέπτες να δουν ένα μικρό μέρος. Να πω βέβαια ότι μπορούν οι επισκέπτες της Κωνσταντινούπολης να πάνε στην πολύ γειτονική, είναι δίπλα 150 μέτρα από την Αγία Σοφιά, τη Βασιλική Κινστέρνα, που είναι κάτι αντίστοιχο, δηλαδή βλέπουν υπόγεια το σύστημα αυτό υδροδότησης, και το οποίο συνδέεται μάλιστα, γιατί κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχει και αυτό το αντίστοιχο σύστημα υδροδότησης, η αγωγή δηλαδή νερού. Οπότε παίρνει μια ιδέα για το πώς θα είναι αυτές οι στοές ή ένα κομμάτι τους εν πάση περιπτώσει. Πάντως αναμένεται στο μέλλον, αυτός είναι ο στόχος των αρχών.
1: Άλλο ένα τουριστικό δέλεα εν πάση περιπτώσει για τους Τούρκους. Γιατί φέρνει πολλά, πάρα πολλά έσοδα ο ναός της Αγίας Σοφίας. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι λέτε γι' αυτό? Ξέρετε, έτσι, να το πω, φουσκώνει στο μυαλό όλο αυτό που λέει η παράδοση για τα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς. Δεν ξέρω τι θα μας λέγατε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ χρήσιμο για μας, γιατί δεν έχουμε το μνημείο στα χέρια μας και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το μνημείο. Να ξέρουμε πώς είναι από κάτω και αυτές οι λεπτομέρειες που γίνονται είναι πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω ότι το ζήτημα το τουριστικό σε μας, της σκεψιμότητας, δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον σε μας είναι το πώς υποστηρίχθηκε και κυρίως αυτή τη στιγμή η διάστρωσή του, διότι έχει υποστεί πάρα πολλές ταλαιπωρίες τους τελευταίους αιώνες με τις παρεμβάσεις που δέχθηκε κατά τη την περίοδο που εδώ της Οθωμανικής κυριαρχίας της Κωνσταντινούπολεως. Mm-hmm. Και αυτό μας δημιουργεί πάρα πολλά ζητήματα. Και θα θέλαμε πραγματικά να δούμε η Αμερικανική σχολή, η οποία έχει δουλέψει και δούλεψε και προσφάτως στο κομμάτι της αποκατάστασης και της μελέτης, και οι οποίοι κάνανε και την εισήγηση για τις σημερινές αποκαταστάσεις οι οποίες επιχειρούνται να γίνουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες πολλές φορές γίνονται και με έναν τρόπο λίγο άγαρπο. Παρακολουθήσαμε τον τρόπο που μπήκαν τα μηχανήματα, τα βαρέα μηχανήματα,
1: ναι, και τα φορτηγά μέσα στο ναό
2: και τις μεγάλες μας ανησυχίες για το πρόβλημα της στατικότητας που δημιουργούν. Δεν σας κρύβω και το γεγονός ότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάτω από το ναό υπάρχουν χώροι αποθήκευσης, υπάρχουν στοές, κυρίως υπάρχει ένα σύστημα το οποίο απορροφά την υγρασία και δημιουργεί τους όρους έτσι ώστε να αντέχει το κτίριο σε πάρα πολλά φαινόμενα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η περιοχή, που είναι ακόμα μεγαλύτερο από την, αν θέλετε, από τους σεισμούς, που είναι η ίδια η υγρασία που υπάρχει στην Κωνσταντινούπολη, και πρέπει να προστατευτεί και να ενισχυθεί η αντοχή του. Και βλέπουμε ότι έχει ληφθεί, αυτές οι ιστορίες κυρίως λειτουργούσαν με αυτό το τρόπο, να μαζεύουν την υγρασία και τα όποια υγρά και να τα μεταφέρουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι από την δουλειά που γίνεται τώρα θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το επίπεδο και το πλαίσιο των ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν και οι οποίοι δημιούργησαν ένα κορυφαίο μνημείο, το οποίο στην πραγματικότητα έκανε το μεγάλο ερώτημα του τετραγωνισμού του κύκλου. Δηλαδή εκεί φτάσαμε στο σημείο να τετραγωνίσουμε το κύκλο. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας, και από αυτή την πιστεύω ότι αυτή η δουλειά που γίνεται τώρα πολύ σύντομα θα γνωρίζουμε και πώς προχωράει και θα αποκτήσουμε και εμείς.
1: Αυτό. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει. Η Ελβίρα έτσι κι αλλιώς παρακολουθεί και αυτό το θέμα.
2: Είναι πάντοτε πολύ ενδιαφέρον. Αυτά που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Θα πρέπει και τους δυο να σας ευχαριστήσω, και την Ελβίρα την Κρίθαρη από την Κωνσταντινούπολη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή θεολογίας του ΕΚΠΑ. Θα φύγουμε. Θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αθήνας για να παρακολουθήσετε τη Θεία Λειτουργία από τη Ματίνα Καραμίτσου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Καλή Κυριακή. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαρακτηριστικά μαφιόζικης εκτέλεσης, η δολοφονία που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Γλυφάδα. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Πολίτες ειδοποίησαν την τροχέα, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες, αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σημείο. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση του θύματος αλλά και για τον εντοπισμό των δραστών. Άλλαγε η ηγεσία στην Ουκρανία, ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση καλά κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε εμβληματικές και ιστορικές τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάζει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην φιλοπολεμική στάση του Ζελένσκι. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν χθες τη σημασία άσκησης πίεσης στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε η Downing Street, προαναγγέλλοντας συνάντηση των δύο ηγετών τις επόμενες ημέρες. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ, νέα επίθεση των Χούθη χθες βράδυ νοτιοανατολικά του Ριάντ με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πλοίαρχο δεξαμενόπλου που έπλεε προς την έξοδο των στενών του Ορμούζ, το πλοίο χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, όπως ανέφερε η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε σπίτια. Παράλληλα, 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Παναμάς μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Μεγάλες ζημιές σε κατοικίες, σχολεία, μονάδες υγείας και δρόμους. Οι σεισμολόγοι κατέγραψαν πάνω από 100 μετασεισμούς. Νωρίτερα θα κλείσουν απόψε στις 10 παρα 20 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νόμισμα Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως το Χαλάνδρι.
3: Ο καιρός.
4: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια στην Αττική. Τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 25, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

δόξων και πανεφήμων Αποστόλων του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσουμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Θεοφόρων

από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Κλείνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκαστον και η δόξα κατάληκτος σου, το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα της πρωινίας σου και δόξα με θυμάς και των Άγιων οικοντούτων και πίσω με θυμών.

υπερευλογημένης των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία, δεσποίνησιμον Θεόν το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φίλε και αγαπώντας την ευπρέπεια του σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας

0: σακράντου υπερευλογημένη σε Θεός ημών,
1: όταν σκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάσου και της υπηρεσίου συμφωνούν συνεπί το όνομα της, τα σε αιτήσεις παρέχουν επαγγελάμενος, αυτός κοινή τον δούλωσε τα αιτήματα προς το συμπέρον πύρωσον, χορηγών ημίν το παρόν διαιώνει την επίγνωση της εις αληθείας και εν το μέλλον τη ζωήν αιώνιον χαριζόμενος.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: σώσον ελέησον και διαφλέξουν ημάς ο Θεός της η χάρητη σοφία.
1: Όπως υπό του κράτου

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Ιησού, δυσάξιος.

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Δημητρίου, Θωμά και Βασιλείου των Πρεσβυτέρων, Φιλαρέτου και Ανθίμου των Διακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν γυρατιόντων, των ορφανών, των πενήτων και των αδικουμένων και πάντων των απανταχού της γης ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη,

πάντων δε των προσελθόντων και εν κατανήξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων

Των μακαρίων και αημίστων κτητόρων πασών του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσόντων,

εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης τρίε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας και στεφέλους και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο και ζωή του Πατρός.

Εν πρώτης μνήστη, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα,

λάβαινο ευχάριστο Άγιο και υπερουράνιο και νοερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνεύμα δικής, αντικαταπέμψει με την Θεία χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα

Πατέρ ημών, που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως τι ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

0: η Εκκλησία θεοφιλέστατε δέσποτα τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα, τον θρόνο του Θεού, το θυσιαστήριο της αγάπης του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όταν κατά τη Θεία Λειτουργία λιτανεύει το Άγιο Ευαγγέλιο, εκφωνεί σοφία ορθή, ιδού δηλαδή να η σοφία του Θεού, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, το μεγαλείον του Θεού. Ας σταθούμε όρθιοι κατά το πνεύμα και κατά το σώμα, για να δείξουμε τον σεβασμό μας στον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού και για να δείξουμε ότι όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον Ιησού Χριστό. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί μου, τρέφει και ζωοποιεί ολόκληρη την ύπαρξή μας. Ο Λόγος του Θεού μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην γνώση, την επίγνωση του Θεού. Και η γνώση αυτή, όπως έχουμε και άλλοτε τονίσει, δεν αφορά μόνον στην δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίζει και να κατανοεί, αλλά αφορά πρώτιστα στην αγάπη και την πίστη που καλλιεργούμε προς τον ζώντα Θεό. Όσο δηλαδή περισσότερο αγαπάς τον Θεό και πιστεύεις σε Αυτόν και εμπιστεύεσαι την ύπαρξή σου ολόκληρη στην αγάπη Του, τόσο περισσότερο αποκτάς γνώση Θεού και τόσο περισσότερο ο Θεός σε αναγνωρίζει ως μέλος του σώματος του Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε μία επιστολή του: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπ' αυτού». Τώρα που γνωρίσαμε τον Θεό, γιατί τον αγαπήσαμε και πιστεύσαμε σε Αυτόν και αφήσαμε τον Λόγο Του να θρέψει την ψυχή μας, τώρα μας αναγνωρίζει ο Θεός ως μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε δηλαδή σε Αυτόν με όλη την ύπαρξή μας. Γι' αυτό και σε μία ευχή της Θείας Λειτουργίας ζητούμε από τον Θεό και τα εξής: «Χορηγών ημίν εν το παρόντι αιώνι την επίγνωσιν της εις αληθείας και εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Του ζητούμε στον παρόντα αιώνα, σε αυτήν την ζωή, να μας χορηγήσει την επίγνωση της αληθείας Του, δηλαδή την γνώση, την κατανόηση του θελήματός Του, και επί τη βάση αυτής της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού και του αγώνος μας να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν, να αξιωθούμε και στον μέλλοντα αιώνα της αιωνίου ζωής, της μετοχής μας δηλαδή στην ζωή του Ιησού Χριστού. Η ευαγγελική μας περικοπή αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Στην δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού να ζωοποιεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμως ο Χριστός στην γνωστή παραβολή που ακούσαμε επισημαίνει και μία μεγάλη αλήθεια την οποία συχνά λησμονούμε. Ότι για να μας αναγεννήσει, να μας ζωοποιήσει ο Λόγος του Θεού, χρειάζεται και η δική μας συνέργεια. Το άνοιγμα δηλαδή της καρδιάς μας στην αγάπη του Θεού και η ανταπόκρισή μας στην πρόσκλησή Του να εναρμονίσουμε την ζωή μας με το Λόγο Του, με το θέλημά Του, με τις Άγιες Ευαγγελικές εντολές και αρετές που μας καθιστούν έμψυχες, ζωντανές εικόνες του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν τον αποδέχεται, δεν φταίει ο Λόγος του Θεού που δεν αλλάζει και δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, αλλά φταίει η επιλογή του ανθρώπου να επιλέξει το σκότος και όχι το φως της αγάπης Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ακούσαμε στην παραβολή μας ότι ο σπόρος που έσπηρε ο θεϊκός γεωργός, ο Κύριος της δόξης και βασιλεύς του παντός, έπεσε παρά την οδόν σε ένα δρόμο χιλιοπατημένο. Άλλος έπεσε επί την πέτραν σε πετρώδες, δηλαδή έδαφος. Και άλλος σπόρος προσπάθησε να αναπτυχθεί εν μέσω των ακανθών. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο σπόρος που πέφτει παρά την οδόν είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά ο διάβολος, ο πειρασμός, το κακό προσπαθεί να τον πάρει για να μην πιστεύσει ο άνθρωπος και να μην σωθεί. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Χριστός μας μεταδίδει τον Λόγο Του, το Πνεύμα Του, την ζωή Του, για να πιστεύσουμε και να σωθούμε αποδεχόμενοι τον Λόγο του Θεού, τον ζωοποιώ. Αυτός που πέφτει στο πετρώδες έδαφος είναι ο Λόγος τον οποίο ακούει καταρχάς ο άνθρωπος, προσπαθεί να τον αποδεχθεί, αλλά όταν έρχονται στην ζωή του οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι θλίψεις, λησμονεί αυτόν τον λόγο και τον θέτει στο περιθώριο της ζωής του. Πόσοι από εμάς θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό για να είναι όλα στην ζωή μας καλά, ευχάριστα, χαρούμενα, δημιουργικά? Όμως ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα έχουμε θλίψεις, αλλά μας είπε θαρσείτε, έχετε θάρρος, εγώ ναι νίκηκα τον κόσμον, νίκησα το πνεύμα του κόσμου, την ιδιοτέλεια, την φιλαυτία και τον εγωισμό, την αδικία και το κακό, την αμαρτία και τον θάνατο. Το ζητούμενο είναι εάν τα πιστεύουμε όλα αυτά ώστε να σωθούμε και αν τα αποδεχόμαστε ώστε να αφήσουμε τον Λόγο του Θεού να καρποφορήσει μέσα στην καρδιά μας. Και τέλος, ο Λόγος που προσπαθεί να φυτρώσει μέσα στα αγκάθια εκφράζει τον σπόρο εκείνο που πέφτει στην καρδιά του ανθρώπου, όμως οι μέριμνες αυτού του βίου, οι ειδονές, ο αγώνας του ανθρώπου να αποκτήσει χρήματα, κτήματα, δόξα, τιμές, πατώντας πολλές φορές στους συνανθρώπους του και αδικώντας τους κατάφορα, όλες αυτές οι μέριμνες και όλη αυτή η κατάσταση και ο τρόπος ζωής και υπάρξεώς του πνίγει αυτόν τον σπόρο και δεν τον αφήνει να καρποφορήσει. Όμως ο Χριστός μας λέγει ότι ο σπόρος που έσπηρε πέφτει και στην γην την αγαθήν και καλήν και προσφέρει καρπό εκατονταπλασίωνα, 100 φορές περισσότερο από αυτόν που εσπάρει. Και ο άνθρωπος του Θεού που αποδέχεται έτσι τον Λόγο του Θεού κρατάει μέσα στην ψυχή του τον Λόγο και καρποφορεί τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος του Θεού, δηλαδή την πίστη, την αγάπη, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα, την αγαθοσύνη, την εγκράτεια. Και γίνεται τότε ο άνθρωπος ζώσα εικόνα του Χριστού και απαλλάσσεται από την ανισορροπία του, από τις δυσκολίες που επιφέρει ο εγωισμός του, από την σύγχυση και από την έλλειψη δυνατότητας αληθινής επικοινωνίας με τον εαυτόν του και με τον συνάνθρωπο. Γιατί όσο περισσότερο απομονωνόμαστε στον εαυτόν μας και κλεινόμαστε στον εγωισμό μας, τόσο και περισσότερο δυστυχούμε και κάνουμε πολλές φορές και τους ανθρώπους γύρω μας βαθιά δυστυχισμένους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να καρποφορεί πάντοτε στην ύπαρξή μας, στην συνείδησή μας, την καρδιά μας ο Λόγος του Θεού, ώστε να ακτινοβολούμε το φως του Χριστού και να προσελκύουμε τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού με το ήθος μας, την μετάνοιά μας, την προσευχή μας, την προσήλωσή μας στον Λόγο του Θεού.
1: Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται.

Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή

Ευλογήσον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας

αν δόρυμα τέλειον αν οθενέστη καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προοδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παλεφήμων Αποστόλων του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Ζωστόμου και την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμε. Της Αγίας Ενδόξου

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, όλα κατευχήν στη ζωή σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου και η ώρα είναι 10 και 27 πρώτα λεπτά. Καλημέρα Νικόλετα.
1: Καλημέρα Μάκη, καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε εδώ με τον Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Και την Νικόλετα Κρητικού, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Αθηνά Σαλούστρου και την μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12 επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Καταιγιστικές οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Έχουμε μια φρικτή δολοφονία στην περιοχή της Γλυφάδας. Έχουμε νέες αποκαλύψεις για το τι συνέβη στην Ελευσίνα με το ενψυχρό μαχαίρωμα ενός ανθρώπου από δύο πρόσωπα που φαίνεται ότι λένε ότι είναι ακροδεξιοί, οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιοι. Και την ίδια στιγμή στην διεθνή επικαιρότητα ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει για άλλη μια φορά, αλλά νομίζω με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι.
1: Του οποίου ζητά ουσιαστικά να παραιτηθεί, να αναλάβει άλλος πρόεδρος, έτσι ώστε να μπορέσει να συναφθεί συμφωνία με τη Ρωσία. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ζητάει το ίδιο από τον κύριο Πούτιν.
0: Γιατί με τον Πούτιν φαίνεται ότι έχουν άλλου είδους κώδικες,
1: ναι.
0: Φαίνεται ότι έχουν άλλου είδους σχέση. Στον απόϊχο της συμφωνίας, η οποία νομίζω ότι πολλούς τους έπιασε εξαπίνης, τους κατέλαβε εξέφνης, τους ευνηδίασε.
1: Ναι, γιατί πριν από δύο εβδομάδες είχε ανακοινώσει με προεδρικό διάταγμα την επιβολή και άλλων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, οπότε κανείς δεν ανέμενε αυτή την εξέλιξη. Βέβαια, η αποστολή του με τον κύριο Κούσνερ, η αποστολή αμερικανική στην Ουκρανία, είχε προειδεάσει τους Ουκρανούς ότι αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, θα ακολουθήσουν τα χειρότερα, όπερ και γένετο.
0: Ναι, και στην δήλωσή του την χθεσινή, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ευθέως επιτίθεται στον Ζελένσκι ότι θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τους αγρότες, για τους καλλιεργητές των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους τους Αμερικανούς που ασχολούνται με τον τομέα της γεωργίας, και ξεκάθαρα αναφέρεται ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια προτροπή, σε μια παρότρινση, σε μια οδηγία που έδωσε στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να μην χτυπά, να μην βομβαρδίζει ρωσικά διελιστήρια.
1: Από την άλλη όμως η Ρωσία εξακολουθεί να χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας, την οποία έχει βυθίσει πολλές περιοχές στο σκοτάδι, και βέβαια οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι και με ένα αδρυμή ψύχος στην Ουκρανία, όπου δεν έχουν ούτε θέρμανση ούτε ηλεκτρικό και βασανίζονται για τέταρτη χρονιά.
0: Ο πόλεμος λοιπόν που σχεδόν

0: σεζόν τον Φεβρουάριο θα κλείσει 5 χρόνια, εάν μέχρι εκείνη την εποχή δεν έχουμε παύση των εχθροπραξιών, κατάπαυση του πυρός και χειρία ή οριστική ειρήνευση. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ευθέως κατηγορεί τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ότι δεν θέλει να τα βρει με τη Ρωσία. Το ερώτημα είναι όμως που πολλοί το αναδεικνύουν εκ των επικριτών του Αμερικανού πρόεδρου στις ΗΠΑ, είναι ο Ζελένσκι που έχει αρνηθεί κατά επανάληψη την εκεχηρία και την κατάπαυση του πυρός, ή ο Πούτιν που δεν ήθελε κατ' ουδένα τρόπο να φτάσει σε κάποιο είδους συμφωνία για την παύση των εχθρών.
1: Από την πλευρά Ζελένσκι πάντως και την Προεδρία της Ουκρανίας διαμηνύεται πως είχαν γίνει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών, έτσι ώστε να μεσολαβήσουν στη Μόσχα και να υπάρξει εκεχηρία ως προς τα χτυπήματα συνεργειακές εγκαταστάσεις και των δύο χωρών, ένθεν κακήθεν και από τις δύο πλευρές όμως. Κάτι το οποίο δεν επετέχθη γιατί η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις επιθέσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ερχόμαστε σε ένα διέξοδο με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει συνάψει μια συμφωνία με την Ρωσία για την αποδέσμευση πολλών τόνων ντίζελ, τα οποία θα ρηχθούν στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, με την Ευρώπη, Μάκη, κυρίες και κύριοι, πάντως να ανθίσταται και να εκφράζει τις αντιδράσεις της ως προς τη συμφωνία αυτή και ως προς το κατά πόσο η Ευρώπη θα γίνει αποδέκτης αυτών των αποθεμάτων πετρελαίου που θα ρηχθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα. Είναι ηθικό και πολιτικό το θέμα.
0: Την ίδια ώρα η Wall Street Journal, η αμερικανική εφημερίδα, συνεχίζει τα επικριτικά δημοσιεύματα για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoyle. Με το χθεσινό βραδινό δημοσίευμα αναφέρεται στην μετάβαση της κυρίας Guilfoyle στο Davos της Ελβετίας, στις σχέσεις που έχει με δύο Έλληνες μεγιστάνες και στο τι μπορεί να σημαίνει για την ίδια η δραστηριότητα που καταγγέλλεται ότι έχει αναλάβει παρά τα όσα προβλέπονται από τα στενά καθήκοντα, στενά όσο στενά μπορεί να είναι όταν μιλάμε για την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά, το πως δεν είχε συμπεριληφθεί στη λίστα των προσκεκλημένων ενός δείπνου που έγινε από το Greek House στο Davos, πως κατάφερε να συμπεριληφθεί, τι αναστάτωση φαίνεται να προκλήθηκε στους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ποια ήταν η συμπεριφορά της εκεί, αλλά και τις σχέσεις της με έναν από τους πιο ισχυρούς Έλληνες εφοπλιστές και ακόμη έναν Έλληνα επιχειρηματία, επίσης από τους πιο ισχυρούς, τους οποίους κατονομάζει η Wall Street Journal. Θυμίζω ότι πριν λίγες ώρες η κυρία Guilfoyle ως θέμα ετέθη στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκλήθη με έναν τρόπο να απαντήσει, να πει ποια είναι η γνώμη του σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα για την πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Είπε λοιπόν ο κύριος Τραμπ ότι αυτά είναι άσχημα, δεν ξέρω, είναι πρεσβευτής, έχω ακούσει κάποια πράγματα για όλα αυτά που γράφονται, δεν γνωρίζω πάρα πολλά, αλλά ήταν πάντα πάρα πολύ καλή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είπε ο Τραμπ.
1: Ήταν.
0: Την άδειασε, ναι, she was.
1: Ναι.
0: But she always was very nice. She was always very nice.
1: Ίσως εννοούσε την περίοδο που είχαν πιο στενές σχέσεις εκ του σύνεγγης.
0: Ναι, γιατί ήταν σχεδόν μέλος της οικογένειας Τραμπ, η Kimberly Guilfoyle. Ήταν μνηστή ενός εκ των ιών του Αμερικανού Προέδρου. Επρόκειτο να έλθουν εις γάμου κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό προφανώς ναυάγησε. Νυμφεύθηκε άλλη ο γιος του Τραμπ.
1: Ναι, βεβαίως. Και το καλοκαίρι. Πάντως αυτό που βλέπουμε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές είναι ότι η κυρία Guilfoyle είναι το βασικό πρόσωπο το οποίο δέχεται πολύ αυστηρή κριτική από έντυπα αλλά και από talk show. Μάλιστα την Τετάρτη η ρεπορτάζ της Wall Street Journal υποστήριξε ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ ζήτησε από δωρητή των εκστρατιών του Αμερικανού Προέδρου, τον κύριο Eric Deeters, $100,000 για να μειωθεί το υπόλοιπο της πιστωτικής της κάρτας στην American Express, λίγες ημέρες πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα μηνύματα που αντιλάγησαν μεταξύ των δύο, της κυρίας Γκυλφόιλ και του κυρίου Deeters, έχουν περιέλθει σε γνώση των Αμερικανών δημοσιογράφων, τα οποία διακινούνται και φέρεται η κυρία Γκυλφόιλ να του ζητάει το ποσό των 100.000 ευρώ.
0: Τι λες, να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
0: Ο κύριος Αρβανιτόπουλος είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι πρώην υπουργός, είναι ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής και ειλικρινώς σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε μαζί την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, κύριε Αρβανιτόπουλε, για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να μας τη σχολιάσετε, παρακαλώ.
3: Ζελένσκι could have settled this war many times. Many times. And he chooses not to. Very difficult. It's a war that should have never been started. If I were president, if the election weren't rigged, I would have been president, and that war would have never started. But he could have settled it many times, and he chose not to. We said you can do whatever you want to Russia, don't hit the refineries, because that's a world problem that's caused. And he wants to make problems for the world. He wants to make problems for our farmers, our ranchers, with diesel fuel, because Russia supplies a large portion of the diesel fuel throughout the world. And we told him, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He can do whatever he wants, but you can't do that, because we have a world problem. And the problem is caused by the lack of refineries for diesel fuel. So what does he do? He goes and hits refineries.
0: Κύριε Αρβανιτόπουλε, ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορεί ευθέως τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι του είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες να μην χτυπήσει τα ρωσικά δηληστήρια και παραβίασε αυτές τις οδηγίες, αυτή τη συμφωνία.
4: Κοιτάξτε, τον αδειάζει για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά το κάνει ο Τραμπ τις τελευταίες μέρες, κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της ήττας της Αμερικής στον πόλεμο του Περσικού Γόλφου, στον πόλεμο με το Ιράν. Δηλαδή προσπαθεί να χρεώσει αυτό το οποίο συμβαίνει στο ενεργειακό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, στις ενεργειακές αγορές και στην παγκόσμια οικονομία με την αύξηση του πληθωρισμού κτλ. Όχι στα αποτελέσματα του πολέμου με το Ιράν, αλλά στο γεγονός ότι ο Ζελένσκι χτυπάει ουσιαστικά τα δηληστήρια των Ρώσων. Κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική στο πόλεμο με το Ιράν εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, ούτως ώστε να υπάρξει μια, αν θέλετε, πτώση των τιμών του ντίζελ στην αμερικάνικη αγορά κυρίως, γιατί η συμφωνία βάσει όλων αυτών που γνωρίζουμε δεν έχει το μέγεθος που να μπορέσει να φέρει θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το κάνει αυτό για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές του ντίζελ στην Αμερική, όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί ουσιαστικά βλέπει ότι τα πράγματα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν εξελίσσονται καλά τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Θα μπορέσει να αναστρέψει το σε βάρος του κλίμα, εκτιμάτε?
4: Δεν νομίζω. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια πτώση, κατακόρυφη πτώση στα ποσοστά της δημοτικότητάς του. Βλέπουμε ότι είναι σε ιστορικά χαμηλά. Το δεύτερο είναι ότι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και κάποιοι πλέον από το κίνημα MAGA, ότι έχει πάει αντίθετα με όλες τις αρχές του κινήματος MAGA και με όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκε, και συγκεκριμένα αυτό που υποσχέθηκε, να τελειώσουν οι παντοτινοί πόλεμοι, και αντί να το πράξει αυτό, ενέπλεξε την Αμερική σε έναν πόλεμο ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει τέλος, δηλαδή αρχίζει και θυμίζει σε πολλούς Αμερικανούς το Βιετνάμ. εννοώ τον πόλεμο με το Ιράν. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Αμερικανός, δηλαδή να έρθουν καλύτερες μέρες στην οικονομία, δεν
0: ακόμη φαίνεται ότι δεν γίνεται.
4: Ναι, δεν είναι μόνο η αύξηση των τιμών του πληθωρισμού, είναι και, αν θέλετε, οι σεισμικές δονήσεις στην αγορά των ομολόγων. Γιατί αρχίζουν τα spreads και ανεβαίνουν στην αγορά των ομολόγων. Και η αγορά των ομολόγων, και επισημαίνω την αγορά των ομολόγων, γιατί αφορά το κάθε Αμερικανό πολίτη. Ο κάθε Αμερικανός πολίτης έχει, αν θέλετε, ομόλογα. Όπως επίσης το ομόλογο, το αμερικανικό ομόλογο, λειτουργεί και ως benchmark για την παγκόσμια αγορά. Όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι η αμερικανική οικονομία αρχίζει και κλειδονίζεται. Στην Αγγλία η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, από 2 που ήταν. Αυτό αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις του στην οικονομία και στο πληθωρισμό. Και επίσης αυτό το οποίο έχει γίνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς δεν είναι μόνο το ζήτημα του πετρελαίου, αλλά είναι και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν μια επίπτωση στις τιμές των λιπασμάτων, των αγροτικών προϊόντων, που αφορούν κυρίως τις κόκκινες πολιτείες της ενδοχώρας Αμερικής. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ αρνητικές συνέπειες, τις οποίες πλέον βλέπει ο Τραμπ να έρχονται στις ενδιάμεσες εκλογές, και νομίζω ότι κάνει κάποιες προσπάθειες να το διαχειριστεί, είτε επικοινωνιακά, είτε με αυτή τη συμφωνία που συνήψε με τον Πούτιν, πας και υπάρχει κάποια αλλαγή. Νομίζω ότι θα καταφέρει πολλά πράγματα.
1: Κύριε καθηγητά, διερωτώ με, τι είναι πιο επικίνδυνο για την παγκόσμια δικαιοκρατική τάξη, να βγει αλόβητος από τις ενδιάμεσες εκλογές ή ηττημένος?
4: Κοιτάξτε, θα βγει ηττημένος από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το ερώτημα πλέον, παρακολουθώντας τις αμερικανικές δημοσκοπήσεις, το ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί είναι αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Και στην περίπτωση που χάσουν και τα δύο σώματα, η συζήτηση έχει ανοίξει στο κόμμα των Δημοκρατικών για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για τον ίδιο τον Τραμπ. Δηλαδή, θα πάμε σε μια νέα προσπάθεια καθαίρεσης του? Θυμάστε ότι έχουν γίνει ήδη δύο στην προηγούμενη θητεία του. Ή θα τον αφήσουμε ουσιαστικά να βυθίζεται τα δύο τελευταία
0: στο
4: χρόνια.
0: Στο τέλος της θητείας του. Κατά αυτό το πρότυπο που λένε οι Αμερικανοί, το κουτσί πάπια, το lame duck.
4: Ναι, το lame duck που λέμε. Εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση την οποία είναι δύσκολο της οποίας την κατάληξη είναι δύσκολο να προβλέψουμε. Επίσης οι Δημοκρατικοί έχουν και το άλλο προηγούμενο, ότι μόλις αυτές τις δικαστικές υποθέσεις που άνοιξαν εναντίον του Τραμπ, αντί αυτό να τον πλήξει, ουσιαστικά του έδωσε πολιτικό καύσιμο και έτσι επανήλθε στη δεύτερη τετραετία. Άρα υπάρχει ένας προβληματισμός για το κατά πόσο θα πρέπει να τον αγνοήσουν και να τον αφήσουν να βυθιστεί στην ανυποληψία, ή να αρχίσουν μια διαδικασία καθαίρεση, η οποία θα συσπυρώσει και πάλι το κίνημα MAGA και θα του δώσει εκ νέου πολιτικό καύσιμο. Αναμένει να το δούμε.
0: Ναι.
4: Να το δούμε.
0: Είναι, επειδή αναφερθήκατε και στην αγορά των ομολόγων, κύριε καθηγητά, ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής και γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρώην υπουργό. Επειδή αναφερθήκατε και στην αγορά των ομολόγων, λέει σήμερα ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάρας, με δήλωσή του στην Καθημερινή της Κυριακής, αναφερόμενο στη διεθνή οικονομική κατάσταση, ότι στη σημερινή συγκυρία ουδής είναι άτρωτος, αλλά όσοι έχουν συνετή δημοσιονομική διαχείριση, όπως οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και η Ιρλανδία, έχουν λάβει τα μέτρα και προχώρησαν τις μεταρρυθμίσεις, αποφεύγουν τα μεγάλα προβλήματα. Αναρωτιέμαι, με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας να πλησιάζει το 5%, της Ιταλίας το 4,6%, του Βελγίου υψηλότερο από της Ελλάδας, ελαφρώς υψηλότερο, η Ελλάδα δανείζεται με 4,38, το Βέλγιο με 4,4. Υπάρχει ένας κίνδυνος μεγάλος, τόσο μεγάλος όσο μπορεί να φαίνεται, για την Ευρώπη, με δεδομένους και τους κινδύνους, τα προβλήματα που περνάει η Γαλλία, το γεγονός ότι στη Γερμανία έχουμε δυνάμεις της άκρας δεξιάς να ενισχύονται πάρα πολύ. Βλέπετε προβλήματα μεγάλα για την Ευρώπη. Δεν τολμώ καν να πω τη λέξη αποσταθεροποίηση.
4: Φοβούμαι πως ναι. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Πέρα από αυτά τα οποία βλέπουμε, ή μάλλον αυτά τα οποία βλέπουμε είναι συμπτώματα πολύ βαθιών και ταυτόχρονων αλλαγών που συντελούνται στο πολιτικό, στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή τι εννοώ? Βλέπουμε τη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη, οι επιπτώσεις της οποίας και στην αγορά και στην κοινωνία θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της βιομηχανικής επανάστασης. Ταυτόχρονα βλέπουμε τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα και τι κοινωνικό πανικό φέρνουν στις κοινωνίες μας. Το τρίτο, βλέπουμε την κλιματική κρίση. Το τέταρτο, βλέπουμε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις με την παγκόσμια υπερδύναμη, την Αμερική να ξεθεμελιώνει τη φιλελεύθερη τάξη, να ρηγματώνει τον ευρωατλαντικό χώρο και να βρίσκεται η ίδια σε βέρτικο. Βλέπουμε μια αναδυόμενη υπερδύναμη, την Κίνα, ουσιαστικά να απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Όλα αυτά βλέπετε ότι έχουν συμπτώματα και τα συμπτώματα αρχίζουμε να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην οικονομία, βλέπουμε τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία με την άνοδο των άκρων και στο πολιτικό επίπεδο. Άρα η Ευρώπη, για να πάω να φτάσω στον πυρήνα του ερωτήματός σας, η Ευρώπη είναι πιο ευάλωτη από όλους τους άλλους γεωπολιτικούς χώρους, ακριβώς γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, με έναν πόλεμο ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στην καρδιά της Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη συναντά μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι η ενεργειακή. Η δεύτερη είναι ο απογαλακτισμός της από την Αμερική και τι αυτό σημαίνει για την πραγμάτωση αυτού του στόχου που έχει βάλει της στρατηγικής αυτονομίας. Ο τρίτος είναι η διευθέτηση των σχέσεων με τη Ρωσία, οι οποίες έχουν οξυνθεί σε έναν, θα έλεγα, επικίνδυνο βαθμό. Και ο τέταρτος είναι αυτός που είπαμε, ο οικονομικός με τις χώρες, τις μεγάλες χώρες πια της Ευρώπης να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. Και όλα αυτά βλέπετε ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα με κοινωνικές εξεργέσεις. Βλέπετε
0: τους μαθητές και φοιτητές στη Γαλλία.
4: Ακριβώς, στη Γαλλία.
0: Ισπανία, το κίνημα για τη στεγαστική
4: Ισπανία,
0: κρίση.
4: Ακριβώς, για τα ζητήματα της στέγης. Βλέπουμε μια Αγγλία η οποία αλλάζει πρωθυπουργό κάθε χρόνο και προσπαθεί
0: νομίζω
4: να μαζέψει
0: ότι η γάτα της Downing Street, όπως θα έχετε δει και από το λογαριασμό που έχει στο Instagram, είναι μακροβιότερη από τους τελευταίους 6-7 πρωθυπουργούς και για αστειευόμενοι οι Βρετανοί με το γνωστό φλέγμα τους λένε ότι μήπως να κάνουμε πρωθυπουργό τη γάτα που ξέρει τη δουλειά
4: καλύτερα. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά είναι σύννεφα που ελπίζουμε να μην μετατραπούν σε μια καταιγίδα.
1: Κύριε καθηγητά, να πάμε λίγο και στην επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας, του κυρίου Ρούμπιο. Τώρα, ανεξάρτητα από τα θερμά λόγια για την Ελλάδα και τα αναντήρητα, τα πολύ στενά θεμέλια, τα στέρεα θεμέλια των διμερών σχέσεων, μπορούμε να εμπιστευόμαστε την τωρινή Αμερικανική ηγεσία, με δεδομένο ότι λαμβάνει αποφάσεις ο πρόεδρος με ιδιοτελή κριτήρια πολλές φορές? Δηλαδή, μπορούμε να εμπιστευτούμε τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας? Θα σηκώσει το τηλέφωνο δηλαδή κάποιος από την Ουάσιγκτον?
4: Κοιτάξτε, αυτή, όπως λένε οι Αμερικανοί, αυτή είναι η ερώτηση των 64 εκατομμυρίων.
0: Μακάρι να είχα την απάντηση, κύριε καθηγητά.
4: Ναι, αυτό λέω. Όποιος έχει την απάντηση λαμβάνει και τα 64 εκατομμύρια. Ακούστε, τα πούμε τα πράγματα ως έχουν. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Έχουμε αποκρισταλώσει τη γεωπολιτική ταυτότητα της χώρας μας, η οποία σημαίνει ότι ανήκουμε στη Δύση. Δηλαδή, ανήκουμε σε όλο το θεσμικό σύστημα της Δύσης, σε ό,τι απομείνει μετά την ξεθεμελίωσή του από την Αμερική. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά έχουμε μια σχέση με την παραδοσιακή και ιστορική σχέση με την Αμερική, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο. Η Αμερική, παρά την κάμψη αυτή που παρουσιάζει, παρά αυτό το βέρτικο στο οποίο έχει περιέλθει εν πολλής λόγω της ηγεσίας Τραμπ, παραμένει μια πανίσχυρη δύναμη. Και αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά μας συγκλίνουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Η επίσκεψη άλλωστε του Ρούμπιο, πέρα από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, η οποία είχε και τον σκοπό της επαναφοράς των αξιών του κινήματος ΜΑΚΑ και ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάσει ενδεχομένως σε μια προεκλογική καμπάνια για την επόμενη προεδρική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισφράγησε και επικύρωσε ορισμένα πράγματα, δηλαδή την αμυντική συμφωνία, την ενεργειακή συμφωνία και φυσικά μια συζήτηση γύρω από τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί η Μέση Ανατολή αναδιατάσσεται συνολικά. Και επειδή είναι ένας όμορος χώρος, η Ελλάδα έχει μια σημασία και ένα ρόλο. Επομένως, η θέση της Ελλάδας και η σημασία της Ελλάδας για τα ευρύτερα δυτικά συμφέροντα είναι δεδομένη. Άρα όλα αυτά είναι τα θετικά. Τώρα, από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι υπάρχει και εξίσου μια προνομιακή σχέση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ερντογάν. Υπάρχουν και σοβαρά συμφέροντα αμερικανικά με την Τουρκία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο έχει μια δόση αλήθειας, υπό την εξής αίρεση, ότι δεν μπαίνουμε στον πυρήνα των ζητημάτων που θέτει η Τουρκία, αλλά θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε μια διολίσθηση σε μια ανάφλεξη. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να το... ότι έχει μια δόση αληθείας, ότι δηλαδή η Αμερική μπορεί να δράσει πυροσβεστικά, γιατί το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλει αυτή τη στιγμή είναι μια ανάφλεξη στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Της αρκούν όλα αυτά τα μπλεξίματα που έχει στη Μέση Ανατολή. Επομένως, αυτό έχει μια δόση αληθείας. Από την άλλη, αυτό σημαίνει κατά έναν τρόπο ότι εξισώνονται θήτης και θύμα. Δηλαδή, μην περιμένετε βοήθεια για την επίλυση του Κυπριακού, για παράδειγμα, ή μην περιμένετε μια διπλωματική, αν θέλετε, παρέμβαση, ούτως ώστε η Τουρκία να σταματήσει να εγείρει όλες αυτές τις παράνομες διεκδικήσεις, οποίες εγείρει στο Αιγαίο.
0: Ναι. Η σωστή αφορά τώρα την Τουρκία, για να συνεχίσω το ερώτημα, κύριε καθηγητά, της Νικολέτας. Εδώ έχουμε με έναν τρόπο, με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα, με συνεχείς πληροφορίες για το τι θα γίνει, για παράδειγμα, σε σχέση με την πόντιση κάποια στιγμή του Great Sea Interconnector, του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα. Ενώ ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί καν οι έρευνες, οι εργασίες για την... πώς να το πω, για το που, από πού θα περάσει το καλώδιο, διότι ο βυθός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι επίπεδος. Υπάρχουν σχηματισμοί, ακόμη και οροπέδια μέσα στο βυθό, άρα με έναν τρόπο πρέπει να διασαφινιστεί από πού θα περάσει το καλώδιο. Και επειδή συζητάμε πολύ αν θα δώσουν διαβεβαιώσεις οι Γάλλοι της Νεξιάν, που είχε αναλάβει πια την πλειοψηφία του GSI, ή αν θα γίνει κάτι άλλο χωρίς να το γνωρίζει η Αθήνα, πίσω από κλειστές πόρτες, στις άτυπες διεργασίες, στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, υπάρχει εκεί κάποιος κίνδυνος οι Γάλλοι ως μετέχοντες και ουσιαστικά κύριοι του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης να δώσουν ερήμην της Ελλάδας κάποιες διαβεβαιώσεις στην Τουρκία και αυτό να μας δημιουργήσει πιθανά προβλήματα?
4: Δεν το γνωρίζω, ελπίζω πως όχι. αυτό το οποίο βέβαια είδαμε με σκεπτικισμό είναι το γεγονός ότι, παρότι έχουμε και θεωρούμε ότι έχουμε εδώ και δεκαετίες μια προνομιακή στρατηγική σχέση με την Γαλλία, και αυτή μεταφράζεται σε μια ταύτιση συμφερόντων στο μεσογειακό χώρο, σε μια στρατηγική αμυντική σχέση, στην αγορά εξοπλισμών και εξοπλιστικών προγραμμάτων και από την Γαλλία και ούτω καθεξής. θυμάστε, για να το πω έτσι, να το αποκωδικοποιήσω, το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία για παράδειγμα, που άρχισε από τη δεκαετία του 70 από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι σήμερα, ισχύει μέχρι σήμερα και θεωρούσαμε ότι και θεωρούμε ότι η σχέση με τη Γαλλία είναι προνομιακή. Αλλά είδαμε κάποιον σκεπτικισμό και πρέπει να το αναλύσουμε περαιτέρω και να το, και να το διηλύσουμε, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία Γαλλίας-Τουρκίας, και πρέπει να δούμε τι ακριβώς αυτή η συμφωνία περιέχει και σε ποιο βαθμό, αν θέλετε, είναι αντίθετη προς τα δικά μας συμφέροντα. Για παράδειγμα, θα δώσουν τους πυράβλους Μέτεωρ οι Γάλλοι στους Τούρκους. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε. Αυτό ήταν μια απρόσμενη εξέλιξη, το οποίο, ξέρετε, με πάει πίσω σε μια βασική αρχή, ότι σε αυτό τον κόσμο που ζούμε, που δεν πλέον έχει κανένα νόημα η επίκληση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, είναι ένας κόσμος της ομής ισχύως, ένα κρατοκεντρικό διεθνές σύστημα βασισμένο στην ομή ισχύ, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία όλες αυτές οι διμερείς συμμαχίες που συνάπτουμε να έχουν ρήτρες με χειροπιαστά ανταλλάγματα. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι είναι ακριβώς είναι ωραία λόγια. Πρέπει τα πάντα να είναι γραμμένα στην πέτρα, που λένε οι Αμερικανοί, written in stone.
0: Δύο σύντομα ερωτήματα. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, αν μας επιτρέπετε, κύριε καθηγητά. Ο Θοδωρής σχολιάζει, πείτε τα γεγονότα όπως ξεκίνησαν και έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι άλλη στήριξη στη μαριονέτα που παίζει εκεί τον πρόεδρο. Προφανώς εννοεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τι λέτε? Έχουμε κάπως αλλοιώσει, έχουμε παραχαράξει τα δεδομένα για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία?
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη ανάγνωση για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εάν ο ακροατής μας εννοεί το πώς όλο το ζήτημα του Ουκρανικού και η μεταχείριση της Ρωσίας από τη Δύση αρχίζει από το 89-90 και μετά, εδώ χωράει μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, εάν η διαχείριση της Ρωσίας από τη Δύση από το τέλος του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα χρήζει αναθεώρησης και χρήζει δεύτερης εξέτασης. Αυτό χωράει μια συζήτηση. Ναι. Αλλά το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος είναι μια ευθεία παραβίαση κρατικής κυριαρχίας και παραβίαση, ομοίη παραβίαση και, αν θέλετε, καταναγκασμός ενός ελεύθερου κράτους να αποφασίσει ή να μην αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα συμμαχίσει. Δηλαδή είναι μια άλλη απόπειρα μιας φιλανδοποίησης της Ουκρανίας. Τώρα, αυτό για το γεγονός αυτό καθεαυτό.
0: Ναι.
4: Τώρα, εάν θέλουμε να κάνουμε μια βαθιά συζήτηση για το πώς εξελίχθησαν οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία, για το εάν κακομεταχειριστήκαμε την μετάβαση της Ρωσίας από τον Σοβιετικό Κομμουνισμό στο σημερινό καθεστώς, εάν η διπλή διεύρυνση...
0: Εκεί θα σας παρακαλέσουμε πάρα πολύ να έρθετε με την πρώτη ευκαιρία που θα το επιτρέψει το πρόγραμμά σας στο Ραδιοθάλαμο, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8, και να συνεχίσουμε αυτή την εξαιρετική σας ανάλυση, κύριε καθηγητά, γιατί πραγματικά είναι τύχη, νομίζω, των ακροατών και δική μας ακόμη μεγαλύτερη.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούμε αυτή την ανάλυση. Νομίζω ότι κάποιος που δεν έχει προλάβει ακόμη να πάρει όλες τις εφημερίδες, μόλις τις πάρει και αφού τις διαβάσει, θα πει: μα τα είπε ο Αρβανιτόπουλος στο Earth News, το άκουσα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο, πρώην Υπουργός, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, σημειώνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με κρατική ενίσχυση που φτάνει το 100% για τις πληγήσιες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέκεται επίσης στην επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής, καθώς και στο σχεδιασμό για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης μέσω ιδιωτικής επένδυσης 250 εκατομμυρίων ευρώ. Κλείνοντας, επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα. Ο άντρας εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίεκος ειδοποίησε την άμεση δράση, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Το θύμα ήταν γνώριμος των αρχών. Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε μέλος της Greek Mafia. Σε περιστατικά με πυροβολισμού το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών. Το 2024 είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ με 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Ο ΙΕ στην Ιεμένη κάλεσε τους αντάρτες Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία. Έντονη καταδίκη και από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας την πολύ νεκρή επίθεση. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, με μια 20χρονη κοπέλα να αφήνει την τελευταία της πνοή μετά από χρήση ναρκωτικών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο συνομήλικος φίλος της με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Εξειδικευμένοι έλεγχοι στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου και το ενδεχόμενο διαρροής αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Μιλώντας στο Earth News, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η επιστροφή των μαθητών και του εκπαιδευτικών στις αίθουσες πρέπει να γίνει μόνο όταν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, η Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή της να καλέσει τα παιδιά και τους προέδρους των 15 μελών, προκειμένου να συζητήσουν τόσο το παραπάνω ζήτημα, όσο και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τους μαθητές. Σήμερα απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η συγκατηγορούμενή τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Βαρύτατη ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των 2 ατόμων στην Ελευσίνα για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, ενώ χθες παραδόθηκε στις αρχές και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Εξετάζονται τα κίνητρα της επίθεσης. Νωρίτερα κλείνουν σήμερα στις 10 παρα 20 το βράδυ 6 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτατη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελόκηπου έως Χαϊδάρι.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Αττική αναμένονται βροχές από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25. Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Νικολέτα Κρητικού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 11. 11 Οκτωβρίου, αν ήταν και 11 Νοεμβρίου, 11 μετά τις 11. Θα δούμε αν θα το πετύχουμε εκείνη την ημέρα. Θα ήταν το απόλυτο jackpot. Νικολέτα Κρητικού, Μάκης Πολάτος στα μικρόφωνα. Είστε εδώ συντονισμένοι. Καλημέρα στον Γεράσιμο, καλημέρα στον Σπύρο, στη Χριστίνα, στον Έτερο Γεράσιμο. Τρεις Γεράσιμοι σε μια ραδιοφωνική συχνότητα, σε μια ώρα. Στο Θοδωρή, στην Κλεάνθη, στον Ιωάννη, στον Χαράλαμπο, στον Παναγιώτη, στον Δημήτρη, στον Παύλο. Νομίζω, Κλεάνθη, για αυτό που μας γράφεις, για τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της χώρας στην αναμετάδοση, στην μετάδοση του προγράμματος της δημόσιας ραδιοφωνίας του Earth News Radio ή του δεύτερου προγράμματος που μας γράφει στην περιοχή της Άρτας, το έχουμε μεταφέρει. Προφανώς λόγω της κακοκαιρίας υπάρχουν κάποια προβλήματα. Νομίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια αποκατάστασης αυτών των προβλημάτων.
1: Τώρα, είχαμε μια δολοφονία τα ξημερώματα στην Γλυφάδα ενός 52χρονου. Ο άντρας εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσικλέτα του. Το θύμα ήταν γνώριμος των αρχών, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε μέλος της Greek Mafia. Υπάρχει οπτικό υλικό και μαρτυρίες. Έχουμε τον Ηλία Κούκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Γλυφάδα, περί της 12.30, καλημέρα Μάκη, περί της 12.30 ενημερώθηκε η αστυνομία, της 12.30 το βράδυ δηλαδή, από κάποιο περίοικο, μάλλον οδηγό οχήματος που είδε ένα άτομο πεσμένο δίπλα στη μηχανή, νόμισε ότι είναι κάποιο τροχαίο. Όταν πλησίασε είδε το θύμα αιμόφυρτο, ενημέρωσε την αστυνομία. Και στη συνέχεια, μόλις ήταν οι αστυνομικοί, κινήθηκαν οι διαδικασίες. Δηλαδή, αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται περί ένοπλης επίθεσης, ανθρωποκτονίας. Αποκλείστηκε το σημείο, κλήθηκε ιατροδικαστής. Και στη συνέχεια της νύχτας αρχίσαμε και εμείς να ενημερωνόμαστε για το περιστατικό. Αρχικώς μάθαμε ότι οι αστυνομικοί μάζεψαν από τη σκηνή του εγκλήματος 8 κάλικες. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε, Νικολέτα και Μάκη, ότι πρόκειται για ότι το θύμα είναι ένας 52χρονος με ποινικό παρελθόν, είναι οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας και έχει συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο για την Greek Mafia το 2015, εμπλέκεται σε περιπτώσεις πυροβολισμών μεταξύ οπαδών το 2018 και το 2022, και το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοκογενειακή βία και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή ήταν γνώριμος των αρχών. Το σημείο εδώ είναι ο δρόμος όπου οδηγεί στο γήπεδο του γκολφ στη Γλυφάδα, κινείται περιμετρικά δηλαδή του αεροδρομίου του Ελληνικού και συνδέει τη Βουλιαχμέρης με την Ποσειδόνος. Την παραλιακή. Είναι ένα σημείο που τη μέρα έχει κίνηση, όμως το βράδυ εγώ που ήρθαμε και από νωρίς το πρωί.
0: Ο δρόμος που οδηγεί στο γκολφ της Γλυφάδας, ναι, προφανώς δεν νομίζω ότι είναι μια περιοχή που δεν έχει κίνηση, όπως το λες.
2: Απλά το βράδυ, δηλαδή τώρα που είναι μέρα, έχει κίνηση αρκετή, θα λέγαμε. Ναι. Το βράδυ όμως το σημείο ήταν απομονωμένο.
1: Άρα δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες να εικάσουν.
2: Αυτόπτες μάρτυρες δύσκολα θα βρει η αστυνομία. Αναζητά όμως, εννοείται, Νικολέτα, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Από τη μία πλευρά είναι το εργοτάξιο που γίνονται τα έργα στο Ελληνικό και από την άλλη είναι ένα χώρο στάθμευσης σκαφών.
0: Ψάχνουν να δουν αν υπάρχει κάποιο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, δηλαδή μπορεί να έχει καταγράψει κινήσεις.
2: Ναι, εκεί έχει κάμερες, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί.
0: Ηλία, έχει αποκλειστεί, θα το δούμε αυτό, αν έχει καταγραφεί, αν έχει αποτυπωθεί κάτι από αυτό το περιστατικό.
2: Από την ένοπλη επίθεση, ναι.
0: Γνωρίζουμε τώρα, εάν του επιτέθηκαν εκεί ή αν του είχαν επιτεθεί αλλού και τον μετέφεραν εκεί. Αυτό έχει διασαφινιστεί.
2: Επειδή εντοπίστηκε δίπλα στη μηχανή, Μάκη, δεν το γνωρίζουμε, αλλά εξάγουμε το συμπέρασμα ότι εκεί έγινε η επίθεση. Απλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σου πω αν ήταν εν κινήσει ή αν ήταν ένα σημείο
0: ή αν είχε σταματήσει
2: εκεί
0: και συνομιλούσαν ή οτιδήποτε.
2: Ναι, ναι, αυτό δεν είμαι σε θέση να το να στο πω, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ήταν εκεί το σημείο της της ένοπλης επίθεσης. Το δείχνουν άλλωστε και κάποια ευρήματα που υπάρχουν στο στο έδαφος, όπως είναι οι κάλικες που εντοπίστηκαν, αλλά και το ότι ήταν εμόφυρτο το θύμα εκεί. Αυτό εξάγουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως οι έρευνες κινούνται τώρα, καταλαβαίνεις, προς αρκετές κατευθύνσεις, οι έρευνες εννοώ των διοκτικών αρχών, και βεβαίως έχει αναλάβει την υπόθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο το σημείο. Ήρθε ιατροδικαστής, ήρθαν οι ερευνητές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια που καταγράφουν στη σκηνή του εγκλήματος τα ευρήματα. Κινήθηκαν δηλαδή διαδικασίες για μια σοβαρή υπόθεση, όπως εκτιμούμε ότι έχει τώρα να επιλύσει η αστυνομία.
0: Σε ευχαριστούμε, Ηλία. Ό,τι νεότερο να επικοινωνήσουμε εκ νέου. Ο Ηλίας Κούχος, ο συνάδελφος δημοσιογράφος του ΕΡΤ News, για αυτή την δολοφονία στην περιοχή της Γλυφάδας. Ο Σπύρος μας γράφει: ο γερμανός πολιτικός των σοσιαλδημοκρατών Κλάους Βον Ντόχνανι επιρρύπτει την ευθύνη στη Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία και μάλιστα το αποδίδει στην υπεροψία των δυτικών πολιτικών και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χριστίνα στέλνει ένα μήνυμα για μια Νικολέτα. Δεν ξέρω, Νικολέτα, αν είσαι εσύ ή κάποια άλλη. Ο Γεράσιμος, καλημέρα, αγαπητοί δημοσιογράφοι μας, χάρη. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμο. Καλή σου μέρα. Ο καθηγητής Αρπανιτόπουλος συνιστά πράγματι μια φωνή άξια προσοχής, ιδιαίτερα στα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Θοδωρής, το μήνυμά του το διαβάσαμε ως ερώτημα προς τον κύριο Αρμανιτόπουλο. Το πείτε τα γεγονότα όπως ξεκίνησαν. Για τα γερμανικά, λέει, η Γερμανία εχθρικό κράτος απέναντι στη χώρα μας. Πού πω, βαρύ, βαρύ, φίλε Θοδωρή. Η Κλεάνθη, το μεταφέραμε το μήνυμά της επίσης στον Ιωάννη, είπαμε, στον Χάρη, στον Παύλο, και ο Γεράσιμος, εκτιμώ τους ήπιους τόνους της εκπομπής, ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να μην κριτικάρω λιβάνισμα καλεσμένων. Ο κύριος Αρμανιτόπουλος, κατά την άποψη του ακροατή μας, πέρα από περιγραφές σου, δεν το νεότερο, και βέβαια καμία ερώτηση δεν κάνατε αναφορικά με τις δυνατότητες της χώρας να προβάλλει το ανάστημά της, αν και εφόσον το υφιστάμενο σύστημα μπορεί να αποδεχθεί πιθανές ομιγέννητο πολιτικές πολεμικές περιπέτειες.
1: Σεβαστές οι απόψεις των ακροατών μας και τους ευχαριστούμε πολύ που συνδράμουν στο να γίνουμε καλύτεροι.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8, 22 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Κυριακής, και νομίζω ότι, επειδή πολλοί ρωτάνε τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη, προγραμματιζόμενη, φημολογούμενη επένδυση στην Αλβανία που ήταν να κάνει ένα φαντ στο οποίο φαίνεται ότι είχε συμμετοχή η οικογένεια Τραμπ μέσω της Ιβάνκα και του Τζάρετ Κούστερ.
1: Ο γαμπρός.
0: Τι γίνεται εκεί που υπήρχαν πολλές αντιδράσεις από Έλληνες βορειοϋπηρώτες, από ανθρώπους που έχαναν τις περιουσίες τους, αλλά και από Αλβανούς που είχαν σε αυτή την περιοχή της νήσου Σάσονος, σε αυτή την περιοχή, σε ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα, που υπήρχαν ακριβώς αντιδράσεις, γιατί έλεγαν πολλοί σε αυτή την περιοχή της Σβέρνιτσας ότι είναι ένας προστατευόμενος υδροβιότοπος και ότι δεν μπορεί να καταστραφεί από μια τέτοιου είδους επένδυση φαραωνικού τύπου. Ζητήσαμε από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, να μας μεταφέρει πιθανά νεότερα που έχουμε για αυτό το θέμα. Κύριε Μπελέρη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Τι νεότερα έχετε για την υπόθεση αυτή της επένδυσης στην περιοχή της Σβέρνιτσας?
2: Δυστυχώς, όπως όλες σχεδόν οι επενδύσεις στην Αλβανία, αναπτύσσονται πάνω σε αμφισβητούμενες περιοχές σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία. Εκεί που θέλει να γίνει η επένδυση, που μιλάμε απέναντι από, από την ίσο Σάσον, είναι στην Παλιά Ανάρτα ή στη Σβέρνιτσα. Είναι ακριβώς απέναντι από το νησί. Το νησί είναι κρατικό, ήταν στρατικοποιημένο μέχρι και το 1990, άρα δεν έχει ιδιοκτησίες. Απέναντι ακριβώς από το νησί, στην Παράκια, που είναι ένας υδροβιότοπος σπάνιας ομορφιάς και προστατευόμενο, είναι Natura, εκεί ακριβώς έδωσε άδεια ο κύριος Ράμα, ενώ οι ντόπιοι κάτοικοι που είναι και ελληνικής καταγωγής αλλά και αλβανικής, δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια ακριβώς γιατί ήταν προστατευόμενη περιοχή. Τώρα που έρχεται ένα μεγάλο φαν να κάνει την επένδυση, όλα αυτά πήγανε περίπατο. Και οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο δεν τους επιτρέπεται να αναπτύξουν τα χωράφια των προγόνων τους, τα χτήματα, αλλά δεν τα αποζημιώνονται κιόλας.
1: Δηλαδή οι περιουσίες τους έχουν δημευθεί, δεν θα δοθούν κάποιες αποζημιώσεις?
2: Μετά από το θόρυβο που έγινε και αυτή τη βαρβαρότητα που έκανε μέρη της ιδιωτικής αστυνομίας των επενδυτών, παρουσία της κανονικής αστυνομίας, η ειδική εισαγγελία έχει μπει, έχει δεσμεύσει και τα κτήματα και τα χωράφια της αγοροπολισίας και περιμένουμε τώρα τι θα κάνει το δικαστήριο, το οποίο ήδη σέρνεται επί 20 χρόνια.
0: Άρα είναι κάτι το οποίο είναι συνεχιζόμενο. Το κίνημα, το αποκαλούμενο κίνημα των Φλαμίγκο, των ανθρώπων που αντιδρούσαν, τι κάνει? Συνεχίζουν οι πολίτες τις διαμαρτυρίες? Γιατί, όπως είπατε, αυτός ο υδροβιότοπος, η λιμνοθάλασσα της Νάρτας, είναι μια περιοχή μοναδικής ομορφιάς, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι, οι διαδηλώσεις που γινόντουσαν κυρίως ατήρανα και ήταν μαζικές, συνεχίζονται με
0: ομορφιάς, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι, οι διαδηλώσεις που γινόντουσαν κυρίως ατήρανα και ήταν μαζικές.

0: κυβέρνηση για να αντιδράσει σχετικά με την κυβερνητική πολιτική και με το όλα συμβαίνουν κατά τη διακυβέρνηση του κ. Ράμα. Ας πούμε, τα τελευταία 12 χρόνια που κυβερνάει την Αλβανία ο κ. Ράμα, 13 τώρα πια, έχουν φύγει 1.000.000 Αλβανοί από τη χώρα.
1: Πόσος είναι δηλαδή ο πληθυσμός της γειτονικής χώρας τώρα?
0: Σήμερα είναι κάτω από 2, ενώ είναι εγγεγραμμένη σε αληξηρυχία, ας πούμε, 4,5 εκατομμύρια, σήμερα είναι λιγότερα από 2. Έχουν φύγει πιο πολύ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 90, αλλά και τα τελευταία 10 χρόνια φεύγουν μαζικά, ακριβώς γιατί η διακυβέρνηση δεν είναι αυτή που εξασφαλίζει μία ασφάλεια και αυτό που λένε κράτος δικαίου.
1: Έχει μεταναστεύσει δηλαδή.
0: Δεν έχουν επιστραφεί περιουσίες, δεν υπάρχει μία σωστή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ο κόσμος δεν ζει σε ασφάλεια, ενώ υπάρχει ανάπτυξη σε δημοκρατία και σε κράτος δικαίου. Όλο αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή όταν ντόπιους κατοίκους που έχουν εκεί τα κτήματά τους, τα χωράφια τους, δεν τους επιτρέπεις να τα αναπτύξουν, δεν τους αναγνωρίζεις, αμέσως με μια διαφανή διαδικασία φέρνεις έναν ξένο επενδυτή και βρίσκονται ξαφνικά ρηφραγμένο το χωράφι τους αν πρόκειται για τη Γάζα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Άρτα, συμβαίνουν παντού. Εμάς τώρα μας διαφέρει η Άρτα για δύο λόγους. Πήρε μεγάλη έκταση επειδή εμπλέκεται ο κύριος Κούσνερ, που δεν ξέρω κατά πόσο εμπλέκεται.
1: Ναι, δεν έχει επαληθευτεί αυτό βέβαια. Η Ιβάνκα Τραμπ, κύριε Μπελέρ, είχε κάνει πολλές αναρτήσεις από εκείνη την περιοχή, εξαίροντας την μοναδική, την ανεπανάληπτη ομορφιά της περιοχής και νομίζω ότι...
0: Πριν ένα χρόνο πράγματι είχε επισκεφθεί την περιοχή με ελικόπτερο της αλβανικής κυβέρνησης και μαζί με τον κύριο Ράμα και η κυρία Τραμπ διαφημίζανε την ομορφιά και το πώς αυτό θα γίνει μια καλή επένδυση.
1: Ναι.
0: Πάντως όλα αυτά υπάρχουν οι αντιπολίτευση ας πούμε στην Αλβανία και πολύ σοβαροί αναλυτές λένε ότι έχει μπει μπροστά ο κύριος Κούσνερ και το φαντ που εκπροσωπεί για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι λεφτά από παράνομες δραστηριότητες.
1: Ναι.
0: Τα 200 εκατομμύρια που δέσμευσε η ειδική εισαγγελία έχουν να κάνουν με λεφτά ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών. Δηλαδή αυτός που έχει αγοράσει ένα μέρος αυτής της έκτασης είναι άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται σε 2-3 χώρες για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών και ακριβώς αυτά τα λεφτά δεσμεύτηκαν.
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας λέτε και για την ιστορία της Βέρνητσας, της Λίμνοθάλασσας, της Νάρτας, της νήσου Σάσονος, που ήταν ένα ελληνικό νησί νομίζω μέχρι τις αρχές της μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα όταν και παραχωρήθηκε στην Αλβανία. Τώρα να μείνουμε λίγο στο θέμα της διαφθοράς που ταλανίζει την αλβανική κυβέρνηση, με δεδομένο ότι εσείς πέρασατε περισσότερο από ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά κύριε Μπελέρη, σε αλβανικές φυλακές, από ένα σύστημα που μάλλον δεν ήταν ακριβώς το πρότυπο της δικαστικής ανεξαρτησίας. Τώρα πώς γίνεται αυτό το σύστημα 3 αντιπροέδρους της κυβέρνησης Ράμα να τους έχει ως κατηγορούμενους, όπως μας είπατε? Έχει δηλαδή, θέλω να πω, ενδιαφέρον το ότι ακόμη και αυτό το καθοδηγούμενο, το χειραγωγούμενο, το ποδηγετούμενο δικαστικό σύστημα στην Αλβανία κατηγορεί στενούς συνεργάτες, ανθρώπους που έχουν επιλεγεί από τον Έντι Ράμα.
0: Κύριε Παλάτο, η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη και η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς δημιουργήθηκε μετά από πιέσεις των Δυτικών, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χρηματοδότηση. Η διεθνή πίεση αναγκάζει την ειδική εισαγγελία, αυτό το ειδικό δικαστήριο να έχει κάποια αποτελέσματα. Τις τελευταίες μέρες συνέβη κάτι πρωτοφανές. Η αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αλβανίας βγήκαν συνομιλίες και η ειδική εισαγγελία της άσκησε δίωξη και αμέσως έφυγε από τη θέση της, γιατί συνομιλούσε κατά τη διάρκεια που ένας μεγαλολέμπορας ναρκωτικών η ειδική εισαγγελία τον είχε βγάλει και βγάλει έντομα συλλήψεις, ενώ κρυβότανε, αυτή μιλούσε σε συνομιλίες με

0: ιδιωτικό περιεχόμενο και τον βοηθούσε πρώτα να αποφύγει από τη σύλληψη και την αστυνομία. Η διαφθορά έχει φτάσει σε τέτοια σημεία που όλο το κράτος είναι υπόδικο πλην του κυρίου Ράμα. Άρα φαίνεται εδώ από αυτό ότι κάποιος ελέγχει την ελληνική εισαγγελία.
1: Αυτή την εισαγγελία κατά της διαφθοράς.
0: Της διαφθοράς, ναι. Και την αρχηγή. Δύο πρώην διευθυντές αστυνομίας είναι κατηγορούμενοι. Η αρχηγός της μυστικής υπηρεσίας είναι κατηγορούμενη. Τρεις αντιπρόεδροι της κυβέρνησης είναι κατηγορούμενοι. Ένας είναι στη φυλακή, ένας διαφεύγει και μία έχει ζητηθεί από την Βουλή άσκηση της ασυλίας της. Πέντε υπουργοί, 10 δήμαρχοι. Ο μόνος ο οποίος δεν είναι μέχρι στιγμής ο άνθρωπος που διόρισε όλους αυτούς δεν έχει κάποια συνέπεια. Αυτό έχει κάνει τον κόσμο να διαμαρτύρεται, να βγαίνει στους δρόμους.
1: Εσείς μιλάτε τώρα για την υπόθεση της Βλόρα Χισένη, που με έναν τρόπο είναι η αρχηγός ή επικεφαλής των αλβανικών μυστικών.
0: Ήταν,
1: απομακρύνθηκε. Κάτι σαν την ελληνική εθνική υπηρεσία πληροφοριών, έτσι. Κάτι σαν την τουρκική MIT, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, η κυρία αυτή βοηθούσε ένα μεγάλο εγκληματία να διαφεύγει της αστυνομίας. Να μην συλληφθεί την ώρα που το ειδική εισαγγελία είχε βγάλει έντομα σύλληψη.
1: Υπάρχουν πληροφορίες, κύριε Μπελέρη. Ακούτε τον Φρέντι Μπελέρη, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αν η Χισένη θα μιλήσει, θα αποκαλύψει και άλλα πράγματα στο πλαίσιο της ανάκρισης ή θα κρατήσει το στόμα της κλειστό, προστατεύοντας πιθανώς άλλους ανθρώπους.
0: Μέχρι στιγμής η κυρία Χισένη, για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, έχει βγάλει κάποια σκάνδαλα που αφορούν τη showbiz με διάφορες τραγουδίστρες και ηθοποιοί. Σε ιδιωτικές στιγμές. Κάτι σοβαρό που να αφορά την πολιτική κατάσταση και γιατί η Αλβανία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο δεν έχει αποκαλύψει. Πάντως υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ κορυφαίων στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Ράμα που καταγγέλνουν ο ένας τον άλλον σε αυτή την ειδική εισαγγελία και αποκαλύπτεται κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο.
1: Πότε είναι προγραμματισμένες οι επόμενες εκλογές στην Αλβανία?
0: Δημοτικές εκλογές θα έχει την άνοιξη, το Μάιο λογικά. Το 25 γίνανε οι εθνικές εκλογές, κανονικά το 29, αλλά δεν νομίζω με αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν και όλα αυτά να μπορέσει να πάει κιλογράμμα με το 29.
2: Αντίπαλον δέος υπάρχει?
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να πω με τι υπάρχει, γιατί αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι ο κ. Μπερίς, ο οποίος είναι 83 χρονών πια, ο οποίος βαραίνεται κι αυτός με διάφορες ιστορίες, έχει κάνει πρόεδρος δημοκρατίας, έχει κάνει πρωθυπουργός, ήταν και αυτός υπόδικος από την ειδική εισαγγελία και είναι υπόδικος ακόμα κρεμή η δίκη.
2: Όχι, αναφερόμουν αν υπάρχει αντίπαλον δέος πέραν του κύριου Μπερίσα, ενώ μια πιο έτσι, τέλος πάντων ένα κόμμα που θα επιζητά την εξυγίανση όλης αυτής της κατάστασης.
0: Το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό κόμμα είναι το κόμμα που έχει ως πρόεδρο τον κύριο Μπερίσα. Υπάρχουν άλλα μικρά κόμματα τα οποία δεν έχουν αυτό το πέρασμα που θα περίμενε κανείς με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Είναι μια άνθρωποι σπουδαγμένοι κυρίως οι Δύσοι, οι οποίοι έχουν φτιάξει κόμματα και η επιρροή του στην κοινή γνώμη στους ψηφοφόρους είναι χαμηλή. Είναι το τάξη το 2-3%.
1: Κύριε Μπελέρη, ρωτάει Παναγιώτα, αυτό το σκάνδαλο το οποίο αποδίδεται τώρα, αυτά τα σκάνδαλα στην αλβανική showbiz που αποδίδονται ως διαρροές στην πρώην επικεφαλής των αλβανικών μυστικών υπηρεσιών, τι περιλαμβάνουν που λέτε για πρόσωπα της showbiz?
0: Δεν είναι ροζ σκάνδαλα, είναι διάφορες βιντεοσκοπήσεις σε ένας σκηνοθέτης, ένας στιχουργός, εκμεταλλευόντουσαν διάφορες νεαρές τραγουδίστριες για να τις προωθήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει, είναι σκάνδαλα για να τραβήξουν
1: την προσοχή της κοινής γνώμης, να προσανατολίσουν. Ναι.
0: Μέχρι στιγμής. Απλώς αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι, έχει εκλογές τώρα ένα άλλο καθεστώς στα Βαλκάνια, ο Βούτσης, ο οποίος όλες οι δημοσιοποίησεις τον βγάζουν μπροστά. Σε αυτές τις χώρες οι εκλογές δεν είναι αυτό που εννοούμε στη Δύση. Οι εκλογές είναι κάτι έτσι σαν επίθεση δημοκρατία. Στην Αλβανία τη σημερινή, να φανταστείτε, ζουν γύρω στα 400.000 συνταξιούχοι και 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα μέσα σε ένα 200. Στην κάλπη πάνε 1,5 εκατομμύριο. Την τελευταία κάλυψη το 25 ψήφισαν 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Αν και ψηφίζουν και εκεί με επιστολική ψήφο, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο αυτά τα καθεστώτα
1: να ανατραπούν, να αλλάξουν.
2: Συνήθως ανατρέπονται εκ των έσω.
0: Συγκυβερνούν με το οργανωμένο έγκλημα. Πώς μπορεί να αλλάξει ένα καθεστώς με εκλογές όταν ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών συνδιαλέγεται με το συντονιστή των εγκληματικών ομάδων και με τον άνθρωπο ο οποίος ελέγχει το οργανωμένο έγκλημα, ξεπλένει μέσω της οικοδομής και των τεράστιων επενδύσεων τα χρήματα από τα ναρκωτικά. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που περνάει ο ομανικός λαός.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μπελέρη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν κοντά μας ο κύριος Φρέντι Μπελέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και πραγματικά η ανάλυση του για τα πράγματα στην Αλβανία νομίζω ότι είναι με ακρίβεια εντομολόγου, γιατί είναι μια χώρα δίπλα μας, είναι μια χώρα 2, 3, 4 ώρες από το κέντρο της ελληνικής επικράτειας, που πάρα πολλοί άνθρωποι από την Αλβανία ζουν στην Ελλάδα, έχουν αρκετοί εξ αυτών και διπλή υπηκότητα, και είναι πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και στην χώρα που βρίσκεται δίπλα μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: 18 λεπτά πριν τις 12 είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Νικολέτα, φρικτό αυτό το μεγάλο γεγονός της επίθεσης των Χούθη στο κεντρικό αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, mm-hmm. το Ριάντ, με βαλιστικό πυραυλό.
1: Ναι, και 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι από τις πλέον πολύ νεκρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι. Οι δεκάδες τραυματίες βλέπω ότι είναι πάνω από 300, ναι, όχι απλώς δεκάδες, εκατοντάδες. Και φαίνεται ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη. Είναι πραγματικά πολύ σκληρά τα βίντεο που κυκλοφορούν από την επίθεση αυτή στο αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Από την Βρετανία η αρμόδιοι υπουργοί, ο υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο του Ριάντ, δεν λειτουργεί, δεν γίνονται πτήσεις από και προς το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι ανάμεσα στα θύματα δεν ήταν μόνο πολίτες της Σαουδικής Αραβίας αλλά και από άλλες χώρες. Και πώς να μην είναι, όταν στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνουν για διάφορες επιχειρήσεις που λειτουργούν πολίτες από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, οι Χούθη λένε ότι οι πάντες πρέπει να λάβουν τις απειλές τους πολύ σοβαρά υπόψη, και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κλιμάκωση που δείχνει ότι πέραν των drones, πέραν των UAVs, πέραν των συστημάτων μικρού βεληνεκούς με τα οποία μπορεί να ήταν εξοπλισμένοι οι αντάρτες αυτοί οι Χούθη, που έχουν καταφέρει να ελέγξουν μεγάλο τμήμα της Ιεμένης πλέον, εφόσον εξαπέλυσαν βαλιστικό πύραυλο και έπληξαν τόσο κεντρική υποδομή της Σαουδικής Αραβίας με αυτό το οπλικό σύστημα που χρησιμοποίησαν, σημαίνει ότι έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά οι στρατιωτικές δυνατότητές τους.
1: Βέβαια, το γεγονός ότι δεν είναι πλέον επιθέσεις με ντρόουν αλλά είναι επιθέσεις στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας και δεις στο αεροδρόμιο με βαλιστικό πύραυλο, καταδεικνύει το πώς η κατάσταση εκτραχύνεται περισσότερο και περισσότερο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ελέγχει την κατάσταση ως όφιλε ή όπως είχε υποσχεθεί. Τελικά οι Χούθη έχουν περισσότερες δυνάμεις και όπως γνωρίζουμε είναι και πρόξη της Τεχεράνης, εξοπλίζονται, συνεχίζουν να εξοπλίζονται και να εξαπολύουν επιθέσεις.
0: Το ερώτημα είναι ως πρόξη, ως αντιπρόσωποι της Τεχεράνης, mm-hmm. όπως είπες, αν αυτά τα οπλικά συστήματα με κάποιο τρόπο τους τα έχουν δώσει ή κατάφεραν να τα περάσουν οι φρουροί της Επανάστασης, πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Υποθέτω ότι είναι ένα πράγμα που οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών της περιοχής αλλά και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θα πρέπει να ψάχνουν. Το Ισραήλ φαίνεται ότι τηρεί στάση αναμονής λίγες μέρες πριν τις εκλογές για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ή την
1: ανανέωση εντολής στον κύριο Νετανιάχου.
0: Ούτως ή άλλως για καινούργια κυβέρνηση θα πρόκειται, ακόμη και αν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, ούτως ή άλλως για νέα κυβέρνηση θα πρόκειται, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μια ελληνική πυροβολαρχία.
1: Εξακολουθεί και παραμένει εκεί και κάθε μήνα ανανεώνεται η εντολή παραμονής της εκεί, παραμονής μάλλον στη χώρα.
0: Για την ασφάλεια κρίσιμων εγκαταστάσεων, mm-hmm. νομίζω ότι ευτυχώς που υπάρχει η ελληνική δύναμη εκεί.
1: Έχει αναχαιτήσει αρκετές επιθέσεις μέχρι τώρα.
0: Και σε μία περίοδο που σε αυτή την περιοχή συμβαίνουν τόσα πολλά, είναι τόσο ρευστή η κατάσταση, νομίζω ότι έτσι η Ελλάδα έχει και δυνατότητες να μπορεί να συνομιλεί με όλους, αλλά από την άλλη, ακριβώς λόγω και του νέου άξονα αυτού που διαμορφώθηκε μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας,
1: συμφωνία της ΜΕΚΑ,
0: αν δεν ήμασταν παρόντες, πολλά πράγματα θα συνέβαιναν εν αγνία μας και πίσω από την πλάτη μας, γιατί πολλοί έσπευσαν να πούν να φέρουμε αμέσως πίσω τους πάτρια και τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί να εμπλεκόμαστε. Δεν έχουν κάποιο είδους επιθετική δραστηριότητα, έχουν καθαρά αμυντική δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια ανταλλάγματα προς την Ελλάδα από το βασίλειο των Σαούντ, από τη Σαουδική Αραβία, για αυτή την παραχώρηση, τον δανεισμό των ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων, και είναι προφανές ότι άλλου είδους αντίκτυπο και άλλο ειδικό βάρος έχει η χώρα όταν είναι παρούσα, όταν δείχνει ότι με την στάση της θέλει να βοηθήσει να μην επεκταθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξει μια απόκρουση των απειλών από τους Χούθη, όταν βλέπουμε τώρα επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, αντιλαμβάνεσαι ότι οι Χούθη δεν εμπλέκονται και δεν επιτίθενται εναντίον ενός στρατού, του Σαουδαραβικού στρατού, αλλά εναντίον απλών πολιτών, εναντίον άοπλων, εναντίον ανθρώπων που μπορεί να κάνουν τις δουλειές τους.
1: Έτσι. Έχουμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Ναι, το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ θα παραμείνει κλειστό. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι και τα σχολεία στη Σαουδική Αραβία δεν θα ανοίξουν, θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση. Τα μαθήματα δηλαδή θα γίνονται εξ αποστάσεως στη Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Βασίλειο των Σαούδ, πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή.
1: Πάντως δεν σου κάνει εντύπωση πως μιλάμε για τους Χούθη, μια ομάδα ανταρτών η οποία ήταν άγνωστη σε πολλούς εξημών μέχρι πριν από μερικά χρόνια, πως έχει καταφέρει να στραγγαλίσει το διεθνές ενεργειακό σύστημα με τις επιθέσεις στο Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ και πως έχει καταφέρει να σκορπίσει τον τρόμο. Από πίσω βέβαια βρίσκεται η Τεχεράνη, να μην το έχουμε ξαναπεί αυτό.
0: Είναι μόνο η Τεχεράνη ή μπορεί να είναι και άλλες χώρες από πίσω που μπορεί να δίνουν άλλους δεδομένα.
1: Θα μπορούσε να είναι και η Κίνα που δίνει δολοφορικά δεδομένα, αλλά και η Ρωσία, η οποία υπάρχουν πληροφορίες ότι παραχωρεί οπλικά συστήματα στην Τεχεράνη. Οπότε είναι μια σύνθετη κατάσταση γεωπολιτικά.
0: Πόσο εντυπωσιακή ήταν αυτή η εικόνα των Χούθη με τις σαγιονάρες να καταλαμβάνουν αυτά τα στρατηγικά σημεία στο στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, ένα κρίσιμο στενό για την διεθνή ναυσιπλοεία, την ώρα που ακούγονται πολλά στους ναυτιλιακούς κύκλους για το ποια φορτία μπορεί να επιλέγουν να χτυπήσουν ή πώς το πράττουν αυτό οι Χούθη. Και προφανώς επειδή μιλάμε για φορτία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όλοι είναι προσεκτικοί με αυτά που λένε δημοσίως, γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία δεν λέγονται και είναι δύσκολο και από δημοσιογραφικές πηγές να διασταυρωθούν και να επαληθευτούν, εφόσον ουδής θέλει να το πει με έναν τρόπο δημοσίως, και μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, γιατί νομίζω ότι εάν κάποιος δεν έχει αποδείξεις για κάτι που λέει, καλό είναι να το κρατά για τον εαυτό του μέχρι να έχει τις αποδείξεις για να στοιχειοθετήσει αυτά που θέλει να εξτομίσει. Ο Γεράσιμος, η Δύση χαριεντίζεται με τον πρωθυπουργό της γειτονικής Αλβανίας, και εις ό,τι αφορά την επίθεση των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, η διπλωματία ούτως ή άλλως είναι δούνε και λαβίν, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Και προσθέτει ότι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη υπάρχει ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων, όχι εμφανής τις περισσότερες φορές. Ευχαριστούμε τον Γεράσιμο για τις παρατηρήσεις του.
1: Βεβαίως. Να πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, τα του καιρού. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια έτσι ωραία ανοιξιάτικη εικόνα με λαμπερό ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες. Φαίνεται πως το σκηνικό του καιρού αλλάζει τις επόμενες ώρες. Θα χρειαστούμε ομπρέλα και προστασία από μπουφανάκι, τέλος πάντων, καθώς θα πέσει θερμοκρασία περίπου 10 βαθμούς. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά η Αναστασία Τυράσκη. Σε λίγο θα την έχουμε κοντά μας, τη μετεωρολόγο μας. Είπαμε λοιπόν ότι στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Είναι όμως η Αναστασία τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει εκτενώς και αναλυτικά. Αναστασία, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φθινοπορεινή ερχόμενη εβδομάδα ή χειμωνιάτικη? Πού θα μας πας?
2: Προς το παρόν φθινοπορεινή, και από Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη μπορούμε να πούμε ότι θα είναι και σχεδόν χειμωνιάτικη, καθώς τότε θα μας επηρεάσει ένα σύστημα με πολύ ενισχυμένους βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ πιθανότατα, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας εκτός από βροχές και καταιγίδες. Ωστόσο, αυτό το σύστημα που επηρεάζει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή και προβλέπεται να την επηρεάσει και μέχρι και αύριο, είναι ένα καθαρά φθινοπορεινό σύστημα με νοτιάδες και με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί κάποιες αρκετά έντονες καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην περιοχή της Κέρκυρας και στην Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται καταιγίδες στη Δυτική Στερεά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Λευκάδα, σε αυτή την περιοχή. Περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ώρες να έχουμε και στη Δυτική Πελοπόννησο καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή είναι στα παράκτια, μέσα στο Ιόνιο οι καταιγίδες.
1: Αναστασία,
2: ανατολικότερα.
1: Επειδή είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα επλήγει η Κρήτη και ακόμα μετράει τις πληγές της και επειδή η τροτότητα των εδαφών εκεί και ο κορισμός από την βροχόπτωση είναι αυξημένος, πες μας λίγο στην Κρήτη πώς θα είναι ο καιρός, γιατί είναι πολλής κόσμος ο οποίος ανησυχεί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι για την Κρήτη περιμένουμε αρκετά μεγάλες ποσότητες βροχής Τετάρτη και Πέμπτη με αυτό το νέο σύστημα, που θα είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά θα έχει κάποιες ομοιότητες με το προηγούμενο σύστημα που έδωσε τις πολλές βροχές στην Κρήτη. Θα έχουμε πάλι πολύ ενισχυμένους βοριάδες και αυτή την κατάσταση που φέρνει τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις πάνω από την Κρήτη. Οπότε Τετάρτη και Πέμπτη περιμένουμε αρκετά μεγάλα ποσά βροχής.
1: Θα είναι της ίδιας εμβέλειας με το προηγούμενο σύστημα.
2: Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο, τόσο πολλές οι βροχές, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετές. Ελπίζουμε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα περαιτέρω. Πραγματικά δεν φαίνεται ότι θα είναι κάτι τόσο βαρύ και με τέτοια αιμονή πάνω από την Κρήτη. Ωστόσο, είναι μια κατάσταση που θα φέρει αρκετή βροχή.
0: Μπορείς να μας συνεχίσεις μέρα-μέρα όσο είναι δυνατόν, Αναστασία, τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε αύριο? Διότι νομίζω με απόλυτη ασφάλεια, από όσο αντιλαμβάνομαι από την εμπειρία, είσαι πάντα πολύ προσεκτική. Οπότε θα ήθελα να μας πεις αυτά για τα οποία είσαι απόλυτα βέβαια, το οποίο ούτως ή άλλως θα έβρατες.
2: Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε αυτές τις καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό το σύστημα το σημερινό θα κάνει ένα πρόσκαιρο πέρασμα και από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Δηλαδή, μιλάμε για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, μέχρι και την Αττική. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε κάποια πρόσκαιρα φαινόμενα, μια καταιγίδα πρόσκαιρη στην Αττική το απόγευμα, αλλά θα περάσει γρήγορα από τις περιοχές αυτές. Μια παραπάνω αιμονή περιμένουμε να έχει απόγευμα και βράδυ το σύστημα αυτό στην περιοχή της Μακεδονίας και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Εκεί στη Χαλκιδική, σε αυτή την περιοχή, περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες σήμερα τις απογευματινές ώρες μέχρι και το βράδυ. Και έπειτα το σύστημα αυτό αύριο Δευτέρα θα περάσει στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, δηλαδή μιλάμε για Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, όπου εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο, αλλά τα φαινόμενα δεν θα είναι πια τόσο έντονα όσο είναι σήμερα. Θα είναι πιο εξασθενημένο το σύστημα εκεί. Και μετά, βέβαια, αύριο Δευτέρα στην υπόλοιπη χώρα ένας άστατος καιρός, πολύ λίγα τα φαινόμενα, και έπειτα από Τρίτη. Από Τρίτη θα έχουμε νέα επιδείνωση, όπως είπαμε. Αρκετές βροχές πάλι, θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως μέσα στο Αιγαίο την Τρίτη. Περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα την Τρίτη να τα έχουμε στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Θεσσαλία, στη Χαλκιδική, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές τις προσύνεμες στον έντονο βορειά, στον έντονο βορειοανατολικό ρεύμα που θα πνέει ήδη από την Τρίτη το απόγευμα.
0: Έπειτα
2: βέβαια την Τετάρτη, ναι, θα έχουμε αρκετή βροχή μέσα στο Αιγαίο, στην Εύβοια, στην Κρήτη, πάλι στις περιοχές που επηρεάζει το βόρειο ρεύμα.
0: Και πτώση θερμοκρασίας πόσους βαθμούς, Αναστασία?
2: Φαίνεται ότι θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Είναι ενδεικτικό να πούμε ότι την Τετάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δηλαδή μιλάμε για όλα τα ηπειρωτικά πρακτικά, το Βόρειο Αιγαίο, θα έχουν θερμοκρασίες μέγιστες, το μεσημέρι δηλαδή, από 20 βαθμούς και κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να έχουμε και μέγιστες στις τάξεις των 15-16 βαθμών.
1: Άρα πέφτει καμιά δεκαριά βαθμούς Κελσίου, έτσι, θέλει μπουφανάκι.
2: Κάπως ναι, έτσι, ναι, σε σχέση με
0: το μέγιστο 15 σήμερα, σημαίνει βέβαια 10 το πρωί ή το βράδυ, έτσι, ναι, κάπου εκεί.
2: Σίγουρα. Μάλιστα. Βέβαια, η ελάχιστη τιμή μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα είναι ήδη αρκετά χαμηλά. Έχουμε φτάσει και σε αρνητικές
0: τιμές. Α, και σε αρνητικές τιμές.
2: Βέβαια, σε ημιωρινές περιοχές εκεί στη Δυτική Μακεδονία έχει πέσει και κάτω από το μηδέν. Αλλά τώρα θα είναι πολύ χαμηλές και οι μεσημεριανές θερμοκρασίες, να το πούμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για όλους εμάς που θέλουμε λίγο ηλιοφάνεια για να ανέβουμε και ψυχολογικά. Είναι παρακινδυνευμένο να σε πάω στην επόμενη εβδομάδα? Θα δούμε τον ήλιο ξανά ή θα. Με τα πρώτα στοιχεία που έχεις.
2: Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα
1: για τα
2: διαδοχικά συστήματα. Είναι πολύ άστατος ο καιρός το φινόπωρο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι για σίγουρα.
1: Το καταλαβαίνω. Αναστασία, να σε ευχαριστήσω. ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και επειδή η θερμοκρασία πέφτει, επειδή το κρύο ξεκινάει, θέλω να σε ρωτήσω, το αντιγρυπτικό σου το έχεις κάνει?
0: Πολύ νωρίς, μέσα στο Νοέμβριο θα το κάνω.
1: Θα το κάνεις, έχεις κλείσει ραντεβού?
0: Όχι.
1: Α, θα το κάνεις πάντως. Σε όσους μας ακούνε, να σας πούμε ότι το 30% των αντιγρυπτικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί στα φαρμακεία της χώρας. Έχει κινήσει περίοδος εμβολιασμού στις 2 Οκτωβρίου. Αναμένεται να σταχθούν στην Ελλάδα 3,64 εκατομμύρια δόσεις. Και συστήνεται σε ευπαθείς ομάδες οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Υπάρχει και το ρινικό σπρέι για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας.
0: Ίσως αυτό να χρησιμοποιήσω.
1: Νομίζω πως εκεί υπάγεσαι. Οπότε καλό είναι να μην το διακινδυνεύσουμε. Υπάρχει γρήπη Α, γρήπη Β, COVID, διάφορες ιώσεις. Καλό
0: είναι. Να συνεχίσω το συλλογισμό της Νικολέτας. Καλό είναι να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Όχι ότι θα σκοπεύατε να
1: αλλάξετε. Το αντιγρυπτικό σας.
0: Το δημοσιογραφικό αντιγρυπτικό σας, γιατί ο Νότης Ανανιάδης έρχεται με σπουδαία πράγματα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Μαρία Κόντου, Αθηνά Σαλούστρου, Γιώργο Τσολάκη, Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κρητικού.
1: Μια όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Όπως επισημαίνει, η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028. Παράλληλα, σημειώνει τον διπλασιασμό της επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλλιέων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην αποκατάσταση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη, με κρατική ενίσχυση που φτάνει το 100% για τις πληγήσεις κατοικίες. Κλείνοντας, επικαλείται τις προβλέψεις του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και 2,3% το 2027, με ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να φτάσουν στους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, στη μία τα ξημερώματα, που βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την άμεση δράση, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Το θύμα ήταν γνώριμο στον αρχόν. Είχε συλληφθεί τουλάχιστον 3 φορές για πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αλλαγή ηγεσία στην Ουκρανία ζήτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας δημόσια σφοδρή επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχασε ευκαιρίες για τον τερματισμό του πολέμου, ζητώντας ταυτόχρονα να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο που να κλείνει συμφωνίες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση αυτή των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν γίνεται μία ημέρα μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 309, εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Την τελευταία της πνοή άφησε μια 20χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ανέστητη τα ξημερώματα έπειτα από χρήση ναρκωτικών σε νυχτερινό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Συντονισμένες κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν το πρωί παράκτια λύση σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο και εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε σειρά νέων υποχρεώσεων που, όπως υποστηρίζουν, δυσκολεύουν τη συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας 1,08 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου, με 2 Ουκρανούς να συλλαμβάνονται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στο X, συνεχάρει τα στελέχη του λιμενικού, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Στην Ευελπίδων σε λίγη ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκατηγορούμενοι τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Νωρίτερα κλείνουν στις 10 παρά 26 οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων. Πρόκειται για τους σταθμούς Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται με την έκτακτη λεωφοριακή γραμμή Χ20 από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη.
0: καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά τις σποράδες και την Εύβοια. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερά θα είναι αργά το μεσημέρι κατά τόπους έντονα. Στην Αττική, τοπικές βροχές και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες από 17 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στον Νότι Ανανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

αν δεν κάνω λάθος, τη λέγανε Σπουργίτη. Τραγουδάρα, λέει η Αθηνά Σαλούστρου. Και βεβαίως ήταν και είναι, είναι όσο την ακούμε, η Έντιθ Πιαφ, η οποία θα είχε γενέθλια, μάλλον έφυγε σαν χθες, συγγνώμη, όχι σαν σήμερα, σαν χθες το 1963, πολύ νέα, αλλά άφησε το αποτύπωμά της σε βάθος χρόνων. Και αυτό έχουν οι καλλιτέχνες και οι λογοτέχνες, οι άνθρωποι των τεχνών γενικώς, ότι αν έχουν γράψει κάτι πολύ σημαντικό, αν έχουν αφήσει ένα μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορεί να διαρκέσει, δεν ξεχνιούνται, δεν έχει σημασία δηλαδή το πότε ήρθε και πότε έφυγε. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον Κυριακή μεσημέρι, Ethnos Radio 105,8 εδώ στο κυριακάτικο σταθερό ραντεβού μας, με το ίδιο πλήρωμα πάνω κάτω τις περισσότερες φορές. Δηλαδή είναι ο Νίκος Πρίντεζης, είναι η Εθνέα Σαλούστρου, είναι και η Μαρία Κόντου, ήταν όλη τη βδομάδα μαζί με τον ομιλούντα Νότι Ανανία. Θα είμαστε μαζί 50 λεπτά μέχρι τη μία παρακάτι, σε μια λογική που οι σταθεροί ακροατές του Ethnos Radio δεν ξέρετε ποια είναι, να δούμε τη βδομάδα που έφυγε και τη βδομάδα που έρχεται, να προσπαθήσουμε με ανθρώπους, με άνθρωπο έναν, άντε, ενάμιση, δύο κατά καιρούς, να τους δώσουμε χώρο και χρόνο, ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως για αυτό που απολύτως υποκειμενικά και με την δική μας ευθύνη θεωρούμε ότι είναι το θέμα της εβδομάδας. Και ποιο ήταν το θέμα της εβδομάδας? Το θέμα της εβδομάδας, βεβαίως, καλά, το θέμα της εβδομάδας που έρχεται θα είναι το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού του ντέρμπι σήμερα το βράδυ. Ο καλύτερος να κρατήσει αυτά να έχει ερυθρόλευκα χρώματα και φρονήματα. Αλλά το θέμα της εβδομάδας φυσικά που πέρασε ήταν η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Αναμφισβήτητα σημαντική, δεν μπορεί να απαξιώσει κανένας. Συμφωνεί, διαφωνεί, ταυτίζεται, συγκλίνει, αποκλίνει με τις πολιτικές της υπερδύναμης και με τις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης. Στο βαθμό που συντονίζεται ή δεν συντονίζεται με την υπερδύναμη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν το θέμα της εβδομάδας. Πόσο μάλλον που το λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, αυτή η επίσκεψη ήταν μια επίσκεψη η οποία δεν συνοδεύτηκε με την κατά παράδοση, όχι πάντοτε και κατά τις περισσότερες φορές θα λέγαμε, την επιλογή της αμερικανικής διοίκησης, της όποιας αμερικανικής διοίκησης, όταν έρχεται προς την γειτονιά να περνάει και από την Άγκυρα. Όταν έρχεται και κάνει μια επίσκεψη στην Αθήνα, να πηγαίνει στην Άγκυρα ή πρώτα στην Άγκυρα και μετά στην Αθήνα. Δεν ισχύει πάντοτε αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, αντικειμενικοί και ειλικρινείς, αλλά κατά κανόνα έτσι γίνεται. Αυτή τη φορά δεν έγινε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφθηκε την χώρα μας και μετά πέταξε προς την Πορτογαλία και επέστρεψε στη χώρα του. Σημαίνει κάτι αυτό? Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, ποιος ξέρει. Τι έγινε όμως, τι υπόθηκε, ποια είναι από τα μυστήρια της πνίκας? Κάποιοι κατηγόρησαν το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο του δόθηκε δηλαδή η δυνατότητα να μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη από την πνίκα. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Είναι μάλλον ο πρώτος υπουργός. Σε πρωθυπουργούς και ηγέτες κρατών έχει δοθεί αυτό το προνόμιο. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα με αυτό το φόντο. Ένα φόντο που πραγματικά είναι εξαιρετικό. Είναι παγκοσμίου ελληνικούς. Και πολλοί λένε άλλωστε ότι θα το χρησιμοποιήσει και στην προεκλογική του εκστρατεία, καθότι σε δύο χρόνια όλοι προεξοφλούν ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα είναι ένας, μαζί με τον G.D. Vance, τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι οι δυο βασικοί διεκδικητές του χρήσματος των Ρεπουμπλικάνων για τις επόμενες εκλογές, αλλά έχουμε μέχρι τότε. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει, είναι και αυτό το ντεκόρ, έχει τη σημασία του πάντοτε, αλλά η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι τι έμεινε. Νομίζω ότι έμεινε η αίσθηση ότι δεν είναι οι Αμερικάνοι, όπως δεν είναι και οι Ισραηλοί, όπως δεν είναι και οι Γάλλοι, εκείνοι οι οποίοι θα λύσουν τις διαφορές μας
αν οποτεδήποτε και ομιγέντο προκύψει κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, εμείς θα είμαστε εδώ να το λύσουμε, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ να το λύσουμε, είναι η δική μας δουλειά τα ελληνοτουρκικά από τη δική μας πλευρά, αλλά το έχουμε εμπεδώσει νομίζω σχεδόν όλοι αυτό, αλλά έχει τη σημασία του και το τι δημιουργεί. Αυτά θα προσπαθήσουμε να το δούμε σε περίπου ένα τέταρτο. Θα μιλήσουμε με τον διεθνολόγο Θεόδωρο Τσίκα να δούμε τι άφησε, τι έγινε, τι άφησε. Και όλα αυτά, η επίσκεψη Ρουμπή στην Αθήνα, και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα περίεργο και ταραγμένο. 2-3 μέρες αφότου ο Μάρκο Ρουμπίο μας χαιρέτησε και πέταξε προς τα δυτικά και γύρισε, επέστρεψε στη βάση του, να το πούμε έτσι, είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώνει ουσιαστικά τι, ένα άδειασμα, κάποιοι το προεξοφλούσαμε μήνες πριν ότι θα γίνει, ίσως και πριν την εκλογή του, πριν 2 χρόνια, της Ουκρανίας. Deal με τον Πούτιν, πετρέλαιο από την Ρωσία, άρα μια προσπάθεια να πέσουν οι τιμές παγκοσμίως, δεν ξέρω αν προλαβαίνει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές που έχει τον Οκτώβριο μπροστά του, αλλά να κερδίσει, να ανατρέψει αυτή την τάση που υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει το ενδιαφέρον του η εκδήλωση αυτής της τάσης ή μάλλον η επισημοποίηση αυτής της τάσης που υπήρχε από πλευρά της Αμερικανικής διοίκησης. Ένα αυτό. Η μεγάλη, σήμερα το βράδυ, χθες το βράδυ μάλλον, επίθεση των Χούθη και το χτύπημα στη Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει την σημασία του, και βεβαίως η αμήχανη, ας μου επιτραπεί ο όρος να κρατήσω αυτόν τον μάλλον ουδέτερο όρο, στάση της Ευρώπης. Ας προσθέσει κανείς και ότι το πρώτο μεγάλο πλοίο που έφυγε φορτωμένο ρώσικο πετρέλαιο από τη Ρωσία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτής της, όχι στροφής, της επιβεβαίωσης, της διαφαινόμενης στροφής των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι μεγάλης ελληνικής εφοπλιστικής εταιρείας συμφερόντων. Και μάλιστα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, δεν η συγκεκριμένη εφοπλιστική οικογένεια δεν έχει ούτε ομάδα ούτε μέσο μαζικής επικοινωνίας, μάλιστα θεωρείται από τις πιο low profile, ενώ είναι από τις πιο μεγάλες, έστω και αν έχει χωριστεί χωρίς αντιπαράθεση, έχει χωριστεί στα 3 σε 3 οικογένειες.

άλλα είχαμε αυτή τη εβδομάδα? Είχαμε Νόμπελ, Νόμπελ Ειρήνης, με πολλές αντιδράσεις, Νόμπελ Λογοτεχνίας στην Αν Κάρσον, και η οποία η ποιητική συλλογή της οποίας μάλιστα άνδρες ώρες εκτός χρόνου αναμένεται να εκδοθεί ως το τέλος του χρόνου σε μετάφραση του πολύ καλού δικού μας Χάρη Βλαβιανού, ποιητής, συγγραφέας και ο ίδιος άλλωστε, μεταφραστής όμως των περισσότερων έργων της, ο οποίος μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα στη Καθημερινή άρθρο μιλώντας για την, όπως τη χαρακτηρίζει, αταξινόμητη ποιήση της νομπελίστριας. Και έχουμε βεβαίως και ένα άγχος, ένα, μα κανένα χαμένα, αλλά ένα άγχος που καλύπτει τον πλανήτη, τις περισσότερες οικονομίες της σφαίρας αυτής που λέγεται Γη, έχει να κάνει με το μήπως οι κυκλοθυμικές, όπως χαρακτηρίζουν κάποιοι αγορές των ομολόγων, αρχίσουν να θυμίζουν την περίοδο 2009-2010. Εμείς ως χώρα έχουμε ένα τραυματικό βίωμα από εκείνη την κρίση. Είμαστε ο αδύνατος κρίκος της αλυσίδας. Οι τότε κυβερνώντες λέγανε ότι είμαστε σταθεροί και ισχυροί και θωρακισμένη η οικονομία μας. Η μετέπειτα κυβερνητής, γιατί σας θυμίζω το 2009 είχαμε εκλογές, λέγανε λεφτά υπάρχουν. Αποδείχθηκε ότι ούτε θωρακισμένοι ήμασταν, ούτε λεφτά δεν υπήρχαν. Τον πάτο του βαριού ξύναμε να βρούμε κανένα φράγκο. Εν πάση περιπτώσει, μπήκαμε σε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ας μην μπούμε τώρα, ας μην έρθουμε τώρα στη συζήτηση, αλλά ας κατάμε και τον. Και την ανάσα μας κάνουμε και το σαυρό μας οι πιστεύοντες, τέλος πάντων, να μην ξαναδούμε, να μην έχουμε ένα οικονομικό ντεζαβί, να μην επιστρέψει η κρίση στην Ευρώπη, ίσως μέσα και από πολιτικές, κοινωνικο-οικονομικές ακαταστασίες, ταλαιπωρίες, τέλος πάντων, καταστάσεις που δεν είναι εύκολα προβλέψιμες. Έτσι κι αλλιώς, όπως και ειδικοί λένε, αφού αναφέρθηκε στην Καθημερινή, σαν αναφερθώ και στο Βήμα σήμερα, στο Βήμα της Κυριακής έχει ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα, το Βήμα της Κυριακής, για αυτό που χαρακτηρίζει κοκτέιλ πληθωρισμού και χρεών, όπου ο μεν διοικητής της Τραπέζης Ελλάδας Γιάννης Θουρράς λέει ότι ουδής είναι άτρωτος, μπορεί να θεωρείται, να θεωρεί αυτόν άτρωτο, ουδε μια χώρα μπορεί να θεωρεί αυτήν άτρωτη, αλλά και ο γνωστός παλιός τραπεζίτης, ο κύριος Σάλλας, Μιχάλης Σάλλας, περιγράφει τους κινδύνους για ολόκληρη την Ευρώπη. Βέβαια, δεν είμαστε τόσο αδύναμοι όσο ήμασταν το 2009, αλλά άμα ξεσπάσει ένα τσουνάμι, άμα ξεσπάσει ένας, τέλος πάντων, μια κρίση, κανείς δεν ξέρει πόσο μπορεί κάθε οικονομία, και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, να αντισταθεί. Πόσο μάλλον που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μεγαλύτερες οικονομίες από τη χώρα μας βρίσκονται σε δυσκολότερη φάση. Οι δείκτες δηλαδή είναι μάλλον καλύτερες μεν για μας, αλλά ίσως χειρότερες συνολικά για την Ευρώπη. Οπότε, εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Και με αυτά και με εκείνα έχουμε βεβαίως και το πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο μας απασχόλησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχει να κάνει με τη γεωπολιτική, όπως ανέφερα, πλάκα κάνω, το καταλάβατε, ποιος είναι ο εγώ με τον Καρβέλα και ποιος είναι με την Βύση. Σηκώστε το χέρι σας ή στείλε μηνύματα. Έρτινγκς Radio στο Viper εδώ, 105,8 Κυριακή μεσημέρι, και αν δεν λίγο ευθυμίσουμε τέτοιες ώρες, τέτοια ώρα μιας ημέρας που παραμένει και μεσημέρι, και αν δεν λίγο ευθυμίσουμε τέτοιες ώρες, τέτοια ώρα μιας ημέρας που παραμένει.

την ανάπαυλα του καλοκαιριού το Σεπτέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Είδαμε το κύμα εκείνων των ερευνών που αποτύπωσε κατά κάποιο τρόπο τις τάσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία σε σχέση με τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ένα δεύτερο κύκλο, όχι από ό,τι φαίνεται, αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε, επιβεβαιώνεται, ξεκινώντας από τις επόμενες ημέρες. Ήδη το πρώτο θέμα σήμερα κάνει μια ανοίξη και μάλιστα το βλέπει λίγο διαφορετικά με κάποιες εσωτερικές έρευνες και focus group. Τα ευρήματα του Μαξίμου, αν κρατήσει κανείς, μπορεί βεβαίως να υπάρχει μια σταθερότητα, η τάση να είναι υπέρ μιας σταθερότητας, αλλά υπάρχει και μια έκπληξη, μια βόμβα στα ακροδεξιά. Το κόμμα Κασιδιάρη, όπως λέγεται, αν και η Συμμαχία Ελλήνων σε άλλους τυπικά καταγράφεται, φαίνεται όχι μόνο να καταγράφει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ανησυχητικό ποσοστό, αλλά και να ρίχνει σημαντικά τόσο το πιθανόν αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, όσο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην ίδια έτσι δεξαμενή ψήφων αλίβαν, κινούνταν το πιο ριζοσπαστικό νεοφασιστικό, όπως και ήδη δεν κρυβόντουσαν όταν υπήρχε η Χρυσή Αυγή να το λένε, κόμμα φαίνεται να κερδίζει και να σαρώνει αυτές τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Όχι ότι είναι όμορφες, όχι ότι καμία σχέση έχει, μόνο ένα μικρό σχόλιο θέλω να κάνω, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβαλε την εγκληματική συμμορία οργάνωση, όπως αποδείχθηκε, της Χρυσής Αυγής στη φυλακή, και είναι αυτός ο οποίος πιθανόν να δει την πλάτη, με το κόμμα του δηλαδή, εκείνων που αφού πέρασαν τα χρόνια και αποφυλακίστηκαν, με τον α ή β τρόπο επιστρέψουν. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία. Καλά να είμαστε. Earth News Radio.

ελληνοπορεινό τραγούδι, αλλά δεν ήταν μόνο λόγω εποχής που το διαλέξαμε. Το ακούσαμε το «Όποιος το ξέρει» του μεγάλου Μίμη Πλέσσα, την επίσης πολύ μεγάλη Νανά Μούσχουρη. Δεν είναι μόνο

0: Μόνο όμως η περίοδος ήταν και το γεγονός ότι έτσι ψάχνοντας, όχι σαν σήμερα, σαν αύριο θα έχει τα γενέθλιά του αυτός ο... Επιτρέψτε μου να το πω μουσουργό, διότι ο Μίμης Πλέσας κατάφερε και νιώταν από την τζαζ μέχρι τα λαϊκά, από τα πιο ελαφριά όπως λέγανε τραγούδια μέχρι... μέχρι τις πιο σύνθετες ενορχιστρώσεις, τέλος πάντων, την ταινία του Μίμη. Περιγράψαμε με δύο λόγια, ίσως περισσότερα από δύο, όπως κατηγορούν λόγω πολυλογίας, την εβδομάδα που πέρασε και την εβδομάδα που έρχεται αυθαιρέτως και υποκειμενικά, όπως είπαμε, θεωρούμε ότι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας, μετά φυσικά τον καβγά Καρβελαβίση που λέγαμε νωρίτερα και πριν από το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού το βράδυ, το σημαντικότερο για να σοβαρευτούμε γεγονός ήταν η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι άφησε? Αυτό είναι ερώτημα και αυτό το ερώτημα το θέτω ευθύς αμέσως στον συνομιλητή μας, σας το προανήγγυλα, τον διεθνολόγο κύριο Θόδωρο Τσίκα, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Τσίκα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι μάλλον.
1: Γεια σας κύριε Νανιάδη, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αγαπητέ Θοδωρή, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τον ελληνικό μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας. Μπορούμε να γνωρίζουμε, να υποθέσουμε τι μπορούμε να κρατήσουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο?
1: Ναι, νομίζω προσωπικά ότι το πιο σημαντικό από την επίσκεψη είναι το γεγονός ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί από την αμερικάνικη πολιτική ηγεσία σε πολύ ψηλό επίπεδο ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η σημερινή αμερικανική διοίκηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είχε μέχρι τώρα τη δυνατότητα να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι ένα μείον στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Θα σας διακόψω αγαπητέ Θοδωρή, και θα πω ότι υπάρχουν και αντιλήψεις που λένε και απόψεις που λένε όχι. Είναι συν, γιατί με μια απρόβλεπτη διοίκηση, τη διοίκηση Τραμπ, ίσως και καλύτερα να περνάς κάτω από το ραντάρ, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά πώς περνάς κάτω από το ραντάρ όταν έχει το Αμερικάνο Υπουργό Εξωτερικών στην Ελλάδα? Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι έχουν γίνει προσπάθειες και το θεωρώ και λογικό να γίνουν προσπάθειες να συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργό τον πρόεδρο Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, είχε όμως τη δυνατότητα να ακούσει επισήμως και από κοντά και σε εμπιστευτικό σε ένα βαθμό πλαίσιο πώς σκέφτεται η αμερικανική ηγεσία, όχι μόνο για τις διμερείς ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά γενικότερα για τις εξελίξεις στον πλανήτη μας και φυσικά και για τις επιδράσεις που έχουν στην περιοχή μας οι δύο μείζονες κρίσεις οι οποίες εξελίσσονται. Η μία είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και άλλη είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή με πιο πρόσφατη τη σύγκρουση στον Περσικό κόλπο. Και από την άλλη, φυσικά η ελληνική πολιτική ηγεσία μπορεί να περάσει σε υψηλότερο επίπεδο στην αμερικανική ηγεσία τα δικά της μηνύματα, το πώς αυτή βλέπει τα θέματά της, τα ζητήματα της περιοχής κτλ. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι το κεντρικό σημείο σε αυτή την επίσκεψη. Τα υπόλοιπα βεβαίως μπορεί να είναι σημαντικά, αλλά είναι λιγότερο σημαντικά. Διευρύνονται κάποια πεδία συνεργασίας. Θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει και με επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εντάξει, κάπως πρέπει να γεμίσει η επίσκεψη, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι σοβαρό.
0: Νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει κανείς, ή μάλλον σε ρωτάω αν μπορεί να κρατήσει κανείς μια αίσθηση ότι η Αμερική έχει επενδύσει αρκετά πολλά στην χώρα μας κάθετος διάδρομος για την πώληση δικού του LNG, τέτοια και Σούδα και Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά, και τέτοια assets, ας τα πούμε έτσι, που έχουν στρατηγικά αναβαθμίσει τη θέση της χώρας. Μπορεί να το κρατήσει αυτό κανείς? Έχει βάση ή είναι έτσι ένα ευχολόγιο?
1: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, έτσι. Ενδιαφέρονται πολύ. Είναι μια περιοχή, την ευρύτερη ενώ περιοχή μας, έτσι, που ουσιαστικά ενώνει την Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Και φυσικά κοιτνιάζει με τη Μέση Ανατολή, η οποία τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τους ενδιαφέρει βέβαια και προς βορράν, γιατί είναι σχετικά κοντά λόγω Βαλκανίων στο θέμα Ουκρανία, Ρωσία κλπ. Σε αυτό το ενδιαφέρον για την περιοχή μας έχουν έναν ρόλο και για την Ελλάδα. Και βεβαίως ορισμένα από αυτά τα assets, όπως το λες εσύ, που αναφέρεις έχουν σημασία. Θεωρώ ότι
0: Έτσι θα λέγαμε στο χωριό μας, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, γι' αυτό το ξέρω. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι η Σούδα, η οποία είναι, οι Αμερικανοί τη θεωρούν το διαμάντι του στέματος, γιατί είναι μια εξαιρετικά εξαιρετική θέση της, η γεωγραφική και η γεωφυσική.
0: Ένας τεράσιος, ένα αβύθιστο αεροπλάνο φόρο.
1: Έτσι, ένας τεράστιος φυσικός κόλπος, έτσι, είναι φυσικός κόλπος η Σούδα. Δεν φτιάχτηκε, μπορεί να προεκτάθηκε, να έγιναν επιπλέον έργα, αλλά είναι ένας φυσικός κόλπος προστατευμένος στην Ανατολική Μεσόγειο με πολύ μεγάλη γειτνίαση με την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι βασικό για τα θέματα της ασφάλειας. Έχουν και το θέμα για τα θέματα της ενέργειας με τον κάθετο διάδρομο από την Αλεξανδρούπολη, διότι τι γίνεται εκεί. Εκεί πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι εκτός από το Ουκρανικό, οι Αμερικανοί έχουν πια πλημμυρίσει σε φυσικό αέριο. Έχουν βρει μια νέα μέθοδο παραγωγής φυσικού αερίου, εξόρυξης, είναι το σχιστολιθικό αέριο, δηλαδή μέσα από τα βουνά, με εξορύξεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο βγαίνει αυτό το αέριο και θέλουν να το πουλάνε παντού. Έτσι είναι εύκολο. Τώρα, επειδή πρώτον έπρεπε ορισμένες χώρες, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικής Ευρώπης, να απεξαρτηθούν από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, οι Αμερικανοί βρίσκουν, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη μία διέξοδο για να δώσουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το λεγόμενο LNG, έτσι για να το διοχετεύσουν προς τα πάνω. Και επειδή τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα οι Αμερικανοί συνδέουν πολύ την ενέργεια με τα θέματα ασφάλειας, θεωρούν, νομίζω σωστά, ότι χωρίς ενεργειακή αυτονομία δεν έχει κανείς ασφάλεια, διότι μπορεί κάποιοι ενεργειακοί διάδρομοι να κλείσουν και επομένως να μείνεις χωρίς ενέργεια, η οποία τροφοδοτεί βέβαια τα πάντα. Νομίζω ότι για αυτούς τους λόγους έχουν δώσει ένα ρόλο, δίνουν ένα ρόλο σε όλες τις χώρες της περιοχής, μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα.
0: Να κρατήσουμε και μια άλλη φράση από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιου στην Πνίκα, μπορεί να είναι, το έλεγα εισαγωγικά, το ντεκόρ μιας προεκλογικής, ωραίο ντεκόρ θα είναι, μιας προεκλογικής δικής του κούρσας, αλλά ας κρατήσουμε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Λέει κάποια στιγμή, μάλλον το είπε στη συνέντευξη παραχώρησε καθημερινή την επόμενη μέρα, δεν έχει σημασία, λέει ότι θεωρεί αδιανόητη μια σύγκρουση της Ελλάδας με την Τουρκία και ότι εμείς θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται ώστε να μην γίνει. Αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί? Μπορεί να ερμηνευτεί ότι είναι μια συμπεριφορά, έτσι, ενός πατερναλιστικού τρόπου αντιμετώπισης των μικρών χωρών από την υπερδύναμη, ή να το διαβάσουμε ως μια διαβεβαίωση ότι, παιδιά, εντάξει, καλή η εξοπλισμή, αλλά πουλάμε μισόπλα, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιήσετε.
1: Οι Αμερικανοί πάντα, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο που ο πλανήτης είναι μια ζούγκλα, έτσι, το τελευταίο που θα ήθελα να δουν είναι να δουν δύο συμμάχους τους να συγκρούονται για θέματα τα οποία ή τα θεωρούν και πολύ μικρότερης σημασίας από ό,τι φυσικά είναι η Μέση Ανατολή ή η Ουκρανία. Διότι αυτό θα δημιουργούσε και μεγάλη ρογμή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η οποία είναι στην κρίση με αυτή την περιοχή και η οποία αποτελείται ουσιαστικά από Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, και θα ήταν πραγματικά προβληματικό για αυτούς, γιατί όπως έχουν δώσει σε εμάς κάποιο ρόλο, έχουν δώσει και στην Τουρκία κάποιο ρόλο. Εν περιπτώσει, αυτό θα ήταν εξαιρετικά προβληματικό. Το μεγάλο θέμα είναι το εξής. Εάν ομιγένεται, εγώ δεν νομίζω ότι είναι τόσο πιθανή μια κρίση, αλλά εάν ομιγένεται γινόταν μια κρίση, θα είναι εκείνη τη στιγμή οι Αμερικανοί, ειδικά υπό τη διοίκηση Τραμπ, πάντα το τονίζω αυτό, γιατί σε άλλη περίπτωση θα έλεγα άλλα πράγματα, ειδικά τη διοίκηση Τραμπ, να παρέμβουν, και με ποιο τρόπο θα παρέμβουν και ποιο θα είναι το περιεχόμενο της παρέμβασής τους. Σίγουρα θα ήταν να μην γίνει σύγκρουση, αλλά θα ήταν διαθέσιμη. Επειδή γενικώς οι Αμερικανοί είναι σε μια φάση που μειώνουν τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια τόσο της Ευρώπης όσο και της Μέσης Ανατολής, πρέπει, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι εκείνη τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα θα έχουν την βούληση και κυρίως την θέληση να ξοδέψουν πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για να αποτρέψουν μια σύγκρουση. Και ακόμα περισσότερο, και αν ακόμα την παρέμβουν να αποτρέψουν, με ποιο τρόπο θα την αποτρέψουν. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε μια κρίση, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει την επόμενη ώρα.
0: Και έχουμε μπροστά μας, η κουβέντα το πάει, έχουμε μπροστά μας το περίφημο καλώδιο. Όχι τηλεπικοινωνιακό, είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας. Είναι καλώδιο το οποίο είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας ενδιαφέρει και εμάς και για οικονομικούς και την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και για γεωπολιτικούς λόγους. Οπότε, εδώ. Βάζω ερωτηματικό και σε αφήνω να σχολιάσεις. Μιλάμε πάντως με τον διεθνολόγο και φίλο Θοδωρή Τσίκα.
1: Τώρα, να δούμε την κατάσταση. Το καλώδιο θα περάσει από μία, εκτός από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, τα οποία μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, η Κύπρος στα δικά της και η Ελλάδα στα δικά της, ανάμεσα θα περάσει και μία περιοχή διεθνών υδάτων. Δηλαδή εκεί στα ανοιχτά της Κάσου και της Καρπάθου, πριν φτάσει το καλώδιο στην Κρήτη, ξεκινάει από την Κύπρο και φτάνει στην Κρήτη. Έτσι, πριν φτάσει στην Κρήτη, περνάει από την περιοχή των διεθνών υδάτων. Για να εγκατασταθεί το καλώδιο, πρέπει να γίνουν έρευνες πρώτα. Να προηγηθούν έρευνες. Οι έρευνες αυτές πρέπει να αγγίξουν και το βυθό, για να δουν αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες κτλ. Δηλαδή το καλώδιο, εάν μπει, κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί στο βυθό. Τι υπάρχει όμως στο βυθό? Στο βυθό υπάρχει η υφαλοκρηπίδα. Άρα, η υφαλοκρηπίδα στα διεθνή αυτά ύδατα έχει δύο διαφορετικές οριοθετήσεις αλληλεπικαλυπτόμενες.
0: Δηλαδή,
1: η μία έχει γίνει, τη λέω με χρονολογική σειρά, με το τουρκολιβικό μνημόνιο, και η άλλη έχει γίνει με τη μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Επομένως, εκείνο το σημείο των διεθνών υδάτων, οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, θεωρούν ότι έχουν δικαιώματα έρευνης και εκμετάλλευσης. Λοιπόν, άρα, ποια είναι η δυσκολία? Η δυσκολία είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει, όταν λέω έχουμε, εννοώ Ελλάδα και Τουρκία, και δεν έχει επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση ώστε να κατορθώσουμε να βρούμε λύση στο θέμα της υιοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και άρα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές, ας πούμε, οι διεκδικήσεις δικαιωμάτων στα διεθνή ύδατα, στο βυθό των διεθνών υδάτων. Επομένως, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα μπουν για να λύσουν τα δικά μας θέματα που δεν έχουμε μπορέσει να επιλύσουμε, ή και ακόμα και οι Ευρωπαίοι και όλοι. Άρα θα χρειαστεί, εγώ πιστεύω, μέσα σε όλα και μια άτυπη συνεννόηση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική κυβέρνηση. Σίγουρα θα χρειαστεί και μια ενημέρωση από τη Γαλλία, γιατί το γαλλικό πλοίο θα κάνει τις έρευνες, άρα πρέπει και αυτοί να ενημερώσουν, και ίσως χρειαστεί και μια διεθνής μεσολάβηση για να μην πάμε σε εμπλοκή. Και τώρα, ζητήθηκε από το Ρούμπιο να γίνει μεσολάβηση? Δεν το ξέρω. Είναι διατεθειμένος ο Ρούμπιο και διαθέσιμος να κάνει τέτοιου τύπου μεσολάβηση? Επίσης δεν ξέρω. Αλλά πάντως πιστεύω ότι εκεί θα τριγυρίσει μια, να το πω έτσι, μια πρωτοβουλία, εάν αναλυφθεί.
0: Αλλά αγαπητέ κύριε Τσίκα, αγαπητέ Θόδωρη, αυτό φέρνει πάλι μια συζήτηση που έχει να κάνει, τη συζήτηση πάνω που φέρνει στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, το δικό μας τουλάχιστον, το ελληνικό. Δηλαδή βλέπει κανείς την ωριμότητα που θα απαιτείται από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον μεγαλύτερα κόμματα, να συνενέσουν στο ότι ναι ρε παιδί μου, πρέπει να κάτσουμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε με τους απέναντι για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες τέτοιες καταστάσεις. Εδώ βλέπω, αν κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ διορθώστε με, διορθώσέ με. Βλέπω μια αντιφατική κατάσταση. Δηλαδή, από τα αριστερά της κυβέρνησης κόμματα, όπως είναι η Ελλάς και το Πασόκ, να κατηγορούν την κυβέρνηση, όχι αμέσως προς ενδοτισμό, αλλά σχεδόν ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να σηκώνουν περισσότερο, αν θέλεις εντός εισαγωγικών, πατριωτικούς τόνους το κόμμα του κ. Τσίπρα και η Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό δεν συνθέτει μια αντιφατική συνθήκη?
1: Ναι, γενικά να σου δώσω μια απάντηση με λίγες λέξεις. Ναι, δεν υπάρχουν δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα. Πιστεύω ότι και στο κυβερνών κόμμα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί αισθάνεται μεγάλη πολιτική και εκλογική πίεση από τα δεξιά του, έτσι, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επερχόμενη επίσης πρωτοβουλία Σαμαρά την προβληματίζει κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, δισκαμψία στο πολιτικό σύστημα να προχωρήσει σε όριμες, ας πούμε, τέτοιες επιλογές. Βέβαια, αυτό είναι γιατί κυρίως, όχι μόνο, αλλά έχουμε προεκλογική περίοδο. Αλλά τα προηγούμενα 2-3 χρόνια που είχαμε τα ήρεμα νερά, δεν ήταν στα ελληνοτουρκικά, δεν τα αξιοποιήσαμε όσο έπρεπε. Δηλαδή δεν μπήκαμε στη συζήτηση για το σκληρό πυρήνα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Το φέραμε γύρω-γύρω. Όπου κάποια στιγμή βέβαια, όταν αφήνεις ανοιχτές τις εκκρεμότητες και δεν τις επιλύεις, σου εμφανίζονται μπροστά. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι αμέσως μετά τις εκλογές στην Ελλάδα θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, που δεν θα έχουμε προεκλογική περίοδο, πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Διότι δεν πρόκειται αυτά. Bypass δεν μπορείς να κάνεις ούτε στην πολιτική, ούτε στη γεωπολιτική, ούτε στην εξωτερική πολιτική. Δεν μπορείς να παρακάμψεις τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν. Οι διαφωνίες υπάρχουν. Οι τριβές υπάρχουν. Αλλά αν δεν
0: θα εμφανίζονται
1: και θα επανεμφανίζονται.
0: Ναι, γιατί θα ξαναφέρω το ερώτημα, αγαπητέ Θοδωρή, με άλλο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό τη στιγμή για την οποία κόμματα που υποτίθεται αξιακά είναι υπέρ του διαλόγου με το γείτονα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση από τα δεξιά ή ας πούμε από πιο εντός εισαγωγικών σχηματικά να το πω έτσι υπέρ της πιο συντηρητική να μην πω πατριδοκαπηλική από πιο συντηρητική οπτική γωνία, δηλαδή πού να βρεθεί έδαφος ώστε να υπάρξει συνένεση εσωτερική καταρχήν βάσει της οποίας θα πας μετά να συζητήσεις.
1: Okay. Και εγώ σου απάντησα. Πιστεύω ότι γενικά αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα δεν βρίσκονται εύκολα αυτές οι δυνατότητες. Θεωρώ όμως ότι αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της Άνοιξης θα πρέπει να διαμορφωθούν αυτές οι δυνατότητες. Φυσικά την πρωτοβουλία πρέπει να την παίρνει εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως πήρε παράδειγμα ο Κώστας Σιμίτης όταν άρχισε τη διαδικασία του Ελσίνκη, η οποία έγινε μια ανταλλαγή ουσιαστικά, η Κύπρος πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο να επιληθούν και οι ελληνοτουρκικές διαφορές και το Κυπριακό, όπως έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών κλπ. Δηλαδή η πρωτοβουλία βρίσκεται πάντοτε όπως έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ελληνοτουρκικά, αυτά τα ήρεμα νερά που λέμε, έτσι. Η πρωτοβουλία πάντοτε βρίσκεται στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οφείλει και η εκάστοτε αντιπολίτευση να βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά η συνένεση. Νότι εδώ, κυρία Νανιάδη, εδώ ναι. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Η συνένεση είναι καλή, αλλά πρέπει να είναι στην κατεύθυνση να επιλύονται θέματα. Διότι κατά καιρούς έχουμε δει μια κάποιο τύπου συνένεση στην κατεύθυνση της ακινησίας στην εξωτερική πολιτική. Σου υπενθυμίζω, για παράδειγμα, τη Συμφωνία των Πολιτικών Αρχηγών για το Μακεδονικό, όταν ήταν ανοιχτό υπό τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ουσιαστικά μπλοκάρισε την επίλυση του Μακεδονικού Υπουργού μας και την κληροδότηση για 30 χρόνια μετά να μας ταλανίζει.
0: Και στο Μακεδονικό αλλά και στο Κυπριακό να πάμε, η λογική του επίσης Πέτρου Μολυβιάτη της σταθερότητας, δηλαδή της του να μην ανοίγουμε μέτωπα, να μην προχωρούμε, μας είχε οδηγήσει σε μια αλληλουχία χαμένων ευκαιριών. Κάθε ευκαιρία που προέκυπτε στο Κυπριακό ήταν χειρότερη από την προηγούμενη που είχαμε εμείς δυναμητήσει. Από το σχέδιο Ανάν μέχρι το Κράν Μοντανά. Και αυτό δεν αφορά μία πολιτική παράταξη, αφορά, θα έλεγα, διακομματικά και διαχρονικά όλες τις ηλικίες διοικήσεις.
1: Συμφωνώ απολύτως με εσύ. Αυτό είναι πραγματικότητα και γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε και τα ελληνοτουρκικά να τρέχουν. Γιατί πρέπει να σου πω, επειδή είπε στις χαμένες ευκαιρίες, πρέπει να δει κανείς τις ευρύτερες τάσεις. Η Τουρκία συνεχώς ενισχύεται, διότι είναι αντικειμενικά. Έχει πολύ καλό γεωπολιτικό οικόπεδο, ο πληθυσμός της, η αμυντική της βιομηχανία κλπ. Επομένως, συμφέρει την Ελλάδα να διαπραγματευτεί τώρα, πριν ανατραπούν οι ισορροπίες στην περιοχή μας. Θα ξαναλέμε μετά από 10 χρόνια για χαμένες ευκαιρίες. Αυτό θέλω να πω.
0: Καλά, να είμαστε εδώ, να είμαστε, να τα ξαναπούμε και να μην μετράμε χαμένες ευκαιρίες, αλλά λέμε ευκαιρίες που τις αξιοποιήσαμε. Από εδώ και από εκεί. Θόδωρης Τσοκιάς, διεθνολόγος, Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, κύριε Τσίκα, για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι με ψυχραιμία προσπαθήσαμε να δούμε, με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο, μια σύνθετη, εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση που υπάρχει στην ευρύτερη γειτονιά.

ψάχναμε να βρούμε τη βδομάδα τι έγινε και παραλείψαμε βεβαίως το κάτι το οποίο έγινε χθες. Χθες πραγματικά στην μακρινή μας Αυστραλία. Η Μελβούρνη είναι μια χώρα, μια πόλη συγγνώμη, η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη στον κόσμο, λένε κάποιοι, μετά την Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό τον έχουν στην Μελβούρνη, με δεύτερης και τρίτης γενιάς Ελλήνες ίσως και τέταρτης Ελληνοαυστραλούς, που όμως κρατάνε με πάθος την ελληνική συνείδηση, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το μπορώ να το επιβεβαιώσω και από άλλες ελληνικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερο στον Καναδά, στο Τορόντο και αλλού, εν πάση περιπτώσει. Χθες λοιπόν έγινε ένας συγκλονιστικός τελικός του Αυστραλιανού Κυπέλλου το βράδυ του Σαββάτου, και η μικρή αλλά ιστορική Ελλάς Μελβούρνης, ή όπως επισήμως λέγεται South Melbourne Football Club, νότια Μελβούρνη ποδοσφαιρική ένωση, σωματείων, εν πάση περιπτώσει, κέρδισε το φαβορί, την Melbourne Victory, πάλι από τη Μελβούρνη, αλλά όχι ελληνική. Οι ελληνικές σημαίες, οι γαλανόλευκοι, το πώς πανηγυρίζανε οι αθλητές, οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά Ελληνοαυστραλοί, με ελληνικές σημαίες μέσα στο γήπεδο, το ότι ήταν ντυμένο γαλανόλευκο όλο το στάδιο, οι κερκίδες, και πανηγυρίζαν πάλι με ελληνικές σημαίες, ο εθνικός ύμνος, όλα αυτά ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό στοιχείο που πολλές φορές φεύγει χωρίς καμία εθνικιστική διάθεση, διαφεύγει από την προσοχή μας. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό και το γεγονός ότι θα ψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι, και πολύ καλά θα κάνουν. Άλλωστε, από το πρώτο σύνταγμα, την πρώτη εθνοσυνέλευση, προβλέπεται ότι οποιοδήποτε θεωρούν αυτούς Έλληνες ή κατάγονται από την Ελλάδα έχουν δικαίωμα ψήφου. Πολύ σωστά βρέθηκε τρόπος να διευκολύνονται στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όσοι θέλουν, όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά που συμβαίνουν εδώ στην άκρη αυτή της Βαλκανικής. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάς Μελβούρν, την ιστορική Ελλάς, μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Όχι, δεν είναι Ολυμπιακάρα η Ελλάς Μελβούρνη, απλώς ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ. Και γιατί το σκέφτηκα αυτό? Δεν σκέφτηκα μόνο ότι έχουμε το ελληνικό κλασικό, ελ κλασικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο σταδίο Καρασκάκη. Εντάξει, την Παρασκευή προχθές το πρωί, το βράδυ, έγινε γνωστό από τον εκδοτικό οίκο Τόπος, είμαστε και Μόστογλοι, ο θάνατος του μεγάλου πυρεώτη συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλου, ένα εκ των οποίων, ένα έργο από αυτά που έχει υπογράψει, είναι τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, και έτσι θυμηθήκαμε τον Μπούκοβι, ενώ την Παρασκευή το πρωί πολύ λιγότεροι τον ξέρουν, ένας εξαιρετικός πυρεώτης αλήτης φίλος μου, ο Άρης Ποήλας, παράγοντας του Ολυμπιακού, έφυγε. Στη μνήμη τους, ας έρθει η νύχη το βράδυ, όπως έλεγα νωρίτερα, ας κερδίσει ο καλύτερος το βράδυ. Φτάνει να φοράει η ερυθρολευκά. Να είστε καλά. Θα τα λέμε στο ρεπορτάζ από τη Δευτέρα και θα τα πούμε και καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι, έρθει το Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ανεργοβόρο βιομηχανία, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου, την κάλυψη ως και του 100% των ζημιών σε κατοικίες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% το 27, υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η Ελλάδα που περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης υπάρχει μόνο στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανάρτησε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τη στρατηγική σημασία του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζει τον κάθετο διάδρομο έργο εθνικής σημασίας και ευρωπαϊκής εμβέλειας, επισημένοντας ότι συμβάλλει στην απεξάρτηση των χωρών της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά, τονίζοντας ότι η στρατηγική και γεωπολιτική σημασία του, καθώς και το θετικό ρόλο της συμμετοχής του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας απίθυναν οι Χούθη μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, δήλωσε ότι όλα τα σαουδαραβικά αεροδρόμια, με εξαίρεση εκείνα της Μέκκας και της Μεδίνας, αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Την επίθεση καταδίκασαν έντονα ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορείται επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του στην ανακρίτρια. Παράλληλα, ασκήθηκε δίωξη κατά αγνώστων για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια του πάρτι και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία 52χρονου που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσυκλέτα του πίσω από τον Γκολφ Λιφάδας. Το θύμα έφερε τραύματα από πυροβολισμού στο κεφάλι και το σώμα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Ο 52χρονος που εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και είχε συνδεθεί με εγκληματική οργάνωση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να του είχαν στήσει ενέδρα με τις πρώτες εκτιμήσεις να παραπέμπουν. Πέμπουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την ασφάλεια των παιδιών, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Earth News για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Όπως ανέφερε, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες θα γίνει μόνο όταν δοθούν οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών. Υπογράμμισε ότι πρέπει να αποκατασταθεί και το αίσθημα ασφαλείας της σχολικής κοινότητας, ενώ προανήγγειλε συνάντηση με εκπροσώπους των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες για σήμερα σε Ιόνιο, δυτικά και Βαθμία, στα υπόλοιπα πυρωτικά, τις Ποράδες και την Εύβοια, νότια ανέμους 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική και θερμοκρασία που φτάνει τους 25 βαθμούς. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία ως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ντόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τη μία και εμείς θα σας κάνουμε παρέα για την επόμενη μία ώρα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 2 ακριβώς. Τώρα δρούσα στο μικρόφωνο. Πάμε με πιλότο το Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος φροντίζει για να ακούγεται ο ήχος μας καμπάνα, παντώντας τα κουμπιά εδώ της κονσόλας. Τα δύο υπέροχα κορίτσια μου, η Μαρία Κόντου και η Αθηνά Σαλούστρου, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και έχουν φροντίσει και να κλείσουν ωραίους καλεσμένους και γενικά μας οργανώνουν εδώ στον αέρα. Και φυσικά ο Γιώργος Τσολάκης με τις μουσικές του επιλογές θα σας συντροφεύσει και θα μας συντροφεύσει. Είπαμε μέχρι τις 2 και φυσικά περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Μην ξεχνιόμαστε όπου κι αν βρίσκεστε, είτε μας ακούτε στο σπίτι σας, από την κουζίνα σας γιατί μαγειρεύετε το φαγητό σας, είτε γιατί μπορεί να κάθεστε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και να τρώτε το μπραντ σας, είτε να μας ακούτε από τα ακουστικά σας κάνοντας μια πολύ ωραία βόλτα έξω. Έχει κίνηση, εντάξει, όχι κάτι φοβερό. Έχει έναν πολύ ωραίο ήλιο, βέβαια, όσο προλαβαίνετε, γιατί αλλάζει και ο καιρός. Μπορεί να έχετε βγάλει τα κατοικιδιά σας βόλτα, μπορεί να έχετε πάει για τρέξιμο. Αν το έχετε κάνει αυτό, σίγουρα θα σκάσετε, όπως σας είπα, γιατί έχει ανεβασμένη θερμοκρασία. Δεν έχουμε, από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και τις βοριάδες. Οπότε ακόμα είμαστε σε καλοκαιρινό κλίμα. Είναι αυτή η πλευρά του φθινοπόρου. Θα έχουμε βέβαια από μετά το απόγευμα και στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές έρχεται αυτό το σύστημα από τη Σικελία και θα μας φέρει βροχές. Αλλά τι να κάνουμε, φθινόπωρο είναι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber, Air News Radio, λατινική χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Μου γράφετε εκεί ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, από σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες. Και φυσικά με βρίσκετε και στο Instagram, τον Drew, για να τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

παρόλο που είναι Κυριακή, η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές ειδησούλες. Προέρχονται κυρίως από το αστυνομικό δελτίο. Με τι να ξεκινήσω, με την Γλυφάδα. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με τον Ηλία Κούγο για να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Με τη δολοφονία του 52χρονου στον γκολφ εκεί στη Γλυφάδα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς τα ξημερώματα. Για συνδέσεις με την Greek Mafia, στο βαρύ ποινικό παρελθόν του θύματος εστιάζουν οι αρχές, αναζητούν βίντεο αλλά και μαρτυρίες. Υπενθυμίζω ότι ένας κάτοικος της περιοχής θεώρησε ότι πρόκειται για κάποιο τροχαίο και ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον νεκρό. 8 κάλικες, οι οποίοι αναμένεται να εξεταστούν και στο πλαίσιο της έρευνας.

0: Λοιπόν, οι υπόλοιπες ειδήσεις είναι και από την Θεσσαλονίκη, που μία πάντως προκαλεί και σοκ με το θάνατο μιας 20χρονης μετά από χρήση έκσταση. Στον εισαγγελέα έχει οδηγηθεί ο φίλος της, με τον οποίο κάνουν μαζί χρήση. Αυτός την όθησε στις ουσίες, λέει ο πατέρας της. Ενώ ένας μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε με αυτοκίνητο σε ουζερή της πόλης, τραυμάτισε 3 άτομα. Αυτό έγινε πάλι τα ξημερώματα. Τώρα οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, το οποίο κατέληξε στο εσωτερικό του γεμάτου πελάτες Σουζέρι. Όπως σας είπα, τραυμάτισε 3 θαμώνες και προφανώς προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Και επειδή ξέρω ότι μπορεί να είστε από αυτούς που στα πηγαδάκια σίγουρα σχολιάζετε τι έχει συμβεί με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, στο μικροσκόπιο πλέον της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έχουν μπει οι δύο συναυλίες της τραγουδίστριας. Δεν δηλώθηκε ΦΠΑ, λένε 80.000 ευρώ. Υπάρχουν και αδήλωτα και από περιοδία στο εξωτερικό. Εχθές πραγματοποιήθηκε και έλεγχο στο σπίτι του συνθέτη. Και από αυτό που έχουμε ακούσει και από τους ειδικούς που γνωρίζουν καλά για τα πνευματικά δικαιώματα, όλα αυτά τα τραγούδια, ξέρετε, που υπήρχε όλη αυτή η φημολογία για το αν τελικά ο Νίκος Καρβέλας θα προχωρήσει στην απαγόρευση προς την Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια κτλ. Σε όλα αυτά ανήκουν στον καλλιτέχνη, οπότε αυτό που μας έχουν διευκρινίσει και οι νομικοί είναι ότι αν προχωρήσει αυτή την κίνηση, όντως η Άννα Βύση δεν θα μπορεί να πει κανένα από τα 400 και τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Είχαμε και όλες αυτές τις ανακοινώσεις, όλο αυτό το πινκ-πονκ που ένας έλεγε τα δικά του, απάντησε μετά η τραγουδίστρια, έχει γίνει ένα σύρι, αλλά ασχολούμαστε με όλο αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι απολογίες του Φιλίππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Απολογήθηκε και η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή τους στην υπόθεση. Θα συνδεθούμε και με την Άννα Νικολάη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, για να μάθουμε τι ακριβώς υποστήριξαν στις καταθέσεις τους. Και σήμερα περιμένουμε και το απόγευμα και τα απορίσματα που διενεργούνται και στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, γιατί αύριο Δευτέρα, επενθυμίζω, τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Στην Γκράβα δεν το γνωρίζουμε ακόμα αν θα λειτουργήσει, μετά και τις αναφορές που είχαμε για την οσμή του αερίου. Πάντως από το Δήμο αυτό που λένε, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, συγγνώμη, ο Δήμος ζητά γραπτή γνωμάτευση από τα συνεργεία ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, προκειμένου μετά στη συνέχεια να πάρθει η απόφαση για το αν θα επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι 15 σχολικές μονάδες, ή η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τον Ηλία Κούκο να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από τη δολοφονία στη Γλυφάδα. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι.
0: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον του είχαν στήσει καρτέρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Κοίταξε, είναι ένα απομονωμένο σημείο, παρότι είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας, υπό την έννοια ότι είναι ο δρόμος που πηγαίνει περιμετρικά του εργοταξίου του Ελληνικού και βγάζει στο γήπεδο του Γκολφ. Ναι. Είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας. Την ημέρα έχει κίνηση. Το βράδυ όμως, καθώς ήμασταν εκεί από νωρίς το πρωί, είναι απομονωμένο το σημείο.
0: Ναι, δεν έχει. Έχει περισσότερα σπίτια, δεν έχει μαγαζιά, για να πεις ότι...
1: Δεν έχει κάτι που να... αυτόκτες μάρτυρες ή τέλος, είναι απομονωμένο. Οπότε φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαία η επιλογή του σημείου. Mm-hmm. Αρχικώς τώρα μαθαίνουμε και πράγματα για το παρελθόν του κλίματος. Mm-hmm. 52.
0: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή, σε περίπτωση που κάποιος μπήκε τώρα στην ακρόαση μαζί μας και δεν έχει ακούσει και τις προηγούμενες εκπομπές και τα δελτία. Η δολοφονία συνέβη τα ξημερώματα.
1: Πιο νωρίς, περί τις 12.30 ενημερώθηκε η αστυνομία. από έναν πέρυκο της περιοχής, μάλλον κάποιον οδηγό κύματος, ότι είναι ένας άντρας πεσμένος δίπλα σε μια μηχανή. Αρχικά μαθαίνουμε ότι πήγαν εκεί μηχανές της αστυνομική της τροχέας.
0: Ναι, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν κάποιο τροχαίο είχε γίνει.
1: Κάποιο τροχαίο. Μόλις όμως έφτασαν εκεί, αντιλήφθηκαν ότι είναι ένοπλη επίθεση. Αποκλείστηκε ο χώρος, κλείθηκε ιατροδικαστής, ερευνητές από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και έγιναν επισταμμένες έρευνες στο σημείο. Για να συλλέξουν ό,τι στοιχεία μπορούν να συλλέξουν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια και οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο και 8 κάλικες.
0: Ναι.
1: Από 9 πιστόλια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτά τα γνωρίζουμε τώρα. Από το περιστατικό έγινε περί 12.30.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά μέχρι και τις 7-8 το πρωί δημοσιογραφικά αυτά γνωρίζαμε. Δηλαδή το περιστατικό, το σημείο, δεν γνωρίζαμε για το θύμα τίποτα.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια βέβαια άρχισαν να έρχονται οι πληροφορίες. Μιλάμε για έναν άντρα 52 ετών, με ποινικό παρελθόν, οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας.
0: Ναι.
1: Έχει συμπεριληφθεί στο φάκελο της Greek Mafia το 2015. Έχει το 2018 και το 2022 έχει συλληφθεί για επεισόδια μεταξύ οπαδών. Το 2024 συνελήφθη για ενδοκογενειακή βία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ φαίνεται ότι ήταν στην ομάδα εγκληματική ομάδα,
0: ναι.
1: Νονού της νύχτας, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από ιδιωτική κλινική το 2025 στο Χαλάνδρη,
0: mm-hmm.
1: αποκαλούμενο και ως Θαμνάκια.
0: Ναι, το θυμόμαστε όλοι.
1: Που είχε γίνει, που τον περίμεναν από εκτελεστές της ρωσόφωνης μαφίας και άρχισαν να πυροβολάνε να διακρίνουν.
0: Ναι, μέρα μεσημέρι που είχε γίνει.
1: Ναι, με πολύ κόσμο εκεί. Ευτυχώς δεν είχαμε παράπλευρες απώλειες.
0: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι το θύμα της υπόθεσης είχε σωρία συλλήψεων, όπως μας περιέγραψες και εσύ, και αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε, να εκτιμήσουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε από τις αρχές. Μάλλον τουλάχιστον παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία του.
1: Θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν βέβαιο, mm-hmm. καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, το θύμα είχε αρκετά ανοιχτά μέτωπα.
0: Ναι.
1: Έτσι μας μεταφέρεται. Οπότε τώρα οι αστυνομικοί σε πρώτο τι κάνουνε. Πρώτα ερευνούν στο σημείο, στη σκηνή του εγκλήματος. Μετά προσπαθούν να βρουν αυτόπτες μάρτυρες ή βιντεοληπτικό υλικό και μετά αρχίζουν στο περιβάλλον του θύματος. Ξεκινάμε με το οικογενειακό, το φιλικό, το επαγγελματικό, ποιοι ήταν οι εχθροί του, ποιοι θα ήθελαν να του κάνουν κακό. Ανάλογα και με την ιδιότητα του ατόμου, έτσι αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σε αυτό το πεδίο τώρα οι έρευνες που τις έχει αναλάβει η Διεύθυνση ναι. Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Και από αυτά που κρατάμε τώρα είναι ότι το υλικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αστυνομικοί είναι, φαντάζομαι, από τα γύρω σπίτια που μπορεί να είχε κάποιος κάμερα και ίσως αυτό δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο είτε του θύματος είτε του δράστη ή των δραστών.
0: Ναι, γιατί δεν γνωρίζουμε αν αυτό έγινε ενώ το θύμα ήταν πεζός, εν κινήσει ή μεταφέρθηκε εκεί.
1: Πρέπει να ήταν εν κινήσει με τη μηχανή του.
0: Ναι.
1: Καθώς μαθαίνουμε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένο, σαν πληροφορία.
0: Ναι, αν επιβεβαίωτες τις πληροφορίες.
1: Ότι έχει φέρει αρκετά τραύματα στο σώμα, στην πλάτη και φέρει βεβαίως και τραύμα στο κεφάλι από τις σφαίρες.
0: Ναι, και
1: τώρα να μεταφέρθηκε εκεί δεν το αποκλείουμε, απλά επειδή είναι η μηχανή δίπλα.
0: Ναι. Πάντως και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον ο δράστης διέθετε εμπειρία και ψυχραιμία
1: και
0: από τη στιγμή που επιτέθηκε.
1: Ναι, ναι. και ήταν αποφασισμένος να μου να σκοτώσει το κρίμα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μια παρεξήγηση που στον δρόμο κάποιος τράβηξε πιστόλι.
0: Όχι, να. Από ό,τι φαίνεται, καλομελετημένο σχέδιο. Τώρα, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα.
1: Προς εκεί πάμε. Ή στο συμβόλαιο θανάτου, ή αντίπεινα για κάποιο λόγο που στις δουλειές της νύχτας δεν έγιναν τα πράγματα που συμφωνήθηκε, αν δεν ξέρω. Αλλά προφανώς υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει μια προμελέτη για το, και για το σημείο που έγινε η ένοπλη επίθεση, αλλά και για τις πολλές σφαίρες που δέχτηκε το θύμα.
0: Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και από τα όσα συλλέγουν οι αστυνομικές αρχές και από τον τόπο της δολοφονίας, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε, από ό,τι φαίνεται, η ενέδρα, τις επαφές, όπως μας είπε και ο Ηλίας Κούκος, και τις δραστηριότητες του θύματος, προκειμένου να εντοπιστεί και το κίνητρο των δραστών, αλλά και οι ίδιοι δράστες. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt.

0: Για πάμε και στην άλλη υπόθεση του Φιλίππου Καμπούρη, για να δούμε, καθότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι καταθέσεις τόσο του ίδιου όσο και του συζύγου, της συζύγου του στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Άννα.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουν οδηγηθεί από το πρωί οι 11 συλληφθέντες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Έχουν ήδη απολογηθεί δύο κατηγορούμενοι λογιστές και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή ένας τρίτος εργαζόμενος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που απολογηθούν σήμερα είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Να πούμε ότι η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ από το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά στο δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα κατά περίπτωση κατηγορούμενοι. Είναι αυτά τη διεύθυνση εγκληματική οργάνωση, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη απάτη σε βάρο νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματική οργάνωση και μια έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Παράλληλα, η εισαγγελία έχει διατάξει διενέργεια έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα τη χωροδιαφυγή. Η διαδικασία λήψη των απολογιών είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ, καθώ είναι μεγάλο ο αριθμό των κατηγορουμένων. Και αυτό που γνωρίζουμε ω τώρα είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι λογιστέ που έχουν απολογηθεί, αυτό που υποστήριξαν είναι ότι είχαν διεκπαιρωτικό ρόλο και εκτελούσαν εντολέ από τον βασικό κατηγορούμενο. Και σύμφωνα με δηλώσει που προχώρησε στι τηλεοπτικέ κάμερε, ένα από του δύο συνηγόρου του βασικού κατηγορουμένου, του κυρίου Καμπούρη, αναμένεται να αρνηθεί την κατηγορία και φέρεται να αποδίδει την υπόθεση της απάτης σε λογιστικό λάθος.
0: Και ο ίδιος σε δηλώσεις του είχε πει ότι ήταν αθώος. Αυτή βέβαια είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Μένει να δούμε και τι θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι και φυσικά τι θα αποφασίσει και ο ανακριτής. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι υπόλοιποι και φυσικά τι θα αποφασίσει και ο ανακριτής. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, σαν σήμερα, έτσι για να κάνουμε και ένα ταξίδι στο παρελθόν, πριν πάμε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ωραία θέματα που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Στις 11 Οκτωβρίου, λοιπόν, το 1971, κυκλοφορεί το τραγούδι Imagine του John Lennon. Ένα τραγούδι για... που έμεινε μάλλον στην ιστορία, σαν προσευχή για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε στο λευκό πιάνο ενός ανθρώπου που έμελε, βέβαια, στη συνέχεια να είναι ο ίδιος θύμα αυτού του κόσμου που ονειρεύτηκε. Το Imagine, σε στίχους τους οποίους εμπνεύστηκε ο Λένον από μια ποιητική συλλογή της Γιώκο Όνο, της γυναίκας που αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής του. Μάλιστα, ο ίδιος δεν το είχε παραδεχτεί. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να το παραδεχτεί ότι ήταν από την συλλογή, αν θυμάμαι καλά, Grapefruit, έτσι λεγόταν.

συγκεκριμένο κομμάτι δεν αποτέλεσε απλά μια επιτυχία. Έγινε, όπως σας είπα, σύμβολο σε πολλές διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης, σε συναυλίες, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και φανταστείτε ότι το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει τρίτο ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και φανταστείτε λοιπόν έναν κόσμο χωρίς πολέμους. Μέχρι στιγμής πάντως μετράμε δύο, οι οποίοι και επηρεάζουν άμεσα τις ζωές μας.

Ο ένας στην Ουκρανία, είχαμε και χθες, τα συζητούσαμε και στην έκτακτη εκπομπή που κάναμε χθες βράδυ με τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να ευνηδιάζει την αντιπροσωπεία της Ουκρανίας, η οποία είχε πάει στην Ουάσιγκτον για άλλες βέβαια συνομιλίες, βγάζοντας έτσι στη σέντρα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επαναφέροντας το θέμα της αντικατάστασής του. Υπενθυμίζω ότι με τον Βλάντιμιρ Πούτιν όχι απλά ήταν στα μαχαίρια, είχαμε τις κυρώσεις, προειδοποιήσεις, απειλές όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα είχαμε πριν από λίγο και δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστήριων αν η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι τα οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης της πολεμικής διαμάχης θα πρέπει να είναι αμοιβαία και να υλοποιούνται με πραγματικές εγγυήσεις. Τώρα μένει να δούμε πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί οι αριθμοί αλήθεια δεν βγαίνουν όσον αφορά την επάρκεια του ντίζελ από τη Ρωσία, γιατί αυτό που μπορεί να καλύψει είναι οι ανάγκες μιας μόνο ημέρας. Τώρα αυτό είναι μια κίνηση τακτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο ίδιος είναι πιεσμένος και δημοσκοπικά, και όλα αυτά φυσικά με φόντο τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο οποίος βέβαια ήταν

0: Εξαλώς, καθότι δεν του απονεμήθηκε και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μην ξεχνάμε βέβαια τον πόλεμο στο Ιράν, εκείνος ήταν που τον κήρυξε. Και αυτοί οι δύο πόλεμοι, όπως καταλαβαίνετε, που βρίσκονται σε εξέλιξη, επηρεάζουν την ενεργειακή αγορά. Είμαστε εν αναμονή και της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και οι οποίες βέβαια βρίσκονται και στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, ενός δύσκολου χειμώνα όπως παραδέχονται και στην Ευρώπη. Η χώρα μας θα διεκδικήσει και στη Σύνοδο Κορυφής την πέμπτη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρύτερας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα προσωρινά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, αυτό που δήλωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, είναι ότι η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί και με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους και, όπως είπε, θα είναι σημαντική σε σχέση με πέρσι, επιδιώκει μάλιστα η κυβέρνηση τιμή της διάθεσης του πετρελαίου να διαμορφωθεί χαμηλότερα από την τιμή στην οποία έκλεισε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος. Είχαμε ακούσει αρχικά για το 1,90-1,95 στο οποίο τρέχει τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα κάποιος θα πάει να πάρει πετρέλαιο. Και αναμένεται λοιπόν και με τις επιδοτήσεις να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 λεπτά. Η συνολική μάλιστα ενίσχυση, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει να ξεπεράσει και τα 30 λεπτά ανά λίτρο. Οπότε μπορεί να το δούμε κοντά και στο 1,5 ευρώ, μακάρι, προκειμένου τα νοικοκυριά να επιβαρυνθούν όσο το δυνατό λιγότερο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τώρα θέμα μας. Να πάμε να βρούμε την κυρία Σύση Καραβία, η οποία είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα αυτό το μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καβαδία.
1: Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας καλέσαμε γιατί θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά τη νέα γενιά, τους Gen Z, όπως λέμε, που είναι αυτά τα παιδιά τα οποία σκέφτονται τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Η αλήθεια είναι ότι παλιά το πρώτο πράγμα που απαντούσε ένα παιδί όταν το ρώταγαν τι θα γίνει, υπήρχε τότε και αυτό το να γίνεις γιατρός, να γίνεις δικηγόρος, μετά στην πορεία και βλέποντας και γνωρίζοντας λίγο μέσα από τα μαθήματα, τις σχολές, τα πανεπιστήμια, ο καθένας επέλεγε το δρόμο του. Τώρα, επειδή έχει μπει και η τεχνολογία στη ζωή μας, τα πράγματα είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά διαφορετικά, και πλέον η απάντηση στην ερώτηση τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, θα γίνω influencer.
1: Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσουμε τους γονείς, οι γονείς θα πούνε να γίνεις μηχανικός.
0: Οι γονείς καταρχάς θα πούνε τι είναι αυτό, είναι επάγγελμα, είναι ιδιότητα.
1: Οι γονείς απελπίζονται όταν ακούν το influencer. Υπάρχει όμως όντως αυτό σαν τάση, το παρατηρούμε. Την έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει, είδαμε ότι όντως ένα μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων ονειρεύονται ότι θα κάνουν καριέρα influencer, youtuber ή κάποιοι τέλος πάντων από αυτούς που βλέπουν να επιτυχάνουν στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι οποίοι μπορεί να είναι κάθε ηλικίες, από τους πολύ μικρούς μέχρι τους πολύ πολύ μεγάλους, όταν λέμε influencer, δηλαδή τι είναι, το να ανεβάζεις βίντεο, να κάνεις αναρτήσεις, να διαφημίζεις προϊόντα, να δημιουργείς ένα περιεχόμενο, τι ακριβώς είναι ο influencer?
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα σας δώσω τον ορισμό του influencer, θα σας πω πώς το βλέπουν τα παιδιά. Ναι. Βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πλούσιοι και διάσημοι και οι οποίοι, όπως τους βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα, περνάνε ωραία, χρησιμοποιούν πολλά προϊόντα τα οποία είναι ακριβά ή ζουν πολυτελείς ζωές, και παρουσιάζοντας κομμάτια αυτού του lifestyle κερδίζουν χρήματα. Στην πραγματικότητα και αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, όπως επίσης είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών που προσπαθούν να γίνουν influencers, να επηρεάζουν δηλαδή την κοινή γνώμη παρουσιάζοντας συγκεκριμένο lifestyle. Οι περισσότεροι από αυτούς που το προσπαθούν δεν επιτυγχάνουν τίποτα. Τα παιδιά όμως μένουν σε αυτό το λαμπερό κομμάτι και λένε αυτό θα κάνω κι εγώ, γιατί έχει εύκολο χρήμα και γρήγορο. και θα περνάω και καλά βέβαια.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε αυτό. Θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μας. Αλλά άκουσα νωρίτερα που είπατε ότι δεν είναι εύκολο και αυτό το κομμάτι και αυτή η δουλειά.
1: Αυτό θα μας το πει μάλλον καλύτερα ένας influencer. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανένα επάγγελμα και καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Εδώ αυτό που παρατηρούμε και που μας προβληματίζει είναι πως τα παιδιά ταυτόχρονα θέλουν χρήματα, θέλουν να γίνουν επώνυμοι, θέλουν να ζουν μια καλή ζωή, ποιοτική ζωή. Αυτή είναι βέβαια η μία πλευρά και ίσως τους κάνουμε να φαίνεται τους νέους ανθρώπους πολύ επιφανειακούς που δεν είναι έτσι και πρέπει να πούμε και τα υπόλοιπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί οι οικονομικές απολαύσεις είναι μια βασική εργασιακή αξία της εποχής μας. Από τη μία λοιπόν τα παιδιά τα βλέπουν όλα αυτά και τα θέλουν. Από την άλλη, δεν αναζητούν λίγο περισσότερο εμένα τι μου ταιριάζει. Εμένα τι είναι αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο και με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ επαγγελματικά. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κενό στο οποίο δεν βοηθάει δυστυχώς ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτε η έλλειψη συμβούλων στα διαδρομία στα σχολεία.
0: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα και ότι αυτό πρόκειται, δεν ξέρω, για μια μόδα, για μια τάση, για μια επιρροή η οποία τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία όλοι τα παρακολουθούμε. Αλλά από εκεί και πέρα, αν κάτσει ένα παιδί και συζητήσει και του εξηγήσει κάποιος ότι και αυτό είναι μια δουλειά με αυτές τις δυσκολίες, εκεί μήπως αλλάξει άποψη και από εκεί και πέρα ακολουθήσει το δρόμο που μας είπατε εσείς, να σκεφτεί το ίδιο τι είναι αυτό που του ταιριάζει περισσότερο?
1: Σαφέστατα, γιατί μπορεί όλα αυτά να τα λένε και με κάπως προκλητικό τρόπο, γιατί προσπαθώντας και αναζητώντας διεξόδους μέσα σε ένα σύστημα που τους πιέζει, όπως είναι ας πούμε οι Πανελλήνιες, που είναι ένα πάρα πολύ αγχωτικό, μια διαδικασία πολύ αγχωτική, ψυχοφθόρα και οικονομικά αβάσταχτη ναι. για τους γονείς, οπότε θέλουν να δουν ένα αποτέλεσμα. Από τη μία λοιπόν έχουν όλο αυτό το κύμα που έρχεται των Πανελληνίων, από την άλλη δεν έχουν το χρόνο, την κατεύθυνση να ψάξουν να βρουν πώς εγώ τελικά κάνω επιλογές στη ζωή μου. Οπότε πιθανά η έκθεση που είναι υπερέκθεση πλέον στα κοινωνικά δίκτυα να τους δίνει την εντύπωση ότι θα τους δώσει τη λύση.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και μια γενιά η οποία δέχεται καταιγισμό πληροφορίας, γρήγορης πληροφορίας, και νομίζω ότι το παρατηρούμε όλοι και στις οικογένειες, δεν υπάρχει ακριβώς αυτό το να κάτσεις και να συζητήσεις με το παιδί και να αφήσεις λίγο στην άκρη το τάμπλετ. Παρόλα αυτά, επειδή έχετε κάνει αυτή την έρευνα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, άλλες προτιμήσεις σε άλλα επαγγέλματα έχουν τα παιδιά και τι είναι αυτά που επιλέγουν με πιο σκεπτικό?
1: Κοιτάξτε, προτιμήσεις σαφώς και υπάρχουν πολλές διαφορετικές. Αυτό που η έρευνα δεν είχε ως αντικειμενικό στόχο να δείξει μόνο, να καταδείξει ποιες είναι οι προτιμήσεις των παιδιών, ήταν έρευνα πάνω στην εμπειρία, το βίωμα των συμβούλων στα διαδρομία στην Ελλάδα. Μέσα από αυτό λοιπόν ένα μικρό κομμάτι ήταν και οι τάσεις που διαφαίνονται. Και υπάρχουν τάσεις, υπάρχουν μόδες. Όπως ας πούμε πριν μερικά χρόνια η εγκληματολογία ήταν ένας χώρος που έτσι αγαπούσαν όλα τα παιδιά, όποιο αντικείμενο και αν τους άρεσε. Γιατί φαντάζονται αν κάτι διαφορετικό, καθένας κάτι διαφορετικό που προερχόταν από τηλεοπτικές σειρές. Στη συνέχεια ήταν η ψυχολογία, και αυτό γιατί όπως παρατηρούμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων έχει ανάγκη υποστήριξης από ειδικό ψυχικής υγείας. Μετά με την ανάπτυξη των οικοδομών και των κατασκευών υπάρχουν οι μηχανικοί, και βέβαια επειδή οι μηχανικοί έχουν και πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση σε νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Έγινε ένα τσουνάμι επιλογής πολυτεχνικών σχολών. Εντάξει, πληροφορική φυσικά, όλα αυτά είναι πραγματικές τάσεις και μόδες. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό που μπερδεύει τα παιδιά είναι από τη μία η αγωνία των γονιών τους να τα βοηθήσουν να βρουν μία σταθερή επαγγελματική ενασχόληση που θα μπορεί να τους ζήσει, ας πούμε. Και βέβαια πρέπει να πω εδώ ότι δεν είναι η δουλειά του γονιού να βρει στο παιδί τι πρέπει να κάνει και τι του ταιριάζει. Και από την άλλη πλευρά είναι η
0: ναι, αλλά θα πρέπει να το καθοδηγήσει, φαντάζομαι, σύμφωνα με τις δεξιότητές του, τις επιθυμίες του, να επιλέξει για αυτό το οποίο και θα του αρέσει και θα μπορεί να ανταπεξέλθει μελλοντικά.
1: Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι η δουλειά του γονιού να καθοδηγήσει το παιδί, να το συμβουλέψει, ίσως να του παρουσιάσει τη δική του εμπειρία, το δικό του επάγγελμα, τη δική του, έτσι, το δικό του βίωμα, ναι. Αλλά οι γονείς, όσο και αν προέρχονται από την πλευρά της αγάπης και θέλουν το καλό των παιδιών τους, είναι σίγουρα bias. Το να το πω, δεν είναι αντικειμενική.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπαθώντας να καθοδηγήσουν τα παιδιά, συχνά τα παιδιά μπερδεύονται ή δεν τολμούν να εκφράσουν δικές τους επιθυμίες. Αν όμως γίνει μια συμβουλευτική σταδιοδρομία, την οποία φυσικά συμμετέχει και ο γονιός, γιατί δεν είναι ατομική υπόθεση, έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο οικογενειακή υπόθεση.
0: Ναι.
1: Τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ορθά, όπως λέτε.
0: Πάντως, πριν αναφερθήκατε και στα υπόλοιπα επαγγέλματα, που όπως μας είπατε και εσείς, μπορεί να επιλέγουν τα παιδιά, γιατί γίνονταν μόδες, όπως είπατε, και εγκληματολόγος κτλ. Τώρα και με την νέα με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media που είδαμε τώρα, ας πούμε, ότι δημιουργούνται και νέα επαγγέλματα, όπως είναι ο influencer, instagrammer, συγγνώμη, βλέπουμε ότι αλλάζει
1: YouTuber.
0: Το... Ναι, youtuber, όλα αυτά, tiktoker, τα έχουμε μάθει όλα. αλλάζει το τοπίο. Πώς θα είναι, δηλαδή, σε μερικά χρόνια θα χαθούν άλλα επαγγέλματα, πώς θα είναι ο χάρτης?
1: Λοιπόν, μπορώ να σας απαντήσω με δύο λέξεις. Δεν γνωρίζω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα τοπίο εργασιακό το οποίο μετασχηματίζεται διαρκώς και δεν είμαι εγώ που δεν γνωρίζω. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι θα γίνει. Άρα λοιπόν οι σταδιοδρομίες του μέλλοντος είναι οι σταδιοδρομίες για τις οποίες πρέπει να προετοιμαζόμαστε χωρίς να γνωρίζουμε. Αυτό λέμε στα παιδιά. Δεν ρωτάμε πια τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Ρωτάμε ποιο είναι το αντικείμενο, το πεδίο που σε ενδιαφέρει και σου φαίνεται ότι θα ήταν μια καλή αρχή για να ξεκινήσεις. Ποια οι άνθρωποι αλλάζουν τουλάχιστον 7 διαφορετικά επαγγέλματα στη διάρκεια της ζωής του, και αυτό είναι μια δήλωση που προέρχεται από την προηγούμενη δεκαετία, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα αλλάξει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον. Είναι σίγουρο ότι η τεχνολογία θα μπει σχεδόν σε κάθε αντικείμενο και σε κάθε επάγγελμα. Άρα δεν είναι ανάγκη κανείς να ασχοληθεί με την πληροφορική για να ασχοληθεί με την τεχνολογία.
0: Άρα καταλαβαίνετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε αυτή την ευελιξία.
1: Την ψηφιακή γνώση, την ψηφιακή εξοικείωση. Όλοι πρέπει να την έχουμε και θα την έχουμε. Οι νέες γενιές την έχουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξεκινάμε από κάτι που αγαπάμε και που μας ελκύει.
0: Τι είναι όμως αυτό που δεν έχουν οι νέες γενιές? Είπατε νωρίτερα ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς, ας πούμε, αναφερθήκαμε συγκεκριμένα στο επάγγελμα του influencer, μένουν στο ότι είναι κάτι το οποίο το κάνεις, είναι ένα χόμπι, ας πούμε, για το οποίο πληρώνεσαι και όλα σκηνόλα πολύ εύκολα και βγάζεις και πολλά χρήματα και γίνεσαι και διάσημος, και καταλαβαίνουμε ότι εκεί δεν έχουν τη σωστή πληροφόρηση για το τι είναι αυτό το επάγγελμα. Τι άλλο είναι αυτά τα τροχοπέδι στις σωστές, στην σωστή λήψη των επαγγελματικών αποφάσεων?
1: Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε μελαβή να μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι η δεξιότητα σταδιοδρομίας. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε, για να πιάσω έτσι το νήμα από το προηγούμενο ερώτημά σας για το μέλλον, είναι ότι οι δεξιότητες θα παίζουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο από την ίδια τη γνώση, η οποία είναι προσβάσιμη πλέον σχεδόν από όλους και δεν είναι τόσο σημαντική. Αυτό που κάνει τη διαφορά και διακρίνει και τον άνθρωπο από τη μηχανή και την τεχνητή νοημοσύνη, για την ώρα τουλάχιστον, είναι η ικανότητα να σκέφτεται διαφορετικά. Ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες για τις οποίες μιλάμε? Είναι η ενσυναίσθηση, είναι η δημιουργικότητα, η συνθετική σκέψη με δημιουργικό τρόπο, η προσαρμοστικότητα, η ανθεκτικότητα, στην οποία υπάρχει θέμα εδώ με τη γενιά Z, και δεξιότητες κοινωνικές. Mm-hmm. Ακριβώς λόγω των κοινωνικών δικτύων και της, του χώρου του μεγάλου που έχουν πιάσει τη ζωή των νέων ανθρώπων, υπάρχει μεγάλη έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Και αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για τη συνεργασία, mm-hmm. ας πούμε, που είναι βασικό στην εργασία.
0: Είπατε για την ανθεκτικότητα, ότι υπάρχει ζήτημα. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
1: Δεν το λέω εγώ, το λένε οι έρευνες, ότι η γενιά Z, η οποία έχει χαρακτηριστικά πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, όπως ας πούμε το κοινωνικό ενδιαφέρον, η ανάγκη τους για κοινωνική δικαιοσύνη ή η σημασία που δίνουν σε μια σταδιοδρομία που θα ενσωματώνεται σε ολόκληρο τον τρόπο ζωής. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι δεν σκέφτονται θα δουλεύω 8 ώρες και μετά θα κάνω αυτό που θέλω. Θέλουν να έχει ουσία και ποιότητα όλη η ζωή τους και η δουλειά τους μέσα σε αυτό. Παρόλα αυτά υπάρχει έλλειμμα ανθεκτικότητας. Δεν έχουν αντοχές οι νέοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να σηκώσουν την απόρριψη, την προσπάθεια, πράγματα δηλαδή που είναι απαραίτητα για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει σε μια σταδιοδρομή. Και στη ζωή βέβαια θα πω.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τελικά είναι μια γενιά που παρόλο που πλέον ανοίγονται νέοι ορίζοντες μπροστά της, ακριβώς επειδή πλέον και η εποχή τρέχει πολύ γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο τελικά για ένα παιδί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια να πάρει τις αποφάσεις και νομίζω ξεκινάει και όλα σε αυτό που είπατε τώρα κι εσείς, δηλαδή ουσιαστικά μιλήσαμε και για έλλειψη αυτογνωσίας, είναι διάφορα πράγματα τα οποία θα πρέπει, δεν ξέρω, και οι γονείς και το σχολείο να πέσουν πάνω σε αυτά.
1: Ισχύει. Είναι πολλά τα κομμάτια που συμπληρώνουν το puzzle και βοηθούν τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν όλα αυτά που τους είναι απαραίτητα. Είναι απαραίτητη η υποστήριξη από τους γονείς, από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητη, θα πω, η ένταξη της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε αυτή τη διαδικασία, που είναι ο ειδικός που θα τα βάλει όλα αυτά σε μια σειρά και θα βοηθήσει τον τρόπο σκέψης που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος. Αυτό που βλέπω να συμβαίνει έτσι γενικά στην Βόρεια Ευρώπη, στην Αμερική, σε σχέση με την ευαισθητοποίηση δηλαδή που έχουν για το κακό που κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα και ενασχόληση με τα κινητά των παιδιών όλη την ώρα και η στροφή σε λιγότερο τεχνολογικές μεθόδους εκπαίδευσης, είναι μια αρχή. Ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι θα το πιάσει το μήνυμα.
0: Είναι περίπλοκη η εποχή νομίζω και για τα νέα παιδιά και για τους ενήλικους, για αυτό που μας είπατε ότι πλέον μπορεί στην πορεία τη ζωή του ο καθένας να διαλέξει κάποια άλλη επαγγελματική διαδρομή από αυτή που μπορεί να είχε σπουδάσει. Αντίστοιχα και οι νέοι με αυτό το καταιγισμό ίσως πρέπει να εκπαιδευτούν και περισσότερο στο να φιλτράρουν όλη αυτή την πληροφορία που δέχονται και σίγουρα πρέπει να ξεφύγουμε και από αυτό το παρελθόν, από την οικογενειακή πίεση που μπορεί να υπάρχει. Δύσκολα τα πράγματα. Μας βάλατε πολλούς προβληματισμούς.
1: Στόχος μου ήταν πάντως να σας ξεαγχώσω και εσάς και τους ακροατές σας, αν σκεφτούμε ότι δεν είναι ανάγκη ένα παιδί να αποφασίσει ακριβώς τι θα κάνει σε όλη του τη ζωή με την επιλογή, ας πούμε, σχολής που θα δηλώσει το μηχανογραφικό ή με την πρώτη του επιλογή. Νομίζω ότι έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος. Έτσι φεύγει και από τα παιδιά και μπορούν να σκεφτούν πιο καθαρά. Ας το πιάσουμε από εκεί λοιπόν.
0: Με αυτό το τελευταίο θα μείνουμε για να το σκεφτούμε, να το επεξεργαστούμε και θα έχω τη χαρά και σε επόμενες εκπομπές φυσικά να τα συζητήσουμε ξανά, γιατί προφανώς δεν είναι ένα θέμα το οποίο ξαφνικά το λύσαμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας, κυρία Καραβία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Η κυρία Σύση Καραβία, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Γι' αυτό να μην απορείτε αν ακούτε για influencer και instagrammer και tiktoker. Κανονικά επαγγέλματα σας παρακαλώ είναι.

Εν τω μεταξύ, μια που πιάσαμε πάλι για τα social media, αυτό το βίντεο μπορείτε να μπείτε και στο news.gr που μας έρχεται από τη Βρετανία, από ένα πάρκο όπου είχε τραγική κατάληξη η απόφαση ενός άνδρα να μπει στο περιβάλλον εκεί στην τοποθεσία που βρισκόταν μια τίγρης. Αυτό έγινε στο Yorkshire Wildlife Park. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόταν ο ίδιος. Ζήτησε από ένα ζευγάρι να τον βγάλει φωτογραφία. Σε άλλα ρεπορτάζ τώρα από το Διεθνή Τύπο διαβάζω ότι και αυτός, εντάξει, δεν ξέρω τώρα σε αυτό που σας είπα, σε τι κατάσταση έτσι, αναστάτωσης και για ποιο λόγο, να το πω έτσι πολύ διακριτικά, βρισκόταν και πήγε και πλησίασε την τίγρη, η οποία του επιτέθηκε. Είχε πολλά τραύματα στην πλάτη και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή, αν δείτε το βίντεο, λες και απευθύνεται σε σκύλο. Της λέει σταμάτα. Όχι, όχι. Βέβαια, η τίγρης είναι ένα άγριο ζώο, συνεχίζει την επίθεση και τελικά ο ίδιος κατέληξε.

Απλά έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο τα οποία απεικονίζουν την επίθεση της Τίγρης στον άνδρα. Είναι σοκαριστικό θέαμα και αρχές έχουν ζητήσει να μην αναπαράγεται και να μην διανέμεται το συγκεκριμένο υλικό. Παράλληλα, από την αστυνομία έχει διευκρινιστεί ότι η Τίγρης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, παρέμενε στον περιβολό της. Και δεν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό. Ναι, όταν το παρακολουθείς πίσω από τα κάγκελα, προφανώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Τώρα, για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος νεαρός αποφάσισε να μπει μέσα στον περίβολο όπου βρισκόταν το άγριο ζώο και δεν ξέρω. Πραγματικά, καμιά φορά μένουμε άφωνοι με αυτά που βλέπουμε.

Λοιπόν, και κάπου εδώ πολύ γρήγορα πέρασε και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά αυτό το μεσημέρι Κυριακής. Εμείς μπορεί να φύγουμε, εσείς όμως θα μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί στη συνέχεια το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Γούλα. Ήδη περιμένει, πρέπει να σας πω, έξω από το στούντιο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Από τον πιλότο της καρδιάς μας εδώ, το Γιάννη Πρίντεζη, στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κόντου και την Αθηνά Σαλούστρο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και την Τόνα Δρούτσα. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Έχετε μια ομπρέλα μαζί σας και να προσέχετε εσάς, τους γύρω σας, και να περάσετε μια καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η διεθνής κακέρα αλλάζει. Με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προχωρούν σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και έντονες αντιδράσεις για τη χαλάρωση των κυρώσεων στη Μόσχα. Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναβρασμό, με τους Χούθη να εξαπολούν επιθέσεις σε αεροπορικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας. Παλαιότερα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτηρίζει την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και μετά και την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Νάτασα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή τη στιγμή. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, απίφθηναν οι Χούθη μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε 20χρονο που συνελήφθη για το θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Και σε εξέλιξη έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία 52χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα δίπλα στη μοτοσυκλέτα του πίσω από τον Γκολφ Γλυφάδας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός ξεχωρίζει δύο πεδία, στα οποία, όπως σημειώνει η ελληνοαμερικανική συνεργασία, αποκτά περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο: την ενέργεια και την άμυνα. Μίλτο Σακελάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πλήρωνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και στάθηκε και στο ρόλο της χώρας μας που λειτουργεί, όπως είπε, ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή αλλά και τις χώρες του Αραβικού κόσμου και του κόλπου. Παράλληλα, στάθηκε και στον ενεργειακό τομέα, στο πώς δηλαδή ο κάθε διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της χώρας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, φυσικά με την μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG, και στον τομέα της άμυνας συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper αλλά και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία, όπως επίσης και τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι για την χώρα μας προβλέπονται ίδιοι ρυθμοί, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία, είπε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένα δύσκολο χειμώνα. Αναφέρω αυτό το σημείο στην ανάρτησή του, γιατί είμαστε λίγες ημέρες και πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για την ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Έχουμε καταφέρει πολλά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τα τελευταία χρόνια, και ακριβώς γι' αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε το δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσο πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν. Είπε χαρακτηριστικά.
1: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. κριτική στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, άσκησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, εστιάζοντας την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος στις αναφορές για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και στις εξαγγελίες για τη στήριξη της βιομηχανίας και των αλλιέων. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια με τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Τον έχουμε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την ερχόμενη Τετάρτη. Περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε ακόμα τρεις μέρες, μέχρι Τετάρτη, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να λυθεί αυτό το σταυρολέξο, το παζλ, αν θέλεις, των ανακοινώσεων, αν και νομίζω ότι τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη διαρρεύσει. Ξέρουμε την λογική, τη φιλοσοφία των παρεμβάσεων. Θα είναι σε δύο μέτωπα για να στηριχτούν τα νοικοκυριά, να μειωθεί το κόστος θέρμανσης. Πρώτον, φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με αυτό που είναι τώρα στην Αντλία, και δεύτερον, υψηλότερο επίδομα στους δικαιούχους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση κανένας δεν λέει ότι το πετρέλαιο, ακόμα και μετά την επιδότηση, θα βγει στην περσινή του τιμή. Θα είναι σίγουρα αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Το θέμα είναι πόσο κάτω από το 1,90-1,95 που είναι η σημερινή του τιμή θα πέσει. Αν πέσει μέχρι το 1,70, πάει να πει ότι θα είναι στα επίπεδα του περσινού Απριλίου. Αν πέσει όμως και κοντά στο 1,60 ή και πιο κάτω, που λένε οι πληροφορίες, τότε θα είναι όντως μια σημαντική επιδότηση, πάνω από 30 λεπτά. Επιδότηση βέβαια και από κράτος και από διελιστήρια. Ενώ αν αυτό συνδυαστεί και με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, αυτό θα είναι ένα δεύτερο βοήθημα. Φυσικά όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από το πώς θα πάνε τα κάψιμα στις διεθνείς αγορές από αύριο, που ανοίγουν πάλι τα χρηματιστήρια, και θα φανεί και αν η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν έχει θετικό αποτύπωμα ή όχι. Συνεπώς, το Οικονομικό Επιτελείο αφήνει και ένα μικρό περιθώριο, μήπως μέχρι την Τετάρτη αλλάξουν τα μέτρα. Και βέβαια το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής, που η Ελλάδα θα ζητήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι τα υπερέσοδα ΦΠΑ της δίνουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει πρόσθετα μέτρα μικρής διάρκειας, όχι επαναλαμβανόμενα, όχι μόνιμα, προσωρινά, μικρής διάρκειας, και βέβαια περιμένει, ελπίζει η ελληνική πλευρά ότι θα πάρει το πράσινο φως.
1: Άκη, να αλλάξουμε λίγο θέμα όμως, γιατί σχετικό όμως πάντα. Σε διαβούλευση τέθηκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που ρυθμίζει ζητήματα τιμολογίων ανεξάρτητων πηγών ενέργειας και προστασίας των καταναλωτών. Ποια είναι τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου, το οποίο θα παραμένει στη διαβούλευση μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου?
3: Και θα ψηφιστεί αρχές Νοεμβρίου, και μέχρι τότε λοιπόν μένει να δούμε αν μέσα στη διαβούλευση θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή πάντως το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κάποια σημαντικά σημεία. Τα πιο σημαντικά τα έχω ξεχωρίσει. Θα έλεγα ότι πρώτο είναι η σταδιακή μείωση του κόστους των οίκων. Τα οίκο, θυμίζω, είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και συνδέονται με την ηλεκτροδότηση των νησιών. Σταδιακή μείωση λοιπόν κατά 50%. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει τα νησιά να συνδεθούν με το υπηρετικό σύστημα ενέργειας της χώρας. Αυτό έχει συμβεί σε κάποια νησιά, αλλά ακόμα το μεγαλύτερο μέρος δεν έχει συνδεθεί. Ένα τρίτο που συνδέεται πάλι με τα νησιά είναι το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, το οποίο έχει προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων για να μειωθεί η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν τα νησιά να μην παράγεται από διζελομηχανές, αλλά να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, πάμε τώρα στα τιμολόγια, πάμε τώρα στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οικιακό. Η ελάχιστη διάρκεια των σταθερών τιμολογίων πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες, τα μπλε τιμολόγια, όχι μικρότερης διάρκειας. Επίσης, όταν κάποιος καταναλωτής έχει οφειλές, αλλά είναι σε διαδικασία επίλυσης της διαφοράς με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, προστατεύεται από διακοπή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Για τα ιδιωτικά δίκτυα ενέργειας, για τα οποία το καλοκαίρι γράφτηκαν πάρα πολλά ότι μπορεί να είναι η βασική αιτία για τις πυρκαγιές στα δάση, προβλέπεται η υπογειοποίησή τους, να είναι δηλαδή κάτω από το έδαφος, ώστε να μην προκαλούν πυρκαγιές, όπου όμως αυτό είναι τεχνικά δυνατό, γιατί δεν είναι παντού τεχνικά δυνατό, και παράλληλα η υποχρέωση των ιδιοκτητών αυτών των δικτύων να συντηρούν τις υποδομές. Και τέλος, για τα data center που έχουν υψηλές ενεργειακές ανάγκες, το πρωτοβουλευτικό σχέδιο προβλέπει την υποχρέωση του 60% αυτών των αναγκών να καλύπτεται υποχρεωτικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μην επιβαρύνεται το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η χώρα μας τώρα επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία για τη λήψη μέτρων στήριξης των πολιτών και της πραγματικής οικονομίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στο Μέγκα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
1: σε
4: σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
1: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
4: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
1: Την Πέμπτη.
4: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
1: Για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με τα επιδοτούμενα προγράμματα, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio και στη Ματίνα Καραμίτζου ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος.
5: Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τις ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση, πρέπει να γίνουν κομβικές παρεμβάσεις μέσω κάποιων εργασιών, τα οποία θα πρέπει να επιδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από διάφορα προγράμματα και για τις αντλίες θερμότητας και για εξοικονομώ και για να βάλουν αποθήκευση ενέργειας στα φωτοβολταϊκά. Όλα αυτά είναι συστήματα τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν να μπορέσει ο κόσμος να αρχίσει να τα εγκαθιστά, προκειμένου και το σπίτι με τοποθέτηση μονώσεων, αντικατάσταση κομμάτων, να μειώσει τις απώλειες. Μετά, με τοποθέτηση νέων συστημάτων όπως τα αντλίες θερμότητας, να μπορεί να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες με χαμηλότερο κόστος. Και φυσικά και με τη λογική, όσοι μπορούν να βάλουν και φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, να μπορούν και να ανεξαρτοποιηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το δίκτυο ενέργειας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η κατανάλωση λιγότερης ενέργειας. Όσες μορφές ενέργειας και να εναλλάσσουμε, να πηγαίνουμε φέτος στο αέριο ή στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο, όπως και να εναλλάσσουμε τις μορφές ενέργειας, όταν αυξάνονται όλες μαζί, δεν έχουμε καμία επιλογή.
1: Λοιπόν, στην αρχή του δελτίου μας αναφερθήκαμε στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, όπου πλέον τα κόμματα της αντιπολίτευσης του ασκούν κριτική με αφορμή αυτή την κυριακάτικη ανάρτηση. Περισσότερα θα μας πει ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, θα έλεγα, η οικονομική και η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη ανάρτησή του εμφανίζει ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγή για την ενέργεια, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η σχετική απόφαση συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης έργων που δεν προχώρησαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όπως αναφέρει, πολλά έργα στους τομείς αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια και, επικαλούμενος στη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ υποστηρίζει ότι οι περικοπές στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζουν συνολικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, σημειώνει, λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να το καλύψουν. Και προσθέτει τέλος ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών είναι κόστος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις ευθύνες της και να μεταφέρει τους πολίτες στο οικονομικό βάρος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Ρούμπιο, ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή όπου οι Ηνωμένες ΗΠΑ και οι σύμπαχοί τη έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικείμενα για του λαού γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια. Ενώ χαρακτηρίζει επίση το ΚΚΕ εξοργιστική και προκλητική από την κυβέρνηση τη στήριξη των βιομηχανιών και των ενεργειακών ομίλων με πρόσθετε επιδοτήσει και ρήτρε διαφυγή όταν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του ΜΟΚΤΟΥ, όπω οι αλληλεί, θα συνεχίζουν να στενάζουν από την άδικη φορολογία. Και απάντηση σημειώνει το ΚΚΕ στα παραμύθια τη κυβέρνηση και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική θα αποτελέσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία ως γνωστόν τέτοια εποχή παραμονής και ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2027. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βιλόπουλος, σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανάρτησε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσίας του κυρίου Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, Σαμβουλάκης και Τσίπρα, σημειώνει ο κύριος Βιλόπουλος, αποδεικνύονται ανίκανοι και άγχος επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμεινε από το 2019, πασοδήγησαν στη σημερινή καταστροφή και ο κύριος Βελόπουλος καταλήγει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση και που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την ισχροκέρδεια των καρτέλ. Τέλος, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι φτάνουν οι ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτή που περιγράφεται. Και σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, πρωταγωνιστεί διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον. Μόνο που αυτή η Ελλάδα, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού και όχι στην καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και τέλος, η Νίκη αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι Κυριακά τις ανασκοπήσεις του κουράζουν τους πολίτες και αποφάσισε να τις μικρύνει. Αυτό είναι το συμπέρασμά του από την αγωνία της κοινωνίας, διερωτά τη Νίκη και σημειώνει ότι οι Έλληνες δεν ασφιχτούν από τις αναρτήσεις σας, κύριε Μητσοτάκη, ασφιχτούν από την ακρίβεια, τους μισθούς που εξαναμίζονται, τα απλησίαστα νίκια και την ανασφάλεια για το αύριο. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά την επόμενη εβδομάδα και όσο πλησιάζουμε προς τη συζήτηση και ψήφιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, τη συζήτηση μάλλον για το προσχεδίου του προϋπολογισμού, η ένταση μεταξύ της αντιπολίτευσης και αντιπολίτευσης θα κορυφώνεται με αιχμή βέβαια την οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική πολιτική.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα από τους αντάρτες Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί στην πιο αιματηρή επίθεση στο πετρελοπαραγωγό βασίλειο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Και να δούμε κατά πόσο Νατάσα Παυλοπούλου αυτό θα επηρεάσει και, και τις τιμές στα ενεργειακά και στο πετρέλαιο, έτσι.
7: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι, Βασίλη. Όπως είπες και εσύ, είναι η πιο αιματηρή επίθεση σε αραβική χώρα του κόλπου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. 12 νεκροί και 309 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός, από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Είναι η τρίτη επίθεση στο αεροδρόμιο αυτή την εβδομάδα. Και να σου πω ότι οι Χούθοι εξέδωσαν πριν από λίγο νέα προειδοποίηση προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Κήρυξαν τον ενέργειο χώρο πάνω από τη Σαουδική Αραβία ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εξαιρούνται, όπως είπε ο ηγέτης τους, η Μέκα και η Μεδίνα. Προκάλεσε η επίθεση αυτή παγκόσμια καταδίκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Βρετανία και από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Να πούμε ότι το θέμα τώρα είναι αν ερωτηθεί ο Τραμπ εάν σχεδιάζει να λάβει μέρος πλέον να βοηθήσει να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία. Δήλωσε στους δημοσιογράφους, Βασίλη, ίσως θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Να σου πω ότι διστάζει σε γενικές γραμμές να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν έχει επαρκή πυρομαχικά λόγω του Ιράν. Και δεύτερον, γιατί πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές και δεν θα ήθελε να ξεκινήσει νέο πόλεμο. Όπως ξέρουμε, οι Χούθοι έχουν καταλάβει και νησιά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και έχουν εδραιώσει θέσεις κατά μήκος της Ερυθρέας Θάλασσας. Άρα, προφανώς, οι εξελίξεις αυτές είναι πολύ σοβαρές, γιατί συνδέονται και με την ενεργειακή επάρκεια σε μια στιγμή που είναι κλειστά και τα στενά του, κλειστά ουσιαστικά και τα στενά του Ορμούς, Βασίλη.
1: Έτσι ακριβώς, Νατάσα. Εν τω μεταξύ, όμως, έχουμε αντιδράσεις αφού λέμε και για τα ενεργειακά, εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τη συμφωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ρώσο ομολογό του, έτσι, για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ, την ώρα μάλιστα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτα.
7: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Αντέδρασε πολύ έντονα ο Αμερικανός Πρόεδρος στις επικρίσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κάλεσε λοιπόν χθες την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον ηγέτη της. Είπε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει η χώρα νέο πρόεδρο. Ο Ζελένσκι θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους μας με το ντίζελ κτλ. Ο Ζελένσκι απάντησε με μια πολύ σκληρή, σε μια από τις πιο σκληρές επικρίσεις του μέχρι στιγμής προς τον Λευκό Οίκο και συνέδεσε την άρση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ με μια ρωσική επίθεση που σκότωσε πάνω από 20 ανθρώπους στη Ζαπορίζη, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Να σου πω, Βασίλη, ότι σχεδόν 80 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιδρομές την Τετάρτη και την Πέμπτη και ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που προκαλεί μεγάλη θαμπειρά συμφωνία για τον ντίζελ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ άλλων. Η Ευρώπη επανέλαβε τη δέσμευσή της να μειώσει την εξάρτησή της από ρωσικά καύσιμα. Δεν επιθυμούμε να τροφοδοτούμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η συμφωνία όμως έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ακόμα και σε ρεπουμπλικανούς βουλευτές, που ετοιμάζονται, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Άξιος, να καταθέσουν διακομματικό νομοσχέδιο με στόχο να εμποδίσουν τον Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Να θυμίσουμε ότι η μέση τιμή ντίζελ στις ΗΠΑ είναι 6,8 δολάρια το γαλόνι, ενώ πριν από τον πόλεμο ήταν 3,68 πέρυσι, Βασίλη.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια. Στην ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, αλλά και στο τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφέρθηκε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ραντάρ, με τους Μάκη Πολάτο και Νικολέτα Κριτικού, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Μπάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ας τον ακούσουμε.
8: Κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει η Αμερική στο πόλεμο με το Ιράν, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Το δεύτερο που κάνει είναι ότι κάνει αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, ούτως ώστε να υπάρξει μια, αν θέλετε, πτώση των τιμών του ντίζελ στην αμερικάνικη αγορά κυρίως, γιατί η συμφωνία βάσει όλων αυτών που γνωρίζουμε δεν έχει το μέγεθος που να μπορέσει να φέρει θετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Το κάνει αυτό για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές του ντίζελ στην Αμερική, όλα αυτά με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί ουσιαστικά βλέπει ότι τα πράγματα, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν εξελίσσονται καλά τόσο για τον ίδιο όσο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η αμερικανική οικονομία αρχίζει και κλειδονίζεται. Στην Αγγλία η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι. Από 2 που ήταν. Αυτό αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις του στην οικονομία και στο πληθωρισμό. Και επίσης αυτό το οποίο έχει γίνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς δεν είναι μόνο το ζήτημα του πετρελαίου, αλλά είναι και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν μια επίπτωση στις τιμές των λιπασμάτων, των αγροτικών προϊόντων που αφορούν κυρίως τις κόκκινες πολιτείες της ενδοχώρας Αμερικής.
1: Με σφαίρες στο κεφάλι εντοπίστηκε τα ξημερώματα νεκρός 52χρονος κοντά στον γκολφ Λιφάδας. Το θύμα ήταν οργανωμένος οπαδός και γνώριμος των αρχών, καθώς είχε συλληφθεί στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση της λεγόμενης Greek Mafia. Περισσότερα θα μας πει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η αστυνομία ενημερώθηκε περί τις 12.30 το βράδυ, Βασίλη. Και αρχικώς νόμισαν από τις περιγραφές του περίπου που τηλεφώνησε στην άμεση δράση ότι έχει γίνει ένα τροχαίο, καθώς ήταν ένας άντρας πεσμένος δίπλα στη μηχανή του. Πήγαν οι αστυνομικοί της τροχαίας, όμως μόλις έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση. Ο χώρος αποκλείστηκε, κλείθηκε ιατροδικαστής, ήρθαν αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να μελετήσουν τη σκηνή του εγκλήματος. Περίπου μετά από 3 με 4 ώρες έφυγαν από αυτή τη Γλυφάδα και τη σκηνή του εγκλήματος είναι κοντά στο κέντρο της Γλυφάδας, αλλά το σημείο απόμερο. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι το θύμα είναι ένας 50χρονος οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας με ποινικό παρελθόν, έχει συλληφθεί και για την Greek Mafia και για επεισόδια μεταξύ οπαδών και πυροβολισμούς και για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα φέρεται ότι είναι και ανήκε στην εγκληματική οργάνωση νονού της νύχτας, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2025 στο Χαλάνδρι έξω από ιδιωτική κλινική από εκτελεστές της ρωσόφωνης μαφίας. Τώρα οι αστυνομικοί, αφού ταυτοποίησαν το θύμα, προχωρούν στις έρευνες σε πρώτο επίπεδο της σκηνή του εγκλήματος, ότι η στοιχεία βρεσιλέξουν, ότι οπτικό υλικό, ότι αυτόπτες μάρτυρες, αν και από το σημείο που είδαμε θα είναι δύσκολο, γιατί εκείνη την ώρα δεν θα πέρναγε κόσμος, ούτε αυτοκίνητα ούτε πεζοί. Βιντεοληπτικό υλικό και βεβαίως καταθέσεις από το οικογενειακό του, το οικογενειακό του περιβάλλον, το φιλικό του περιβάλλον, αλλά και γενικά από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Μας μεταφέρεται ότι είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα, οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πολλές κατευθύνσεις, κλείνοντας από το σημείο οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν 8 κάλικες, ενώ φέρεται ότι το θύμα είχε αρκετά τραύματα στο σώμα και ένα τραύμα στο κεφάλι μας.
1: Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ρεπορτάζ, αλλά να περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της επίθεσης που είχαμε σε 32χρονο στην Ελευσίνα από δύο νεαρούς που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
9: Ένας 22χρονος και ένας 18χρονος για την επίθεση με μαχαίρι κατά 32χρονο το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Την Παρασκευή, αφού ταυτοποιήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, δύο φερόμενοι δράστες, την Παρασκευή παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ελευσίνας ο 22χρονος συνοδεία του δικηγόρου του και ισχυρίστηκε ότι δεν έκανε αυτό την επίθεση. Αυτός ήταν αμυνόμενος, καθώς ότι το θύμα του επιτέθηκε πρώτο. Το Σάββατο, εχθές, ενώ ο 22χρονος ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, παραδόθηκε εκεί στις δικαστικές αρχές και ο 18χρονος συγκατηγορούμενος του. Σε έρευνα που έγινε, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά και για άλλα αδικήματα. Σε έρευνες που έγιναν στην οικία του 22χρονου εντοπίστηκαν δύο σιλέτα, μια σιδερογροθιά, μπλούζες οπαδικού συνδέσμου και έντυπο υλικό ακροδεξιών οργανώσεων. Το θύμα ισχυρίζεται ότι έχει στοχοποιήθηκε από ακροδεξιούς, καθώς έχει έντονη αντιφασιστική δράση στην περιοχή. Εχθές το θύμα παραμένει σε νοσηλεία, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του. Δέχτηκε χτυπήματα στα πόδια αλλά και ένα κόψιμο στο στήθος από το μαχαίρι. Εχθές πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα, όπου συμμετείχε και η Μάγδα Φύσα.
1: Ηλία Κούγκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο ERT News μίλησε η δικηγόρος του θύματος, η κυρία Ελευθερία Ντόμπα Τζόγλου, η οποία έκανε λόγο για ενέδρα των κατηγορούμενων στον εντολέα της και περιέγραψε την επίθεση. Ας την ακούσουμε.
10: Ο εντολέας μου βγήκε από το σπίτι του γύρω στις 4 και 10 προκειμένου να πάει βόλτα τα σκυλιά του. Οι δύο άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά του είχαν στήσει ενέδρα, τον περίμεναν. Όταν άφησε τα σκυλιά και ξαναβγήκε από το σπίτι, επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν. Όταν άφησε τα σκυλιά και ξαναβγήκε από το σπίτι, επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν.

0: Υπάρχει και στη δικογραφία. Φαίνεται, ακούγεται και το σφάξ των επανειλημμένες φορές και το είμαι φασίστας. Επίσης, να σας πω ότι αφού τον προσέγγισε επισόπλατα ο δεύτερος δράστης, τον μαχαίρωσε και στους δύο μυρούς. Και όταν ο εντολίας μου γύρισε ευνηδιασμένο στην πλάτη του προς το μέρος του επιτιθέμενου, ο 18χρονος επιχείρησε να τον πλήξει στην κοιλιακή και θωρακική χώρα πάλι με το μαχαίρι. Προσπάθησε εν συνεχεία να απομακρυνθεί τραυματισμένος. Συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Μέχρι που τελικά για πάρα πολύ καλή του τύχη εμφανίστηκε ένας άνθρωπος διερχόμενος με το αυτοκίνητό του. Τον περιέθαλψε, τον πήγε στο κέντρο υγείας Ελευσίνας, όπου λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων δεν μπορούσε να παραμείνει εκεί. Ο εντολίας μου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνιο. Βέβαια είναι, όπως καταλαβαίνετε, σοκαρισμένος. Δεν ξέρουμε τι ενδεχομένως πρόβλημα μπορεί να έχει λόγω των σημείων των τραυμάτων στην πορεία της ζωής του.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης τώρα απολογούνται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η συγκατηγορούμενοι τους για την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι. Έχουμε την Άννα Νικολάου.
2: Για τις πρώην σχολείς Ευελπίδων, οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση, μεταξύ αυτών είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Η ζημιά που εκτιμάται ότι έχει προκληθεί από τη δράση του κυκλώματος είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και συνολικά το δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κατηγορούνται για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα κατά περίπτωση. Είναι διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και μια έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Παράλληλα, η εισαγγελία διέταξε τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Είναι σε εξέλιξη η απολογία. Ένας-ένας οι κατηγορούμενοι περνούν το κατόφλι της ανακρίτριας. Έχουν ήδη απολογηθεί 3 από τους 11 συνολικά κατηγορούμενος. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μπει στο γραφείο της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης προκειμένου να απολογηθεί. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μαραθώνια, να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ και όταν ολοκληρωθούν οι απολογίες, τότε ανακρίτρια και οι εισαγγελές θα προχωρήσουν σε διάσκεψη και μετά θα αποφασιστεί ποιοι και αν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή ή αν κάποιοι ενδεχομένως θα βρεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα 20χρονη μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας. Για την υπόθεση συνελήφθη ο επίσης 20χρονος φίλος της. Ο Τίμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Τίμο, κακουργηματική δίωξη άσκηση εισαγγελέας στον 20χρονο.
3: Έκθεση ακριβώς έτσι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος πέρασε νωρίς το κατόπλι του δικαστικού μεγάλου λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέσα στην εβδομάδα από την 5η τακτική ανακρίτρια. Τώρα δεν χωράει ο νους αυτό που συνέβη. Ασύλληπτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Καθώς χθες τα ξημερώματα ένας 20χρονος και μια 20χρονη διασκέδαζαν σε πάρτι σε ένα χώρο εκδηλώσεων με ηλεκτρονική μουσική, όταν κατανάλωσαν χάπια με ναρκωτική ουσία, τα λεγόμενα MDMA, είναι χάπια έκσταση. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και σε μιλιπόθυμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. Τώρα, ο πατέρας της, ο οποίος σήμερα ήρθε στα δικαστήρια, αυτό που μας είπε είναι ότι και στο παρελθόν, πριν από 3 χρόνια, άλλη η κόρη του είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο πάλι σε μυλιπόθυμη κατάσταση εξαιτίας κατανάλωσης χαπιών ναρκωτικών ουσιών μετά από παρακίνηση του 20χρονου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή, ενώ όλοι περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα, η οικογένεια θα ορίσει και τεχνικό σύμβουλο για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, είναι μια οικογένεια γνωστή στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην ανατολική πλευρά και στην περιοχή της Καλαμαριάς.
1: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στην κάμερα του Earth News νωρίτερα ο πατέρας της 20χρονης κοπέλας.
4: Με τον ίδιο τύπο, πριν από 3 χρόνια συνέβη πάλι το ίδιο. Πάλι την κόρη μας μας καλέσανε στο Ιπποκράτειο σε λιπόθυμη κατάσταση. Ελέγχουμε, θα δούμε τι και πώς. Λεπτομέρειες.

0: Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας αφορά το επόμενό μας θέμα. Εξειδικευμένοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου και το ενδεχόμενο διαρροής στο σχολικό συγκρότημα. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η ανησυχία από γονείς και μαθητές. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου.
1: Βρισκόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπου το πρωί κατέφτασε αρμόδιο κλιμάκιο προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο, θέλοντας να διαπιστώσει την προέλευση της οσμής αερίου για την οποία γίνεται λόγος στο τελευταίο διάστημα. Στο εσωτερικό του συγκροτήματος βρίσκονται αυτήν την ώρα μέλη που στελεχώνουν το κλιμάκιο, το οποίο έχει πέφτει στο σημείο. Θυμίζω πως οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται εδώ προληπτικά παραμένουν κλειστές και τα μαθήματα διεξάγονται μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου. Ο Δήμος Αθηναίων από μέρους του απευθύνει έκκληση τυχόν πορίσματα να εκδοθούν μέχρι το τέλος της ημέρας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά, η ανησυχία παραμένει έκδηλη σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και στους κατοίκους της περιοχής.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε για το συγκεκριμένο θέμα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, ασφάλεια, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Τη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στους καυστήρες του σχολικού συγκροτήματος από την περασμένη Παρασκευή επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στο Earth News και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης.
3: Αυτό το οποίο τονίζω πάντοτε και το λέω και για άλλη μια φορά, η παροχή αερίου από την εταιρεία την Έναον προς τους καυστήρες έχει κλείσει. Έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή. Δεν υπάρχει δηλαδή αέριο αυτή τη στιγμή προς το συγκρότημα της Γκράβας προς τους καυστήρες. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα από την Πέμπτη πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έπρεπε τελικά να δοθεί μια απάντηση ότι όσο γίνονται οι περαιτέρω εργασίες ελέγχου στο εσωτερικό του συγκροτήματος, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.
0: Στις διεθνείς ειδήσεις και πάλι, ο Παναμάς μετράει τις πληγές του μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και τους περισσότερους από 100 μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κυκλώνας Ισαΐας άφησε πίσω του τουλάχιστον 4 νεκρούς και μεγάλες καταστροφές, Νατάσα Παυλοπούλου.
4: Ναι, Βασίλη, η κυβέρνηση του Παναμά κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς, όπως ήταν τελικά, μεγέθους 7,7 και 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή. Υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές και στις 10 επαρχίες της χώρας. Σπίτια, σχολεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γέφυρες έχουν καταστραφεί. Και ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 100 μετασεισμούς, μεγέθους ακόμα και 5,8 της κλίμακας Ρίχτερ. Οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους, περιμένοντας οδηγίες από την κυβέρνηση για το τι θα πρέπει να κάνουν στη συνέχεια. Και να σου πω ότι το ευτυχές γεγονός είναι ότι δεν έχει θρηνήσει νεκρούς η χώρα. Πιθανότατα, όπως λένε οι ειδικοί, επειδή έχει πάρα πολύ αυστηρούς οικοδομικούς κανονισμούς, ιδίως στους ουρανοξύστες στην πρωτεύουσα, την πόλη του Παναμά. Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 5 εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ 2 ελικόπτερα του Αμερικανικού στρατού έχουν παραδώσει 900 κιλά τροφίμων στους σεισμοπαθείς, Βασίλη. Να πάμε στον τυφώνα Ισαΐα.
0: Ναι, ναι. Να πούμε δύο λόγια για τον κυκλώνα αυτόν τον Ισαΐα που έχει αφήσει 4 νεκρούς πίσω του, έτσι.
4: Έχει αφήσει πίσω του 4 νεκρούς και περίπου 800.000 άνθρωποι στη Φλόριντα και στην Αλαμπάμα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Να πούμε ότι έχει εξασθενήσει την τροπική καταιγίδα, ενώ κατευθύνεται προς τις μεσοατλαντικές πολιτείες σήμερα. Ωστόσο, οι αρχές συνιστούν επαγρύπνηση στους κατοίκους στις κόκκινες αυτές περιοχές. Και να σου πω, Βασίλη, για μια εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου. Ναι. Σε ένα ζωολογικό κήπο στη Φλόριντα, οι αρχές φυγάδευσαν ένα κοπάδι φλαμίγκο Τους μετέφεραν στις τουαλέτες του ζωολογικού κήπου για να προστατευτούν την ώρα που ο άνεμος έπαινε με ταχύτητα 169 χιλιόμετρων την ώρα. Σώθηκαν λοιπόν αυτά τα πτηνά από το ζωολογικό κήπο και η εικόνα αυτή κάνει τις τελευταίες ώρες στο γύρο του κόσμου.
0: Να μείνουμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νατάσα, έτσι, και να περάσουμε στην πολύκροτη υπόθεση της θανατοποινίτσας Κρίστα Πάικ. 10 μέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στη φυλακή.
4: Έτσι ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν επέζησε από δύο ενέσεις που της είχαν κάνει οι αρχές με πεντοβαρβιτάλι. Την περασμένη Τρίτη λοιπόν, και ενώ είχε αποτύχει η εκτέλεση, ανέκτησε τις αισθήσεις της και άρχισε και πάλι να μιλά. Επέστρεψε λοιπόν πίσω στη φυλακή του Τενεσί. Το θέμα είναι τώρα, Βασίλη, τι ακριβώς θα γίνει και αν θα προχωρήσει η εκτέλεσή της, καθώς η υπόθεση προκαλεί πρωτοφανή νομικά ερωτήματα. Παραμένει άγνωστο αν οι αρχές του Τενεσί θα επιχειρήσουν να την εκτελέσουν ξανά. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας πάντως δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα οριστεί η ημερομηνία εκτέλεσης, ενώ ο δικαστής διέταξε τις αρχές να διατηρήσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της αποτυχημένης εκτέλεσης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική αγωγή κατά της πολιτείας. Παραμένει άγνωστη η τύχη της,
0: μάλιστα. Και μυστήριο παραμένει ο θάνατος εργαζομένης σε εργαστήριο της Σιβηρίας από Πανόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Νατάσα, ανακοίνωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναμένει την επιβεβαιωμένη διάγνωση, υπογραμμίζοντας ότι για το ζήτημα αυτό παραμένει σημαντική αβεβαιότητα.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο επιδημίας Πανόλης. Οι ρωσικές αρχές πάντως την ίδια ώρα εμφανίζονται καθησυχαστικές και διαψεύδουν ότι υπήρξε και δεύτερο κρούσμα εργαζόμενου που έχει προσβληθεί από Πανόλη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ανακοίνωσε χθες ότι αναμένει επιβεβαίωση μετά το θάνατο της 29χρονης ερευνήτριας σε ρωσικό Ινστιτούτο που ερευνούσε την Πανόλη και ότι η αβεβαιότητα παραμένει. Καλούν λοιπόν οι διεθνείς οργανώσεις και η διεθνής κοινότητα, καλούν τη Μόσχα να είναι απόλυτα διαφανής και να σεβαστεί όλους τους κανόνες σε αυτή την υπόθεση.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα, θαμώνες ουζεροί, κατέληξαν τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όταν ο οδηγός αυτοκινήτου στον Εύοσμο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε πάνω στο κατάστημα και σε ανυποψία στους πολίτες που εκείνη την ώρα διασκέδασαν. Κατερίνα Νικολάου, πώς έγινε το περιστατικό?
5: Ήταν μια παρολίγο τραγωδία, καθώς αν δεν βρισκότανε μια ζαρντινιέρα να ανακόψει τη φόρα του αυτοκινήτου, αυτή τη στιγμή θα θρηνούσαμε νεκρούς, όπως μαρτυρούν όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και τα θύματα τα οποία μας μίλησαν. Ήταν λίγο μετά τη μία μετά τα μεσάνυχτα, όταν ένας μεθυσμένος 45χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του στο ουζερί που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο από κόσμο, όπως καταλαβαίνετε ήταν Σάββατο βράδυ.
0: Ναι.
5: Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο ΑΧΕΠΑ και στο Γεννηματά. Από αυτούς οι δύο έχουν πάρει εξιτήριο. Ο ένας ακόμα νοσηλεύεται, δεν διατρέχουν κίνδυνο ζωής. Κάποιοι αποχώρησαν, όπως είπαμε. Ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, τον κράτησαν με το ζόρι στο σημείο, καθώς η πρώτη του αντίδραση ήταν να κάνει όπισθεν και να φύγει, αλλά τον συγκράτησαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Και μάλιστα, όταν τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο με το ζόρι, η μόνη του αντίδραση ήταν: πω πάει ο προφυλακτήρας. Καμία ενσυναίσθηση για τα τρία θύματα, αλλά και τους άλλους ανθρώπους που τραυμάτισε ελαφρότερα και δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο. Στο αίμα του έγινε αλκοτέστ. Βρέθηκε ποσότητα αλκοόλ τριπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου, ενώ οι κάτοικοι τώρα ζητούν να τοποθετηθούν πασαλάκια, να σαμαράκι και κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ανάλογο περιστατικό στην περιοχή. Πολλοί απρόσεκτοι οδηγοί, συνήθως υπό την επίρρεια μέθης, περνάνε από το σημείο. Πριν ένα χρόνο πάλι ένα όχημα είχε μπει μέσα σε ουζερί 50 μέτρα παραπέρα, δύο γυναίκες υπό την επίρρεια μέθης, ευτυχώς ήταν κλειστό εκείνη την ώρα το κατάστημα. Πάντως είναι όλοι σοκαρισμένοι, καθώς ήταν πράγματι μια παρολίγο τραγωδία, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες που μπορούν να δουν οι ακροατές μας στην ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι, στο ertnews.gr στην ιστοσελίδα μας είναι το βίντεο ντοκουμέντο που μπορούμε να το πούμε, όπου καταγράφει αυτό το απίστευτο περιστατικό. Κατερίνα Νικολάου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου πραγματοποίησαν αναλύσεις της Μαγνησίας και της Βόρειας Εύβοιας που ζητούν αναστολή εφαρμογής των νέων μέτρων. Διαμαρτυρία των παράκτιων αλλιών πραγματοποιήθηκε και στη Λέσβο. Στη Μυτιλίνη βρίσκεται η Δήμητρα Λαχούρη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Δήμητρα, οι επαγγελματίες αλλιείς διεκδικούν άμεσα μέτρα για τη βιωσιμότητά τους.
6: Ακριβώς. Ζητούν άμεσα μέτρα για τη βιωσιμότητά τους. Ζητούν έμπρακτα οικονομική στήριξη προκειμένου να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα λειτουργικά έξοδα αλλά και το υψηλό κόστος καυσίμων. Επίσης την ακρίβεια των υλικών τα οποία χρησιμοποιούν, δίχτυα κτλ. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι αλλαγές που έρχονται εξαιτίας του νέου θεσμικού πλαισίου με την τοποθέτηση δορυφορικών συστημάτων επιτήρησης αλλά και ψηφιοποίησης. Δηλαδή τοποθετείται πια τάμπλετ μέσα στη βάρκα του επαγγελματία ψαρά. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τάμπλετ, δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και από την άλλη μεριά λένε ότι τα καΐκια τους, που τα περισσότερα είναι ξύλινα, όταν βρεθούν σε μία φουρτούνα, αυτά τα συστήματα όπως και οι ίδιοι βρίσκονται μέσα στα κύματα, δηλαδή θα βραχούν και υπάρχει το ενδεχόμενο μετά να έχουν και τις συνέπειες αν δεν δηλώσουν τις ποσότητες των ψαριών που έχουν ψαρέψει εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ζητούν την βοήθεια του κράτους, του αρμόδιου Υπουργείου προκειμένου να επιληθεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δήμητρα την Λαχουρή. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν οι αρχές. Στη διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο άντρας προέβη σε μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ εξετάζεται αν είχε προβεί και ο ίδιος στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακούμε περισσότερα για την υπόθεση στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Σπυριδούλα Κακλατζή.
7: Διεθνής οργανισμός με έδρα της ΗΠΑ διαβίβασε στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πληροφορίες που είχε λάβει από την Google, σύμφωνα με τις οποίες διαδικτυακός χρήστης στην Αθήνα φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να είχε προχωρήσει και στην παραγωγή πρωτογενούς υλικού. Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε ένας 52χρονος γυναικολόγος, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας του στο Χαλάνδρι. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του καθώς και στο ιατρείο του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος, ηλεκτρονικού υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ και κάρτα μνήμης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στο cloud, ενώ βρέθηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα, εμφανώς κάτω των 15 αλλά και των 12 ετών. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο 52χρονος συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ τα ψηφιακά πιστήρια κατασχέθηκαν και θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
0: Πάμε τώρα στην Αχαία και στην Πάτρα, όπου σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές μετά την κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία. Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη και κατά τη διαφυγή τους οι δράστες ενεπλάξαν στο τροχαίο. Ο Μιχάλης Βασιλάκης έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ομάδα αγνώστων ατόμων εισέβαλε στο σπίτι χθες στις 2.30 το μεσημέρι. Κατάφερε να αφαιρέσει ένα χρηματοκιβώτιο. Αυτό σημάνε συναγερμό στην ελληνική αστυνομία, στελέχη της οποίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι δράστες επιβιβάστηκαν σε επιβατικό όχημα και διέφυγαν αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά μήκος της νέας τεχνικής οδού με κατεύθυνση προς Αθήνα. Οι αστυνομικοί έστεισαν μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να ανακάψουν την πορεία του ύποπτου ατυχήματος. Στο ύψος του Δρεπάνου, το όχημα των δραστών ενεπλάκησε τροχαίο και αντιλαμβανόμενοι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με το αυτοκίνητο, οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν στο σημείο μαζί με το κλεμμένο χρηματοκιβώτιο. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται από την αστυνομία, έχει ταυτοποιηθεί ένας από την ομάδα των αγνώστων δραστών. Οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους συνεχίζονται.
0: Μιχάλη, δεν ξέρουμε αν τι περιείχε το χρηματοκιβώτιο, αν πόσα χρήματα ή τι μαλφή ή οτιδήποτε άλλο ακόμα, έτσι.
8: Όχι, όχι, δεν έχουμε κάποια τέτοια αναφορά από την αστυνομία. Φαντάζομαι ότι για όλα αυτά θα έχουν δώσει πληροφορίες οι ιδιοκτήτες.
0: Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Υπό καθεστώς αβεβαιότητας εξακολουθούν να ζουν κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε χτίρια κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή του μετρό. Οι κάτοικοι πέτυχαν μια πρώτη δικαστική νίκη, καθώς η ελληνική μετρό καλείται πλέον να τους παραδώσει έγγραφα και μελέτες που είχαν εκπονηθεί πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα κάτω από τη γειτονιά. Το σχετικό υλικό θα εξεταστεί από τους πραγματογνώμονες και τους νομικούς εκπροσώπους τους. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τη Ματίνα Καραμίτζου, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας των κατοίκων στην περιοχή, ανέφερε για το ποια είναι σήμερα η κατάσταση εκεί, ενώ χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη για τη δικαστική απόφαση. Ας ακούσουμε τον κύριο Κουτρουλάρη.
9: Ήταν η πρώτη δικαίωση με τη δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου. Μας δίνει ουσιαστικά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, τις μελέτες, τις μετρήσεις που ζητούσαμε τους τελευταίους 7 μήνες. Γιατί υπήρξε όλο αυτό το διάστημα μια μεθοδευμένη προσπάθεια απόκρυψης αυτών των στοιχείων, σκόπιμη προφανώς. Οπότε ήταν κέριο το να έχουμε δικαστική απόφαση που μας δίνει τέτοια δυνατότητα, mm-hmm. για να μπορούμε να δούμε τι πήγε τόσο λάθος στο έργο, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κτίρια μας και ποιες είναι οι μελέτες βάσει των οποίων θα συνεχίσει η διάνοιξη της σύραγγας. Μας είπαν το πρώτο και πολύ σημαντικό ότι τελικά δεν είναι 14 τα κτίρια, που είναι κάτι που λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Γιατί δόθηκε εκ νέου εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο να κάνει για άλλες 6 πολυκατοικίες. Που είχε δοθεί από την αρχή, αλλά για κάποιο λόγο μπήκαν ως προτεραιότητα μόνο οι 14. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. το απέκρυπταν. Και δεν ξέρουμε, πολύ πιθανό σύντομα να βγουν και άλλες 4 και μετά άλλες 4. Γιατί από τις δικές μας καταγραφές και από τις μαρτυρίες που παίρνουμε από τη γειτονιά, είναι πάνω από 30 οι πληττόμενες πολυκατοικίες. Απλώς εδώ τίθεται το ζήτημα το τι αναγνωρίζει η ελληνικό μετρό ως ζώνη επιρροής, βάσει τη οποία, ξέρετε, κρίνεται αν ένα κτίριο θα μπουν στη διαδικασία να το αναγνωρίσουν ως πληττόμενο. Γιατί αυτή η ζώνη επιρροής στην αρχή μας είχαν πει ήταν 50 μέτρα από τη σύραγγα, μετά έγιναν 35, μετά έγιναν 25. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι και οι 14 μελέτες που πήραμε, mm-hmm. επίσης προσωρινές μελέτες, έτσι από τότε δεν είναι τελικές, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα στήριξης των κτηρίων mm-hmm. και στατικής τους ενίσχυσης μέχρι να ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε να μπορούν, ξέρετε, να αποκοινωθούν τα κτίρια και να δουν ουσιαστικά το εύρος και το βάθος των ζημιών και μετά να γίνουν οι ουσιαστικές μελέτες. Το ποια κτίρια χρειάζονται παρέμβαση στα θεμέλια, ξέρετε, και ούτω καθεξής.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε το πρωί τις πύλες του για το κοινό το εμβληματικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό και ως Αλκαζάρ στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην τελετή απόδοση του μνημείου, η αποκατάσταση του μεταμορφώνει την περιοχή σε συνδυασμό και με τα αρχαία του σταθμού Βενζέλου. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Κατέρινας Νικολάου με δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού.
10: Νέα εποχή για το τέμενος Χαμζά Μπέι, το γνωστό Αλκαζάρ. Το ιστορικό μνημείο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την απομάκρυνση των σκαλωσιών που το κάλυπταν επί σχεδόν 40 χρόνια, αποδόθηκε στο κοινό της Θεσσαλονίκης και τους επισκέπτες της, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
11: Ένα ακόμα μνημείο αποκατεστημένο αποδίδεται στην πόλη. Το Χαμζά Μπέι, το Αλκαζάρ, το οποίο τρεις γενιές Θεσσαλονικαίων δεν το είχαν δει χωρίς σκαλωσιές. Όπως το βλέπετε κι εσείς, είναι ένα μεγαλειώδες μνημείο, το οποίο πλέον θα εξυπηρετεί πολιτιστικές ανάγκες της πόλης.
10: Το εμβληματικό μνημείο αποκτά πλέον νέα χρήση ως εκθεσιακός χώρος με την ευθύνη της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και του ΜΟΜΟΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.
11: Με αυτό το μνημείο ολοκληρώνεται ένας κύκλος που ξεκίνησε με την απόδοση του σταθμού Βενιζέλου και την κατασκευή του μετρό στην ουσία, με τα Λουτρά Παράδεισος, το κτίριο του οδείου, του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης, αποκατεστημένο και αυτό, τα Βυζαντινά μνημεία. Και συνεχίζουμε.
10: Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών με στόχο τη στερέωση του κτηρίου, την προστασία του και την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του. Για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας η είσοδος θα είναι δωρεάν, ενώ στη συνέχεια θα ισχύει συμβολικό εισιτήριο. Το ωράριο λειτουργίας θα είναι από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ το μνημείο θα παραμένει κλειστό κάθε Δευτέρα. Την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου έργων πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί η αποκατάσταση του Αλκαζάρ, σύμφωνα με την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις σε εμβληματικά μνημεία της πόλης.
0: Σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Ακόμα από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου, μέχρι πότε θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις και πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες.
1: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο μετρό της Αθήνας και έτσι από σήμερα έως και την Πέμπτη και από την ερχόμενη Κυριακή έως και τις 22 Οκτωβρίου η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν τις ημέρες αυτές στις 10 παρά 20 το βράδυ. Έτσι σειρμοί κατά τις ώρες των εργασιών θα κινούνται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Ενώ να αναφέρουμε πως για την εξυπηρέτηση του κοινού ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20 η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηπη με τον σταθμό Χαλάνδρη.
12: Ο καιρός.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα για την εξέλιξη του καιρού, τις επόμενες ώρες και μέρες, από τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Κιτυράσκη. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα είναι σε εξέλιξη αυτό το φθινοπορεινό σύστημα που έχει φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες. Καταρχήν στη Δυτική Ελλάδα, να πούμε ότι έχουν εκδηλωθεί αρκετά έντονες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κέρκυρας και στην Ήπειρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες στην περιοχή της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Είναι σχετικά έντονα τα φαινόμενα και εκεί, όπως επίσης πέρασαν οι καταιγίδες και από τα νησιά, γενικώς από τα νησιά του Ιωνίου και από τα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου. Και επίσης έχουν αρχίσει αυτή τη στιγμή να εκδηλώνονται φαινόμενα και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται στη Δυτική Ελλάδα σιγά σιγά έτσι να έχουμε μια αποκλιμάκωση στις περιοχές αυτές και θα έχουμε αντίστοιχα μια ένταση των φαινομένων στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο. Τώρα και από την υπόλοιπη χώρα θα περάσει αυτό το σύστημα έτσι γρήγορα όμως, μιλάμε δηλαδή για την περιοχή της Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς, την Ανατολική Πελοπόννησο, από τα υπόλοιπα ηπειρωτικά δηλαδή, κάποιες πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες περιμένουμε και στις περιοχές αυτές και στην Αττική μια πρόσκαιρη καταιγίδα το απόγευμα. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, σήμερα, ναι, τα πιο έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε πλέον στην περιοχή της Μακεδονίας.
0: Αναστασία μου, δεν φαίνεται όμως να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι, απλά θα είναι έντονα, θα είναι η κακοκαιρία της εποχής.
13: Ακριβώς. Δεν φαίνεται ότι θα είναι κάτι ακραίο. Και να πούμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα από το σύστημα αυτό ήταν αυτά που εκδηλώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά, δηλαδή στην περιοχή της Ηπείρου και της Κέρκυρας, που εκεί είχαμε καταιγίδες που έδωσαν και πάνω από 50 χιλιοστά βροχόπτωση μέσα σε λίγες ώρες. Βέβαια, η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιοχή όπου γενικώς έχουμε αρκετό όγκο νερού, οπότε δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο σε καμία περίπτωση. Αλλά τα φαινόμενα όντως από εδώ και πέρα φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο έντονα. Λίγο η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας πλέον μας απασχολεί, χωρίς να περιμένουμε κάτι ακραίο πραγματικά.
0: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα με το μεγάλο ντέρμπι να έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον Τάσο Επιτρόπου, έτσι.
14: Πολύ σωστά τα λες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι αυτά τα παιχνίδια. Είναι η μητέρα το μαχόλ, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Με δύο παιχνίδια πανεκκίνησε η Super League χθες μετά τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. ΑΕΚ Όφη 3-0 στην Νέα Φιλαδέλφεια και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Ο Ρέλβας, ο Μουκουντή και ο Κατσίνοβιτς με γκολ από τρεις στατικές φάσεις, από τρία κόρνερ δηλαδή, οδηγήσαν την Ένωση στο τρίποντο πριν η ΑΕΚ ταξιδέψει στο Λονδίνο, να θυμίσω, για τον αγώνα της Τετάρτης με τη Σαχτάρ στο Στάμφο Μπριτζ. Ενώ ότι στην Τρίπολη ο Αστέρας με γκολ του Κέτ και του Μπαρτόλο προηγήθηκε 2-0 πριν ο Ντάνι Καρθία μειώσει για τον Ατρόμητο διαμορφώνοντας από το πρώτο εκπαιδευτικό τελικό σκορ. Το τέρμι των Ιωνίων που θα αργήσει στις 9 η ώρα στο Φάριο κλέβει την παράσταση Ερμητή. Άλλο στο σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρία παιχνίδια: Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5, ενώ στις 7 η ώρα η Σέντρα στο Άρης Βόλος. Αύριο στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Τάσο, καμιά πρόβλεψη έτσι για το ντέρμπι σήμερα, έχουμε τίποτα?
14: Ξεκινάει η αποχή, αλλά αν υπάρχει ένα προβάδισμα, υπάρχει στον Ολυμπιακό λόγο της έδρας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όλα αυτά ανατρέπονται με ένα απλό γκολ ή μια απλή φάση και τελειώνουν όλα. Οπότε, ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι πρόβλεψη να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη.
0: Εντάξει, επειδή είναι πρωτοπόρος ο Παναθηναϊκός,
14: ναι, αλλά έχουν περάσει και τρεις εβδομάδες από τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Αυτό, σωστά. Θα δούμε τώρα πόσο επηρέασε αυτή η διακοπή.
14: Είναι σχετικά. Είναι σχετικά όλα. Εντάξει. Και σαν ντέρμπι έχουμε δει ομάδες που βρίσκονται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πολύ χαμηλά να κάνει διπλό στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός να πηγαίνει καλά και να πηγαίνει να κάνει διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οπότε τι να λέμε τώρα, αυτά είναι σχετικά πάντα. Είχαμε όμως το Βόλι, καθώς ο Πανιώνιος πήρε το Super Cup στις γυναίκες, νίκησε χθες τον Παναθηναϊκό 3-1 σετ και για τη Super League χθες Παρσαριακός Δέος Χρυσούπολης 2-1 και Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Ελασίρου Νίκη Βόλου, Μαρκό Αέλα, Πόλο Καλαμαριάς, Πύργος, Αναγέννηση Καρνίτσα Ζάκηθος και Ολυμπιακός Β' Αστέρα Τρίπολης Β' το σημερινό πρόγραμμα για τη Super League 2. Και αν προλαβαίνω να κλείσω με τον το Γεώργιο Καραϊσκάκη, θα δώσει δημόσια διαβούλευση στο άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκη, στο στόχο η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 σε πάνω από 52.000 θέσεις, η κατασκευή του νέου στεγάστρου και η δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης. Και όπως μας γνωστοποιήθηκε, ο Ολυμπιακός με τίμημα 250 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων. Τέλος, το έργο της ανέργειας του νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο απολογισμό που κάνει μέσω των social media.
0: Τάσο, επιτρέπω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βασίλης Γούλας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Ελένη Καραθάνου.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
16: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: 11 Οκτωβρίου, Κυριακή, είναι 3 και 6 πρώτα λεπτά μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχετε φάει. Λογικά πρέπει να έχετε φάει, αν και οι περισσότερες οικογένειες εκεί γύρω στις 3
1: είναι ακόμα στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ανοίξτε το ραδιόφωνο δυνατά. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Εδώ ήρθαμε οι τρελές ξανά, κυριακάτικα, μεσημεριάτικα.
1: Συνεπέστατε στο ραντεβού μας. 3 με 5 κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Πού θα πάμε, πού θα βρούμε καλύτερα. Λοιπόν, Άννα Σημέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Συντονιστείτε μαζί μας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Σήμερα κάνουμε βόλτα στην περιφέρεια, καλά, φοβερά θέματα. Θα δείτε, θα σας αρέσουν όλα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber, πείτε μας τι θέλετε, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας ή οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Λοιπόν, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου και στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Λοιπόν, έξω είχε το πρωί έναν ήλιο και τώρα βλέπω και στο κινητό που λέει ότι αναμένομαι να βρόχα.
1: Το είχαν πει ότι από το απόγευμα της Κυριακής θα αλλάξει ο καιρός.
0: Θα αλλάξει, θα δροσίσει, γιατί
1: όχι,
0: έχει και
1: τις επόμενες 3-4 μέρες θα έχει βροχούλα, θα έχει και αρκετή βροχούλα. Βροχούλα θα έχει. Πέφτει λίγο η θερμοκρασία, θα έχει μποφό. Τοπικά βέβαια, αλλά είναι το επόμενο τετραήμερο είναι λίγο δύσκολο.
0: Πάμε προς το χειμώνα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μπορεί να είναι και απλώς ένα
0: φθινοπορεινό.
1: Από τώρα.
0: Πότε θες?
1: Εδώ στην Αθήνα νομίζω όχι, ευτυχώς.
0: Δεν θα στρώσεις καθόλου.
1: Από το Νοέμβριο.
0: Το Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ολόκληρεται και να στολίσεις εγκαίρως. Το θυμάμαι από πέρυσι. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα.
1: Φέτος λέω να στολίσω πιο νωρίς.
0: Το ίδιο έλεγες και πέρυσι. Δεν είδα να το κάνεις. Κάθε φορά που σε ρώταγα, ναι, μωρέ, ξέρεις, έτυχε αυτό και
1: δεν προλάβαινα.
0: Αλλά στο... Δεν πρόλαβα. Κοντέψαμε, ας πούμε, να αλλάξουμε το χρόνο και η Έλενα ακόμα να στολίσει.
1: Εντάξει, έχουμε 11 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν θα μιλάμε από τώρα για στολισμούς. Να σου πω κάτι. Πήγα σε ένα μαγαζί. Πήγα προχθές σε ένα μαγαζί να πάρω κάτι, ένα ράφι που ήθελε ο γιος μου. Και είχαν χριστουγεννιάτικα. Είναι δυνατόν. Από αρχές Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι.
1: Τι να πω, τρελό μάρκετινγκ.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Ποιος θα ψωνίσει από τώρα, θα πάρεις από τώρα Άγιο Βασίλη.
0: Τι. Μου χαμογελάει. Έχω ήδη βάλει σε ένα
1: την
0: site.
1: Κάλτσα, λέει,
0: όχι, στο καλάθι κάτι πραγματάκι από ένα site που θα ήθελα να.
1: Α, αρχίζεις και ψωνίζεις δηλαδή.
0: Σιγά, σιγά, ναι, ναι.
1: Έλα, είναι πολύ νωρίς.
0: Για σένα.
1: Μα έτσι κι αλλιώς, πλησιάζοντας, δηλαδή φτάνοντας στα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Πάντα κάτι παίρνουμε. Αν αρχίζεις από τώρα.
0: Παιδί μου, θέλω να το ζήσω νωρίς.
1: Πράγματα. Πού θα χωρέσουν όλα αυτά στο τέλος?
0: Θα τα βάλω κάπου. Κάπου θα βρω. Κάποια γωνίτσα θα υπάρχει άδεια να χωρέσει και κάτι. Κοίταξε, εγώ είμαι τρελή με αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Δεν θα στολίσω βέβαια από τον Αύγουστο που βλέπω ορισμένους.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτοί έχουν τα χιλιάδες στολίδια.
0: Αρχές Νοέμβρη, το πολύ.
1: Το πολύ 5 Νοεμβρίου, σας το λέω, εδώ θα είμαστε.
0: Θα έχω στολίσει. Γιατί μου αρέσει να το ζω, ρε παιδί μου, το ευχαριστιέμαι. Και δεν είναι κάτι που το κάνω μόνο εγώ. Δηλαδή και έξω στην Ευρώπη να δεις. Στολίζουν νωρίς ο κόσμος. Γιατί το ευχαριστιέσαι, σου αρέσει.
1: Εντάξει, αλλάζει η διάθεσή σου με αυτή την καθημερινότητα, με τις τιμές, τη βενζίνη, με το ένα, με το άλλο. Λες εντάξει, τουλάχιστον να μπαίνω στο σπίτι μου και να βλέπω κάτι.
0: Έχεις μια προσδοκία, μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Λες κάτι έρχεται, μήπως είναι καλύτερο.
1: Είδες τι ωραίο που είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων.
0: Αυτό,
1: ακόμα κι αν είναι ψεύτικη η ελπίδα, φτιάχνει τη διάθεσή μας.
0: Είναι γιατί.
1: Γιατί έχει παίζει πολύ κατάθλιψη. Το λέγαμε και χθες που ήταν
0: η μέρα ψυχικής υγείας. Και θα συνεχίσουμε με αυτή την ψυχική υγεία, γιατί πολύ ψυχικά μας έχει ταλαιπωρήσει ψυχικός η ψυχική υγεία της ψυχικής. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τρελά και κορδέλα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και ελάτε, θα περάσουμε όμορφα.

0: Λοιπόν, I want to break free, Queen. Εμείς είμαστε free εδώ, free ναι. to go.
1: Εδώ
0: μέσα. Λοιπόν, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Γιατί τα κορίτσια αυτά εδώ συμβάλλουν στο να μας ακούτε και να ακούτε και τα θέματά μας.
1: Και είναι η ψυχή της εκπομπής.
0: Εδώ όλοι είμαστε μια ομάδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως μέχρι το Ηράκλειο. Να πάμε στην συνάδελφο, στην Νεκταρία Μανουσουδάκη. Είπαμε, χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και υπάρχουν εκδηλώσεις σε πολλές περιοχές. Εχθές είχαμε στο Βόλο, έτσι, και σήμερα έχει ο Βόλος, αλλά σχεδόν ένα μήνα νομίζω έχει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θα μας τα πει καλύτερα η Νεκταρία. Έλα, Νεκταρία.
1: Γεια σου, Νεκταρία.
2: Γεια σας από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι. Χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με αφορμή, όπως είπατε και εσείς, την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και θα συνεχιστούν μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι 31 Οκτωβρίου, σε όλους τους νομούς του νησιού. Είναι ένα παγκρίτιο φεστιβάλ ψυχικής υγείας και νομίζω ότι και η επιλογή της λέξης φεστιβάλ δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με την ανάγκη να υπάρξει μια εξωστρέφεια και να καταπολεμηθεί και το στίγμα, αλλά και η προκαταλήψεις, η προκατάληψη που πολύ συχνά νομίζω ότι νιώθουν και γίνονται αποδέκτες αυτής της προκατάληψης οι άνθρωποι που έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Με αφορμή λοιπόν αυτήν την χθεσινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Περιφερειακού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ σε συνεργασία βέβαια με την Περιφέρεια αλλά και με τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας, όπου θα λάβουν χώρα, θα διαδραματιστούν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις όλου αυτού του φεστιβάλ. Συμμετέχουν σε αυτό και δεν θα πρέπει να το παραλείψουμε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, φορείς υγείας, εκπαιδευτικοί, επιστημονικά ιδρύματα επίσης, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Είναι, θα έλεγα, ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες συνολικά. Το φετινό λοιπόν μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι, ακούγοντας τις βιωμένες εμπειρίες, αληθινές φωνές, ουσιαστική αλλαγή. Και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο θέλει να στείλει το φεστιβάλ, επιδιώκοντας να φέρει την ψυχική υγεία πιο κοντά στην καθημερινότητα όλων μας και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης, της αποδοχής και της κοινωνικής συμπερίληψης. Τώρα, το πρόγραμμα έχει επιστημονικές ομιλίες, ενημερωτικές εκδηλώσεις, βιωματικά εργαστήρια, δράσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, ενημέρωση ακόμη και για την άνοια και για την γνωστική υγεία, δράσεις για παιδιά, για ανθρώπους όλων των ηλικιών, για οικογένειες, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και από ένα τέτοιο φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνουμε, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι τέχνες, όπως η μουσική, το θέατρο και οι εικαστικές και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και ο αθλητισμός.
1: Άρα ουσιαστικά με αφορμή το φεστιβάλ που είναι για την ψυχική υγεία γίνονται και άλλες δράσεις για να συμμετέχουν όλοι, όλες οι ηλικίες. Ακριβώς. Επειδή αναφέρθηκες και στα παιδιά.
2: Έτσι. Σε παιδιά, θα δείτε στο πρόγραμμα εκδηλώσεις που γίνονται και αφορούν παιδιά μικρότερων ηλικιών, παιδιά του δημοτικού σχολείου, παιδιά με καλύτερων ηλικιών. Να δώσουμε ένα στίγμα του πότε θα γίνουν οι κεντρικές εκδηλώσεις που είναι και οι επιστημονικές ομιλίες από τους ειδικούς. Στο Ρέθυμνο στις 13 Οκτωβρίου, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στον Άγιο Νικόλαο στις 21 Οκτωβρίου, στη Λίμνη του Αγίου Νικολάου, επέλεξαν ένα ανοιχτό χώρο εκεί. Στο Ηράκλειο στις 23 Οκτωβρίου στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης και στα Χανιά στις 30 Οκτωβρίου στο Μεγάλο Αρσενάλι. Παράλληλες εκδηλώσεις θα έχουμε σε διάφορα σημεία των πόλεων και έτσι για να δώσουμε και το στίγμα των εκδηλώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ρέθυμνο και από το Ρέθυμνο. Χθες είχαμε μία βιωματική δράση στον Ξενώνα, των ενίκων του Ξενώνα Ηλιοτρόπιο. Σήμερα Έχουμε εκδηλώσεις αθλητικού περιεχομένου και όχι μόνο. Τρέχουμε για την ψυχική υγεία, ήταν ο τίτλος της πρωινής εκδήλωσης. Mm-hmm. Ακολούθησε μία ακόμη βιωματική δράση που βέβαια έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Επίσης περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα και περιελάμβανε μάλλον μία σκακιστική γωνιά με ελεύθερο σκάκι ανοιχτό στο κοινό, μία δράση που και αυτή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και αύριο, Δευτέρα. Έχουμε παιχνίδι τέννις δύο γενεών. Έχουμε μία ακόμη εκδήλωση με τίτλο «Ζωγραφίζοντας το ηλιοτρόπιο». Μαθαίνουμε στα παιδιά την ενσυναίσθηση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Σε μικρές ηλικίες ειδικά.
2: Έτσι. Μία εκδήλωση που θα γίνει στον Βρεφονιμπιακό, σε έναν Βρεφονιμπιακό σταθμό της πόλης. Και είναι πολλές οι εκδηλώσεις, δεν μπορώ να τις απαριθμίσω. Είναι πραγματικά ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο προετοιμάστηκε και νομίζω ότι και ο κόσμος θα συμμετάσχει σε αυτό, θα δώσει το παρόν, δίνοντας το στίγμα ότι όντως μπορούμε να ακούσουμε τα βιώματα ανθρώπων που έχουν θέματα ψυχικής υγείας, των οικογένειών τους, αλλά και να δώσουμε, να ανοίξουμε και την κοινωνία, να κάνουμε πράξη αυτό που θα θέλαμε όλοι, την κοινωνική συμπερίληψη αυτών των ανθρώπων, με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται, έτσι, γιατί αυτά δεν είναι και δεν πρέπει να είναι λόγια κενά περιεχομένου, έτσι.
1: Ναι, και βέβαια εφόσον οι δράσεις γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, είναι πολύ πιο εύκολο να συμμετέχει ο κόσμος και να μπορέσει να ανοιχτεί, να παρασυρθεί μέσα σε αυτό το κλίμα. Γιατί αν ήταν μια εκδήλωση μιας ημέρας ή λίγων ωρών, δεν θα δίνανε και τη σημασία που θα έπρεπε να δώσουμε για αυτή την εκδήλωση. Ψυχική υγεία που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Κακά τα ψέματα. Οι εκδηλώσεις που γίνονται, καλές είναι βέβαια όλες, αλλά αν σκεφτούμε ότι θα μπορούσε να γίνει μία μη και μόνη ομιλία ή έστω ένα στρογγυλό τραπέζι, πόσοι θα ήταν αυτοί οι οποίοι θα συμμετείχαν εν τέλει.
1: Έτσι.
2: Τώρα μιλάμε για ένα πραγματικό άνοιγμα στην κοινωνία.
1: Έτσι, μοιράζεται μέσα στο μήνα, συμμετέχουν όλοι και υπενθυμίζουμε όλοι και στον εαυτό μας ότι εδώ όταν υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να το συζητάμε, να το λύνουμε, να πηγαίνουμε στον ειδικό. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε δηλαδή παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Είναι κάτι που μας αφορά όλους.
2: Ακριβώς. Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμη. Γιατί όταν λέμε ψυχική υγεία έχουμε μάθει όλοι να επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα. Αλλά η έννοια της ψυχικής υγείας δεν αφορά μονάχα και δεν πρέπει να αφορά μονάχα τους άνθρωπους που έχουν το πρόβλημα ψυχικής υγείας. Έχει να κάνει με την ποιότητα της ζωής μας, με τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα της ποιότητας των σχέσεων που αναπτύσσουμε μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, ακόμη και αν δεν μιλάμε για διαταραχές ψυχικής
1: υγείας. Βέβαια. Έχει να κάνει για όλους τους ανθρώπους στην καθημερινότητά μας. Όπως ακριβώς το λες, Νεκταρία.
0: Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτά που βιώνεις στην καθημερινότητά σου πολλές φορές μπορεί να μην σε αφήνουν να είσαι και ψυχικός υγιής. Διότι δεν είναι. Ναι, γιατί δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό κάποιοι σου το υπενθυμίζουν ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να διευθετήσεις αυτά τα προβλήματα, αν είναι
0: και πάλι
1: της καθημερινότητας.
0: Λέω, εξαρτάται, γιατί μπορεί αυτό να συμβαίνει στην οικογένειά σου, δηλαδή να είναι μέσα στο χώρο της οικογένειάς σου, κάτι που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορείς να αποκόψεις την οικογένεια, μπορεί να συμβαίνει στην εργασία σου. Mm. Επίσης και από εκεί βιοπορίζεσαι, δεν μπορείς εύκολα να πεις σηκώνομαι και φεύγω. Δεν είναι λιγάκι τα πράγματα...
1: Και οι ειδικοί
0: στενά.
1: Εδώ σε βοηθάνε για να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να συνυπάρχεις αν χρειάζεται και με το πρόβλημα.
0: Ή να στείλεις όλους αυτούς που σου δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Εντάξει, αν αυτό είναι εφικτό, ναι.
0: Και αυτό μια λύση είναι. Ναι, από το να τρελαθείς εσύ, και αυτό μια λύση είναι. Δεν μου λες, Νεκταρία, πώς είσαστε τώρα μετά το χαμό που έγινε εκεί κάτω. Σιγά σιγά επουλώνετε τις πληγές σας.
2: Εντάξει, έχουμε μάθει, νομίζω και από άλλες φυσικές καταστροφές. για παράδειγμα το σεισμό που είχαμε στο Αρκαλοχώρι πριν από κάποια χρόνια, ότι όλο αυτό παίρνει αρκετό καιρό. Δυστυχώς υπάρχει μια διαδικασία, ή ευτυχώς, έτσι, γιατί δεν μπορούν να γίνουν και όλα αυθαίρετα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν. Από εκεί και μετά, βέβαια, οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, γιατί έχουμε ζημιές και σε υποδομές. Οι καταγραφές των ζημιών σε κτίρια συνεχίζονται, υπάρχουν, υπάρχουν ζημιές, δεν είναι εκτεταμένες, και αυτό είναι το ευτύχημα. Και ελπίζουμε όλα να προχωρήσουν γρήγορα, να μην έχουμε καθυστερήσεις που βλέπουμε σε άλλες περιπτώσεις και να μπορέσουν και οι περιοχές αυτές να ανακάμψουν, γιατί είμαστε, η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη για μας.
1: Ναι.
2: Το ξέρετε.
1: Σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη.
2: Έχουμε ακόμη κόσμο και θα έχουμε και όλο τον Οκτώβριο και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί.
0: Να πάρετε μία ανάσα μέχρι να έρθουν οι επόμενοι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μικρή ανάσα. Ανασυντάσσεστε.
1: Για λίγους μήνες.
2: Καλοδεχούμενοι είναι όλοι και είστε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με Νεκταρία.
2: Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σου Νεκταρία.
0: Λοιπόν, αναφέρω πριν προχωρήσουμε παρακάτω, όπως και δίποτε, ότι σήμερα, γιατί είπαμε ότι χθες ποια ήταν η Παγκόσμια Μέρα, σήμερα όμως είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι οι διακρίσεις και η βία κατά των κοριτσιών σε διάφορα μέρη του κόσμου που όθησαν τον ΟΗΕ να ανακηρύξει την 11η Οκτωβρίου ως Διεθνή ημέρα κοριτσιού. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 2012. Το όραμα των κοριτσιών για το μέλλον είναι το θέμα. Είναι καιρός να ακούσουμε τα κορίτσια, να επενδύσουμε σε αποδεδειγμένες λύσεις που θα επιταχύνουν την πρόοδο προς ένα μέλλον στο οποίο κάθε κορίτσι θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του, επισημαίνει ο ΟΗΕ στο μήνυμά του. Μία στις 8, σύμφωνα με τη UNICEF, μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως έχουν πέσει θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από την ηλικία των 18. Και περισσότερα από 370 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες στον κόσμο, μία δηλαδή στις 8, έχουν πέσει επίσης θέματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης πριν από τα 18. Ο αριθμός αυτός θα είναι 650 εκατομμύρια, δηλαδή μία στις 5, αν υπολογιστούν και οι μορφές σεξουαλικής βίας που δεν περιλαμβάνουν επαφή, όπως η διαδικτυακή ή λεκτική κακοποίηση. Οπότε λοιπόν...
1: Μάλιστα, ναι, και επειδή
0: λοιπόν,
1: εντάξει, πλήττονται περισσότερο τα κορίτσια και οι γυναίκες από τη σεξουαλική βία.
0: Σύμφωνα με την
1: UNICEF,
0: για να υπενθυμίζει τη βία. Ναι. Οι περισσότερες σεξουαλικές επιθέσεις σημειώνονται στην περίοδο της εφηβείας, κυρίως μεταξύ 14 και 17 ετών. Με τα κορίτσια που τις υφίστανται να κινδυνεύουν περισσότερο από σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, χρήση εθιστικών ουσιών και προβλήματα ψυχικής υγείας. Να τι πάλι, η ψυχική υγεία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, μάλιστα. Άρα να θυμόμαστε τι έχουμε σήμερα. Λοιπόν. Ωραία. Έλα, έχεις κάτι να παίξεις για μας? Θέλεις? Έλα, Vivian. Δώσ' το.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Εκπομπή 2 στις 3, εδώ είμαστε στα μικρόφωνα. Είναι 15 και 28, 3 και 28 πρώτα λεπτά. Ανάση Μέλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Έλενα Καραθάνου στο άλλο.
0: Μαζί σας μέχρι τις 5 κάθε Σαββατοκύριακο. Και θα πάμε τώρα στα Ιωάννα. Θα πάμε στη συνάδελφο, στην Αλεξάνδρα Αγγελή. θα μας έλεγε για κάστανο, γιατί πεινούσα κιόλας.
1: Αναβλήθηκε όμως η γιορτή.
0: Αναβλήθηκε. Γιορτή. Αλλά κάτι έχει να μας πει όμως. Για το δρόμο του μεταξιού.
1: Του γεφύριου.
0: Το γεφύρι τη Άρτα.
1: Γεια σα, Αλεξάνδρα.
0: Έλα, Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την όμορφη Ήπειρο. Ναι, συγγνώμη, αναβλήθηκε η γιορτή του κάστανου, δυστυχώς. Αλλά σα έχω άλλο ένα υπέροχο και μια εξαιρετική διοργάνωση που πρόκειται να γίνει στην Άρτα την Κυριακή, το δρόμο του γεφυριού. Η Άρτα ετοιμάζεται να αποδεχτεί το 10ο ημιμαραθώνιο με τον τίτλο Δρόμο του γεφυριού. Είναι ένα αθλητικό θεσμό που έχει συνδεθεί του γεφυριού. Η Άρτα ετοιμάζεται να αποδεχτεί το 10ο ημιμαραθώνιο με τον τίτλο Δρόμο του γεφυριού. Είναι ένα αθλητικό.

0: δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συμμετέχουν σε μια μεγάλη εθνική γιορτή. Την ίδια μέρα πραγματοποιείται και ο περιπατικός δρόμος στο 5 χιλιόμετρο, στο οποίο μπορούν να πάρουν μέρος πολίτες κάθε ηλικίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η αγωνιστική εμπειρία. Και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, εκεί που το ενδιαφέρον στρέφεται στις κύριες διαδρομές της διοργάνωσης, είναι ο ημιμαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων, ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Απευθύνεται σε δρομείς διαφορετικών επιπέδων φυσικής κατάστασης και εμπειρίας. Η εκκίνηση των αγώνων γίνεται την Κυριακή στην πύλη του Μεσαιωνικού Κάστρου της Άρτας, ενώ ο τερματισμός πραγματοποιείται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, συνδέοντας σημεία με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική σημασία για την πόλη.
1: Άρα, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχετε αγώνες.
0: Έχουμε αγώνες
1: για όλες τις ηλικίες.
0: Και 10 χρόνια για όλες τις ηλικίες. Και να ξέρετε ότι έχει μεγάλη σημασία και το Σάββατο βλέπεις από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλους. Βλέπεις γονείς με τα παιδάκια τους που συμμετέχουν. Και έτσι γεμίζει όλη η πόλη και αναδεικνύονται και τα ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Εσύ θα λάβεις μέρος.
0: Βεβαίως. Μαζί μιλήσαμε, Άννα. Αν δεν δουλεύω την Κυριακή, θα είμαι κι εγώ και μαζί του θα τρέχω.
1: Θα τρέχεις.
0: Τρέχω με το μικρόφωνο της
2: ΕΤ. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα. Βεβαίως. Η γιορτή που δεν έγινε σήμερα, ξέρεις γιατί αναβλήθηκε και αν θα γίνει κάποια άλλη στιγμή?
0: Μας είπαν για ημερομηνία ότι πρόκειται να τοποθετήσει και ο πολιτιστικός σύλλογος τι θα γίνει. Τις επόμενες μέρες τα ξέρουμε, ακόμα δεν έχουν δώσει νέα ημερομηνία. Δεν έγινε, αναβλήθηκε, γιατί φοβήθηκαν λόγω του καιρού, γιατί υπήρχε έντονη βροχόπτωση εκείνη τη στιγμή στην περιοχή και σου λέμε την επισκεψιμότητα πάνω από 2.000 άτομα που έχει κάθε χρόνο αυτή η γιορτή. Φοβήθηκα να μην γίνει κάποιο ατύχημα, να είναι και καλύτερες οι καιρικές συνθήκες.
1: Φοβήθηκα να μην τους τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μας τα χάλασε πραγματικά ο καιρός. Αλλά όπως και να έχει, θα ενημερωθούμε κι εμείς και θα σας το δώσουμε.
2: Ναι, να δούμε τι γίνεται και σε αυτή τη γιορτή. Να μάθουμε κι εμείς.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία και σας προσκαλώ να έρθετε κι εσείς εδώ.
2: Α, μας το πεις εγκαίρως, να ξέρουμε να έρθουμε να φάμε.
1: Ναι, να έρθουμε από νωρίς.
2: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια σου.

0: συνεχίζουμε.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
0: Καλά, πού να πάμε. Δεν ήρθε
1: η ώρα
0: για το δελτίο ειδήσεων. Αναμένουμε. Ακούμε το τραγουδάκι έτσι ευχάριστα, ωραία, ωραία. Για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια και να πάμε στην Κομωτινή, να πάμε στη συνάδελφο, στη Βασιλική τη Μαχαίρα. Φεστιβάλ νέων. Έκθεση με πλεκτές κούκλες heavy metal. Τι είναι αυτό, καλέ? Πρώτη φορά το ακούω.
1: Πω, πολύ
0: Βασιλική.
1: Ωραία ακούγεται.
2: Γεια σας, γεια,
0: γεια σου,
2: σας.
0: Γεια σου. Τι είναι αυτό το ωραίο πράγμα εδώ πέρα?
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται.
0: Η περιφέρεια τελικά έχει τα καλύτερα.
1: Εγώ και περνάτε αυτό πολύ ωραία.
0: Περνάτε πολύ ωραία.
1: Αυτό έχω να πω.
2: Ναι, αλλά εσείς δεν έρχεστε και αυτό μας ανησυχεί.
0: Ναι.
2: Όλο λέτε η περιφέρεια είναι ωραία, αλλά δεν έρχεστε όμως.
1: Δεν ερχόμαστε.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ το σκέφτομαι να έρθω μια και καλή. Αλλά ξέρεις ότι δεν είναι και εύκολο να γίνει αυτό.
1: Πού θα πας, σε... Πού θα πας, το λέει συνέχεια αυτό. Πού θέλεις να πας?
0: Θα βρω ένα μέρος που να μ' αρέσει να πάω.
2: Τη Θράκη θα έρθει.
0: Στη Θράκη, ορίστε, να, έχεις πρόσκληση. Ορίστε, να.
2: Έχεις πρόσκληση, ανοιχτή.
0: Θα έρθω, θα έρθω. Θέλω να πάω στην επαρχία, θέλω να πάω στην περιφέρεια, θέλω να έχω ποιοτική ζωή.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί ο άνθρωπος είναι συνδεδεμένος με τη φύση και πηγαίνοντας σε ένα τόσο αστικό τσιμεντένιο περιβάλλον έχει χάσει τη σύνδεση με τη φύση και έχουν αρχίσει όλα τα προβλήματα.
0: Ακριβώς,
2: λοιπόν. Εδώ κάπου το χάσαμε, κάπου πρέπει να το ξαναβρούμε.
0: Έτσι.
2: Είναι καιρός να επιστρέψουμε στις ρίζες μας.
0: Έμα μαζευτήκαμε όλοι στις μεγάλες πόλεις, πήγαμε όλοι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Βάρκα.
1: Φεύγουμε 10 μέρες και νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε.
0: Κάτι κάνουμε, τίποτα δεν κάνουμε. Τέλος πάντων.
1: Για πες μας για αυτό το ωραίο φεστιβάλ νέων.
2: Για το φεστιβάλ νέων που ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα στην Κομωτινή, είναι το 5ο Welcome. Ή εγώ θα τα έλεγα Adama.com, φεστιβάλ υποδοχής φοιτητών. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Κομωτινής σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινής, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης για την υποδοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών στην Κομωτινή, την πόλη μας λοιπόν. Υποδεχόμαστε τους νεοσερχόμενους φοιτητές με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είπα το Adama.com? Γιατί η πρώτη εκδήλωση που ήταν την Πέμπτη το βράδυ ήταν πολιτιστική σύλλογη της περιοχής, Πόντι, Σαρακατσάνη, Τόπχη, οι οποίοι χόρεψαν μαζί, Adama, με τους φοιτητές, με όλο τον κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο όλες αυτές τις μέρες και χθες το βράδυ που πέρασε, εντάξει, Σάββατο βράδυ κιόλας. Το παρκάκι της Αγίας Παρασκευής ήταν κατάμεστο από κόσμο, από δράση, ζωγραφικής, συναυλία στην πλατεία της Κομωτινής με νεανικά σχήματα. Ήταν όντως μια πάρα πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις την πόλη να σφίζει από ζωή, γιατί χαρακτηρίζεται η Κομωτινή ως μια πόλη με πάρα πολλούς νέους. Βέβαια, να πω ότι από την περίοδο του COVID και μετά λίγο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ο κόσμος όλος είναι και λόγω και της ακρίβειας που συνεχώς ανεβαίνει, είναι κάπως κουμπωμένος. Αυτό βεβαίως περνάει και στους φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν περισσότερο τη συγκατοίκηση, περισσότερο να πηγαίνουν σε σπίτια από το να έχουμε εκείνο το πολύ πολύ πολύ καταναλωτικό πνεύμα και το έξω που είχαμε παλιότερα. Χθες είδα και μπάσκετ με αμαξίδιο. Ήταν εκεί μπροστά στο επίσημο ιερό της πόλης. Ξέρετε, η πλατεία της Κομωτινής, γνωστή βέβαια για τα καφέ της, μόνο, συνδέεται μέσω του επίσημου ιερού, που είναι ένα τεράστιο σπαθί, ρομφαία είναι πραγματικά, αλλά το λέμε σπαθί όλοι. Και πίσω ακριβώς είναι το πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Έτσι έχει μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, καθώς αφήνεις το τσιμέντο, περνάς στο ιερό και πας στο πράσινο, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη όαση μέσα στο κέντρο της πόλης. Και από την πανδημία του κορονοϊού και δόθε και μετά δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος ανακάλυψε και αγκάλιασε αυτή την όαση, αυτό το πνεύμα έτσι, το πράσινο που έχουμε μέσα στην πόλη μας. Πολύ μουσική λοιπόν για το φεστιβάλ των νέων, χορό και θέατρο. Και βέβαια αυτό που θέλουμε είναι τι, είναι οι νέοι να έχουν λόγο στα κοινά. Ναι. Θα ήθελα δηλαδή να βλέπω την αυτοδιοίκηση, τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, πέρα το ότι στηρίζουν τις εκδηλώσεις εννοείται, αλλά θα ήθελα να τους ακούνε και να υιοθετούν τις προτάσεις τους. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους, γιατί εντάξει και φοιτητές που έχουν έρθει, είναι πολλοί που έχουν επιλέξει να μείνουν στην Κομωτινή. Γιατί όπως έλεγαν να παλιά οι φοιτητές, στην Κομωτινή έρχεσαι στην αρχή, κλαις γιατί έρχεσαι και μετά κλαις δεν θες να φύγεις. Οπότε θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί τους ακούμε τους νέους ανθρώπους. Τους ακούμε και υιοθετούμε και ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας την ορμή των νιάτων μαζί με την εμπειρία των σοφότερων.
3: Σωστό.
2: Λοιπόν, φεύγω από το πέμπτο φεστιβάλ της Κομωτινής, ναι. Το Αντάμακομ, εγώ θα προτιμούσα έτσι να το
1: Αντάμακομ.
2: Λέω. Μ' αρέσουν τα ωραία. Ελληνικά.
0: Άλλωστε, νομίζω και εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, Βασιλική. Όταν γίνεται, πώς να το πω τώρα, το αντάμωμα που λέμε αντάμωμα
2: ναι, τον
0: Βλάχο, αντάμωμα των Σαρακατσάνων, αντάμωμα το λένε.
2: Είμαι και Σαρακατσάνα εγώ. Ναι,
0: ορίστε, είδες.
2: Χτύπησες φλέβα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και πάμε στην Ξάνθη. Στο Ίδρυμα Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης που παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων κατασκευών της ξανθιώτισσας δημιουργού Παρθένας Χαβατζανίδου. Τα γένεια της έκθεσης έγιναν την Παρασκευή και παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό της Ξάνθης έναν προσωπικό κόσμο δημιουργίας, στον οποίο η φαντασία συναντά το πλέξιμο, τη χειροτεχνία και την επανάσταση υλικών. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 15 πλεκτές κούκλες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες εμπνευσμένοι από τον χώρο της heavy metal μουσικής.
0: Και ποιος τις έφτιαξε όμως αυτές, εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, ποιος, θέλω να πω, νέοι άνθρωποι έφτιαξαν τις κούκλες heavy metal.
2: Η κυρία Χαβατζανίδου έκανε αυτές τις κούκλες, έχει κάνει αυτή την έκθεση. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν το πλέξιμο που το βλέπαμε παλιότερα όσοι μπορέσαμε και προλάβαμε γιαγιάδες στο σπίτι και τις μητέρες βέβαια, εννοείται, που ήξεραν να πλέκουν και θέλαμε έτσι και εμείς να μάθουμε, να δούμε τι είναι αυτό που κάνει η γιαγιά, τι είναι αυτό που κάνει η μαμά. Ναι, αλλά στην κυρία Χαβατζανίδου χτύπησε και εδώ φλέβα και έβαλε την, και έμαθε να πλέκει βέβαια και έβαλε τη φαντασία της και έχει κάνει υπέροχα πράγματα. Μεταξύ αυτών των πρωτότυπων, δεν ξέρω να υπάρχουν heavy metal κούκλες, πλεκτές, έκανε και τα πρωτοπάτους.
1: Πώς είναι αυτές οι κούκλες, θέλεις λίγο να μας τις έτσι περιγράψεις.
0: Δηλαδή πού τις είδε για να τις κάνει, τι λέμε
1: και
0: heavy metal.
1: Τι συμπεριλαμβάνει καμία.
2: Είναι κάποιος... Δεν κερδίζει έτσι και τους νέους ανθρώπους.
0: Φυσικά, γι' αυτό μας κάνει τώρα εντύπωση και προσπαθώ να καταλάβω όταν λέμε heavy metal, δηλαδή τι, το πρόσωπο από κάποιου τραγουδιστή,
2: το
0: από κάποιο heavy metal συγκροτήματος, για παράδειγμα. Γιατί είναι και heavy, δηλαδή, δεν είναι σκέτο metal, είναι και heavy metal. Μιλάμε για βαρύ πράγμα.
2: Το σώμα είναι πλεκτό και το πρόσωπο είναι, εντάξει, δεν είναι πλεκτό, έχει το υλικό που έχει.
0: Το ύφασμα.
2: Το ύφασμα, έχει διάφορα.
0: Προφανώς κάπου τα είδε και τα έκανε, γιατί δεν φαντάζομαι να ακούει γυναίκα heavy metal, ξέρω.
2: Η δημιουργία της δεν έχει σύνορα.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αυτή την πολύ ωραία κλίση του πλεξίματος και την οποία την άπλωσε παντού όπου έβρισκε.
1: Εμπνεύστηκε
2: δηλαδή,
1: από τη μουσική για να μπορέσει όλο αυτό να το παντρέψει για τους νέους.
2: Και εδώ πέρα μπορεί να φτάσει το πλέξιμο και εδώ μπορεί να φτάσει το πλέξιμο.
1: Σωστά. Γιατί τώρα θα πάει ο νέος να ασχοληθεί με το πλέξιμο ενώ με αυτόν τον τρόπο...
2: Αυτόν τον τρόπο όμως,
1: έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 21 Οκτώβρη. Τις καθημερινές, όχι τα Σαββατοκύριακα. Οπότε μπορεί ο κάθε που μας ακούει και ενδιαφέρεται για αυτό το πολύ πρωτότυπο, την πολύ πρωτότυπη έκθεση, για πρώτη φορά τα εκθέτει η κυρία Χαβατζανίδου αυτές τις δημιουργίες. Και θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να γίνουν και υπάρχουν τμήματα, νομίζω γίνονται και οι νεότερες να μάθουν να πλέκουν, Αλλά εδώ στην Κομωτινή να σας πω ότι έχουμε και για παιδιά πλέξιμο και πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τμήμα.
0: Έχω την εντύπωση, Βασιλική, ότι όλα αυτά με το πλέξιμο ξεκίνησαν την περίοδο του κορονοϊού που ήθελες κάπου να εκτονώσεις τον εγκλισμό σου και τα νεύρα σου.
1: Γιατί εσύ ασχολήθηκες με το πλέξιμο την περίοδο του κορονοϊού?
0: Πολλοί κόσμος όμως ασχολήθηκε και νομίζω ότι αποφορτίζει.
1: Αυτοί που ξέρουν λες που είπαν...
0: Όχι, υπάρχουν και εργαστήρια και εδώ μπορώ να σου πω πού που πηγαίνεις και μαθαίνεις να πλέκεις. Ξεπηδήσανε μικρά έτσι, μαγαζάκια, να το πω, εργαστήρια, τα οποία σου λένε έλα να
1: και αυτό το κάνεις δηλαδή σαν χόμπι, δηλαδή δραστηριότητα.
0: Ναι, να πας να
1: για
0: ηρεμήσεις.
1: Να ηρεμήσεις,
0: ναι. Εγώ την περίοδο του κορονοϊού έκανα άλλα πράγματα να ηρεμήσω.
1: Είναι κάτι δημιουργικό. Είναι
0: και δημιουργικό, ναι. Φτιάχνουν καζάκες και τέτοια.
1: Πουλοβεράκια. Ένα πουλοβεράκι τώρα το χειμώνα είναι ό,τι πρέπει.
2: Θυμάμαι που έλεγε η γιαγιά μου, αλλά τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι ακριβώς. Τώρα ή για το κέντημα ή για το πλέξιμο.
0: Ναι.
2: Είναι σαν να έχεις, λέει, 2 γράμματα παραπάνω. Δηλαδή πιο δύσκολο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι τέχνη.
0: Το πλέξιμο είναι πιο δύσκολο. Το κέντημα, έλα, λίγη σταυροβελονιά, λίγο μπρος, λίγο πίσω, βγαίνει.
2: Είναι και της μετρητής. Δεν είναι μόνο το σταυρό.
1: Ορίστε, η Άννα εδώ μας αποκαλύπτει.
0: Γιατί το πλέξιμο μετράς. 2 αφήνω, 1 παίρνω, πάει... Είναι και οι βελόνες ανάλογα τι.
2: Είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
2: δηλαδή
0: πιο δύσκολο.
2: Πλέξιμο,
0: γιατί είναι, ξέρεις, οι βελόνες του πλεξίματος έχουν νούμερα.
1: Μέχρι ανάλογα τις 21 του μήνα θα είναι η έκθεση.
0: Βλέπω να πηγαίνεις. Λοιπόν, είναι ανάλογα τι θες να βγάλεις. Έτσι. Πιο χοντρή βελόνα είναι πιο χοντρή η πλέξη. Πιο ανοιχτό το πλεκτό. Πιο μεγάλε, α το πω έτσι, οι τρύπες. Ναι. Πιο στενό είναι πιο. Και πάει. 2 παίρνω, 1 αφήνω. Είναι ανάλογα.
1: Το θέμα είναι, εσείς τώρα εκεί που έχετε αυτό. Το εργαστήρι τέλος πάντων για πλέξιμο, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους? Γιατί κάποιος το ξέρει, θα έρθει.
2: Στην Κομωτινή, γιατί μίλησα στο ραδιόφωνο στην εκπομπή με την κυρία Χαβαντζανίδου και είπε ότι θέλει να γίνει κάποιο εργαστήρι και για μικρά παιδιά. Στην Κομωτινή ήδη υπάρχει και πάει πάρα πολύ καλά.
1: Από
2: τον πολιτιστικό σύλλογο Αθηνίωνα. Ναι.
0: Εκπληκτικά.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Βασιλική.
1: Ωραία. Να σε καλά,
0: καλά
1: να περάσετε.
0: Πάρηκα.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Βασιλική μου. Πάμε και λίγο στη θάλασσα ξανά.
1: Πάμε στο Ιόνιο.
0: Πάμε στην Κέρκυρα. Και εκεί έχουν εκδηλώσεις για Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Βέβαια.
1: Είναι κάτι, είπαμε. Σε μια μέρα δεν προλαβαίνει κανένας να πει
0: όλοι
1: τίποτα.
0: Όλοι μπορεί να έχουμε κάτι ψυχικό και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Σκαμπανεβάσματα.
0: Ναι.
1: Και αναδιαστήματα.
0: Λοιπόν, ο συνάδελφος, ο Λυκούργος ο Σκιαδόπουλος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Λυκούργε.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Καλή Κυριακή από την Κέρκυρα.
0: Τι καιρό η Κέρκυρα?
1: Τώρα θα μας τα πει.
3: Παγκόσμια ημέρα υγείας. Πραγματοποιείται αύριο μία δράση στην πόλη της Κέρκυρας, στο κέντρο της Κέρκυρας, έξω από την φωτογραφία της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίων Νήσων. Η δράση λέγεται το Δέντρο της Ψυχικής Ανθεκτικότητας. Οργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ της Κέρκυρας και τις Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί λοιπόν έως τη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο του συγκεκριμένου κτηρίου, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους. Να πούμε ότι στην Κέρκυρα τα τελευταία 20 χρόνια στα πλαίσια της ψυχικής αποσυλλοποίησης το ιστορικό ψυχιατρίο της Κέρκυρας έχει μετατραπεί σε αρκετούς περιφερειακούς ξενώνες που φιλοξενούν άτομα τα οποία παίρνουν βέβαια την φαρμακευτική τους αγωγή, αλλά στην ουσία έχουν ενταχθεί στην τοπική κοινωνία, έχουν ομογενοποιηθεί και έχουν γίνει αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες, από τα χωριά που λειτουργούν οι συγκεκριμένες αυτές δομές. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πετύχει, στηρίζεται βέβαια και στην καλή συνεργασία με το προσωπικό και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, καθώς επίσης και στην επιτυχία της φαρμακευτικής παρέμβασης που τα τελευταία χρόνια πραγματικά κάνει θαύματα στο χώρο της ψυχικής υγείας.
0: Καταπληκτικά.
3: Θα ελπιστούμε βέβαια αύριο να
0: είναι και ο καιρός καλά. Τι καιρό έχετε? Πώς είναι ο καιρός?
3: Είναι λίγο άστατος τις τελευταίες ημέρες. Τώρα έτρεξε λίγο το πρωί. Αύριο περιμένουμε να έχει λίγο καλύτερο καιρό.
0: Να, ωραία. Μακάρι. Εντάξει, μακάρι, ναι. Για να μπορέσετε να γίνει η εκδήλωση και πιο εύκολα.
3: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Από τουρίστες πώς πάτε? Φύγανε, το αφήσαν το νησί ή
1: αποκλείεται?
3: Δύσκολα μας αποχωρίζονται.
0: Αγίνα ακόμα.
3: Το βρίο συνήθως λίγουν τα πακέτα των διακοπών. Βλέπω όμως να συνεχίζεται φέτος. Μας λένε μάλιστα και οι ξενοδόχοι ότι έχουν πολλές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα συνεχιστούν και μετά τον Οκτώβριο.
1: Από τους ξένους είναι αυτές οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής? Γιατί συνήθως ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής.
0: Τώρα που εμείς έχουμε σχολεία πράγματα
1: αυτό
0: εδώ.
1: Λέω, άρα οι ξένοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που είναι τώρα είναι οι ξένοι, οι συνταξιούχοι που έρχονται, που δεν έχουν υποχρεώσεις. Εδώ εμείς πού να πάμε τώρα?
1: Αυτό λέω.
3: Αυτούς που περιγράφεται τους βλέπουμε σχεδόν ολόκληρο το χρόνο. Έρχονται με τα κρουαζιερόπλια.
1: Μπράβο, ναι, είναι και τα κρουαζιερόπλια.
3: Η κρουαζιέρα είναι ένας σημαντικός τουρισμός, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Οι τιμές έχουν πέσει, τα πλοία έχουν γίνει πολύ περισσότερα. Και να φανταστείτε ότι έχουμε πάνω από 600 αφίξεις κρουαζιεροπλοίων κάθε χρόνο στην Κέρκυρα. Με τους καλύτερους μήνες να μην είναι οι καλοκαιρινοί. Μας λέγανε εδώ από το λιμάνι της πόλης ότι οι περισσότερες προσεγγίσεις θα γίνουν Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό γιατί ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας ο οποίος και δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες και δεν έχει πολύ κόσμο ώστε να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που κατεβαίνουν από τα πλοία αυτά.
0: Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Βέβαια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
0: πάρα
1: πηγαίνουν όλοι. Ενώ τον Οκτώβριο πηγαίνουν αυτοί που έχουν χρόνο.
0: Εύκολο θα είναι να κινηθείς τώρα, ειδικά μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Θα γίνει τα χαμό.
1: Ενώ τώρα και δεν έχει και αυτό που λέει, δεν έχει και υψηλή θερμοκρασία. Οπότε.
0: Ναι, μια χαρά. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε από την Κέρκυρα. Ο Λιγούργος και Αδόπουλος ήταν από την Κέρκυρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.

0: Ε, παιδί μου, με ξυπνάς έτσι απότομα.
1: Σιγά σιγά.
2: Πώς σε ξύπνησε δηλαδή?
0: Φύγαμε. Λοιπόν, ήμαν εδώ και διάβαζα ένα μήνυμα από ένα κοπέλι. Απ' την Κρήτη. Απ' την Κρήτη. Από τον Κώστα τον Παπαδάκη.
1: Είναι θαυμαστής μας. Μας στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Είναι θαυμαστής μας.
0: Γεια σου Κώστα μου, είμαστε καλά.
1: Καλό
0: καλή
1: μεσημέρι.
0: Κυριακή με υγεία και σε σένα. Να είσαι καλά, πάντα καλά εκεί από την όμορφη Κρήτη με τα ωραία, πώς το λένε, προϊόντα.
2: Όλα, όλα ωραία είναι στην Κρήτη. Κρήτη. Πολύ ωραία Κρήτη. Ναι,
0: πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ το ωραία λάδι, το τυρί.
2: Πα στην Κρήτη διακοπές 5 μέρες και παίρνεις 8 κιλά.
0: Τι, 8 Θεέ είναι μου. Λίγα.
2: Είναι λίγα, ναι.
0: Ναι.
2: Κεράσματα, οι μερίδες τεράστιες, τα προϊόντα, τα φαγητά, τους πεντανόστιμα. Τέλεια. Όλα τέλεια.
0: Αυτό το νησί δεν έχει ανάγκη από τίποτα.
2: Ναι,
0: τα έχει όλα.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Αυτόνομο.
2: Ζήσε
0: είναι μόνο
2: για πάντα. Δεν χρειάζεται
0: δεν τίποτα. Χρειάζεται τίποτα. Τα έχει όλα, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται τίποτα από πουθενά.
2: Mm.
0: Και μας δίνει και εμάς, βέβαια, ναι. Να τρώμε εδώ στην Αθήνα. Συμφωνεί και η Vivian. Και είπαμε η Vivian. Να πούμε λοιπόν αρχή συνταξία. Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Vivian Νικολοπούλου. Να μας ξανάρθεις. Περνάμε ωραία εδώ. Όλο ναι, λέτε όλοι, αλλά μετά από λίγο δεν ξέρω γιατί εξαφανίζεις.
2: Γιατί έχουμε.
0: Μία και καμία μετά.
2: Έχουμε είμαστε σταθερή η ομάδα, γι' αυτό. Α, εντάξει, μας αρέσουν και οι αλλαγές, βέβαια.
0: Όχι, παιδί μου, εδώ να έρχεται, εδώ να περνάμε καλά. Λοιπόν, 2 στις 3. Εδώ είμαστε. Για λίγο ακόμα.
2: Γιατί για λίγο ακόμα, έχουμε μία ώρα ακόμα. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Και
0: να
2: μετά
0: δούμε
2: εσείς
0: τι γίνεται.
2: Στείλτε μας και τα μήνυματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο Earth News Radio. Στο Viber. Περιμένουμε τα μήνυματά σας να τα διαβάσουμε μετά το δελτίο, όπου θα συνεχίσουμε. Έχουμε μία ώρα ακόμα.
0: Έτσι λέει εκείνη. Μπορεί να την αφήσω και μόνη της. Θα τα πούμε σε
2: Πού
0: λίγο.
2: Πού θα πας? Θα σας πω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Ετοίμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, δηλώνει η Ουκρανία υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τερματίσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις. Η δήλωση έρχεται μετά τη νέα επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ουκρανού Προέδρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να ζητά την αντικατάσταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και μετά το σοκ της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Την πλήρη στήριξη της Γερμανίας στον Ουκρανό Πρόεδρο εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιώχαν Βάντεφουλ. Προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας απίφθηναν οι Χούθη μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι όλα τα σαουδαραβικά αεροδρόμια, με εξαίρεση εκείνα της Μέκκας και της Μεδίνας, αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους, προειδοποιώντας για περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων. Την επίθεση καταδίκασε εκτός από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία, η οποία τάχθηκε υπέρ της εξέβρεσης διπλωματικής λύσης. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στην στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της υλλοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει, όπως ανέφερε, το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επιδόθηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ανεργοβόρο βιομηχανία, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά, μεταξύ άλλων, τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Παράλληλα, επισημαίνει το διπλασιασμό της επιδόθησης του αλλιευτικού πετρελαίου, την κάλυψη έως και του 100% των ζημιών σε κατοικίες από την κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,3% το 27, υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η χώρα δεν χρειάζεται τον πήχη που βάζει ο κύριος Μητσοτάκης, επισημαίνει το Πασόκ. Εξοργιστικό το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας μετά την ατζέντα πολέμου της επίσκεψης Ρούμπιο, τονίζει το ΚΚΕ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορείται επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του στην ανακρίτρια. Συνεχίζονται παράλληλα και οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έκλεψε τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, προχώρησε η αστυνομία. Ο 38χρονος φέρεται να μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στο Βοτανικό, όπου και συνελήφθη ακόμα ένας 46χρονος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 12 καλύματα φρεατίων, ένα όχημα και πάνω από 2.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης εκτιμωμένης αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ βρέθηκαν σε ιστιοφόρο με σημαία Κροατίας ανοιχτά της Χίου. Το σκάφος εντοπίστηκε ενότητων αντίψαρων σε επιχείρηση του λιμενικού και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Χίου, όπου συνελήφθησαν οι δύο Ουκρανοί επιβαίνοντες. Τα ναρκωτικά ήταν συσκευασμένα σε 27 χειραποσκευές. Τα στελέχη του λιμενικού συνεχάρη για την επιχείρηση ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Σε χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη σημερινή κυριακάτικη ευλογία στο Βατικανό. Ο 79χρονος Ποντίφικας ανέφερε ότι σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε οζώδης βλάβη στον πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο και με σαφή όρια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για την ανάρρωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη με την Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη, ο οποίος μας έστειλε φωτογραφίες από το παλαιό κάστρο Σερών και από ό,τι βλέπω είναι στη συγκομιδή Καρυδιών.
1: Α, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
0: Κοίτα και την άλλη.
1: Και μου αρέσει
0: έτσι.
1: Και το πράσινο εκεί.
0: Κοίτα τι ωραία. Ναι. Από ό,τι βλέπω, οι σέρες έχουν ήλιο.
1: Ναι, έχουν πολύ ωραίο καιρό. Και
0: Αντώνη,
1: ωραία φωτογραφία.
0: Μια χαρά. Φάει και ορισμένα καρύδια για μας, γιατί ήταν και ανοιχτά και ναι. Μέσα η ψύχα ήταν άσπρη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Θα σας κάνουμε έτσι ένα μικρό πρόλογο γι' αυτό, γιατί
1: Λέγαμε κάτι νωρίτερα,
0: μπράβο. Κάτι λέγαμε για τα πλεξίματα και αυτά. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι το πρόγραμμα με τίτλο Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας, που αφορά περίπου 4.000 δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, είναι το καινούριο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην ελληνική παραδοσιακή χειροτεχνία. Δηλαδή, θα αποκτήσουν εργαστήρια υφαντικής, πλεξίματος, κεντήματος αλλά και κεραμικής.
1: 4.000 δημοτικά σχολεία.
0: 4.000 δημοτικά
1: Άρα
0: σχολεία.
1: Όχι μόνο στην επαρχία πια που το βλέπουμε έτσι σε κάποιες περιοχές, όπως μας έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος στην Ξάνθη.
0: Ναι,
1: μας έλεγε η Βασιλική Μαχαίρα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα, θα είναι στα σχολεία. Για να δούμε όμως τι έχουν όλα αυτά. Λοιπόν, περισσότερα θα μας πει η κυρία Γιώτα Βένετοπού. Είναι ειδική γραμματέα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Γεια σας, κυρία Βενετοπούλου.
2: Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το πρόγραμμα που φιλοδοξεί να γνωρίσει στα παιδιά την τέχνη της υφαντικής, του πλεξίματος, της κεραμικής?
2: Είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει τις λεπτομέρειες, απλά γνωρίζουμε την επιτροπή που έχει ορίσει το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να διαχειριστεί όλα αυτά τα οποία θα δούμε στα 4.000 σχολεία σε κάποιο χρονικό διάστημα που θα επιλέξουν να εισάγουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που τουλάχιστον γνωρίζουμε από δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας είναι ότι υπάρχουν κάποια εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα διανεμηθούν έτσι ώστε να προμηθευθούν αργαλιούς, μήματα, βελόνες και όλα αυτά που χρειάζονται ή θα χρειαστούν για την συγκεκριμένη δραστηριότητα παύλα μάθημα, η οποία θα εντάσσεται στο πρόγραμμα του σχολείου και θα διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, δηλαδή δασκάλες και δασκάλους.
1: Άρα είναι υποχρεωτικό, έτσι, γιατί είπατε μάθημα, όπως η μουσική, όπως η χειροτεχνία.
2: Γι' αυτό σας είπα δραστηριότητα, παύλα μάθημα.
1: Παύλα μάθημα, ναι.
0: Θα αφορά και τα αγόρια, φαντάζομαι. Δεν θα είναι όπως παλιά που τα οικοκυρικά ήταν μόνο για τα κορίτσια.
2: Δεν θα υπάρχει διαχωρισμός φύλων. Όπως φαντάζομαι, δεν θα υπάρχει και ο διαχωρισμός φύλων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Όποιος γνωρίζει και μπορεί διδάξει, θα το κάνει. Σε ποιες ηλικίες είπατε στο δημοτικό?
2: Από την πρώτη μέχρι και
1: από
2: την
1: έκτη.
2: Το πρόγραμμα. Το εβδομαδιαίο φαντάζομαι θα μπει σε κάποια ώρα όπου γίνονται κάποιες δεξιότητες ή οποιαδήποτε ώρα μπορεί να προσαρμοστεί το συγκεκριμένο μάθημα, παύλα δραστηριότητα.
1: Αυτό το μάθημα θα ενταχθεί ή θα αφαιρεθεί κάποιο άλλο, θα προσθεθεί?
2: Δεν αφαιρείται κάτι άλλο, απλά υπάρχουν κάποιες ώρες στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου, της πρωτοβάθμιας, των δημοτικών σχολείων, όπου εκεί λέγεται το μάθημα των δεξιοτήτων ή του ενεργού πολίτη. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη.
1: Είναι σε πολύ πρωίμο στάδιο όλο αυτό.
2: Ναι.
1: Πάντως για πρώτη δημοτικού παιδάκια να ασχοληθούν με πλέξιμο, μου φαίνεται λίγο, δεν ξέρω.
0: Θα είναι δύσκολο με τις βελόνες και όλο αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι οι βελόνες που γνωρίζουμε όλοι, θα υπάρχει μία μετατροπή.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Από ό,τι έχουμε ακούσει, θα είναι προσαρμοσμένα όλα.
0: Θα είναι προσαρμοσμένα.
2: Για τα παιδάκια αυτής της ηλικίας, δηλαδή των 6 έως 12.
1: Ναι. Και η κεραμική είναι πολύ αγαπημένη δραστηριότητα για όλα τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
0: Υπάρχει και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αξιοποιήσουν?
2: Θα πρέπει να υπάρξει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί δεν γνωρίζουμε όλοι
0: σωστό.
2: Αυτές τις ενέργειες που χρειάζεται για να τις διδάξουμε στα παιδιά. Βέβαια, εδώ να προσθέσω, πού θα μπουν όλα αυτά όταν οι τάξεις μας είναι μικρές, οι μαθητές αρκετοί, δηλαδή φανταστείτε μία αίθουσα η οποία θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά για κάθε μαθητή και οι αίθουσες αυτές, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των σχολείων μας, είναι μικρότερες από αυτό που κανονικά προβλέπετε. Οι μαθητές είναι από 20 μέχρι 25 και το 20 το λέω στην επαρχία, γιατί στα μεγάλα αστικά κέντρα σαφέστατα και είναι περισσότερα τα παιδιά μέχρι 25. Απορώ λοιπόν αυτές οι γονιές όπου θα τοποθετηθούν όλα αυτά και θα πρέπει οι μαθητές να συνυπάρχουν με τα εργαλεία αυτά όλες τις άλλες ώρες των μαθημάτων. Ειλικρινά δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα προσαρμοστούν οι αίθουσες.
1: Ενδεχομένως
2: και σε
1: στην αίθουσες
2: που πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια των μαθητών. Και πρόσφατα είχαμε τέτοιες περιπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και νομίζω εσείς οι δημοσιογράφοι το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Γιατί μας ενημερώνετε και σας ενημερώνουμε γι' αυτά.
0: Άρα στην ουσία αυτό που λέτε εσείς είναι ότι εδώ δεν έχουμε ας πούμε σχολείο, δεν έχουμε τάξεις που να μπορούμε να στεγάσουμε τα παιδιά και προσθέτουμε πράγματα
1: αυτό
0: τα οποία θα επιβαρύνουν.
1: Το έχουμε αναδείξει κιόλας και εμείς και μέσα από την εκπομπή.
2: Είμαστε αρνητικοί να το τονίσω σε καμία δραστηριότητα όπου το παιδί μπορεί ελεύθερα να δείξει τις δεξιότητές του. Αυτό να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γιατί θέλουμε τα παιδιά εκτός από τις γνώσεις να έχουν και το χρόνο να δείξουν τις οποιασδήποτε δεξιότητες έχουν και να χαλαρώσουν, να πω εγώ.
0: Έτσι, μπράβο, να αποφορτιστούν, λοιπόν, να χαλαρώσουν, να συνεργαστούν.
2: Αυτό να μάθουν. Το έχουμε ως ευαγγέλιο μπροστά μας. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν υπάρχουν οι υποδομές να φιλοξενήσουν και να γίνουν όλα αυτά. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να υπάρχουν και το υπερφορτωμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών με όλη την εργασιακή εξουθένωση γραφειοκρατία και γνωρίζετε
1: δεν
2: πολύ
1: θα
2: καλά
1: είναι ξεχωριστή
2: και τους
1: ειδικότητα.
2: Εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των εκπαιδευτικών.
1: Ναι, δεν θα είναι ξεχωριστή η ειδικότητα τώρα, δηλαδή θα μάθει ο δάσκαλος να κάνει κεραμική.
2: Αυτό έχουμε μάθει και έχουμε διαβάσει, το μάθημα θα διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς PE70 που είναι οι δάσκαλοι.
0: Όχι, δηλαδή όχι ειδικοί. Δηλαδή δεν θα έρθουν άνθρωποι που ασχολούνται
1: με αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι ειδικοί. Δηλαδή πλέξιμο τώρα θα μάθει δασκάλα πλέξιμο για να δείξει τα παιδάκια.
2: Αυτό μέχρι στιγμή γνωρίζουμε.
0: Αυτό
2: θα επεκταθεί και θα πάει σε έναν εκπαιδευτικό ειδικότητα καλλιτεχνικών. Δεν ξέρω.
0: Σωστά.
2: Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Και φαντάζομαι τώρα δεν θα βάλουν στο σχολείο τα παιδάκια να φτιάξουν ένα pullover. Φαντάζομαι.
0: Όχι, όχι.
1: Άλλωστε, δηλαδή, όταν λέμε πλέξιμο σε αυτές τις ηλικίες, θα είναι πιο πολύ παιχνίδι παύλα δραστηριότητα.
0: Αυτό που θέλει να πετύχει το Υπουργείο είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και η έμφαση στη συνεργασία. Δηλαδή, να εργάζονται μαζί τα παιδιά.
1: Γιατί είναι ομαδικά αυτά.
0: Είναι ομαδικό, την να ομαδικότητα, την κοινωνικοποίηση, όλα αυτά. Μπας και εξαλειφθούν κάποια άλλα πράγματα από το σχολείο.
2: Και θα το είπα και θα το ξαναπώ ότι δεν είμαστε αρνητικοί σε οτιδήποτε αναπτύσσει τις δεξιότητες των παιδιών και τη χαλάρωσή τους.
0: Και
2: αλλά
0: βέβαια όχι. Και
2: χρειάζονται
0: βέβαια
2: οι υποδομές, οι κατάλληλες υποδομές, τις οποίες δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή η παιδεία μας, η εκπαίδευση, τα σχολεία μας. Είναι παρατημένα. Εδώ δεν υπάρχουν καθαριστικά, δεν υπάρχουν χαρτικά, δεν υπάρχουν φωτοτυπικά. Έχουν γεράσει όλα και τα αναλώσιμα τουλάχιστον δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χρήματα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε αυλές. Τα παιδιά μας παίζουν σε τσιμέντο, παίζουν σε τριώροφα κτίρια τα οποία αντί για αυλή έχουν μπαλκόνι.
1: Εντάξει, δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Δηλαδή το να μπει η κεραμική ως δραστηριότητα στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το άλλο.
2: Είναι. Το ένα συνδέεται με
0: όχι,
2: το άλλο.
0: Φαντάζομαι θέλει να πει η κυρία Βενετοπούλου, θέλει να πει ότι δεν υπάρχουν υποδομές για κάποια πράγματα βασικά.
1: Αυτό που λέει σωστό είναι
0: και
1: θα πρέπει το κάθε σχολείο
0: κάτι
1: να
0: το οποίο
1: να
0: βρει είναι χρήσιμο, για να αλλά πού θα μπει, πώς θα γίνει.
1: Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί μια αίθουσα.
2: Αυτό θα λίγο μικρή σε τετραγωνικά, όπου ίσα ίσα χωρούν τα παιδιά. Η βιβλιοθήκη, η οποία πρέπει να υπάρχει σε κάθε τάξη. Σε ποια γωνιά θα μπει όλο αυτό το υλικό που χρειάζεται. Εκτός και αν δημιουργηθούν αίθουσες που δεν το γνωρίζουμε, αν υπάρχουν τα χρήματα, η δυνατότητα.
0: Ναι, αυτό,
2: να
0: αυτό
2: υπάρχει
0: αυτό
2: μια αίθουσα εργαστηρίου. Αυτό
0: ναι,
2: δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Ναι,
2: ξέρουμε ότι θα είναι σε μια γωνιά της τάξης. Εντάξει. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, τουλάχιστον από την Υπουργό Παιδείας, ως ομοσπονδία για το πώς θα διαχειριστεί την όλη κατάσταση.
0: Φαντάζομαι δεν θα ξεκινήσει και από φέτος αυτό. Λέω τώρα, δεν το ξέρουμε και αυτό.
2: Δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν το γνωρίζουμε. Αλλά υποθέτω ότι επειδή θέλει ένα σχεδιασμό Α.
1: Υπήρχε το πρόγραμμα για αυτή τη χρονιά. Δεν μπορεί να ενταχθεί φέτος.
2: Φαντάζομαι πως δεν προλαβαίνει.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, μάλιστα. Θα το δούμε πάλι. Πάντως,
0: εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε ξανά.
1: Όλοι οι δραστηριότητες έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Τώρα τα προβλήματα που θέσατε, ναι, είναι ένα θέμα που σαφώς πρέπει να το δουν ιδιαίτερα.
0: Πρώτα να λυθεί, ας πούμε, αυτό και μετά το επιπρόσθετο.
2: Πάνω στο μαθητή, το δάσκαλο, και όταν λέω δάσκαλο, είναι όλες τις ειδικότητες, για να μπορέσουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αν μη τι άλλο, να περνάμε πρώτα ευχάριστα μέσα στις σχολικές μας αίθουσες, στα κτίρια μας, και μετά να έχουμε και όλη τη διάθεση και το χαμόγελο μαθητές και εκπαιδευτικοί να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, στη γνώση.
0: Μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Βενετοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα και λέει ότι στην Κίνα θα τα κάνουν στο νηπιαγωγείο με επιτυχία. Υπάρχει, λέει, και ο δάσκαλος των οικαστικών.
1: Ναι, αυτό που μας είπε η κυρία Βενετοπούλου, ότι μπορεί να είναι κάποιος δάσκαλος οικαστικών, δεν ξέρω ποια άλλη ειδικότητα, δεν θυμάμαι που ανέφερε, που είπε ότι μπορεί να κάνει
0: μπορεί
1: αυτό
0: να
1: το μάθημα.
0: Ναι, εντάξει, το θεωρεί λίγο δύσκολο ο Έλληνας δάσκαλος που έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνει, να κάτσει να ασχοληθεί και με αυτό. Λέει τη δεκαετία του 70 κάναν ξυλοκοπτική και πισοβελονιά τα κορίτσια. Εντάξει, Δημήτρη, θα δείξει πώς θα πάει και αν τελικά θα γίνει αυτό. Ό,τι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, καλό θα είναι να γίνει. Αλλά σε λογικά πλαίσια και ό,τι μπορεί να τα αποφορτήσει.
1: Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι πολύ ωραίες για αυτές τις ηλικίες. Τρελαίνονται τα παιδιά.
0: Ξέρεις γιατί ήδη έχουν πάρα πολλά. Ήδη είναι φορτισμένα. Θέλει μία αποφόρτιση.
1: Ξέρεις
0: γιατί? Αυτό θα γίνει
1: είναι
0: μάθημα.
1: Είναι διαφορετικά παιχνίδια, παύλα, δραστηριότητες από
0: κάτι.
1: Αυτά που ήδη έχουν.
0: Ναι, αλλά σκέψου κάτι όμως. Αν αυτό γίνει μάθημα, σημαίνει ότι εκεί θα εξετάζεσαι. Ότι εκεί θα πρέπει κάτι να κάνεις.
1: Εντάξει, τα παιδιά τώρα πρώτης και δευτέρας δημοτικού δεν είναι
0: πρώτης, ναι, αλλά δεν είναι όμως. Είναι από την πρώτη μέχρι την έκτη. Που σημαίνει ότι όμως πέμπτη, έκτη,
1: εντάξει,
0: τετάρτη.
1: Στην
0: εκεί...
1: έκτη θα τους δώσουν ένα σχέδιο να φτιάξουν, το οποίο θα έχουν ήδη τη γνώση για να μπορέσουν να το κάνουν.
0: Δεν τα θέλουν όλοι, δεν το έχουν όλοι με τα χέρια, με τα πρακτικά. Κατάλαβε.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αυτό. Λοιπόν, θα δούμε. Πάμε σε ένα άλλο νησί. Ξαφνικά.
1: Πάμε σε ένα νησί, μάλλον. Πάμε σε ένα νησί.
0: Άλλο νησί, καλέ.
1: Ήμασταν νωρίτερα στην Κέρκυρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και μέχρι τη
1: Σαντορίνη.
0: Ανοίγει η συζήτηση για το μέλλον των νησιών. Τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Θα μας το πει η κυρία Γεωργία Νομικού. Είναι η πρόεδρος Δημοτικού Συμβούλου και Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας. 23 με 25 Οκτωβρίου θα είναι, να το πω έτσι, αυτή η διοργάνωση, αυτό το συνέδριο. Θα μας τα πει εκείνη τι θα είναι ακριβώς και τι συζήτηση, τι θα αφορά, δηλαδή τον μέλλον των νησιών, από ποια άποψη. Γεια σας, κυρία Νομικού.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δίνετε να ενημερώσουμε τον κόσμο για μια τόσο ωραία διοργάνωση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είσαστε εδώ να επικοινωνήσετε αυτό το γεγονός.
1: Τι ακριβώς λοιπόν αφορά αυτή τη διοργάνωση?
3: Βεβαίως, αφορά ένα συνέδριο το οποίο τυκλοφορείται Αιγαίο, ένας τόπος για να ζεις. Διοργανώνεται από την Impact Hub. Από την Impact Hub έχει την αιγίδα του Δήμου Θήρας. Είναι από τις 23 μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και επί της ουσίας φιλοδοξεί να φέρει κοντά κατοίκους της Σαντορίνης αλλά και των Κυκλάδων και ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί έχουμε προσκεκλημένους και από το εξωτερικό, που εργάζονται πάνω στην αναγεννητικότητα, είναι αυτό που λέμε regenerative tourism, την ανθεκτικότητα, την οικολογική συνύπαρξη και τις οικονομίες ευημερίας, και κυρίως, συγγνώμη,
0: παρακαλώ,
3: για 2,5 ημέρες το πρόγραμμα, το οποίο θα γίνει σε διαφορετικά σημεία του νησιού, δεν θα γίνει σε ένα σημείο, θα δημιουργήσει ένα χώρο ουσιαστικής συζήτησης, συνεργασίας, αλλά και ανταλλαγής γνώσης γύρω από τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων στη Σαντορίνη. Ξέρετε, παγκοσμίως στον τουρισμό, αυτό που ακούμε τα τελευταία 3 χρόνια είναι η λέξη αυθεντικότητα, αλλά και η λέξη βιωσιμότητα. Πλέον ο σύγχρονος ταξιδιώτης έχει περάσει σε μια άλλη λογική, υπό την έννοια ότι οι προτεραιότητες του είναι να επισκέπτεται έναν τόπο που να τον γνωρίζει με το πραγματικό του πρόσωπο και όχι με αυτό που έχει κατασκευαστεί. Δεν θέλουμε πια τουριστικές Disneyland, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αλλά νομίζω ότι αποδίδει ακριβώς την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε τουριστικές Disneyland και ένας προορισμός ο οποίος βασίζεται πάνω σε αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση βιώσιμο στο μέλλον, ούτε για την κοινωνία, ούτε για το ίδιο το προϊόν εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί δεν μου αρέσει να θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι ένα προϊόν.
0: Μάλιστα. Εσείς, επειδή έχετε και πάρα πολύ τουρισμό, πώς το βλέπετε αυτό για το νησί της Σαντορίνης? Δηλαδή θα μπορέσει και αυτός ο υπερτουρισμός να περιοριστεί κάπως ή να διαμοιραστεί στους μήνες για να μπορέσει και το νησί να κρατήσει αυτό που λέμε την αυθεντικότητα
1: αυτό
0: του.
1: Θα ήταν το πιο ευχάριστο να μοιραστεί μέσα στο χρόνο ο τουρισμός, αλλά είναι πάντα εφικτό.
0: Γι' αυτό
3: ρώτησα. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Βέβαια, η Σαντορίνη και βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος έχει δώσει ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό για το τι είναι υπερτουρισμός, η Σαντορίνη δεν έχει όλα τα στοιχεία. Εμείς δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η Σαντορίνη έχει υπερτουρισμό. Αχα. Θεωρούμε ότι η Σαντορίνη χρειάζεται προστασία και ως δημοτική αρχή το λέμε αυτό. Έχουμε άλλωστε πάρει από τα συλλογικά μας όργανα και την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πάρει αποφάσεις ότι δεν θέλουμε ούτε μία νέα κλίνη στη Σαντορίνη.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό έχει γίνει κοινή γνώση και στην κοινωνία και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και φυσικά τέτοια συνέδρια όπως το συγκεκριμένο που συζητάμε είναι πολύ σημαντικά για να ανοίγεται στο δημόσιο διάλογο, να ανοίγονται τέποια θέματα.
1: Δεν χωράει, λέτε, δεν χωράει άλλο ξενοδοχείο.
3: Βεβαίως,
1: για παράδειγμα.
3: Δεν χωράει άλλο ξενοδοχείο. Δεν πρέπει να γίνονται άλλες κλίνες και για τις ίδιες επιχειρήσεις, για τη βιωσιμότητά τους, αλλά και για το ίδιο το νησί, για να μπορέσει να διατηρήσει το χαρακτήρα του και να διατηρήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα ακριβώς για το οποίο το επισκέπτεται ένας επισκέπτης.
0: Μπορεί να υπάρχει ζήτηση.
3: Παρακαλώ.
0: Παρόλο που μπορεί να υπάρχει ζήτηση. Δηλαδή...
3: Η ζήτηση υπάρχει, αλλά ξέρετε, κάθε τόπος έχει πεπερασμένες δυνατότητες.
0: Δηλαδή, πολύ ωραία.
3: Ας πούμε ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι, το οποίο χωράει αντικειμενικά 8 άτομα. Θα κάτσουμε 9, θα κάτσουμε 10, θα κάτσουμε 12, θα στριμωχτούμε λίγο παραπάνω, θα κάτσουμε 14. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το τραπέζι να καθόμαστε
0: στους
3: 18
0: 20.
3: άτομα,
0: ο ένας θα είναι λογικά πάνω στον άλλο. Σωστό, σωστό.
3: Δηλαδή, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το τραπέζι να καθόμαστε
0: στους
3: 18
0: 20.
3: άτομα,
0: ο ένας θα είναι λογικά πάνω στον άλλο. Σωστό, σωστό.

0: Γιατί, όπως λέμε πάρα πολύ συχνά, για να είναι ευχαριστημένος ένας επισκέπτης, πρέπει να είναι ευτυχισμένος ο μόνιμος κάτοικος.
1: Ναι, για να μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη. Ναι. Σωστό.
0: Όχι μόνο για να, να προσφέρει στον επισκέπτη, είναι ο τόπος του. Ζει.
1: Εκτός από αυτό, ναι. Αλλά ζει, επειδή
0: μεγαλώνει
1: η Σαντορίνη ζει και από τον τουρισμό.
0: Χρειάζονται φυσικά και έχουμε και την μεγάλη, έχουμε και το, και τη, και το, και το μεγάλο προτέρημα το ότι στη Σαντορίνη έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Έχουμε 4.500 παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είναι ένας τεράστιος αριθμός. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων, έχουμε 2 γεννήσεις για κάθε θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά τα αποτελέσματα μιας ακμάζουσας κοινωνίας είναι αποτέλεσμα και μιας οικονομικής άνθησης, η οποία έχει προέλθει από τον τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι όλα αλληλένδετα στη ζωή μας και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα διατηρήσουμε με αυτή την ισορροπία, η οποία θα μπορέσει να αφήσει και στις μελλοντικές γενιές και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας αυτό που πρέπει να αφήσει στο νησί
2: και
0: στην κοινωνία του.
2: Και αν γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, αν δεν μπει ένα φρένο σε όλες αυτές τις αλλαγές, μάλλον μετά όλα τα νησιά θα είναι εντελώς διαφορετικά και δεν θα θυμίζει κανένα σε τίποτα από αυτή την ομορφιά.
0: Ακριβώς.
2: Που θέλουμε.
0: Ακριβώς.
2: Να έρθουμε να δούμε και να περάσουμε λίγες μέρες σε διακοπών και να περάσουμε ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αν γίνει ένα άλλο νησί, μια Τσιμεντούπολη για παράδειγμα ή κάθε Σαντορίνη, δεν θα έχεις λόγο να έρθεις να τη δεις.
0: Ακριβώς. Χάνουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτός ο δημόσιος διάλογος πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 4-3 χρόνια γύρω από τη δόμηση στις Κυκλάδες, γύρω από τη φέρουσα ικανότητα των νησιών και τέτοια συνέδρια είναι πολύ σημαντικά που γίνονται, γιατί φέρνουν, εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο από όλες τις πλευρές απόψεις και αυτό βοηθάει να οριμάζουν τα πράγματα στην κοινωνία. Πανικαλό.
2: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κυρία Νομικού.
0: Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια, κυρία Νομικού.
0: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε τελειώσει και περιμένουν και άλλοι συνάδελφοι για να
2: έχουμε
1: μιλήσουν και άλλοι
2: θέματα.
1: Έχουμε. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στον Πάρη τον Ποντίκα, στο μηχανοκίνητο, να δούμε τι θα μας πει ο Πάρης. Γεια σου, Πάρη.
2: Πάρη, θέλω να σε ρωτήσω αν είδες το βίντεο στη Θεσσαλονίκη, στην ταβέρνα. Το είδες, κατάφερες να το δεις.
5: Το είδα.
2: Τρομερό.
5: Μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μα όταν πίνουμε και οδηγούμε, είναι ένα
2: τρεις φορές πάνω, λένε.
5: Ναι,
2: από το όριο.
5: Καθόλου. Για μένα έπρεπε να μην υπάρχει όριο.
2: Πώς?
5: Δηλαδή, ναι, έπρεπε να μην πίνουμε. Καθόλου.
2: Ναι.
5: Καθόλου. Όταν είμαστε πίσω από το τιμόνι.
2: Από θαύμα δεν θρυνήσαμε άνθρωπο.
5: Από θαύμα. Είχε κάποιες ζαρτινιέρες εκεί.
2: Ναι.
5: Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Για φανταστείτε να έχετε πάει με τους δικούς σας να φάτε και να γυρίσετε πίσω η μισή οικογένεια.
2: Παναγία μου.
5: Δηλαδή,
2: εντάξει, τρομερό.
5: Τρομερό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει γίνει πιο αυστηρός και γι' αυτό το λόγο έχουν μπει και κάμερες. Έτσι, να το πούμε αυτό. Θέλουμε κάποιον μπαμπούλα, ρε παιδί μου. Θέλουμε να έχουμε ένα αστυνόμο συνέχεια δίπλα μας. Να δει αν πίνουμε, να δει αν παρανομούμε, να δει αν βάζουμε ζώνη ασφαλείας, να δει αν βάζουμε κράνος. Έτσι, αν τηρούμε το όριο ταχύτητας. Εντάξει.
2: Ναι.
5: Οι κάμερες λοιπόν, γιατί αυτό είναι το σημερινό μας
2: θέμα. Για πάμε στο θέμα μας, ναι.
5: Είναι, ναι. Έχετε. Σας έχει βεβαιωθεί η κλήση από κάμερα, γιατί τώρα...
2: Γιατί να μας βεβαιωθεί, αν δεν χρειάζεται να μας στείλουν την κλήση, δηλαδή αν είμαστε οδηγούμε σωστά, νόμιμα.

0: Σωστά. Εάν λοιπόν έχετε. Πώς μπορεί όμως να είναι, κοίτα. Ναι. Οι οικογένειες έχουν αυτοκίνητα. Έχουν ένα αυτοκίνητο. Συνήθως τώρα ένα άντε δύο αυτοκίνητα. Και αν έχεις και παιδιά, ο ένας παίρνει το αυτοκίνητο του άλλου ή τουλάχιστον συνοδηγείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο συνοδηγείς όχι σαν οδηγός, σαν οδηγός. Οπότε οι κάμερες που βρίσκονται όλο ένα και περισσότερες αυτή τη στιγμή στα διάφορα σημεία του δρόμου, καταγράφουν. Και καταγράφουν παλιότερα. Είχαμε έναν αστυνομικό έτσι, ο οποίος έβλεπε. Σε σταμάτα για να πήγαινε παραπάνω, είχαμε τα ραντάρ.
1: Τώρα έχουμε μια κάμερα αστυνομικό.
0: Τώρα έχουμε,
1: να δούμε.
0: Όχι μόνο, έχουμε τις κάμερες και τις AI,
1: ναι.
0: Οι οποίες καταγράφουν και βίντεο. Αλλά επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και άλλα πράγματα, τι κάνουν. Σου στέλνουν λοιπόν, αν έχουν βεβαιώσει μια
1: παρανομία,
0: ναι. Είτε είναι όριο ταχύτητος, είτε είναι ζώνη, είτε είναι χρήση κινητού.
1: Ναι.
0: Σύρκονται λοιπόν το πουλιουτή στο σπίτι. Και έτσι λοιπόν.
1: Περίμενε, καλείτε. Δεν έρχεται μήνυμα στο κινητό.
0: Ναι, σου έρχεται ρε παιδί μου το μήνυμα στο κινητό και μετά πρέπει να σου επιβεβαιώνεται πρόστιμο και πρέπει εσύ να πας την τροχέα, να καταθέσεις το δίπλωμά σου και να κάνεις. Τι συμβαίνει όμως, αν εσύ είσαι ναι μεν ο ιδιοκτήτης, γιατί στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου έρχεται
1: ναι.
0: Η ιστορία όλη. Αν όμως εσύ δεν οδηγούσες, οδηγούσε ο ξαδερφός σου, ο φίλος σου,
1: ναι.
0: Ο μητέρας σου, ξέρω εγώ, ο αδερφός σου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις μια ένσταση. Έτσι και να πεις ότι ξέρετε, δεν οδηγούσα εγώ,
1: ναι.
0: Γιατί τώρα ο κώδικας οδηγίας είναι αυστηρός. Και όχι μόνο αυτό, θα πληρώσει το πρόστιμο, θα σου πάρουν και το δίπλωμα. Οπότε πώς θα πηγαίνεις στη δουλειά σου, έτσι είναι προβλήματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο. Πίσω λοιπόν από το τιμόνι. Αν βρίσκεται ένας άλλος, κάποιος άλλος οδηγός πέραν του ιδιοκτήτη, υπάρχουν απορίες. Τι μπορώ να κάνω σε μια τέτοια περίπτωση. Οι αρχές, ωστόσο, έχουν προβλέψει αυτό το ενδεχόμενο. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για να αποδειχτεί ποιος ήταν στην πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν, σαν ιδιοκτήτης, να κάνεις μια υπεύθυνο δήλωση, στην οποία να αναφέρεις ρητά ότι δεν ήσουν εσύ ο οδηγός του γιοταχή, και παράλληλα πρέπει να δηλώσεις, τώρα γίνεσαι και λίγο καταδότης, έτσι. Να δηλώσει εσύ ποιο πρόσωπο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Φαντάζομαι τώρα, είδαμε και αυτό που έγινε
1: ναι.
0: Πριν που λέγαμε για το κατάστημα που μπήκε ο μετρησμένος.
1: Ναι.
0: Για φαντάσου να σε είχε πιάσει κάμερα, έτσι, μάλλον να γίνεται αυτή η ιστορία, να είχε φύγει ο οδηγός, να προλάβει να φύγει και μετά να σε κατηγορούσαν ότι το έκανε εσύ.
1: Να έχεις δώσει λες το αμάξι σε κάποιον.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε πρέπει δυστυχώς να δηλώσουμε το πρόσωπο που βρισκόταν. Δυστυχώς ευτυχώς, έτσι. Εκείνη
1: δεν υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ή πληρώνεις το πρόσημο ή λες ποιος είναι υπεύθυνος και πληρώνει εκείνος.
0: Ακριβώς. Και με αυτόν τον τρόπο τι
1: ξεκάθαρο.
0: Γίνεται. Παίρνει και αναλαμβάνει ουσιαστικά ευθύνη για την παράβαση, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μπορείς βέβαια να υποβάλεις τις όποιες αντιρρήσεις, γιατί μπορεί και να μην έκανες, να λες ότι κύριε εγώ δεν έπιασα το κινητό μου. Θέλω να δω το βίντεο που μου λέτε, εγώ δεν το έπιασα. Έχεις λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, την έσταση, την υποβολή έστασης. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πάντως να πούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 7 μέρες από τη στιγμή που αποστέλλεται κλείς τον ιδιοκτήτη, για να είναι εμπρόθεσμη. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, η κλήση επιβαρύνει κανονικά τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Είτε οδηγούσες λοιπόν εσύ είτε όχι, την κλήση θα την πληρώσεις εσύ που είναι το αυτοκίνητο στο όνομά σου. Άρα λοιπόν, η ίδια διαδικασία ισχύει και για τα αυτοκίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω leasing ή και για τα ενοικιαζόμενα. Γιατί μπορεί να έχεις νοικιάσει ένα αυτοκίνητο και να κάνεις μια κλήση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Μάλιστα. Οπότε να κρατήσουμε ότι τις 7 ημέρες που είπες που είναι η ένσταση, πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα ή πληρώνεις το πρόστιμο ή αν είναι ξέρω εγώ, μέσα της οικογένειας, δηλαδή κάποιο άλλο πρόσωπο, το ίδιο είναι, από το ίδιο πορτοφόλι θα φύγουν τα χρήματα. Ή αν είναι κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν ασχοληθεί,
2: θα σου δώσει τα χρήματα να πληρώσει αυτό.
1: Και θα τον δώσεις.
2: Έτσι
1: με
2: και αλλιώς, εάν δεν είσαι εσύ, δεν θα κάτσεις να το πληρώσεις. Γιατί να πληρώσω για κάτι για το οποίο δεν ευθύνομαι.
1: Αυτό λέει.
2: Ποιος ευθύνεται, η κυρία Καραθάνου. Κυρία Καραθάνου,
1: ναι.
2: Πάρτο και πήγαινε να το πληρώσεις.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου δώσω τώρα βασάκι, εσύ θα ανοίξεις το πορτοφόλι σου και θα πληρώσεις. Αυτά.
0: Προσέξτε. Υπάρχουν βίντεο στην τροχέα που μπορούν να πιστοποιήσουν αν είσαι εσύ που το έκανες ή όχι.
2: Πώς υπάρχουν εδώ πέρα, υποτίθεται ότι δεν τραβάνε τον οδηγό. Μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι οι κάμερες δεν τραβάνε τον οδηγό. Υποτίθεται ότι τραβάνε μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι, ναι, γιατί μπορεί να πιστοποιήσει εσύ, ρε παιδί μου, αν
2: πιστοποιήσει
0: ότι οδηγούσε κάποιο άλλο και αυτό ο άλλο ήταν στο εξωτερικό. Αποδειχτεί, μπορεί η τροχέα με πολλού τρόπου. Να βρει, τώρα μιλάμε για extreme κατάσταση, έτσι, σε περίπτωση παραλυφόρου τροχαίου ή κατά, αντιλαμβάνεστε, περίπτωση
2: ναι, μέτρης, ναι, ναι.
0: Όπου ή σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος, έτσι, που έχει γίνει μια καταγραφή, υπάρχουν κάμερες, φανταστείτε ότι είναι εκατοντάδες οι κάμερες οι οποίες γράφουν, ο μεγάλος αδελφός μας βλέπει, οπότε θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και αυτά που λέμε στην έστασή μας να είναι σωστά. Να μην είναι.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει,
2: Πάρη μου. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Πάρη μου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια
2: σας. Λοιπόν, περιμένει και η Σοφία η Πατραμάνη, νομίζω, στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να μας
1: την
2: είχες
1: προλογίσει και χθες. Την είχες προλογίσει και χθες.
2: Ναι.
1: Γεια σου, Σοφία.
2: Τι μας λέει το Υπουργείο Υγείας για όλο αυτό?
3: Καταρχήν, είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Χθες, η χθεσινή ημέρα ήταν η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και η φωνή των ασθενών ακούστηκε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από, μέσα από δράσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, από περιφερειακά δίκτυα, από δήμους, ούτως ώστε να έχουν φωνή οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι συνήθως για τους οποίους αποφασίζουν άλλοι χωρίς να ακούγεται καθόλου η δική τους η άποψη. Έτσι λοιπόν είναι ένα βήμα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ούτως ώστε οι ψυχικά νοσούντες να μπορούν να έχουν μια επαφή σε ισότιμη βάση με εκείνους οι οποίοι τους περιθάλπουν, ούτως ώστε να τους μιλάνε και για τις παρενέργειες των φαρμάκων, να τους δίνουν λύσεις σε ό,τι αφορά την ένταξή τους στην κοινότητα, να έχουν τη δυνατότητα και το δικαίωμα της εργασίας. Για όλα αυτά, τα πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ένας ο οποίος ακόμα και να λαμβάνει σύνταξη, να έχει κρυθεί από το ΑΚΕΠΑ ότι πρέπει να παίρνει σύνταξη, πρέπει να γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα στην εργασία, ότι υπάρχει ποσόστοση που υπάρχει και σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και βέβαια στο δημόσιο τομέα, και για όλα αυτά υπάρχουν φορείς που μπορούν να τον κατευθύνουν αυτόν και τις οικογένειές του, γιατί και εκείνες έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος από την κατάσταση που αντιμετωπίζει ο άνθρωπός τους, και πάνω απ' όλα να γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι δομές μέσα από τις οποίες μπορούν να κάνουν τα βήματα που θα ανακουφίσουν και τον ίδιο, θα τον υποστηρίξουν και θα υποστηρίξουν και αυτούς. Λοιπόν, υπάρχει η γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το 1306, που λειτουργεί δωρεάν ανώνυμα, προσφέρει και άμεση ψυχολογική βοήθεια. 1306, και κατευθύνει, μπορεί να δώσει πληροφορίες για το πώς θα μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στη διεκδίκηση εργασίας, να μαθαίνουν τις προκηρύξεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν και προκηρύξεις σε ορισμένες περιπτώσεις που γίνονται ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες, και σε αυτά υπάρχει ποσοστό που αποδίδεται και στους ανθρώπους που διεκδικείται από ανθρώπους που έχουν ψυχικά νοσήματα. Υπάρχουν τα τοπικά κέντρα ψυχικής υγείας αναπεριοχή. Αυτά, επειδή υπάγονται στα δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να απευθύνονται και στην επαρχία και στην περιοχή της Αττικής, συγγενείς ή ο ίδιος ο ασθενής, που θα βρει ένα τέτοιο κέντρο. Όλα αυτά θα τους δώσουν, εκτός από την υποστήριξη την κατάλληλη που χρειάζονται, και τις πληροφορίες τις απαραίτητες για το πώς θα κινηθούν, πώς θα πάρουν αν δεν έχουν πάρει μια αναπηρική σύνταξη, ποιοι τη δικαιούνται, ποιοι όχι, τι πρέπει να έχουν μέσα σε αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που πολλές φορές ταλαιπωρούνται για να γίνει, αλλά και πώς μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση στον εργασιακό χώρο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
3: Και δηλαδή πώς γίνεται η μοριοδότηση, πώς γίνεται η ποσόστοση, όλα αυτά την γκάμα των ψυχικών διαταραχών τη γνωρίζουν αυτοί οι φορείς και μπορούν να κατευθύνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορούν να δουλέψουν ανάλογα με αυτό που μπορούν να κάνουν σε σχέση με τις ώρες εργασίας, σε σχέση με το είδος της εργασίας, και φυσικά να υπάρχει η δυνατότητα του να απαλλάσσονται μέσα από ενέργειες, βέβαια, τις πολιτείες, από το στίγμα. Οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα, όταν λαμβάνουν τη θεραπεία τους, είναι σε καλή κατάσταση, μπορούν να συνεργάζονται όπως όλοι μας σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να μην κάνουν κάποιες ειδικές εργασίες που θα τους κουράζουν τους ίδιους, αλλά μπορούν όμως να εργάζονται κανονικά σε εργασίες οι οποίες είναι κατάλληλες για αυτούς, που θα τους επιτρέπουν να παίρνουν τη θεραπεία τους και θα τους επιτρέπει να μην, είναι, να μην επιβαρύνει την κατάστασή τους.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Έχεις κάτι
1: να ολοκληρώσεις, πες μας.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως, γιατί σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει και πτυχία και διαγνώσκονται στη συνέχεια με διπολική διαταραχή, με σχιζοφρένεια, με οτιδήποτε, τελικά δεν μπορούν να δουλέψουν, γιατί δεν τους δέχονται, δεν τους αποδέχονται, αλλά και το ίδιο τους περιβάλλον τους θεωρεί ανίκανους προς εργασία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τους ειδικούς φορείς, να ξέρουν πώς μπορούν να πάνε σε σοβαρότερες περιπτώσεις σε προστατευόμενα διαμερίσματα ή ξενώνες ή σε κέντρα ημέρας, και ποιες είναι οι κλινικές προϋποθέσεις για αυτά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που έγινε, σημαντικό βήμα που έγινε πέρυσι στη χώρα μας, είναι ότι πλέον σε ό,τι αφορά τις εισαγγελικές εντολές για εγκλεισμό σε ψυχιατρίο, δεν μεταφέρονται πια μέσα από περιπολικό της αστυνομίας, αλλά μέσα από ειδικά ασθενοφόρα. Και μάλιστα το ζητούμενο είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί να έχουν πλέον και το δικό τους δικηγόρο, ο οποίος θα αμείβεται από την πολιτεία, για να αποφασίζονται από κοινού μέσα από δύο ιατρικές γνωματεύσεις και όχι μόνο μέσα από μία, αν πραγματικά απαιτείται ο εγκλεισμός στη συνέχεια μετά την πρώτη εξέταση ή όχι.
1: Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: να
1: πολύ,
2: καλά,
1: Σοφία, Σοφία Πατραμάνη.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
1: Και φυσικά, λοιπόν, θα κλείσουμε.
2: Περίμενε.
1: Τι να περιμένω?
2: Διότι ένα, δύο, τρία, τρία, τρία, τρία.
1: Ναι.
2: Εγώ ξέρω γιατί λέω τρία.
1: Ναι.
2: Αλλά φαντάζομαι και ο Τάσος Επιτρόπου θα έχει καταλάβει.
1: Ναι, θα μας πει. Γεια σου,
0: γεια
1: Τάσο.
2: Γεια σου, Τάσο. 3-0.
1: Είπα να σε προλογίσω.
2: 3-0.
1: Σε προλόγησε η Άννα.
0: Καλώ τα 3-0.
2: Καλώ τα 3 τα 0. Και τα 3. Τα μηδέν είναι άλλο.
0: Δεν θα κρύψω ότι και λόγω της διακοπής και λόγω από το γεγονός ότι ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει δύο φορές στην ΑΕΚ το 2026, δεν έχει αλήτα η ΑΕΚ μες στο 2026, τον Ιανουάριο ετήθηκε στο Κύπελλο και μετά στο Super Cup, δεν έχει χάσει από άλλη ελληνική ομάδα, αυτό εννοώ. Υπολόγιζα, δεν φοβόμουν καθόλου, υπολόγιζα ότι ο Όφη μπορεί να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Φυσικά ο Άσος ήταν δεδομένος, αλλά είχα την υποψία ότι μπορεί να γίνει και κάποια στραβή, κάπως έτσι να σου το πω. Οπότε είχα μια ανησυχία. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, συμπλήρωσε μια σειρά αγώνων στο γήπεδο της, τα εντός έδρας, σημειώσει ξέρω εγώ 25 γκολ, είχε δεχτεί μόλις ένα, δηλαδή είναι φανταστική στο γήπεδο της, σε αντίθεση με τα παιχνίδια που είναι εκτός έδρας, που δεν τα πάει τόσο καλά η ΑΕΚ. Όπως και να έχει όμως, επί της ουσίας η ΑΕΚ νίκησε 3-0, πηγαίνει με καλή ψυχολογία, πολύ καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Σαχτάρ, στο Σάφο Μπίτσακ είναι αυτό, στο Λονδίνο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί θα έχει παρουσία, εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου. Κάποιοι λένε για 10.000 αεξίδες να είναι στο γήπεδο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Έτσι, είναι πραγματική εκστρατεία των φίλων της ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι αυτό με για το Champions League. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή παρουσία τους, αναμένεται να είναι. 3-0 νίκησε η ΑΕΚ τον Όφη και ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη ουσιαστικά στο πρωτάθλημα με αυτό το 2-1 επί του ατρωμίτου. Οπότε πλέον ο Αστέρας έχει, να το τσεκάρω μόνο για να μην σας πω κάποιο λάθος.
1: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Να μην πω κάποιο λάθος και άμα είναι πρώτη ή δεύτερη νίκη, δηλαδή αυτό ήθελα να τσεκάρω, ναι, για τον Αστέρα Τρίπολης. Να το τσεκάρω, κορίτσια, γιατί αυτά κοιτούσα τώρα και λέω
4: μην κάνω κάποιο λάθος και πω κάτι λάθος. Ναι, είναι ήταν η πρώτη του νίκη, είχε ακόμη δύο ισοπαλίες. Καλά το θυμόμουν. Οπότε έχει φτάσει στους 5 βαθμούς ο Αστέρας. Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική νίκη, ανάσα πραγματικά για την ομάδα της Τρίπολης. Από εκεί και πέρα, σήμερα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο Φάληρο, εκεί όπου δεσπόζει, αν μη τι άλλο, στο σημερινό πρόγραμμα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Σε 9 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Θα είμαστε και στον αέρα η βραδινή Μπαλαδόρη εκείνη την ώρα. Οπότε θα πούμε και περισσότερα για πριν από την έναρξη, αλλά και μετά στο ημίχρονο, δηλαδή ουσιαστικά εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή. Οπότε θα έχουμε πολύ εμπεριστατωμένη άποψη για το τι γίνεται στο Φάληρο. Αλλά θα γίνουν ακόμη τρία παιχνίδια σήμερα. Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός παίζουν στις 5, ενώ στις 7 η ώρα έχουμε σέντρα στο Άρης Βόλος. Και για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική, αύριο στις 6 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι. Πρώτη ανηφοριά, θα έλεγα, για την Καλαμάτα έπειτα από 18 χρόνια που απουσίαζε από την κορυφαία κατηγορία, ανηφοριά προς τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πούμε και δύο στοιχεία για το παιχνίδι. Ο Μανόλ Αλουαλίφιλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Βάσκος, έβαλε τον Γκουστάβο Σά στην αποστολή, όμως άφησε έξω τον Σιμπιόνι και τον Κλέιτον, ενώ ο Λιβάη Γκαρσία, που είχε μεθλάσει από την εθνική ομάδα, τελικά μπήκε στην αποστολή και θα πάει στο Φάληρο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πράγματα τα οποία δεν το περίμενε κανένας, γι' αυτό και το αναφέρω έτσι με ιδιαιτερότητα. Ο Αλγουαθίλ πριν από το ντέρμπι είχε δηλώσει ότι έχω ενημερωθεί, λέει, τι σημαίνει και ότι σημαίνει πολλά το συγκεκριμένο παιχνίδι και όλοι δουλεύουμε και έχουμε συγκεντρωθεί σε αυτό και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο Νίστρουπ ξεκαθάρισε ότι πάμε στον Πειραιά, λέει, για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να νικήσουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το κλασικό έχουν ανέβει τα τεσιμπέλ και αναμένεται έτσι με πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, το κλασικό του ελληνικού πρωταθλήματος, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χθες είχαμε και μια κούπα όμως και την πήραν τα κορίτσια του Πανιωνίου, καθώς και ανέρχεται, δάστηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο βόλεϊ γυναικών, στο Super Cup γυναικών, μετά τη νίκη του Πανιωνίου με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο, και πλέον ο Πανιώνιος με αυτό το back to back, το είχε πάρει και πέρσι, είναι και ο πολυνίκης του θεσμού, νέος θεσμός είναι αυτός, με 2-3 τρόπαια, από ένα έχει Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αυτό όσο αφορά και το βόλεϊ. Έχουμε Super Bet League, έτσι λέγεται η δεύτερη κατηγορία. Χθες είχαμε Πανσεραϊκός Νασούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Νωρίτερα σήμερα Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, νέα νίκη για τη Νίκη Βόλου που ανεβαίνει συνεχώς. Το Μαρκό νίκησε την ΑΕΛ 1-0 και έχει κάνει το 6-6 το Μαρκό, από το Μαρκόπουλο.
2: Ναι, ναι, το Μαρκόπουλο. Ναι.
4: Πάει τρένο που λένε, 6 συνεχόμενες νίκες, είναι πολύ εντυπωσιακή. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο, άμα προλάβω κάτι θα σας το πω και αυτό. Αν δεν προλάβω, δεν θα σας το πω αυτό. Πολύ ωραία.
2: Θα το πεις το βράδυ.
4: Ναι, γιατί έχω ανοιχτές τηλεοράσεις, βλέπω τα παιχνίδια όλα και ταυτόχρονα, αλλά δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Θα προσπαθήσω, εντάξει, θα το πω το βράδυ. Τώρα μην τα χάνουμε χρόνο.
1: Να κρατήσεις κάτι και για την εκπομπή σου.
4: Ναι, να κρατήσω για κάτι την εκπομπή. Ναι, το αποτέλεσμα είναι στο 89, είναι 1-0. Εντάξει, το πρόλαβα. Και φυσικά έχουμε και την αναμέτρηση, αναγέννηση καρδίτσα Ζάκηθος και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης στις 6 ώρα. Παίζει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 73 για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και πλέον ο στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 φυλάκτους που χωράει τώρα να γίνει πάνω από 52.000, δηλαδή περίπου 20.000 περισσότεροι φύλαθλοι στο νέο γήπεδο που θα ανακατασκευάσει ο Ολυμπιακός. Η κατασκευή του νέου στεγάστρου και και η δημιουργία περίπου 1.800 θέσεων στάθμευσης Και όλα αυτά θα τα δομηθεί όπως αναμένεται να αναλάβει όλη την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός, 250 εκατομμύρια ευρώ. Το αναφέρω αυτό διότι το έργο της ανέγερσης του Νέου Καραϊσκάκη αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοκάτακης σήμερα στο εβδομαδιαίο αυτό απολογισμό που κάνει κάθε Κυριακή μέσω των social media. Και μάλιστα τόνισε ότι η εργασία θα ξεκινήσει τον Μάιο του 27 για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είχαμε και μπάσκετ. Χθες Άρης ΑΕΚ 88-58. 30 πόντους διαφορά έχασε η ΑΕΚ. Πολύ βαριά ήταν. Περιστέρι Ηρακλής 71-89. Στην παράταση 79-79. Πάρκος αγώνας. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Μαρούσι Μύκονος 79-82. Καρτίτσα Δίκος Ιωαννίνων 85-74. Και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Πριν από λίγο με 30 του Μοντέρο, 30 πόντους έβαλε ο Μοντέρο, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Αυτά, κορίτσια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Συνοπτικά.
1: Ναι, έτσι.
2: Τάσο, σε ευχαριστούμε.
4: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι 16:56, σε λίγο, σε 4-5 λεπτά.
1: Ούτε 4-5 λεπτά.
0: 4 λεπτά ξεκινάει το δελτίο.
1: Βλέπεις ή βλέπω μόνο.
0: Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν φταίω εγώ.
1: Τι έγινε, Άννα?
0: Τίποτα, τίποτα δεν έχει γίνει. Προς το παρόν. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε για αυτό το Σαββατοκύριακο. Θες να...
1: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα.
0: 21 Μαΐου, μόλις βρήκα τι θα τη κάνω δώρο.
1: Στις 6 νωρίτερα έχω και τα γενέθλιά μου.
0: Ωραία, εκεί θα το πάρω. Λοιπόν, αρχισυνταξία εκπομπής 2 στις 3 εδώ, 2 τρελές στις 3 η ώρα. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Της πήραμε το μυαλό εδώ πέρα, τρελάναμε την κοπέλα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ.
1: Θα ξανάρθει γι' αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται, το ζητάει συνέχεια τώρα. Θα περνάει ευχάριστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε κι εσείς καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε εδώ. Να είμαστε καλά κι εμείς. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Προσοχή στους δρόμους. Γενικά, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά. Από την Άννα Σημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Έκρηξη ακούστηκε πριν από λίγη ώρα στο Ριάλ της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, χωρίς να έχει δοθεί ακόμα κάποια μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η εξέλιξη έρχεται μια ημέρα μετά τη φωνική πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαουδιαραβικής πρωτεύουσας με 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Οι Χούθοι προειδοποιούν με νέα πλήγματα κατά σαουδιαραβικών αεροδρομίων, καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα. Νωρίτερα, οι Χούθοι μέσω του τηλεοπτικού τους δικτύου ανέφεραν ότι επλήγει από τους Σαουδάραβες το διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα. Η ένταση προκαλεί διεθνή ανησυχία με τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάζουν τις επιθέσεις των Χούθη και να προειδοποιούν για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής. Την εξέβρεση διπλωματικής λύσης ζητά η Ρωσία. Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ επιβεβαιώνει η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει τη νομική δυνατότητα να εφαρμόσει τη συμφωνία παρά τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών των καυσίμων. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απαντώντας στην απέτηση Τραμπ για αντικατάστασή του, δήλωσε στο ABC ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών υπό την υπόθεση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμφωνήσει σε εκεχηρία 60 ημερών. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενο σε στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορήθηκε για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Στη σύλληψη ενός 38χρονου που κατηγορείται ότι έκλεψε τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από δρόμους του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, προχώρησε η αστυνομία. Ο 38χρονος φέρεται να μετέφερε τα κλεμμένα καλύματα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στο Βοτανικό, όπου συνελήφθηκε ένας 46χρονος για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν 12 καλύματα φρεατίων, ένα όχημα και πάνω από 2.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη σημερινή Κυριακάτικη Ευλογία στο Βατικανό. Ο 79χρονος Ποντίφικας ανέφερε ότι σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε οζόδης βλάβη στον πνεύμονα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα ακόμα για την ανάρρωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι το πρωί και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνο. Έχω αναφερθεί και στο παρελθόν σε αυτή τη σειρά των Classic Rock Music Books, μια rock βιβλιοθήκη και δισκοθήκη που θα ολοκληρωθεί σε 50 τόμους, σε αυτοτελείς τόμους που κυκλοφορούν κάθε 2 εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Και οι 31 τόμοι περιλαμβάνουν κορυφαία ονόματα όπως τους Rolling Stones, τους Beatles, ένα αφιέρωμα στο Woodstock, τους Pink Floyd, τον Bob Dylan, Led Zeppelin, τον David Bowie, Jimi Hendrix και πολλούς άλλους. Η ιδιομορφία αυτών των αυτοτελών τόμων είναι ότι έχουν και ενσωματωμένη ψηφιακή δισκοθήκη, ώστε να μπορείτε να ακούτε τα τραγούδια των συγκροτημάτων ή των τραγουδιστών στους οποίους αναφέρονται οι τόμοι και από το κινητό σας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα, εντάξει, είναι μάλλον πενιχρός ο χαρακτηρισμός, θρυλικό συγκρότημα, μια και έχουν περάσει 48 χρόνια, σχεδόν μισός αιώνας από τη διάλυσή του το 1978. Η ίδια του η ζωή δεν ήταν πάνω από σκάρτα 13 χρόνια, 11 χρόνια για την ακρίβεια από τότε που βγάλαν τον πρώτο τους δίσκο, 13 από τότε που γνωρίστηκαν τα μέλη του συγκροτήματος μεταξύ τους και 11 χρόνια από το 1967 που βγάλαν τον πρώτο τους δίσκο ως το 1978 που διαλύθηκαν, και παρόλα αυτά δεν υπάρχει ούτε μία ρητίδα στη μνήμη τους. Τους θυμόμαστε λες και είναι ένα συγκρότημα όχι απλώς χτεσινό, αλλά σημερινό και σίγουρα για πολλές δεκαετίες ακόμα και αυριανό. Δεν πρόκειται λοιπόν για κανένα άλλο συγκρότημα παρά για τους Doors, The Doors, και στον αυτοτελή τόμο που κυκλοφορεί από τη σειρά Classic Rock Music Books με υπότιτλο τον στίχο που δεν ξέρω τουλάχιστον κανέναν επί της γης που να μην τον γνωρίζει, το «Come on baby, light my fire». Αυτό λοιπόν το συγκρότημα θα μας κάνει παρέα με πολύ από την μουσική του απόψε, και ας δούμε λίγα από όσα περιγράφονται μέσα σε αυτόν τον αυτοτελή τόμο, ο οποίος εκτός από πολλές πληροφορίες, πολλές και ανέκδοτες ορισμένες από αυτές πληροφορίες, έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τους Doors, όπως έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τους δίσκους των Doors, από τους πρώτους δίσκους των Doors, που έχουν πλέον φυσικά μεγάλη συλλεκτική αξία. Σε μια εποχή λοιπόν που ο κόσμος άλλαζε με καταιγιστικό ρυθμό, 4 άνδρες από το Λος Άντζελες αποφάσισαν να γίνουν το soundtrack της αλλαγής, η ποίησή της, η σκοτεινή, επικίνδυνη και ακαταμάχητα γοητευτική ψυχή της. Με τον Τζιμ Μόρισον ως σύγχρονο Διόνυσο, τον Ρέι Μάντζαρεκ ως αρχιτέκτονα των ηχητικών τοπίων, τον Ρόμπι Κρίγκερ ως αλχημιστή των μελωδιών και τον Τζον Ντένσμπορ ως ρυθμική ραχοκοκαλιά, οι Doors έπαιξαν δραματοποιημένα τραγούδια σε ένα θέατρο της σκληρότητας ντυμένα με blues, ψυχεδέλεια και ποίηση. Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στο group που μας κάλεσε να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Η ιστορία των Doors είναι τόσο αμερικανική όσο η Λεωφόρο Sunset και τόσο αρχέτυπη όσο μια ελληνική τραγωδία. Όλα ξεκίνησαν κάτω από τον καυτό ήλιο της Καλιφόρνια το καλοκαίρι του 1965. Δύο φοιτητές της σχολής κινηματογράφου UCLA, ο Τζιμ Μόρισον και ο Ρέι Μάντζαρεκ, συναντιούνται τυχαία στην παραλία της Βένης. Ο Μάντζαρεκ, ένας διανοούμενος με κλασική παιδεία στο πιάνο και αγάπη για τα blues και το rock and roll, ήδη γνώριζε τον Μόρισον από τη σχολή και είχε για εκείνο την εικόνα ενός ντροπαλού εσωστρεφούς ποιητή. Όταν ο Μόρισον του ψιθύρισε μερικούς στίχους που είχε γράψει, στίχους που αργότερα θα μετασχηματίζονταν στο τραγούδι τους Moonlight Drive, ο Μάντζαρεκ άκουσε αμέσως τη μουσική.
«Αυτή δεν είναι στίχη για βιβλίο, Τζιμ», του είπε. «Αυτή είναι στίχη για τραγούδια. Ας φτιάξουμε ένα συγκρότημα και ας βγάλουμε ένα εκατομμύριο δολάρια». Ο σπόρος είχε φυτευτεί. Το όνομα «The Doors» ήταν έμπνευση του Μόρισον από το βιβλίο «The Doors of Perception» του 1954 του Άλντους Χάξλι, ο οποίος με τη σειρά του δανείστηκε τον τίτλο από τον στίχο του William Blake «If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is infinite», που σημαίνει «αν οι πύλες της αντίληψης καθαρίζονταν, τα πάντα θα φαίνονταν στον άνθρωπο όπως είναι, άπειρα». Το όνομα λειτουργούσε παράλληλα ως μια δήλωση προθέσεων. Δεν θα ήταν απλώς ένα συγκρότημα, αλλά ένα όχημα για την υπέρβαση. Ο Μάντζαρεκ έφερε στο γκρουπ δύο μουσικούς που γνώριζε από έναν κύκλο διαλογισμού, τον κιθαρίστα Ρόμπι Κρίγκερ και τον ντράμερ Τζον Ντένσμορ. Η μεταξύ τους χημεία αναπτύχθηκε ακαριαία, παρά τις διαφορές σε ό,τι αφορούσε την καλλιτεχνική φυσιογνωμία. Ο Κρίγκερ με τις επιρροές του από το φλαμένκο και την κλασική κιθάρα δεν ήταν ο τυπικός ροκ κιθαρίστας. Ο Ντένσμορ απ' την άλλη, μοιημένος στη τζαζ, μπόλιασε τους ρυθμούς με μια πολυπλοκότητα και μια δυναμική που ξέφευγε από τα τετριμένα. Και ο Μάντσαρεκ, χωρίς μπασίστα, αποφάσισε να παίζει τις γραμμές του μπάσου με το αριστερό του χέρι στο Fender Rhodes Piano Bass, ενώ με το δεξί έπλαθε τις χαρακτηριστικές στοιχειωτικές μελωδίες του στο όργανο Vox Continental. Αργότερα ο Μάντσαρεκ θα χρησιμοποιούσε συχνά αντί για το Vox το όργανο Gibson G101 που είχε πιο αξιόπιστο ήχο για τις περιοδίες. Αυτή η έλλειψη μπάσου έγινε το ηχητικό σήμα κατά τεθέν των συναυλιών τους, χαριζοντάς τους έναν ιδιαίτερο αέρινο ήχο. Τα πρώτα βήματα έγιναν σε κλαμπ του Λος Άντζελες, όπως το London Fog στη Sunset Strip, όπου έπαιζαν μπροστά σε ένα ακροατήριο από ναύτες και πόρνες, και ακολούθως το θρυλικό Whiskey and Go-Go. Εκεί, βράδυ με το βράδυ, οι Doors έχτιζαν το μύθο τους. Οι εμφανίσεις τους δεν ήταν τελετουργικές. Ο Μόρισον, στην αρχή ντροπαλός και με την πλάτη γυρισμένη στο κοινό, μεταμορφωνόταν σταδιακά στον χαρισματικό προκλητικό βασιλιά Σαύρα, Lizard King, όρος που προέρχεται από το ποίημά του «Celebration of the Lizard», «I'm the Lizard King, I can do anything». Το αποκορύφωμα εκείνης της περίοδου ήταν η δημιουργία του «The End», ενός ειδιπόδιου έπους που ξεκινούσε ως αποχαιρετιστήριο τραγούδι και κατέληγε σε μια ψυχαναλυτική κάθοδο στην καρδιά του σκότους. Ήταν ακριβώς εκείνη η επισκηνής απαγγελία των ειδιπόδιων στίχων του «The End» που οδήγησε στην απόλυσή τους από τον ιδιοκτήτη Φιλ Ταντσίνι και στην οριστική διακοπή της συνεργασίας τους με το Whiskey. Πρώτη μουσική ανάσα, με τι άλλο, The Doors.

0: reaching your head with the cold, sudden fury of a divine messenger. Let me tell you about heartache and the loss of God, wandering, wandering in hopeless night. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stoned, immaculate.
1: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, και σήμερα έχουμε σε αυτή τη σειρά των αυτοτελών τόμων των Classic Rock Music Books, τη Rock Βιβλιοθήκη που είναι παράλληλα και δισκοθήκη για το κινητό σας. Βιβλία που βγαίνουν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Έχουμε αφιέρωμα στους θρύλικους The Doors. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή για το ξεκίνημα αυτού του συγκροτήματος. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, The Doors, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1967 στην ετικέτα της Elektra Records και άλλαξε τα πάντα. Με τραγούδια όπως το Break On Through, το To The Other Side και την επτάλεπτη λογοκριμένη για το ραδιόφωνο εκδοχή του Light My Fire, το άλμπουμ τους εκτόξευσε στην κορυφή. Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Μόρισον αναδείχθηκε σε σύμβολο του σεξ και ποιητή προφήτη μιας ολόκληρης γενιάς. Εκείνη η γλυκιά επιτυχία όμως έμελε να αφήσει μια γεύση από φαρμάκι. Η πίεση, η δόξα και η αυξανόμενη εξάρτηση του Μόρισον από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά άρχισαν να υπονομεύουν τις ήδη λεπτές ισορροπίες. Οι συναυλίες γίνονταν όλο και πιο απρόβλεπτες. Γεγονότα όπως η περιβόητη εμφάνιση στο Ed Sullivan Show το Σεπτέμβριο του 1967, όπου ο Μόρισον αγνόησε την οδηγία να αλλάξει τον στίχο «Girl, we couldn't get much higher» από το «Light My Fire», και η σύλληψή του επί σκηνής στο New Haven τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, έχτιζαν τη φήμη του ως ταραχοποιού. Η κορυφή της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας ήρθε με το δεύτερο άλμπουμ, Strange Days, πάλι το 1967. Ενώ το τρίτο, Waiting for the Sun, το 1968, αποδείχθηκε το πιο εμπορικό, φτάνοντας στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Ωστόσο, το τέταρτο άλμπουμ, The Soft Parade, του 1969, με τις μπαρόκεν ορχιστρώσεις με έγχορδα και πνευστά, δίχασε κοινό και κριτικούς, καθρεφτίζοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ των μελών του γκρουπ. Το σημείο 0 ήρθε την 1η Μαρτίου 1969 στο Dinner Key Auditorium του Μαϊάμι. Σε μια χαοτική συναυλία, ένας μεθυσμένος και επιθετικός Μόρισον κατηγορήθηκε για επίδειξη των γεννητικών του οργάνων στο κοινό. Αν και το περιστατικό ποτέ δεν αποδείχθηκε. Υπήρξαν μεν φήμες, αλλά καμία από τις εκατοντάδες φωτογραφίες της βραδιάς δεν επιβεβαίωσε την κατηγορία. Το σκάνδαλο που προέκυψε ήταν μεγάλο. Συναυλίες ακυρώθηκαν, ραδιοφωνικοί σταθμοί τους έβαλαν στη μαύρη λίστα και ο Μόρισον βρέθηκε αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες. Το καλοκαίρι της αγάπης είχε τελειώσει απότομα για τους Doors. Αντί να διαλυθούν, απάντησαν με τη μουσική τους. Το Morrison Hotel το 1970 ήταν μια ομή δυναμική επιστροφή στον αρχέτυπο blues rock ήχο τους, ένας δίσκος που έδειχνε ότι παρά τα προβλήματα η μπάντα ήταν ακόμα ζωντανή, ενώ το Roadhouse Blues έγινε ο νέος του ύμνος. Ο Jim, παρότι ταλαιπωρημένος από τις δικαστικές περιπέτειες και το αλκοόλ, παρέμενε ένας συγκλονιστικός ερμηνευτής, αν και πιο απρόβλεπτος από ποτέ. Ακολούθησε το κύκνιο άσμα του στο LA Woman το 1971. Ηχογραφημένο στο workshop, δηλαδή στο γραφείο του στη λεωφόρο Santa Monica Boulevard, και όχι σε τυπικό στούντιο, με έναν αέρα χαλαρότητας αλλά και απόγνωσης, το άλμπουμ περιλάμβανε κλασικά κομμάτια όπως το ομώνυμο και το Riders on the Storm. Λίγο μετά την ολοκλήρωση του δίσκου, το Μάρτιο του 1971, ο Jim Morrison, κουρασμένος και καταπονημένος, μετακόμισε στο Παρίσι με τη σύντροφό του, την Pamela Curson, σκοπεύοντας να αφοσιωθεί στην ποιήση. στις 3 Ιουλίου 1971 βρέθηκε νεκρό στην μπανιέρα του. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή, αλλά η έλλειψη αυτοψίας συνετέλεσε στο να γεννηθούν διάφοροι μύθοι σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν μόλις 27 ετών. Οι υπόλοιποι Doors προσπάθησαν να συνεχίσουν με τα άλμπουμ Other Voices το 1971 και Full Circle το 1972, αλλά χωρίς το μαγνητισμό και την άβρα του Morrison, η μπάντα έμοιαζε με ακυβέρνητο καράβι. Διαλύθηκαν το 1973. Ωστόσο, η στεραφημία τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή. Η έκδοση της βιογραφίας No One Here Gets Out Alive το 1980 και το αφιερωμένο στην μπάντα φιλμ του Oliver Stone το 1991 μετέτρεψαν τους Doors σε ένα διαχρονικό σύμβολο νεανικής επανάστασης και καλλιτεχνικής αναζήτησης. Σήμερα οι Doors παραμένουν μουσική ενσάρκωση της ιδέας ότι η τέχνη μπορεί και πρέπει να είναι επικίνδυνη και ότι ο καλλιτέχνης με τη σειρά του πρέπει να είναι προετοιμασμένος να καεί από την ίδια του τη φωτιά. Μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Μιλάμε λοιπόν απόψε για τους Doors, The Doors, το θρυλικό αυτό συγκρότημα που μισό αιώνα μετά τη διάλυσή του και πάνω από μισό αιώνα, για την ακρίβεια 55 χρόνια μετά το θάνατο της ψυχής του συγκροτήματος, συνεχίζει να διατηρεί παγκοσμίως τη φήμη του αρετίδωτη. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για τους The Doors χωρίς να μιλάμε για την ψυχή, για τον James Douglas Morrison, τον Jim Morrison, που έζησε από το 1943 έως μόλις το 1971, πριν κλείσει, πέθανε πριν κλείσει τα 28 του χρόνια. Και στις φωτογραφίες που κοσμούν αυτό τον αυτοτελή τόμο που βγήκε από τις εκδόσεις Ρόδαξ, άλλοτε τον βλέπουμε να είναι σαν τον Ιησού Χριστό και άλλοτε σαν τον Διόνυσο, και για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέρουμε ότι αυτές οι δύο μυθολογίες, αυτά τα δύο μυθικά πρόσωπα έχουν πολύ περισσότερα κοινά σημεία από όσα φανταζόμαστε, διότι και οι δύο, και ο Διόνυσος και ο Ιησούς Χριστός, ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία τους παρθενογεννημένοι και αναστημένοι. Ο James Douglas Morrison λοιπόν, που μοιάζει στις φωτογραφίες σαν να είναι μετεμψύχωση και των δύο, δεν αναδύθηκε μέσα από ένα σύννεφο από LSD και ποίηση, όπως ενδεχομένως θα ήθελαν οι μεταγενέστεροι θαυμαστές του. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 στη Μελβούρνη της Φλόριντα, σε ένα περιβάλλον που ουδέ μία σχέση είχε με την αντικουλτούρα. Μια αυστηρών αρχών στρατιωτική οικογένεια. Ο πατέρας του, George Stephen Morrison, ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός του ναυτικού. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 1964, ως κυβερνήτης αεροπλανοφόρου, έπαιξε ρόλο στο επεισόδιο του κόλπου του Τονκίν, που ήταν καθοριστικό για την κλιμάκωση του πολέμου στο Βιετνάμ. Η δε μητέρα του, Clara Clark Morrison, ήταν μια τυπική σύζυγος αξιωματικού της δεκαετίας του 40. Η παιδική ηλικία του Τζιμ ήταν νομαδική, καθώς λόγω των μεταθέσεων του πατέρα του η οικογένεια άλλαζε έδρα συχνά. Αυτή η έλλειψη σταθερής βάσης φαίνεται πως λειτουργήσε ως το πρώτο έναυσμα για την εσωτερική του απομόνωση. Ως παιδί ο Τζιμ ήταν εξαιρετικά ευφυής, αλλά και μοναχικός. Το 1947 συνέβη το γεγονός που ο ίδιος περιέγραφε ως τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του. Ένα τροχαίο ατύχημα σε αυτοκινητόδρομο στο Νέο Μεξικό, όπου είδε μια οικογένεια Ινδιάνων να κοίταται αιμόφυρτη στο δρόμο. Ο Μόρισον πίστευε ακράδαντα ότι η ψυχή ενός από αυτούς τους Ινδιάνους μπήκε μέσα του εκείνη τη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδελφή του, Αν, και η μητέρα του σε μετέπειτα συνεντεύξεις δήλωσαν ότι το περιστατικό δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο το περιέγραφε ο Τζιμ. Είπαν ότι απλώς πέρασαν δίπλα από ένα ατύχημα και ο Τζιμ υπερέβαλε. Κάτι που ενισχύει την άποψη περί ποιητικής μυθοπλασίας από πλευράς του. Για τον Τζιμ πάντως ήταν η γέννηση του Σαμάνου. Στην εφηβεία του ο Τζιμ ήταν ο κλασικός προβληματικός εντός εισαγωγικών μαθητής με υψηλό IQ. Αντί να παίζει με τους συνομιλίκους του, διάβαζε Νίτσε, Πλούταρχο, Μποντλέρ και Ρεμπό. Αντί να παίζει με τους συνομιλίκους του, διάβαζε Νίτσε, Πλούταρχο, Μποντλέρ

κινηματογράφου, ο Τζιμ ήταν ένας ασυνήθιστος φοιτητής. Δεν έκανε μπάνιο συχνά, φορούσε τα ίδια ρούχα για μέρες και περνούσε το χρόνο του στην ταράτσα ενός παραλιακού κτηρίου, γράφοντας στίχους και καταναλώνοντας LSD. Στη σχολή κινηματογράφου γνώρισε τον Ρέι Μάντζαρεκ. Η ταινία που ετοίμασε ο Τζιμ ως πτυχιακή εργασία αποδοκιμάστηκε από τους καθηγητές και τους συμφοιτητές του ως ακατανόητη, γεγονός που τον απογοήτευσε. Αν και αποφύτησε κανονικά και έλαβε το πτυχίο του, το Bachelor of Arts, από το τμήμα κινηματογράφου, δεν παρέστη στην τελετή αποφύτησης και ζήτησε να του στείλουν το πτυχίο ταχυδρομικός. Εκείνη η περίοδος στη Venice Beach ήταν η επόαση. Ο Μόρισον ζούσε με ελάχιστα χρήματα, αλλά με μια έκρηξη δημιουργικότητας. Όταν συνάντησε το Μάντζαρεκ, στην παραλία τον Ιούλιο του 1965 ήταν πλέον έτοιμος. Είχε γράψει τραγούδια όπως το Moonlight Drive, το Hello, I Love You και το My Eyes Have Seen You. Ο Ρέι, ακούγοντας τον Τζιμ να τραγουδάει με την ανασφαλή αλλά βαθιά φωνή του, κατάλαβε ότι αυτός ο ποιητής θα μπορούσε να γίνει η φωνή μιας νέας γενιάς. Παρακάτω διαβάζουμε όμως πως αυτός ο ποιητής μέσα σε λιγότερο από μια πενταετία ήταν ήδη νεκρός. Ο θάνατος του Τζιμ Μόρισον στις 3 Ιουλίου του 1971 παραμένει ένα από τα μεγάλα μυστήρια της ροκ ιστορίας. Η επίσημη εκδοχή λέει ότι η Πάμελα, η σύντροφός του, τον βρήκε νεκρό από καρδιακή ανακοπή στην μπανιέρα του διαμερίσματός τους. Δεν έγινε αυτοψία, καθώς ο Γάλλος ιατροδικαστής δεν βρήκε ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οι φήμες οργίασαν. Υπερβολική δόση ηρωίνης σε ένα κλαμπ με το όνομα Rock and Roll Circus. Σκηνοθετημένος θάνατος για να ξεφύγει από τη δημοσιότητα. Ο Τζιμ τάφηκε στο νεκροταφείο Père Lachaise ανάμεσα στον Όσκαρ Ουάιλντ και την Εντίθ Πιάφ. Ο τάφος του έγινε το πιο δημοφιλές σημείο του νεκροταφείου, καλυμμένος από γκράφιτι και μπουκάλια μπέρμπον. Αργότερα οι συγγενείς του τοποθέτησαν μια πλάκα με την ελληνική επιγραφή «Κατά τον δαίμονα εαυτού». Στα αρχαία ελληνικά «δαίμον» σήμαινε και την προσωπική μοίρα ή το πνεύμα. Θέλοντας να τιμήσουν το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης έζησε πιστός στις δικές του αρχές, μια στάση ζωής ανάλογη με εκείνη που είχαν ασπαστεί οι στοικοί φιλόσοφοι. Το 1978 οι εναπομείναντες Doors πήραν τις ηχογραφημένες απαγγελίες του από το 1969 και τις έντυσαν με μουσική, κυκλοφορώντας το An American Prayer. Ήταν η τελευταία εντός εισαγωγικών συνεργασία τους. Ο Μόρισον μετά τους Doors μετατράπηκε σε αρχέτυπο καταραμένου ποιητή με μεγάλη επιρροή στη λαϊκή κουλτούρα. Από τον Iggy Pop και τον Ian Curtis μέχρι τον Kurt Cobain, έναν άλλον μεγάλο αυτόχειρα της rock, ο τρόπος του Jim, εκείνη η ανάμιξη εμπνευσμένης τέχνης, κινδύνου και απόλυτης ειλικρίνειας, παραμένει πρότυπο για κάθε καλλιτέχνη που θέλει να λέγεται επαναστάτης. Μια ακόμα μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στο σημερινό μας αφιέρωμα στις πύλες, στους θρυλικούς The Doors, από την σειρά Classic Rock Music Books, βιβλία αυτοτελείς τόμους που κυκλοφορούν κάθε δύο εβδομάδες στα περίπτερα από τις εκδόσεις Ρόδαξ. The Doors λοιπόν, με υπότιτλο «Come on baby, light my fire». Το βιβλίο, εκτός από την καθαυτό ιστορία, έχει και την μυθολογία του συγκροτήματος, τα αντικείμενα, τις αιμονές, τα ανέκδοτα, τα παραλυπόμενα, γιατί η ιστορία του γκρουπ είναι σπαρμένη με γεγονότα που ακροβατούν μεταξύ της ιδιοφυΐας και της καθαρής τρέλας. Στην ενότητα ακριβώς της μυθολογίας των Doors θα εξερευνήσει ο αναγνώστης τέτοιες λεπτομέρειες και περιστατικά πίσω από τις νότες που συνήθως παραλείπονται από τις τυπικές βιογραφίες, αλλά που δίνουν το πραγματικό άρωμα της περίοδου 1965-1971. Φερρυπίν, το περίφημο δερμάτινο παντελόνι, μια από τις εικόνες της ταυτισμένες με τον Jim Morrison, είναι το μαύρο δερμάτινο παντελόνι. Άρχισε να φοράει τέτοια παντελόνια το 1967, εν μέρει επειδή το δέρμα αντανακλούσε το φως στη σκηνή, δίνοντας τον Τζιμ μια σχεδόν απόκοσμη λάμψη που ενίσχυε τη σαμανική του περσόνα. Το πρόβλημα? Τα φορούσε διαρκώς. Οι υπόλοιποι Doors θυμούνται ότι ο Μόρισον μπορούσε να φοράει το ίδιο παντελόνι για εβδομάδες, χωρίς να το βγάλει ούτε στον ύπνο του. Ο Τζον Ντένσμορ έχει δηλώσει χαριτολογώντας, και όχι τόσο χαριτολογώντας, ότι η μυρωδιά στα παρασκήνια ήταν συχνά ανυπόφορη. Το δέρμα δεν ανέπνεε και ο Τζιμ μέσα στην παραζάλη του αλκοόλ το θεωρούσε δεύτερο δέρμα του. Όταν κάποια στιγμή το παντελόνι άρχισε να φθείρεται και να μυρίζει, η Πάμελα Κέρσον, η σύντροφός του, χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να τον πείσει να το αποχωριστεί ώστε να καθαριστεί. Το δερμάτινο παντελόνι του Μόρισον δεν ήταν πια απλός ρούχο, ήταν μια δήλωση εγκλωβισμού στην ίδια του την εικόνα. Περίφημη ήταν και η μονομαχία με την Τζάνις Τσόπλιν. Μία από τις πιο διάσημες ιστορίες των παρασκηνίων περιλαμβάνει τη συνάντηση δύο γιγάντων, του Jim Morrison και της Janis Joplin. Συνέβη σε ένα πάρτι στο Hayden Hills. Ο Jim, σε μια από τις κλασικές Jimbo φάσεις του, άρχισε να ενοχλεί τη Janis, η οποία ήταν γνωστή για το εκρηκτικό της ταπεραμέντο. Ο Morrison, γοητευμένος από την ενέργεια και το χαρακτήρα της Joplin, άρχισε να γίνεται υπερβολικά πιεστικός και αγενής. Η Janis, που κρατούσε το αγαπημένο της μπουκάλι, Southern Comfort, του ζήτησε να σταματήσει. Εκείνος, αντί να υποχωρήσει, συνέχισε να την προκαλεί. Το αποτέλεσμα, η Τζάνις του κατέβασε το μπουκάλι στο κεφάλι, αφήνοντάς τον ανέστητο στο πάτωμα. Το επόμενο πρωί ο Μόρισον, αντί να είναι θυμωμένος, ήταν ενθουσιασμένος. «Τη γυναίκα», έλεγε στους φίλους του. Προσπάθησε να την ξανασυναντήσει, αλλά η Τζόπλιν δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με αυτό τον παλαβό. Υπάρχουν και άλλα πολλά ανέκδοτα, όπως η αιμονή που ανέπτυξε στο τελευταία περίοδο της πολύ σύντομης ζωής του με τα όπλα και το θάνατο. Προς το τέλος της ζωής του, ο Μόρισον ανέπτυξε πραγματικά μια αιμονή με τα όπλα. Στο διαμέρισμά του στο Λος Άντζελες είχε μια συλλογή από μαχαίρια και, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ένα περίστροφο. Δεν το έκανε για προστασία, αλλά ως μέρος ενός παιχνιδιού με το θάνατο. Υπάρχει μια ιστορία όπου ο Τζιμ και η Πάμελα Κέρσον, η σύντροφός του, έπαιζαν ρώσικη ρουλέτα ή έκαναν εικονικές εκτελέσεις ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα σύννεφο ουσιών. Αυτά τα παιχνίδια εξηγούν εν μέρη τη βαριά σκοτεινή ατμόσφαιρα που διαπνέει κομμάτια όπως το «The Unknown Soldier», ο άγνωστος στρατιώτης. Εμένα πάντως αυτά τα παιχνίδια μου θυμίζουν μια άλλη ιστορία που είχε δραματική κατάληξη, εκείνη όπου ο πολύ γνωστός συγγραφέας, ο William Burroughs, έκανε
παρίστανε τον Γουλιέλμο Τέλο με τη δικιά του γυναίκα, μόλις την είχε νυμφευτεί, με αποτέλεσμα να την σκοτώσει, γιατί αντί για βέλος της έριξε μια σφαίρα στο κεφάλι, που πάνω από το κεφάλι υπήρχε ένα μήλο, το οποίο μαστουρωμένος φυσικά ο Μπάρους δεν το πέτυχε. Λοιπόν, παιχνίδια με το θάνατο που, εντάξει, τι να πει κανείς, να αποφεύγονται οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτά τα παιχνίδια, έχουν αυτή την έλξη προς το θάνατο ακόμα και από την πολύ πολύ τρυφερή τους ηλικία. Πολλά τέτοια λοιπόν περιστατικά υπάρχουν, όπως όχι μόνο για τον Μόρισον, ανέκδοτα παραλυπόμενα για την άλλη μεγάλη μορφή, τον Ρέι Μάντζαρεκ. Θυμίζουμε ότι ο Μόρισον και ο Μάντζαρεκ είναι οι δύο που έχουν φύγει από τη ζωή, από το συγκρότημα. Οι άλλοι δύο, τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος ζουν μέχρι σήμερα. Και ο Μάντζαρεκ είχε μια άλλη αιμονή, δεν είχε τα όπλα. Αυτός είχε αιμονή με τον υπερβατικό διαλογισμό. Συχνά πριν από τις συναυλίες, ενώ ο Μόρισον έπινε και ο Ντένσμορ αγωνόταν, ο Ρέι Μάντζαρεκ καθόταν σε μια γωνία και έκανε διαλογισμό. Πίστευε ότι το Vox Continental οργανό του ήταν μια προέκταση του νευρικού του συστήματος. Ο διαπεραστικός ήχος αυτού του οργάνου έγινε το σήμα κατά τεθέν του ψυχεδελικού ήχου των Doors, ειδικά σε κομμάτια όπως το θρυλικό Light My Fire. Ένα ανέκδοτο λέει ότι σε μια συναυλία ο Ρέι Μάντζαρεκ ήταν τόσο βαθιά μέσα στο ρυθμό που δεν κατάλαβε ότι ο Μόρισον είχε πέσει από τη σκηνή και είχε λιποθυμήσει. Συνέχισε να παίζει το σόλο του για 10 λεπτά με τα μάτια κλειστά, πιστεύοντας ότι ο Τζιμ έκανε κάποιο ποιητικό δρόμενο στο πάτωμα. Πολλές τέτοιες ευτράπολες ή και λιγότερο ευτράπελες ιστορίες στο τόμο The Doors, τον αυτοτελή τόμο της σειράς Classic Rock Music Box από τις εκδόσεις Ρόδαξ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μην την παραβιάσετε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σύμφωνα με το Άξιος ότι η ανακοίνωση Τραμπ αποτέλεσε έκπληξη για τον ίδιο, διευκρινίζοντας πως η Ουκρανία θα αποδεχτεί την εκεχηρία εφόσον έχει συμφωνήσει και η Ρωσία. Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να προκηρύξει εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμφωνήσει σε εκεχηρία 60 ημερών. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία με τη Μόσχα για την προμήθεια ντίζελ παρά τις αντιδράσεις του Κογκρέσου με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και κατοίκους της πόλης. Η πρώτη σημειώθηκε στο κέντρο και η δεύτερη στα βόρεια της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια τους. Οι εκρήξεις σημειώνονται μια μέρα μετά τη φωνική επίθεση των Χούθη της Ιεμένη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εκατοντάδων. Πρόκειται για τη φωνικότερη επίθεση του σε σαουδαραβικό έδαφος εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, σηματοδοτώντας νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Ιεμένη. Οι Χούθοι προειδοποιούν με νέα πλήγματα κατά σαουδαραβικών αεροδρομίων, καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα. Στους δύο ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, καθώς κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου Νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Οι δύο εργαζόμενοι, μέλη εξωτερικού συνεργείου, είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων, όταν σύμφωνα με τις αρχές σημειώθηκε εκτόνωση, οι συνθήκες στις οποίες διερευνούνται. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, αλλά και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Δευτέρα, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, όπου φοιτούν περισσότεροι από 4.000 μαθητές σε 15 σχολικές μονάδες. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα δίκτυα είναι στεγανά, ενώ το πρώτο τεχνικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στο Δήμο Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας πάντως ξεκαθάρισε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να διελευκανθεί πλήρως η προέλευση της οσμής, καλώντας τα αρμόδια υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά τους, της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε στο Earth News ότι η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα γίνει μόνο όταν υπάρξουν οι τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών και την ασφάλειά τους. Σε χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη σημερινή Κυριακάτικη Ευλογία στο Βατικανό. Ο 71χρονος Ποντίφικας ανέφερε ότι σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε οζόδης βλάβη στον πνεύμονα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές αυτής της εβδομάδας, ενώ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα ακόμα για την ανάρρωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
6: Καλησπέρα σας. Άλλη μια μέρα που τιμάμε τα ζώα με πρώτους τους συγκατοίκους μας, αλλά όχι μόνο αυτούς, όλα τα ζωντανά. Διαβάζουμε σε ένα κείμενο του Νίκου Δήμου. Ο σκύλος είναι πεζός, η γάτα είναι ποίηση. Ο σκύλος ανήκει στον κόσμο των πραγμάτων. Είναι ο παδός της τάξης, του καθήκοντος, της ιεραρχίας. Ανοιχνεύει το χώρο, φυλάει τα σύνορα, υποτάσσεται στον αρχηγό. Η γάτα δεν ξέρει από σύνορα, δεν αναγνωρίζει διοκτησία. Ανήκει στον κόσμο του πνεύματος. Κατοικεί στις στέγες, εκεί όπου οι άνθρωποι στέλνουν τις προσευχές και τα όνειρά τους. Ο σκύλος σε κοιτάζει στα μάτια για να διαβάσει την εντολή σου. Η γάτα σε κοιτάζει στα μάτια για να σου θυμίσει πως είσαι απλός ένας άνθρωπος και μάλιστα όχι ιδιαίτερα κομψός. Αγαπάμε το σκύλο γιατί μας επιβεβαιώνει. Αγαπάμε τη γάτα γιατί μας ξεπερνά. Και ο Μάρκ Τουέιν είχε πει: αν κρατήσεις μια γάτα στην αγκαλιά σου και την κοιτάξεις στα μάτια, θα δεις μια βαθιά αρχαία ηρεμία. Ένα σπίτι χωρίς μια γάτα, μια καλοταϊσμένη, χαϊδεμένη και προστατευμένη γάτα, μπορεί να είναι ένα τέλειο σπίτι, αλλά πώς μπορεί να το αποδείξει? Συγκάτοικοι, μια εκπομπή που αγαπάει όλα τα ζώα και τα μέλη της οικογένειάς μας, αλλά και τα αδέσποτα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

Δεν πέρασε καλά η μέρα τιμής, αναφέρομαι στην Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Και επιστρέψαμε στα ίδια. Μα να πυροβολήσει σκύλο στη μουσούδα του. Και πού? Στο χωριό Αρετή του Δήμα Ανδραβίδας Κελίνης. Με πρωτοβουλία της Άντας Παναγιωτοπούλου, Προέδρου της Φιλοζωικής Λεχενών Rhea & Friends, κλήθηκε το 100 και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Όμως τον αδέσποτο σκυλάκο τελικά έκαναν ευθανασία στις 7 Οκτωβρίου, καθώς τα τραύματά του κρίθηκαν βαριά και μη αναστρέψιμα. 52χρονος άνδρας συνελήφθη στην πυριέλα του Δήμου Άργους Μυκηνών και κατηγορείται ότι έκαψε σκύλο στην αυλή του σπιτιού του. Το περιστατικό έγινε 5 Οκτωβρίου, όταν περίοικοι αντιλήφθηκαν καπνό, ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε το ζώο απανθρακωμένο πια. Ο 52χρονος συνελήφθη παραπέθηκε στη δικαιοσύνη και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η εισαγγελία διέταξε νεκροψία, νεκροτομή, για να εξακριβωθεί αν το ζώο ήταν ζωντανό ήδη κατά την καύση. Αποτέφρωση έκανε σπίτι του.

0: Η δημοσιογράφος Ρίτσα Πιζόγλη είναι μια ακόμα αφανής εθελόντρια η οποία ταΐζει αδέσποτα, με δεδομένο πως σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας, όχι παρέξω. Ευτυχώς δεν πολύ κυκλοφορούν αδέσποτες και κυρίως ταΐζει γάτες. Άλλωστε το προφίλ της στο εικονικό καφενείο είναι γεμάτο με αναρτήσεις σχετικές, γατάκια και σκυλάκια που χρειάζονται βοήθεια, που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία, που χάθηκαν ή βρέθηκαν. Κυρία Πιζόγλη, η σχέση σας με τα ζώα μετράει χρόνια?
1: Από παιδί. Είχα πάντα σχέση με τα ζώα. Είχαμε σπίτι, στο σπίτι ζώα, στη γειτονιά ζώα. Γενικά, σκυλιά, γατάκια, καναρίνια, ο αδερφός μου. Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη με τα ζώα. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Πάρα πολύ. Και την έχω δηλαδή. Είχα και έχω.
0: Γιατί... Ναι, ναι. Και συγκατοικείτε με σκυλιά, γατιά, τέτοια.
1: Με γατιά, αλλά κυρίως με αφορά το κομμάτι, εκτός από αυτά που συγκατοικώ, με αφορά το κομμάτι των ζώων που είναι στον δρόμο. Δηλαδή, με αφορά πάρα πολύ το κομμάτι των αδέσποτων.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο μου. Αυτό εκεί που δίνομαι περισσότερο, στα αδέσποτα. Δηλαδή,
0: όπου καθημερινά έχετε κάποιες αποικίες και πηγαίνετε και τις ταΐζετε, αλλά δεν μένει εκεί από ό,τι διάβασα. Τα φροντίζετε. Τα πάτε στο κτηνίατρο?
1: Ναι, τα φροντίζουμε όσο μπορούμε, γιατί ας το πάρουμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ τον εθελοντισμό και την προσφορά αυτό που λέμε ακρογωνιαίο λύθο της ζωής. Αλλάζει τα πάντα ο εθελοντισμός. Έχει μέσα τη λέξη φροντίδα, προστασία, προσφορά, ενδιαφέρον, αλληλεγγύη και βεβαίως τη λέξη αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δίνεις από το... Όχι από το πλεόνασμα, από το υστέρημά σου. Δίνεις το χρόνο σου, που είναι ένα πολύτιμο πράγμα, το οποίο εμείς το προσπερνάμε και λέμε από Δευτέρα, από την άλλη εβδομάδα, από τον άλλο μήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι μπορώ να το κάνω στο χρόνο που έχω, το δίνω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, στεναχωριέμαι βέβαια, δυσφορώ, γιατί είναι όλα με πίεση. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα παρατάω για 3 λεπτά και συνεχίζω, γιατί είναι δύσκολο πράγμα. Έχω αποικίες, ναι. Mm-hmm. Έχω πολλά και σκυλάκια τα οποία είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, για τα σκυλιά στα σπάτα, εδώ που είναι ο αντένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο και να τα πιάσεις και να τα σειρώσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: είναι
1: ακόμα πιο δύσκολη η υιοθεσία. Είμαστε λοιπόν 2-3 άνθρωποι που παλεύουμε.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε 25 γατιά στηρωμένα στον αντένα, τα οποία... Mm-hmm. Τα φροντίζουμε, τα ταΐζουμε, έχουν γιατρό που έρχεται εδώ και τα κοιτάει.
0: Μια
1: φορά το μήνα, κάνει αποπαρασίτωση. Άλλα έχουν πρόβλημα με τα δόντια τους, ξέρετε, τα ζώα έχουν πολύ, πολύ συχνά πρόβλημα με τα δόντια
0: τους. Το ξέρω, αυτές οι στοματίτιδες στις γάτες. Ναι,
1: έχουν πάρα πολλά και ξέρετε, να βγάλουμε δόντια, σταματάνε να τρώνε, μας κόβει την καρδιά κτλ.
0: Ναι.
1: Έχω μια αποικία σε ένα μοναστήρι εδώ στα Σπάτα, στην Παλαιοπαναγιά, μέσα έξω στο μοναστήρι. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δυστυχώς τα ζώα βγαίνουν και στους δρόμους και δεν θέλω να συνεχίσω να περιγράφω. Έχω δημιουργήσει μια μικρή αποικία στην πιλωτή της πολυκατοικίας που μένω, με τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών, γιατί εγώ νοικιάζω, δεν είναι δικό μου το σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα ταΐζω και αυτά. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Πολλά εκεί είναι. Πού τα προλαβαίνετε?
1: Εντάξει, είναι ένα πολύ αγχωτικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα δεν το κάνω, μετά θα αγχωθώ περισσότερο.
0: Θα έχετε ενοχές.
1: Έτσι κι αλλιώς, εσείς το ξέρετε πολύ καλά, η φιλοζωία δεν είναι κάτι απλό.
0: Όχι, καθόλου. Εγώ
1: πρέπει
0: έχω
1: να φροντίζεις, να ταΐζεις,
0: να
1: παρέχεις ιατρική φροντίδα κάτω από όλες τις συνθήκες, με βροχές, με χιόνια, με κάψονες, με φτώχες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Να κατασκευάζεις σπιτάκια με κουτιά... έστω και τις πλάκες, να το πω έτσι, να καλύπτεις τις τροφές από τα φυσικά φαινόμενα, να φτιάχνεις διάφορα με νάιλον, να σκεπάζεις, να κρύβεις τις τροφές, να ανησυχείς μήπως περάσει και κανείς. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, δεν είναι καθόλου απλό πράγμα.
0: Είχατε και μια μικρή περιπέτεια πέρσι εκεί στο στούντιο, κάπου απ' έξω κάποιος δεν συμφωνούσε που ταΐζατε τις γάτες?
1: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο, ξέρετε, δεν είναι και απαραίτητο να τα αγαπάς στα ζώα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά όταν
0: είναι απαραίτητο, αλλά δεν συμβαίνει.
1: Δεν συμβαίνει. Δηλαδή, εντάξει, να τα αγαπάς, αλλά να τα φροντίζεις, μάλλον, διορθώνω. Δεν είναι απαραίτητο να τα φροντίζεις τα ζώα. Τα ζώα όμως, όταν σε μάθουν πια, αρχίζουν και έρχονται πιο κοντά. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνουν και μέσα. Θεωρούν πια ότι δεν είναι το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Δεν είναι, όχι, δεν είχα περιπέτεια με την έννοια. Όχι, όχι, όχι. Απλά δεν τα μπορούν τα πολλά-πολλά. Λογικό δεν είναι. Δεν μπορούν να είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Ναι,
1: αλλά νομίζω ότι η φιλοζωία. Το βλέπετε κι εσείς από ομάδες εθελοντών 5 ανθρώπων που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές.
0: Mm.
1: Στον Ασπρόπυργο οι φιλοζωικές έχουν 5.000 αδέσποτα σκυλιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Την Ξάνθη, τα Δεσποτούλια επάνω δίνουν έναν αγώνα ασύλληπτο.
0: Ναι. Και εκεί στα Σπάτα δεν συνεργάζεστε με καμιά φιλοζωική της περιοχής?
1: Κοιτάξτε, γιατί αυτές οι φιλοζωικές δίνουν και αυτές τη δική τους μάχη.
0: Ναι.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει μόνος του.
0: Mm.
1: Άμα είναι να απευθυνθείς και στους ανθρώπους που είναι ήδη επιβαρημένες, είναι επιβαρημένες οι φιλοζωικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Πραγματικά είναι όλες.
1: Έχει 10 ζώα στο σπίτι του.
0: Όλες οι περιοχές, όχι τόσο με σκυλιά η Αττική, αλλά με γάτες. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Νομίζετε ότι
1: αν
0: αυτό.
1: Δεν προχωράνε οι στηρώσεις.
0: Αυτό. Νομίζετε ότι μπορεί να λυθεί ποτέ αυτό το πρόβλημα των αδέσποτων με τις προσπάθειες που γίνονται?
1: Πιστεύω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αλλάζει. Παραμένουν τα άκρα μέσα. Δηλαδή, νοιάζεται, ενδιαφέρεται ότι τέλος πάντων και αυτό που βλέπει και να κινείται η σκιά του στον δρόμο. Απλώς θέλει να υπάρχει ένα συντονισμός. Δηλαδή, να υπάρχουν μεγάλα προγράμματα στηρώσεων.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν γίνονται στους Δήμους τέτοια
1: δεν
0: μεγάλα προγράμματα.
1: Ελάχιστη Δήμη, από όσοι έχω κάνει και έχω ασχοληθεί αρκετά, είναι αυτοί που δίνουν και κονδύλια και βάζουν ένα πρόγραμμα.
0: Τα οποία παίρνουν. Τα οποία τους δίνει το Υπουργείο. Απλώς είναι πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι δεν ασχολούνται καν να πάρουν αυτό το επίδομα που δίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι. Και αν το πάρουν, το τοποθετούν οι άνθρωποι σε μια άλλη ανάγκη που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντική από την ανάγκη το να στηρώσω τα ζώα. Απλώς αν δεν το καταλάβουν και το δεν το αποδεχτούμε όλοι μαζί, ότι χωρίς τα προγράμματα στηρώσεων δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα, δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Συνέχεια θα γίνονται περισσότερα. Ναι, ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι. Γιατί αυτά γεννάνε ανεξέλεγκτα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η φύση τους. Δεν είναι ο πολλαπλασιασμός, είναι ασύλληπτος. Ασύλληπτος.
0: Υπάρχει καμία ιστορία με γάτα ή σκύλο που σας έχει μείνει από δικό σας ή από κάποιο του δρόμου?
1: Ξέρω ότι τα ζώα καταλαβαίνουν περισσότερα από ό,τι τους λέμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ο τρόπος που σε πλησιάζουν και ο τρόπος που σε κοιτάνε είναι κάτι τρομερό. Επίσης, είναι κάτι φοβερό ο τρόπος που βλέπουν τη ζωή.
0: Ναι.
1: Η απλότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ ευχαριστημένα για το πολύ λίγο.
0: Είναι το σήμερα. Είναι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτό
0: το
1: τώρα. Η αίσθηση του τώρα, δηλαδή αυτό που είπα και στην αρχή, ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τον χρόνο, λέμε από Δευτέρα, από Τρίτη,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: μεγάλη εβδομάδα. Αυτά έχουν μια αίσθηση του τώρα πολύ ωραία και πολύ ωραία αντιμετώπιση αυτού του τώρα. Πολύ ωραία, πολύ χορταστική.
0: Ναι, πολύ ευχαριστημένα είναι. Το να έχουν εκείνη την ώρα που θέλουν, σήμερα, τώρα,
1: ναι,
0: το φαγητό τους.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία η οπτική τους στη ζωή. Αυτή η οπτική που μπορεί να έχει ένα ζώο για τη ζωή. Και αυτό το έχουν όλα τα ζώα, δηλαδή και τα σκυλιά και τα γατιά. Και τα δέσποτα, κυρίως στον δρόμο, εκτιμάνε και τον κόκο της άμμου που θα τους δώσεις.
0: Βέβαια, πολύ παραπάνω από τα καλομαθημένα μας.
1: Ναι, από τα καλομαθημένα πολύ περισσότερο, που το ένα τους μυρίζει και το άλλο δεν μπορούν να το ανεχτούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή οτιδήποτε. Επίσης βλέπω ότι και στους δρόμους πια βλέπω στις ειδικές, όχι σε όλες, ότι υπάρχουν μικρά μπολάκια, το βλέπω, το καταλαβαίνω, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να κάνει ο καθένας το μικρό ή το λίγο ή το πολύ αναλόγως και ταΐζει, φροντίζει κάποια ζώα.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν προχωράνε απλά οι στηρώσεις.
0: Ναι. Και το κακό είναι ότι υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και πετάνε το μπολάκι και ακυρώνουν την προσπάθεια του εθελοντή.
1: Ναι, αλλά πας ξανά και το ξαναβάζεις, το ξαναβάζεις αμέσως και
0: ναι.
1: Επίσης τώρα πια είμαστε καλυμμένοι όλοι από τον
0: από
1: νόμο.
0: Το νόμο. Αυτό είναι το βασικότερο, να είναι καθαρά.
1: Αυτό τώρα πια δεν είναι. Πολλά σούπερ μάρκετ φροντίζουν ζώα. Δηλαδή, άμα τύχετε σε σούπερ μάρκετ, φροντίζουν γατάκια τα οποία είναι στηρωμένα, τα έχουν στηρώσει οι εργαζόμενοι ή ο Δήμος και είναι απ' έξω τα γατάκια. Εγώ ξέρω τρία, ας πούμε, σούπερ μάρκετ. Είναι και αυτό που πηγαίνω, δηλαδή, γι' αυτό. Και το χειμώνα προσπαθούν να φτιάξουν κοντά στις πόρτες, στις εισόδους, μικρά σπιτάκια.
0: Έτσι.
1: Και όντως, αυτό που λέτε εσείς, πάει ο πελάτης και λέει μου μυρίζει, μου ενοχλεί κτλ. Σέβεσαι τον πελάτη. Το βλέπω ότι μετακινούν τα σπιτάκια, τα πάνε πιο στη γωνία, πιο αυτά. Αλλά όσες φορές έχω τύχει εγώ μπροστά, δεν έχει αλλάξει το σπιτάκι.
0: Εμπροκειμένου υπάρχει πελατειακή σχέση, ενώ στο δρόμο έχεις μαζέψει τα λεφτά σου, τα έχεις πάρει, τη ξηρά τροφή, τα έχεις βάλει εκεί και σου το πετάνε. Είναι μια κύρωση έντονη, όπως και να το
1: κάνουμε. Μα για εμάς που ταΐζουμε ζώα και ξέρουμε πόσο κοστίζουν, λέω καμιά φορά μου λέει, με κάνεις μία ώρα να ταΐσεις, ξέρω εγώ, 10 γατιά. Λέω γιατί ό,τι δεν τρώει το ένα, το πάω στο άλλο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά
0: το
1: εγώ τα
0: όλοι.
1: Πληρώνω.
0: Ναι, έτσι κάνουμε όλοι.
1: Πρέπει αυτό να μην πάει χαμένο. Ναι, βρε, υπάρχει το ένα. Όχι, εμείς δεν τρώμε αυτό, να βάλουμε στον άλλο. Πάμε από εκεί με ένα πιατάκι γυρνοβολάς. Σαν τους γραφικούς. Αλλά πρέπει να φαγωθεί γιατί αυτό έχει ένα κόστος.
0: Θα λέγατε ότι είναι γραφικοί λοιπόν οι εθελοντές. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απαραίτητο σε αυτήν την κοινωνία.
1: Εγώ τον αθλητισμό σας το από την αρχή. Το θεωρώ ακρογωνία ολόκληρη της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και δίνεις όχι από το πλεόνασμα, από το στέρημα.
0: Ναι. Αυτό.
1: Από αυτό που δεν έχεις, όχι από αυτό που έχεις και περισσεύει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ τους θαυμάζω. Οι εθελοντές ειδικά, υπάρχουν πολλών ειδών εθελοντές, αλλά και στα, με τα ζώα, είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι. Βγαίνουν στις 4 η ώρα και πηγαίνουν στον Κυφισό και μαζεύουν ζώα. Αυτό το πράγμα είναι. Εγώ τους θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Θαυμάζω
0: αυτή
1: τη δόση και με τη μεγαλειότητα. Δεν είναι χριστομάθη αυτό που λέω τώρα. Θαυμάζω τη μεγαλειότητα του εθελοντισμού. Είναι κάτι
0: την ψυχή
1: πάρα
0: τους.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Ναι. Κυρία Πιζόβλη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Πείτε μου, συγγνώμη.
1: Όχι, λέω, δεν μπορούμε να το κάνουμε και όλοι μας. Μα και να το μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μας. Δεν μπορούμε όμως. Δεν μπορούμε.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνουμε στη δουλειά σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κουράγιο και δύναμη. Επίσης.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά.

0: Νικόλας Φραγιδάκης. Είναι ηθοποιός, θεατρολόγος, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής, ψηφιακός δημιουργός, stand-up comedian και συγκατοικεί με την Πρόβα, ένα πανέξυπνο border collie, και με τη Λέιλα, η οποία είναι γάτα. Η άποψή του χρόνια τώρα, και δεν την έχει αλλάξει, για τη συγκατοίκηση με κάποιο ζώο είναι:
1: τα ζώα είναι αυτά που είναι. Καθαρή φύση. Τίμια κοιτάνε κατάματα. Το ζώο είναι. Ο άνθρωπος γίνεται. Αν ρωτήσετε τους περισσότερους ζωόφιλους τι τους ελκύει στα ζώα, θα σας μιλήσουν για τη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη. Το ζώο, θα σας πούν, δεν σε προδίδει ποτέ. Γιατί δεν προδίδει ούτε τον εαυτό του. Είναι αυτό που είναι. Ξέρει αυτά που ξέρει. Απόλυτα. Δεν ταλαντεύεται, δεν παλινδρομεί, δεν αμφιβάλλει, ούτε αμφισβητεί. Δεν έχει άγχος θανάτου, ούτε ζωής. Η αγάπη του είναι σταθερή και διαυγής. Δεν έχει προϋποθέσεις, ούτε διαθέσεις, αλλά ούτε και διακυμάνσεις. Το ζώο είναι και η σταθερότητα μέσα στο χρόνο, η υπέρβαση της ιστορίας. Πορεύεται δίπλα μας μέσα στην ιστορία, αλλά δεν της ανήκει. Ανήκει στη φύση. Η φύση είναι ανιστορική. Εμείς αλλάζουμε συνέχεια. Όμως ένα σκύλος από την Ασσυρία ή μια γάτα από την αρχαία Αίγυπτο είναι ίδια με τους σημερινούς. Ζούμε στο 2018, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι αντιμετωπίζουν τους ζωόφιλους ως εξωγήινους. Αν έχεις ένα κατοικίδιο, αφομοιώνεσαι με το σύστημα. Αν έχεις από δύο και πάνω, στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεσαι γραφικός, στη χειρότερη γεροντοκόρη ή αποτυχημένος εργένης. Μάθε λοιπόν ότι όσοι συγκατοικούν με ζώα και να αγαπήσουν άλλους ανθρώπους μπορούν, και να κάνουν έρωτα μπορούν, και να κάνουν οικογένειες μπορούν, και ξέρω ότι σοκάρεσαι, αλλά μάθε ότι ξέρουν και να ζουν.
0: Καλησπέρα σας, κύριε Φραγκιουδάκη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Καπλάνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και τι καλά που τα λέγατε το 18. Νομίζω τα ίδια θα σκέφτεστε.
2: Είναι ηθοποιό ότι τα ίδια ισχύουν καλώς για κάποια που λέω, αλλά και κακώς για κάποια άλλα.
0: Ναι, έτσι είναι. Ακόμα τα ίδια λένε για τους φιλόσοφους, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Εσείς κυρίως με γάτες συγκατοικήσατε στη ζωή σας ή με σκυλιά?
2: Εγώ έχω μεγαλώσει με σκυλιά και με γάτες, αλλά σαν ενήλικας με γάτες περισσότερο.
0: Επειδή φεύγατε από το σπίτι συχνά και ήταν πιο εύκολο.
2: Ναι, όχι, είμαι γατόφιλος.
0: Είμαι cat
2: person.
0: Τι ιδιαίτερο έχουν οι γατόφιλοι?
2: Όταν είσαι γατόφιλος, αγαπάς όλα τα ζώα, στην ουσία.
0: Και άμα είσαι φίλος των σκύλων, πάλι αγαπάς όλα τα ζώα.
2: Θα σας πω, ναι, σίγουρα, αλλά η σχέση με τη γάτα δεν μπορούν να την ανεχτούν όλοι, γιατί δεν την καταλαβαίνουν. Σου λέει, δεν μου δείχνει ότι με αγαπάει.
0: Αυτό
2: δεν είναι δουλοπρεπές ζώο. Μεγαλαζουνάει, γιατί μου το έκανε? Και εσύ παρόλα αυτά το ανέχεσαι και πορώνεσαι και την αγαπάς ακόμα περισσότερο. Όσα περισσότερα σημάδια έχεις πάνω σου, τόσο περισσότερο την αγαπάς. Που σημαίνει για μένα, έτσι, ότι μπορώ να αγαπήσω όλα τα ζώα. Δεν με νοιάζει. Πουλιά, λουθοκαμέλους, τα πάντα.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν υπάρχει η Λέιλα και υπάρχει και η Πρόβα στη ζωή σας. Και με την Πρόβα όμως η σχέση σας είναι οικογένεια.
2: Δεν το γνώριζα όλο αυτό το πράγμα που θα μου έβαινε. Δεν ήμουν έτοιμος για αυτή τη βουτιά στον εαυτό μου. Γιατί είναι περί βουτιάς πρόκειται. Καταδυτικής, πραγματικά κατάδυς

0: κάτι στα εσωτερικά μου.
1: Ναι.
0: Βλέπω πολλές φορές την πρόβα που, όπως σωστά λέτε, είναι σαν οικογένειά μου. Βλέπω τον εαυτό μου. Βλέπω τις ανασφάλειές μου. Βλέπω τις ενοχές μου. Κάνω προβολές. Τα θέλω μου, τα αποθυμένα μου, την οικογένειά μου. Αφού την πήρα ήρθε στη ζωή μου, την πρώτη εβδομάδα ξαναξεκίνησα τη θεραπεία.
1: Ναι. Καταλαβαίνω.
0: Πήγα στον ψυχολόγο.
1: Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε. Την έχετε εκπαιδεύσει την πρόβα, τις οποίες βέβαια η φυλή έχει την ευκολία να μαθαίνει εντολές και να τις εκτελεί.
0: Εδώ να πω κάτι που το έχω παράπονο, γιατί όλοι μου λένε ότι φταίει η φυλή. Δεν φταίει η φυλή. Θα σας το πω γιατί. Είναι πανέξυπνα. Είναι, ίσως, όχι, είναι η πιο έξυπνη φυλή αυτή σκύλων. Αλλά επειδή γνωρίζω και άλλους ανθρώπους με μπόρντερ.
1: Έχετε ασχοληθεί μαζί της, γι' αυτό έχει πάθει.
0: Έχω τους πρώτους 6 μήνες της ζωής της ήμουνα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Εντάξει, κατανοητό.
0: Ασχολούμουν.
1: Ναι.
0: Μίλαγα με το σκύλο, τον εκπαίδευα για να έχουμε μια αρμονική συμβίωση. Ναι, και αυτή και αυτό, και εγώ.
1: Ναι. Και γενικά λένε ότι η συγκεκριμένη φυλή μαθαίνει πάρα πολλές εντολές.
0: Είναι πανεύκολο.
1: Ναι, και η δικιά σας η πρόβα έχει μάθει αρκετές. Δηλαδή...
0: Ως τώρα είμαστε στις 60.
1: Wow, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Σε ένα δημοσίευμα που είδα πριν από λίγο καιρό, ήταν είσαστε στις 25-30. Σημαίνει ότι συνεχίζετε ακάθεκτος.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα σκυλί που πρέπει να εκτονωθεί πνευματικά και σωματικά, εννοείται. Και γι' αυτό το προτείνω σε όλους τους ανθρώπους που, αν θεωρήσουν ότι είναι μόδα, δεν είναι μόδα να παίρνεις κάποια φυλή γνωστή ή τόσα αδέρφια.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Ναι. Δεν το προτείνω καθόλου. Εγώ το έκανα επειδή, λόγω της φύσης της δουλειάς μου και της προσωπικότητάς μου, επειδή είμαι πάρα πολύ ενεργητικός, δραστήριος, θέλω κάποιο σκυλί να είναι συνέχεια μαζί μου, να μην κουράζεται, μ' αρέσει να ασχολούμαι, να τρέχουμε παρέα, όλα αυτά. Αν μου έβγαινε ένα σκυλί φοβικό που δεν το γνωρίζω, ίσως να μην μπορούσα να το διαχειριστώ.
1: Ναι,
0: ενώ αυτό ξέρω τα χαρακτηριστικά του. Και επειδή ήθελα σκύλο, γι' αυτό το έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Να περάσω το μήνυμα θέλω.
1: Να, κατάλαβα. Η Λέιλα πώς τα πάει με την πρόβα?
0: Η Λέιλα είχε ένα ποκούμπι, είχε άλλη μια γάτα, η οποία έφυγε από εδώ, από αυτόν τον κόσμο, πριν 4 μήνες. Οπότε βρήκε αποκούμπι στην πρόβα και θα πάνε τέλεια. Κοιμούνται μαζί.
1: Είναι φιλενάδες.
0: Είναι φιλενάδες, ναι.
1: Ωραία. Τι έχετε μάθει από την πρόβα? Τι μαθήματα ζωή σας έχει δώσει η φοβερή και τρομερή πρόβα? Γιατί παίρνουμε μαθήματα από τα σκυλιά καθημερινά, αρκεί να έχουμε όρεξη να τα παρακολουθήσουμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε, αρκεί να έχουμε όρεξη. Και επειδή εγώ ασχολούμαι και με το θέατρο και με ανθρωποκεντρικές τέχνες και πτυχές γενικότερα των πραγμάτων, είμαι συνέχεια, κάνω συνέχεια συμβολισμούς, ενώ ανάγω πράγματα. Τώρα για να μου έκανε αυτό η πρόβα, εγώ έχω κάνει αυτό, άρα πρέπει να αλλάξω αυτό. Καταρχάς με έχει κάνει λιγότερο εγωκεντρικό. Σέβομαι τις ανάγκες ενός ατόμου μέσα στο σπίτι που θέλει να βγει έξω και όταν πραγματικά σκέφτομαι ότι αυτό το σκυλί κρέμεται από μένα για να πάει να κάνει την ανάγκη του, με πιάνει πανικός. Λέω, πρέπει να είμαι τύπος και υπογραμμός απέναντί του. Με έχει κάνει λιγότερο κεντρικό, να σέβομαι τις ανάγκες της. Με έχει κάνει να ζω στο παρόν, επειδή δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα στην πρόβα. Δεν με αγαπάει για αυτό που είναι, με αγαπάει επειδή είμαι, απλώς επειδή είμαι.
1: Ναι.
0: Και με έχει κάνει να ζω στο παρόν, είμαι εδώ. Με βοηθάει την τέχνη.
1: Ναι, αυτό. Τα ζώα γενικά δεν κοιτάνε το αύριο, είναι πολύ ευχαριστημένα. Αρκεί να είναι καλό το σήμερά τους, να τους είναι με ασφάλεια, να έχουν θαλπορή, να έχουν φαΐ, να έχουν την υγεία τους. Αυτά. Το αύριο δεν τους σκέφτονται χτες.
0: Ακριβώς. Σε μαθαίνει και το τώρα. Δηλαδή, οι μισοί άνθρωποι είμαστε μελλοντολάρνοι, οι άλλοι μισοί παρελθοντολάρνοι και το παρόν τι θα γίνει. Και έλεγα σήμερα στους μαθητές μου ότι κατ' εμέ κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία σε αυτή τη ζωή σε επαναφέρουν, σε συνδέουν με το τώρα. Το οποίο θεωρώ εγώ ότι είναι η τέχνη, εννοείται, οποιασδήποτε μορφής τέχνη, η φύση, η πράξη του έρωτα, ένα παιδί και τα ζώα. Αυτά πιστεύω ότι μας συνδέουν στο τώρα.
1: Ένα παιδί και τα ζώα.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχετε, ξεχωρίζετε ένα σκύλο από μια γάτα? Δηλαδή είναι διαφορετική η συμπεριφορά σας απέναντι στο κάθε ένα από αυτά, διότι είναι διαφορετική και η δικιά τους?
0: Ξεχωρίζω μόνο το γεγονός ότι ένας σκύλος σε βγάζει έξω στον κόσμο, ενώ μια γάτα σε κλείνει μέσα σε ένα κόσμο. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και όταν λέω σε βγάζει τον κόσμο, σε βγάζει στον κόσμο να γνωρίζεις άλλους ανθρώπους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε εισαγωγικά το λέω. Ναι. Και δυστυχώς και ευτυχώς σε κοινωνικοποιεί, αλλά ταυτόχρονα βλέπεις και μια μερίδα ανθρώπων που δεν είναι. Δηλαδή, εγώ έλεγα τους φίλους μου γραφικούς που μου έλεγαν πήγα εκεί και τσακώθηκα με κάποιον. Πήγα εκεί που δεν ήθελε το σκυλί και με κοίταζαν περίεργα. Είμαι τυχερούς για να μην λέω ανοησίες. Ότι επειδή είμαι και λίγο αναγνωρίσιμος, είναι και ένα σκυλί όμορφο, λειτουργεί ρατσιστικά αυτό που σας λέω.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο γνωστή και η πρόβα από τα social. Κάπως δεν έχω εισπράξει όλο αυτό, που το έχω εισπράξει με έναν τρόπο. Δεν έχω εισπράξει το ρατσισμό προς τον άνθρωπο που έχει ζώο.
1: Υπάρχει ρατσισμός προς τον άνθρωπο που έχει ζώο?
0: Δεν υπάρχει μια βόλτα φυλαϊκή αγορά να κάνω εδώ στην Καλλιδρομή που μένω, στο κέντρο της Αθήνας, που είναι τα Εξάρχεια γενικότερα μια περιοχή πολύ απελευθερωμένη με νέους ανθρώπους και οι παλιότεροι που είναι μεγαλοαστοί, άνθρωποι του πνεύματος. Υπάρχουν όμως κάποιοι, ως επιτοπλίστων, κάποιες ηλικίες και πάνω, που...
1: Είναι οι παλιοί οι κάτοικοι της Καλλιδρομίου.
0: Ναι, οι οποίοι συγκοιτάνε, όχι όλοι φυσικά εννοείται, κάποιοι άνθρωποι που συγκοιτάνε με λοξό μάτι. Μου έχει τύχει να μου πει κυρία τη λαϊκή εκεί δίπλα στα αβοκάντο, άσε με να ψωνίσω το αβοκάντο, που μου λέει, τι τα θέλετε εδώ πέρα, πέρα για το χωριό, για τα χωράφια, τι τα κουβαλάτε τις χιλιάδες εδώ πέρα, τις πόλεις. Αμάν. Με άλλους χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να πω στον αέρα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Έχετε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία με τα ζώδια στο μπάνιο, στη βεράντα, στη κουζίνα, στα αυτά. Η πρόβα λοιπόν σε ποια κατηγορία, σε τι ζώδιο είναι που ανήκει?
0: Βλέπω ότι δυσκολεύεστε να το πείτε. Δεν πιστεύετε στα ζώδια? Βλέπω ότι υπάρχει μια.
1: Όχι, πιστεύω πάρα πολύ, αλλά όχι στα καθημερινά. Τα γενικά χαρακτηριστικά βεβαίως.
0: Είναι ένα σκυλί εγώκερος. Είναι 11 Ιανουαρίου έχει γενέθλια και έχει τα χαρακτηριστικά ενός εγώκερου.
1: Δηλαδή, σαν εμένα.
0: Ναι. Μπράβο. Είναι εργασιομανής, έχει κουτάκια, θέλει με κάτι να ασχολείται και ταυτόχρονα είναι ευαίσθητη αλλά και φανερά.
1: Μάλιστα. Εσείς είστε φέτος στο Σταυρό του Νότου?
0: Εγώ ξεκινάω το Δεκέμβρη, ναι. Ξεκινάω στο Σταυρό του Νότου. Stand-up comedy με μουσική, με ζωντανή μουσική με την μπάντα μου. Είναι μια παράσταση με ζώδια, αλλά αυτή τη φορά έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι διαφορετική δομή από όσο ξέρει ο κόσμος. Τέλος πάντων είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Ο Τσέχος λογοτέχνης Κάριλ Τσάπεκ στο βιβλίο του «Η ζωή ενός κουταβιού» γράφει: «Όσο το σκυλάκι κοιμάται, είναι ένας άγγελος. Μόλις όμως ανοίξει το ένα του μάτι, η ειρήνη τελειώνει. Ένα κουτάβι δεν περπατάει απλώς, εξερευνά τον κόσμο με τα δόντια του. Για την ακρίβεια, η ζωή του χωρίζεται σε πράγματα που τρώγονται και σε πράγματα που δεν έχουν φαγωθεί ακόμα, αλλά αξίζει να δοκιμαστούν. Η γωνία του χαλιού τρώγεται. Το καλώδιο του τηλεφώνου, εξαιρετικό σνακ. Τα καινούργια παπούτσια, ένα γαστρονομικό θαύμα. Όταν του φωνάξεις μη, σε κοιτάζει με ένα βλέμμα γεμάτο αθωότητα, γέρνει το κεφάλι και σκέφτεται: «Α, τι ωραίος ήχος, ας γαυγίσω κι εγώ για να το απαντήσω». Η εκπαίδευση ενός σκύλου είναι μια συνεχής μάχη ανάμεσα στην ανθρώπινη λογική και στην επίμονη απόφαση του σκύλου να μετατρέψει το σπίτι σε πεδίο μάχης. Αυτά όλα τα παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας πριν αποφασίσουμε να συγκατοικήσουμε με ένα κουτάβι, το οποίο μετά δεν επιστρέφουμε ή πετάμε στο δρόμο επειδή μας έφαγε μια κάλτσα.

Σε πρόσφατη μεγάλη γιορτή υιοθεσίας που διοργανώθηκε στο Δήμο Κορυδαλού, 31 αδέσποτα ζωάκια βρήκαν το παντοτινό του σπίτι και μια νέα ευκαιρία στη ζωή. Μακάρι να μην επιστραφεί κανένα. Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία καλωσόρισε το φθινόπωρο με 4 υιοθεσίες, ανάμεσα στις οποίες, μάλλον και πιο δύσκολες ήταν αυτές, 2 γατάκια που διασώθηκαν από την Αττική Οδό και μια ηλικιωμένη λύκαινα 8 ετών από την Καλλιθέα. Και άρχισαν σιγά σιγά τα φθινοπορεινά και θα ακολουθήσουν τα χειμωνιάτικα και τα χριστουγεννιάτικα φιλοζωικά μπαζάρ. Όπως ας πούμε αυτό τη Ζώφη Ψής, το ψυχικό που έγινε χθες, και του φιλοζωικού της Νέας Φιλαδέλφειας που θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, φυσικά με απότερο σκοπό την συγκέντρωση πόρων.

Και κάπου εδώ να σας αφήσω. Ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή με τον Γρηγόρη Νιάκα, μετά από το λιγόλεπτο δελτίο ειδήσεων βέβαια. Ώρα για ευχές. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εσείς η Καπλάνητα στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας αμέσως μετά την ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, την οργισμένη αντίδραση για τον ντιλ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και τη χθεσινή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο, ζητώντας δημόσια την αντικατάστασή του. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ένα βήμα παραπάνω, ανακοινώνοντας ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Μην τις παραβιάσετε, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίγο αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η ανακοίνωση Τραμπ αποτέλεσε έκπληξη για τον ίδιο, διευκρινίζοντας πως η Ουκρανία θα αποδεχθεί την εκεχηρία εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να προκηρύξει εκλογές υπό την προϋπόθεση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμφωνήσει σε εκεχηρία 60 ημερών. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει ότι θα εφαρμόσει τη συμφωνία με τη Μόσχα για την προμήθεια ντίζελ παρά τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων. Νέες απειλές κατά της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, καθώς προειδοποιούν ότι τα αεροδρόμια της χώρας αποτελούν πλέον πιθανούς στόχους, ενώ κάλεσαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά τη φωνική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και προκάλεσε το τραυματισμό εκατοντάδων. Λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Χούθη, έγινε μια νέα πυραυλική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με το στρατιωτικό συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία, έγινε επίθεση με βαλιστικό πύραυλο που έπληξε το επιβατικό τερματικό σταθμό 4 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κινγκ Χαλίντ και προκάλεσε πυρκαγιά. Νέα έκρηξη σημειώθηκε και πριν από λίγο, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, χωρίς να γίνουν γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΚ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη τόσο τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, όσο και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην κυκλοφορία του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας. Στους δύο ανέλθε ο αριθμός των νεκρών από το εργατικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, καθώς κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Οι δύο εργαζόμενοι, μέλη εξωτερικού συνεργείου, είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, καθώς και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Δευτέρα, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας, όπου φοιτούν περισσότεροι από 4.000 μαθητές σε 15 σχολικές μονάδες. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα δίκτυα είναι στεγανά, ενώ το πρώτο τεχνικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ενημερωτική εκπομπή με το Γρηγόρη Νιάτα.

Το τι γίνεται και το τι γινόταν στην Αφρική το τραγουδούν οι Τότο στο Αφρικά. Αλλά πέρα από το τι γίνεται στην Αφρική, το μόνο σίγουρο που ξέρουμε αυτή την ώρα είναι το τι γίνεται στο Ουκρανικό μέτωπο. Εκεί που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα, πριν από λίγες ώρες δηλαδή, ενεργειακή εχηρία τώρα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τι ακριβώς εννοεί με τον όρο αυτό, ενεργειακή εχηρία, είναι κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες και ώρες. Υπάρχει όμως και η προειδοποίησή του προς δύο πλευρές, μην την παραβιάσετε.

Όλα αυτά έχουν άμεση συνάρτηση και μας ενδιαφέρουν άμεσα όλους τους πάντες σε όλο τον κόσμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε λοιπόν ότι η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν ήδη στους Σαββατοκύριακου, συμφώνησαν σε αυτό που ήδη χαρακτήρισε ως ενεργειακή εκεχηρία. Μάλιστα είπε ότι έχει άμεση ίσχυ, και, αλλά χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά κάλεσε τα δύο μέρη να μην την παραβιάσουμε. Το χειμώνα να είναι μπροστά και την ακρίβεια στα καύσιμα να στραγγίζει πραγματικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμαν στην Αντιλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμαν βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται κατά τα άλλα να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, με στόχο, τι άλλο, να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα που μας έρχεται. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλόν και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Καλησπέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Ο αντίκτυπος είναι εδώ όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το βράδυ με θέματα της επικαιρότητας αλλά και τον αντίκτυπό τους γενικότερα. The clever way they smile stops him in his tracks. Παραφράζοντας τον Ζαν Κοκτό, τον Γάλλο ποιητή, συγγραφέα και ζωγράφο, πολυεργαλείο πραγματικά, πολύπλευρος καλλιτέχνης του 20ου αιώνα, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1963 και ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε σήμερα αυτό που όλοι θα κάνουν αύριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να πούμε σήμερα, πρέπει να πούμε απόψε αυτά που όλοι θα λένε και θα ακούνε αύριο. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Σφυρόρα και στο μικρόφωνο του News Radio 105,8 για την επόμενη ώρα ο Γρηγόρης Νιάκας.

0: Το μεγάλο θέμα των ημερών έτσι κι αλλιώς είναι η ακρίβεια στην αγορά ενέργειας, όπου οι τιμές έχουν πάρει φωτιά το τελευταίο διάστημα εν φόντο τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό μέτωπο. Όλοι περιμένουν λοιπόν να ακούσουν τα μέτρα της κυβέρνησης την Τετάρτη. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση αναμένει να παρουσιάσει στοχευμένες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών με δύο βασικούς άξονες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτονα και Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει την Παρασκευή ότι θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση αυτήν την εβδομάδα. Τι έχουμε να περιμένουμε λοιπόν? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι έχουν σχεδόν κλειδώσει τα μέτρα. Βάζω τη λέξη σχεδόν γιατί στο οικονομικό επιτελείο περιμένουν να δουν αύριο Δευτέρα και Τρίτη πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στην συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για την αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, εάν Δευτέρα και Τρίτη έχουμε μεγάλη υποχώρηση του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ενδέχεται κάτι να αλλάξει στα ποσοστά επιδότησης. Όμως, επειδή δεν είναι, οι πιθανότητες δεν είναι μεγάλες να συμβεί κάτι τέτοιο, θα σου έλεγα ότι τα ποσοστά μάλλον θα κινηθούν εκεί που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, η επιδότηση θα είναι περίπου στα 30 λεπτά μαζί με τα διελιστήρια. Θα είναι μια θετική έκπληξη εάν είναι και λίγο πάνω από 30. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Υπάρχουν πιέσεις και πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και 35. Αλλά ας κρατήσουμε ως πιθανότερο σενάριο κοντά στα 30, που σημαίνει ότι από ένα 93, 94, 95 που θα ήταν σήμερα το πετρέλαιο, εάν άνοιγε σήμερα χωρίς επιδότηση, θα άνοιγε πάνω από 1,90, κοντά 1,95. Αφαιρώντας 30 λεπτά, πηγαίνει στο 1,65. Αν είναι και λίγο παραπάνω από 30 η επιδότηση, μπορεί να είναι και κάτω από 1,65. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Άρα κάτω και 1,65, είτε και 1,65, είτε και κάτω από 1,65, πάντως είναι σίγουρα κάτω από τα 1,70 που ήταν η περσινή τιμή που τελείωσε η σεζόν, ας πούμε, τον Απρίλιο, έτσι.
1: Είναι κάτω από την τιμή Απριλίου, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά ακριβότερο
0: είναι
1: από την τιμή
0: πάνω,
1: του περσινού Οκτωβρίου, όταν είχε ανοίξει. Προφανώς εδώ πέρυσι τον Οκτώβριο δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Okay, κατανοητό. Απλώς οφείλω να το θυμίσω ότι πέρυσι τον Οκτώβριο άνοιξε περίπου στο 1,10.
0: Είναι τεράστια διαφορά σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι.
1: Άρα έχουμε λοιπόν το ένα σενάριο που μιλάει για επιδότηση κοντά στα 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερο σενάριο, αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Δηλαδή, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα δούνε χαμηλότερη τιμή στην αντλία από αυτή που θα βλέπανε χωρίς επιδότηση και επιπλέον θα πάρουν και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Εκτιμά το οικονομικό επιτελείο ότι με αυτή τη διπλή βοήθεια τελικά τα ευάλωτα νοικοκυριά θα αγοράσουν πετρέλαιο, εντάξει, ακριβότερα από πέρυσι, αλλά όχι πολύ ακριβότερα. Το θέμα είναι πόσο θα είναι αυξημένο το επίδομα θέρμανσης. Θα είναι περίπου 20%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το χαμηλότερο επίδομα θέρμανσης θα είναι κοντά στα 180 με 200 ευρώ και το υψηλότερο μπορεί να πλησιάσει ακόμα και τα 1500. Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Η ψαλίδα αυτή έχει να κάνει με το σε ποια περιοχή μένει ο ενδιαφερόμενος, ο δικαιούχος. Αν μένει σε κάποιο νησί των Κυκλάδων ή στην Κρήτη, προφανώς θα πάρει χαμηλό επίδομα. Αν μένει στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου ή της Αρκαδίας, θα πάρει μεγαλύτερο επίδομα. Αν είναι μονομελές νοικοκυριό, ένας ευγένης, θα πάρει επίσης χαμηλότερο. Αν είναι οικογένεια με παιδιά, θα πάρει υψηλότερο. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια κριτήρια. Πάντως, υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια τα οποία δεν αλλάζουν. Άρα, όποιος ήταν δικαιούχος πέρυσι, ο ίδιος είναι και δικαιούχος και φέτος. Εκτός αν εντωμεταξύ αυξήθηκαν πάρα πολύ τα εισοδήματά του. Διαφορετικά, αν έχει ίδιο εισόδημα, θα είναι και φέτος δικαιούχος και μάλιστα η προκαταβολή θα δοθεί το Δεκέμβρη πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτές οι δύο παρεμβάσεις είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και μένουμε μόνο σε αυτά, και γιατί είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα κάτι για αιτήματα προς την Κομισιόν για να γίνουν πιο ελαστικά τα δημοσιονομικά περιθώρια. Έχει γίνει μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, από αυτό το μέτωπο έχουμε κάτι νεότερο?
1: Θα δούμε πώς θα πάει την Πέμπτη και την Παρασκευή η Σύνοδος Κορυφής. Εκεί θα συζητηθούν. Στο Eurogroup και στο ECOFIN έχουν συζητηθεί. Θα σου έλεγα ότι αν ήταν μόνο στο χέρι του Eurogroup, μπορεί και να είχε δοθεί πράσινο φως. Δηλαδή, υπήρχαν αρκετές χώρες που ήταν υπέρ.
0: Βέβαια
1: υπήρχαν δυστυχώς και αρκετές χώρες που ήταν εναντίον στο να δοθεί
0: το κλασικό σχίσμα Βορράς-Νότους για μια ακόμα φορά στην Ευρώπη.
1: Αλλά επειδή δεν αποφασίζει το Eurogroup και αποφασίζουν οι ηγέτες, θα περιμένουμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής. Το ελληνικό αίτημα είναι γνωστό. Ένα παρόμοιο αίτημα έχει κάνει και η Ιταλία. Πίσω από την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν συνταχθεί αρκετές χώρες του Νότου. Ακόμα και μια-δυο χώρες του Βορρά έχουν συνταχθεί. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη. Αλλά δεν έχει συνταχθεί όλος ο Βορράς. Οπότε είναι νομίζω παράτολμο να πούμε αν θα πάρει πράσινο φως το ελληνικό αίτημα. Αλλά ούτε όμως να είμαστε και απεσιόδοξοι. Υπάρχουν ελπίδες να την Πέμπτη Παρασκευή, ειδικά εάν αυτή η εβδομάδα έχει. Δεν ξέρω αν θα. Δεν θέλω να κάνω. Να μαντεύω άσχημα πράγματα, αλλά αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στις διεθνείς αγορές, η πίεση θα είναι μεγάλη στους ηγέτες, στους Ευρωπαίους, να πάρουν κάποια μέτρα Πέμπτη Παρασκευή. Αν συμβεί αυτό, τότε σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ θα μπορέσει να διαθέσει ένα μέρος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρήτρα διαφυγής ένα δις περιθώριο. Από αυτό το ένα δις θα μπορούσαμε ένα κομμάτι να το διαθέσουμε, να το διαθέσει το Οικονομικό Επιτελείο για νέα μέτρα στήριξης, ίσως και το ίσως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για κάποιους μήνες να μηδενιστεί ή αν όχι να μηδενιστεί να μειωθεί στο 50%. Είναι κάποια σενάρια. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα να ανάψει το πράσινο φως η Σύνοδος Κορυφής.
0: Και δεν υπάρχει και χρόνος, δεν υπάρχει πολυτελεία χρόνου, γιατί ο χειμώνας είναι πρώτο πυλών και σε εμάς αλλά και σε όλη την Ευρώπη, πόσο μάλλον στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που αυτό έχουν να κάνουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα με το πετρέλαιο κίνησης και εκεί ακούγεται κάτι.
1: Πετρέλαιο κίνησης έχει επιδότηση μέχρι 15 Οκτωβρίου και θα δοθεί, από ό,τι φαίνεται, θα δοθεί ακόμα ένα 15ήμερο και θα πάμε με επιδότηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δεν είναι κάποιο μέτρο δηλαδή που θα κάνει τη διαφορά, είναι ό,τι ισχύει σήμερα θα συνεχίσει να ισχύει για όλο τον Οκτώβριο, γιατί κανονικά 15 έλυγε, αλλά θα ανανεωθεί και κάθε 15 μέρες θα επικαιροποιούνται τα μέτρα, οπότε θα ισχύει αυτή η έκδοση.
0: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα λέμε αυτά τακτικά έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι μπροστά μας. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ προς το παρόν και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με την ώρα που έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, στη σκιά του ενεργειακού deal Trump Putin για το ρωσικό δίζελ και την απέτηση του Αμερικανού Προέδρου να φύγει από την εξουσία, ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ανακοινώθηκε νωρίτερα πριν από λίγες ώρες ότι σταματούν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Πάμε στην ένδοση σύνταξη και θα συναντήσουμε την Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχουμε ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Τίθεται άμεσα σε ισχύ, όπως είπε, και τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει. Μην την παραβιάζετε, έγραψε λακωνικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση από τη ρωσική πλευρά, έχουμε μόνο από την Ουκρανία. Πριν από ελάχιστα λεπτά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι υποστηρίζει την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός. Αναμένουμε λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά, έγραψε χαρακτηριστικά. Η Ουκρανία τη στηρίζει πλήρως. Είμαστε πάντα στην πλευρά της αποκλιμάκωσης και υπέρ της προστασίας ανθρώπινων ζώων.
0: Ο οποίος ο Ουκρανός πρόεδρος δεν πρέπει να νιώθηκε πολύ αν τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά με το σκληρό μήνυμα που του έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακριβώς. Είπε το Σάββατο χθες λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα τον Ζελένσκι και απέδωσε τις αυξημένες τιμές του ντίζελ γρηγόρη στα ουκρανικά πλήγματα. Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC πάντως, ο Ζελένσκι είπε ότι αναπόκειται στους Ουκρανούς να επιλέξουν τον ένα ή τον άλλο ηγέτη. Και σε μια έτσι σημαντική εξέλιξη είπε ότι θα διοργανώσουμε εκλογές μόνο εάν ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός 60 ημερών.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και εκεί τι εξέλιξη έχουμε και σε αυτό το μέτωπο. Αλλά έχει ενδιαφέρον να τάσει ότι φτάσαμε στο σημείο Τραμπ να ανακοινώνει συμφωνία με τον Πούτιν για διοχέτευση δίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές με γνώμονα τις αποφασίες του, τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η πρωτοβουλία. Τώρα, περνώντας το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η κλιμάκωση στη Σαουδική Αραβία με χτυπήματα το Χούθι αυξάνει, όπως όλοι καταλαβαίνουν, την ανησυχία για ενεργειακό στραγγαλισμό γενικότερα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχουν φόβοι ότι το μέτωπο αυτό εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα θα υπάρξει μεγάλη κλιμάκωση. Έχουμε πριν από λίγη ώρα νέα επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Το βλήμα έπληξε τον τερματικό σταθμό 4. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί χθες η μεγάλη επίθεση με 12 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. Οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι ολόκληρος εναέριος χώρος πάνω από τη Σαουδική Αραβία είναι εμπόλεμη ζώνη. Οι αεροπορικές εταιρείες, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του κόλπου ακυρώνουν ήδη τις πτήσεις από και προς το Ριάντ. Και να θυμίσουμε ότι οι Χούθοι έχουν καταλάβει το στρατηγικό στενό, νησιά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, από το οποίο η Σαουδική Αραβία διοχετεύει μεγάλο μέρος του πετρελαίου της.
0: Είναι και συγκλονιστικές φωτογραφίες και πλάνα και βίντεο που βλέπαμε νωρίτερα και στο Ερνιού, στην τηλεόραση του Ερνιού, με φωτιές, με καπνούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά από επιθέσεις, με τη Σαουδική Αραβία να απαντά με χτυπήματα στο αεροδρόμιο της Ιεμένης. Μπερδεύεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση εκεί.
2: Ακριβώς, γιατί το αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία μια τις σοβαρότερες απειλές για την ασφάλειά της από την εποχή της εξέγερσης της Αλ-Κάιντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Και πλέον οι Χούθοι μεταφέρουν την πίεση σε υποδομές κρίσιμες για την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, το μέτωπο της Ουκρανίας λοιπόν από τη μία, όπως και η επιθέση των Χούθη στη Μέση Ανατολή από την άλλη, αποτελούν δυστυχώς τις δύο κύριες αιστείες της γεωπολιτικής κρίσης που προκαλούν παγκόσμιο ενεργειακό ντόμινο.

0: Και ενώ αυτά γίνονται στο ουκρανικό μέτωπο και στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, το βλέμμα όλων είναι στο μέτωπο της οικονομίας, περιμένοντας τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη. Στο πολιτικό μέτωπο τώρα, στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξη περιφέρειας, εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του. Ξεχωρίζει δύο πεδία, στα οποία αποσημειώνει η ελληνοαμερικανική συνεργασία αποκτά περισσότερο πρακτικό και απτό περιεχόμενο, την ενέργεια και την άμυνα. Τι ακριβώς αναφέρει ο Πρωθυπουργός? Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
1: Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πλευράς σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή και ως αξιόπιστος της εταίρος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, και στάθηκε και στο ρόλο της χώρας μας που λειτουργεί, όπως είπε, ως κύφρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου. Παράλληλα, στάθηκε και στον ενεργειακό τομέα, στο πώς δηλαδή ο κάθετος διάδρομος ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της χώρας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, φυσικά με την μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG, και στον τομέα της άμυνας συνεργασία εκτείνεται από την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, αλλά και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία, όπως επίσης και τα μακροπρόθεσμα προγράμματα προμήθειας αμυντικού υλικού. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι για την χώρα μας προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία 7 χρόνια. Αυτό είναι που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία ύπαιρα, να αποπληρώνουμε νωρίτερα χρέη, αλλά και να κρατάμε εφεδρείες για ό,τι μπορεί να φέρει ένας δύσκολος χειμώνας. Αναφέρω αυτό το σημείο την ανάρτησή του, γιατί είμαστε λίγες ημέρες και πριν από την ανακοίνωση των μέτρων για την ενίσχυση των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Έχουμε καταφέρει πολλά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τα τελευταία χρόνια, και ακριβώς γι' αυτό έχουμε ευθύνη να μην χάσουμε το δρόμο, αλλά να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα, ώστε όσο πετύχαμε να γίνουν η βάση για όσα ακόμη πρέπει να γίνουν, είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτά αναφέρει λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη. Γιατί, Ανδρέα, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι αναφέρουν, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Γρηγόρη, καλό βράδυ και στο
0: πρωί. Μπερδέψαμε τα βραδινά, τα πρωινά,
2: ναι,
0: τα μεσημεριανά όλα.
2: Τα μεσημεριανά, ναι.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Για πάμε λοιπόν. Για
2: περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
2: Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ασκεί, θα έλεγα, μια κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την οικονομική και ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, υποστηρίζει ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίζει ως επίτευγμα τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η σχετική απόφαση συνδέεται με την ανάγκη κάλυψης έργων που δεν προχώρησαν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αναφέρει, πολλά έργα στους τομείς αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμησης και της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια. Και επικαλούμενος στη μελέτη των επίσημων αναθεωρήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι περικοπές στα συγκεκριμένα ενεργειακά έργα αγγίζουν συνολικά τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς, και προσθέτει ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών έχει κόστος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει τις ευθύνες της. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζει ότι είναι τουλάχιστον εξοργιστικό, ιδίως μετά την επίσκεψη με ατζέντα πολέμου του Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Μητσοτάκης θα προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητα σε μια περιοχή που οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της έχουν βάλει μπουρλότο για να προωθήσουν τα επικίνδυνα για τους λαούς γεωπολιτικά και ενεργειακά του σχέδια. Και χαρακτηρίζει επίσης εξοργιστική και προκλητική τη στάση της κυβέρνησης όσον αφορά τη στήριξη των βιομηχανικών και ενεργειακών ομήλων με πρόσθετες επιδοτήσεις και ρήτρες διαφυγής. Η απάντηση στα παραμύθια της κυβέρνησης, τονίζει το ΚΚΕ και των άλλων κομμάτων που στηρίζουν την ίδια πολιτική, αποτελούν οι επικείμενες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται ότι πήρε τόσο σοβαρά τον Πρωθυπουργό, ώστε στο βίντεο που ανήρθε αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε ένα δευτερόλεπτο παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και Τσίπρας κατά τον Κυριάκο Βελόπουλο αποδεικνύονται ανίκανοι και άκρως επικίνδυνοι, καθώς με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και την έλλειψη δόμησης σοβαρής ενεργειακής πολιτικής για την αναγκαιότητα της οποίας η ελληνική λύση επέμεινε από το 2019, μας οδήγησαν στη σημερινή καταστροφή. Σε υψηλούς τόνους και ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι δεν χρειάζονται άλλες ανασκοπήσεις αυτοφαγμασμού, κύριε Μητσοτάκη, και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί πρωταγωνιστή διεθνώς και προχωρά με σταθερά βήματα προς το μέλλον, μόνο που αυτή η Ελλάδα υπάρχει κυρίως στις εβδομαδιαίες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Και τέλος, η Νίκη αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαπίστωσε ότι οι κυριακάτικες ανασκοπήσεις του κουράζουν τους πολίτες και αποφάσισε να τις μικραίνει. Αυτό είναι το συμπέρασμά του από την αγωνία της κοινωνίας, διερωτάται η Νίκη. Και καταλήγει λέγοντας ότι οι Έλληνες δεν ασφιχτιούν από τις αναρτήσεις σας, κύριε Μητσοτάκη, ασφιχτιούν από την ακρίβεια, τους μισθούς που εξαναμίζονται, τα πλησιαστά ενίκια και την ανασφάλεια για το αύριο. Γρηγόρη.
0: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7 και 30 πρώτα λεπτά, απόγευμα Κυριακής, Κυριακή 11 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε πάντα τον αντίκτυπο εκτάκτος, συναστές της Ευρυδικής Χάτζη, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πάμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα από νωρίς ο Φίλιππος Καμπούρη, σύζυγός του και συγκατηγορούμενοι τους για την μεγάλη υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, να θυμίσουμε, βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 5 κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια την Άννα Νικολά, η οποία είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα αν είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ή έχει ολοκληρωθεί.
1: Είναι ακόμα σε εξέλιξη διαδικασία λήψης των απολογιών. 11 κατηγορούμενοι στο σύνολο, έχουν ήδη απολογηθεί 6. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του, που τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα. Να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας στη 1:30, παρέμεινε εκεί για 3 ώρες περίπου, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του, επιχείρησε σύμφωνα με πληροφορίες να αντικρούσει το κατηγορητήριο, επιμένοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης. Αναφορικά με τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, έριξε το βάρος στους κατηγορούμενους λογιστές. Την υπερασπιστική γραμμή της άρνησης του κατηγορητηρίου τήρησε σύμφωνα με πληροφορίες και η σύζυγός του, υποστηρίζοντας ότι ήδη εκτελούσε χρέη γραμματιακής υποστήριξης. Οι κατηγορούμενοι λογιστές, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι είχαν ένα διεκπαιρεωτικό ρόλο και εκτελούσαν εντολές από τον βασικό κατηγορούμενο. Θυμίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα κατά περίπτωση και ένα πλημέλημα, ενώ παράλληλα η εισαγγελή κατηγορούμενο. Θυμίζουμε ότι οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα κατά περίπτωση και ένα πλημέλημα, ενώ παράλληλα

0: Μηχανικών ελέγχουν τα σχολεία της Γκράβας από νωρίς το πρωί. Η έρευνα είναι σύνθετη, καθώς το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος είναι δεδαλώδες με εκτεταμένες ολινώσεις σε μήκος χιλιομέτρων, κάποιες από τις οποίες και στο υπόγειο. Αρχικά πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και αν πράγματι υπάρχει, θα χρειαστεί σύμφωνα με πηγές από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αρκετός χρόνος για να εντοπιστεί από την ομάδα των εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων το σημείο ή τα σημεία της διαρροής.
1: Κλειστές παραμένουν οι σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης, τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων και ειδικότερα του Λέβητα και του δικτύου φυσικού αερίου.
0: Η παροχή φυσικού αερίου προς τους καυστήρες έχει διακοπεί από την Παρασκευή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί οριστική εξήγηση για την οσμή. Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατηγορεί τις αρμόδιες αρχές ότι είναι απούσες από την έρευνα και αναφέρει ότι το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι περίπου 4.000 μαθητές θα συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως.
2: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Χάρου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, εκεί που υπάγεται και η Γκράβα. Καλησπέρα, κύριε Χάρο.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Νιάκα.
2: Ευχαριστούμε που είστε εδώ στο Air News Radio 105,8. Ποια είναι η δική σας ενημέρωση, τι γνωρίζετε για την υπόθεση, ποια ενημέρωση έχετε και αν έχετε ενημέρωση από τους αρμόδιους, θα ανοίξουν τα σχολεία και πότε, γίνονται έλεγχοι, ποια είναι η κατάσταση?
3: Η τελευταία ενημέρωση όσον αφορά τον έλεγχο που διεξήχθη σήμερα είναι ότι δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, διότι εμείς είχαμε και την σύσκεψη το πρωί, οι γονείς της Γκράβας, μετά από σύσκεψη που συγκάλεσε η Ένωση με μεγάλη συμμετοχή. Μάλιστα μετά το τέλος πήγαμε και μιλήσαμε με το τεχνικό, αλλά εμείς δεν ζητάμε τις προσφορικές διαβεβαιώσεις του υπαλλήλου της εταιρείας ή τις προσφορικές διαβεβαιώσεις του οποιοδήποτε. Εμείς ζητάμε γραπτές διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους, όποιοι και είναι αυτοί, οι υπεύθυνοι της εταιρείας, οι υπεύθυνοι από το Δήμο, από το Υπουργείο, ότι το σχολείο είναι ασφαλές, ώστε αύριο το πρωί να πάνε τα παιδιά μας να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο, στο φυσικό χώρο της διδασκαλίας τους που είναι το σχολείο και όχι βέβαια το WebEx, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια λύση ανάγκης.
2: Έτσι.
3: Οπότε εμείς επιμένουμε ως γονείς και πάνω από τα γονείς που είναι των παιδιών που είναι στην Γκράβα και τα ίδια τα παιδιά στην Γκράβα, αλλά και οι πάνω από 400, σχεδόν 400 εκπαιδευτικοί, προσωπικό καθαριότητας και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, ζητάνε έγγραφες διαβεβαιώσεις, διότι δεν μπορούν να είναι στη λογική ότι παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και ότι υπάρχει περίπτωση να πάνε στο σχολείο και να μην επιστρέψουν από το σπίτι.
2: Και είναι λογικό αυτό που λέτε εσείς από την πλευρά σας ως γονείς, ότι ζητάτε γραπτές διαβεβαιώσεις και δεν μπορεί να αρκεστείτε σε μια προφορική διαβεβαίωση ενός υπαλλήλου. Και τι σας λένε από την άλλη πλευρά γι' αυτό το αίτημα?
3: Θα σας πω, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο μετά την δική μας κινητοποίηση, πρωτίστως των ανθρώπων που έχουν το ένομο συμφέρον, να το πω εντός εισαγωγικών, δηλαδή των καθηγητών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών από τις δύο του μήνα, όταν και η διευθύντρια του 21ου Λυκείου, του 21ου χώρου του Γυμνασίου, συγγνώμη, ήταν, πήρε τα παιδιά, ενημέρωσε αρμοδίως το Δήμο και τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω, γιατί υπάρχει έντονη οσμή αερίου, δεν μπορώ να συνεχίσω το μάθημα, και πήρε τα παιδιά και βγήκε στο θεατράκι της Γκράβας. Μόλις έχουν περάσει 10 μέρες και ακόμα δεν γνωρίζουμε επισήμως τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση.
2: Βέβαια. Και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπήρχε αδειοδότηση καταρχάς για το δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην καρδιά της Αθήνας?
3: Αυτό θέλουμε να γνωρίζουμε και εμείς. Εμείς θέλουμε οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, αλλά να το επεκτείνω και λίγο παραπάνω, και οι άνθρωποι που βρίσκονται στους χώρους της Γκράβας για ένα σωρό λόγους, γιατί υπάρχει και το γυμναστήριο, υπάρχουν και ο αθληνικός χώρος άθλησης παραπέρα, υπάρχουν και περίοικοι, οι οποίοι ζητούν πλήρη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του δεύτερου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στο μεσημέρι της Παρασκευής, της προηγούμενης Παρασκευής, της 2 του Οκτώβρη, γιατί έγινε μια ενημέρωση. Θέλουμε όμως γραπτή ενημέρωση. Δεν θέλουμε προφορικές διαβεβαιώσεις, διότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις είναι έπαια πτερόεντα. Μπορούν να διαψευτούν ανά πάσα στιγμή. Εμείς θέλουμε γραπτή διαβεβαίωση ότι είναι εντάξει ο χώρος. Θέλουμε να γίνει ενδελεχής έλεγχος της αγωγανότητας του δικτύου, ότι

0: υπάρχει άρτια και ασφαλής λειτουργία των καστήρων, να μάθουμε και πραγματικά και το, χωρίς να ξέρω τις τεχνικές λεπτομέρειες, το σχέδιο της αρχικής τοποθέτησης του, της εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Όλα αυτά, και αυτό είναι που επιτείνει, αν θέλετε, την ανησυχία. Είναι ότι υπάρχει μια λογική μυστικότητας. Λες και είναι κάποιο τεράστιο μυστικό του κράτους, το οποίο δεν θα πρέπει να μάθουμε εμείς, διότι δεν έχουμε κάποιο ένομο συμφέρον, κάποιο πραγματικό ενδιαφέρον ή δεν είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι.
1: Και μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από τα μέσα Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στην πραγματικότητα, οι πρώτες αναφορές και οι πρώτες καταγγελίες έγιναν στις 16 του Σεπτέμβρη. Είχαμε στις 21 του Σεπτέμβρη να χτυπάει ο συναγερμός. Mm-hmm. Του φυσικού αερίου. Καταλαβαίνετε ότι τα σημάδια ήταν έντονα και υπαρκτά εδώ και καιρό.
1: Μιλάμε για ένα μήνα πίσω τώρα, ναι.
0: Ένα μήνα πίσω σχεδόν, ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα θα συμπληρώσουμε ένα μήνα. Και βέβαια και όλο αυτό το θέμα να αναδεικνύεται τελικά από τους εκπαιδευτικούς και από εμάς, από την Ένωση, δηλαδή ουσιαστικά τους γονείς. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που δεν μας καθησυχάζει
1: σε καμία περίπτωση. Βέβαια,
0: αν δηλαδή η λογική της ατομικής ευθύνης εναπόκειται πια και στην προστασία των παιδιών μας, ενώ το αστεύουμε σε ένα δημόσιο κτίριο, σε μια δημόσια δομή όπως είναι το σχολείο, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ουσιαστική και όταν και να δεν παίρνουμε κάποια ουσιαστική διαβίωση, δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Οπότε εμείς αύριο επιμένουμε. Τα παιδιά πρώτα απ' όλα και εκπαιδευτικοί.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε εξ αποστάσεως και αύριο τα μαθήματα δεν πρόκειται να ανοίξουν τα σχολεία. Ακούσαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος κατηγορεί τις αρμόδιες αρχές ότι είναι απούσες, όπως ακούσαμε από την έρευνα.
0: Ναι, εμείς επίσης περιλαμβάνουμε σε αυτούς που κριτικάρουμε για όλες αυτές τις κινήσεις και το Δήμο των Αθηναίων.
1: Και το Δήμο Αθηναίων.
0: Γιατί χρειάστηκε να πάμε την Πέμπτη εμείς και να κάνουμε μια κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο της Αθήνας για να λάβουμε αυτή την απόφαση. Ενώ έπρεπε οι αρμόδιες αρχές να έχουν λάβει εδώ και πολύ καιρό αυτή την απόφαση, αλλά χρειάστηκε να πάμε εμείς την Πέμπτη και να πιέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να κλείσει τα σχολεία και να πάρει την απόφαση και το Υπουργείο για το WebEx. Οπότε είναι αυτός ο συνδυασμός
1: για
0: να συνοψίσω ότι υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι δεν μας δίνουν
1: γραπτή διαβεβαίωση.
0: Ακριβώς μιλάνε χωρίς να μας δίνουν τις γραπτές διαβεβαίωσης. Υπάρχει απαράδεκτη καθυστέρηση και χρειάζεται εμείς να πιέσουμε ώστε να γίνει το αυτονόητο. Και σε μια χώρα που έχουμε πριν από λίγα χρόνια τη Βιολάντα, έχουμε πριν από δύο εβδομάδες την περίπτωση.
1: Στην πλάκα. Ναι,
0: έχουμε τις Σέρες, το τραγικό περιστατικό με το μαθητή που έχασε τη ζωή. Στο σχολείο μέσα. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Και να κλείσουμε με αυτό. Εμείς ζητάμε από τον Δήμο τόσο καιρό τα αποτελέσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για τα σχολεία. Και ο Δήμος αρνείται να μας τα δώσει, ως σαν να είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, κάποιο κρατικό μυστικό. Και στέλνουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα, μη γνωρίζοντας αν θα πέσει κάποιο σοβά και θα τα χτυπήσει, αν θα γίνει ένα σεισμό και θα καταρρεύσει το σχολείο, αν από ένα σπινθήρα θα γίνει κούγκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αύριο συνεχίζουμε και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, για 30 δεύτερα, δεν θα δεχτούμε ούτε το να πάνε τα παιδιά με κάποιον τρόπο να επιστρέψουν στα σχολεία και να μην έχουν την θέρμανση, διότι πλέον υπάρχει και αυτό ο κίνδυνος.
1: Και αυτό πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έτσι κι αλλιώς. Θα το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε, να είστε σίγουρος. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Χάρου, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας.

0: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο στόχαστρο της ΑΔ έχουν μπει οι τελευταίες συναυλίες σαν να σβήσει, καθώς και τα έσοδα και οι δαπάνες που δηλώνει ο Νίκος Καρβέλας. Πάμε και πάλι στον Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι προκύπτει λοιπόν από τις. Τι λέει το ρεπορτάζ για τις έρευνες αυτές από την ΑΔ, Άκη?
1: Ο έλεγχος είναι διπλός, όπως πολύ σωστά είπες. Αφορά και τους δύο καλλιτέχνες. Ξεκίνησε πριν από περίπου μια εβδομάδα, κάτι λιγότερο. Και εστιάζεται ο έλεγχος σε αυτό το οποίο νομίζω οι περισσότεροι θα περίμεναν, δηλαδή αν τα ποσά τα οποία φαίνεται να έχουν εισπραχθεί από τις πωλήσεις εισιτηρίων πρώτον συμφωνούν με τα ποσά που έχουν δοθεί στο My Data, αν έχει αποδοθεί ο προβλεπόμενος ΦΠΑ και στη συνέχεια αν οι δαπάνες, αν το κόστος της συναυλίας που ήδη έχει γραφτεί στα μέσα ενημέρωσης, αν προκύπτει και αν επιβεβαιώνεται από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και παραστατικά. Τιμολόγια είτε για αμοιβές καλλιτεχνών, είτε για τους τεχνικούς, είτε για την ενοικίαση του χώρου, για το στήσιμο της σκηνής, για όλα αυτά. Επίσης, κλείνοντας να σου πω ότι διερευνάει η ΑΔΕ και κάποια δάνεια που λένε οι πληροφορίες ότι είχαν δοθεί προς τους δύο καλλιτέχνες, για το αν τελικά όντως δόθηκαν αυτά τα δάνεια, αν δηλώθηκαν στην ΑΔΕ και αν υπάρχουν τα ηλεκτρονικά παραστατικά για τη μεταφορά των χρημάτων. Ο έλεγχος συνεχίζεται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Να πάμε να δούμε άλλη μια είδηση από την διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, γιατί, που έχει να κάνει με τον Πάπα το Λέοντα, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Πάμε και πάλι στην Νατάσα Παυλοπούλου. Νατάσα.
2: Ναι, Γρηγόρη, ο Πάπας Λέων ο 14ος ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση ενός όζου από τον πνεύμονά του, ο οποίος ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Ο 71χρονος Ποντίφικας είπε ότι ο όζος βρέθηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένος και καλά εντοπισμένος και θα κάνει την επέμβαση στις αρχές της εβδομάδας με αναμενόμενο χρόνο ανάρρωσης περίπου μία εβδομάδα. Έκανε την ανακοίνωση, να σου πω Γρηγόρη, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας και ευχαρίστησε τους πιστούς για την προσευχή του και τις προσευχές τους, ενώ έκανε και δήλωση σχετικά με το θέμα και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της, την υποστήριξη της κυβέρνησης στον Πάπα, καθώς αντιμετωπίζει αυτή την πρόκληση. Και είπε ότι η ηρεμία και η γαλήνη με την οποία μίλησε στους πιστούς είναι πολύ καθησυχαστικές για το λαό της Ιταλίας.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και περαστικά στον Πάπα το Λέοντα. Σε ευχαριστούμε, Νατάσα, και πάλι για την άμεση ενημέρωση. Εμείς να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την ακρίβεια στην αγορά ενέργειας και στα καύσιμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάκα, με την οποία θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και το τι έχουμε να περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα. Καλησπέρα, κυρία Ζάκα, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα σας, είμαι καλά και εύχομαι να είναι καλά και οι φίλοι ακροατές μας που μας ακούνε.
0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που λένε. Ποια θα ήταν η τιμή διάθεσης του θέρμανσης με τα σημερινά δεδομένα και ποια εκτιμάται ότι μπορεί να είναι η τιμή μετά τα κυβερνητικά μέτρα που περιμένουμε Τετάρτη? Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ. Επιδότηση, λέει, την πληροφορία του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οπότε, ποια θα ήταν η τιμή με τα σημερινά δεδομένα και ποια μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις?
3: Υποθετικά, λοιπόν, υποθετικά αν πάντα, ναι. Τώρα γύρω στο 1,90. 1,90, εκεί, 1,90. Άκουσα ότι σκέφτονται να δώσουν γύρω στα 30 λεπτά επιδότηση. Άρα θα το πάνε στο 1,70, 1,60. 1,60. Πάλι είναι ακριβό. Εγώ θα μιλήσω τιμία. Πάλι είναι ακριβό. Γιατί όταν είχαμε κλείσει με το 1,70 δεν δούλεψε καθόλου ο μήνας Απρίλιος, από την αρχή όμως, από τις πρώτες μέρες, κλείσανε τις αποθήκες όλοι οι συνάδελφοι και συγκεκριμένα από τη Βόρεια Ελλάδα με πέραν και μου κάνανε παράπονα γιατί δεν βρίσκανε θέρμανση και κρύωνε ο κόσμος, κάποιοι ήθελαν να πάρουν. Ακόμα και με 1,40 που είχε κλείσει πρόπεση πάλι δεν πούλησαν. Δηλαδή παρατηρώ στατιστικά τις πωλήσεις των μαγαζιών ότι την προηγούμενη χρονιά με 1,40 που κλείσαμε δεν αγόρασαν, ανοίξαμε 1,10, 1,13, το θυμάστε το
0: 1,10 είχε ανοίξει πέρυσι τον Οκτώβριο, μιλάμε, το Οκτώβριο του 25, ναι.
3: Έπεσε δουλειά γιατί ήταν άδειες οι δεξαμενές του κόσμου, οπότε δουλέψαμε εμείς, πήρε ο κόσμος, πήρε και το κράτος φόρο και ΦΠΑ. Έκλεισε με 1,70-1,75 και πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και 1,80, δεν δουλέψαμε καθόλου. Άρα τώρα υποθετικά λοιπόν σκεπτόμενοι όλα αυτά που ξέρω, λέω και το 1,60 είναι ακριβό.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτά που λέτε, δεν αρκούν αυτές οι παρεμβάσεις. Χρειάζεται και κάτι άλλο.
3: Θέλει ακόμα. Θέλει ακόμα κάτι.
0: Ακόμα κάτι.
3: Θέλει
0: τι ακόμα να είναι αυτό.
3: Υπηρεσία.
0: Στον ειδικό φόρο κατανάλωση, για παράδειγμα. Έχει γίνει συζήτηση το τελευταίο διάστημα.
3: Κοιτάξτε, ο ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση είναι 28 λεπτά. Είναι 28 λεπτά. Δηλαδή, τι σκέπτομαι. Επειδή είπανε ότι θα πάνε βήμα-βήμα, 15 μέρες. Θέλουν να δουν πώς θα πάει το πρώτο 15ήμερο. Μήπως θα έπρεπε να ξεκινήσει με μεγαλύτερη επιδότηση, σκέπτομαι δυνατά τώρα, να πάρει ο κόσμος που έχετε ο χειμώνας, γιατί τώρα θα αρχίσει. Ήδη, ας πούμε, αρχίσανε κάποιες ψύχρες και βλέπω τον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί θορυβωμένος. Λέει, τι θα κάνουμε, το πετρέλαιο ακριβό. Το ρεύμα ακριβό. Το φυσικό αέριο ταβάνι έχει πάρει 50%.
0: Όλα αλυσίδα πάνε τι μετά από εκεί πέρα, βέβαια.
3: Τι μας μένει. Άρα λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να το σκεφτούν, γιατί έχουμε και τη συζήτηση Αμερική-Ρωσία, αυτή η κουβέντα που έγινε, και αυτό το έχουμε στο πίσω μέρος.
0: Θα βοηθήσει αυτό, λέτε, θα βοηθήσει αυτό.
3: Ξεχνάτε, για να μιλήσουμε καθαρά. Από τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία ξεκίνησε όλο το πρόβλημα το ενεργειακό. Η Ευρώπη απέκλεισε το ρώσικο πετρέλαιο, μπήκαμε σε μια δύσκολη διαδικασία, έγιναν χειρότερα τα πράγματα με τον τωρινό πόλεμο, Αμερική, Ιράν, Χούθη.
0: Στη Μέση Ανατολή βέβαια.
3: Μπράβο. Βλέπετε τώρα μας παίζουν κομπολόι και με τα στενά του Ορμούς, δεν είναι μικρό πράγμα, και ο ογωγός της Σαουδικής Αραβίας ανοίγει, κλείνει. Άρα μήπως θα πρέπει να το σκεφτούνε, δηλαδή μήπως πέσει μετά, οπότε ας μειώσουν την επιδότηση. Αλλά θα ανοίξουν δυνατά, να πάρει ο κόσμος, να ζεσταθεί. Δηλαδή ξέρετε και το ψυχολογικό είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ θυμάμαι, ερχότανε, μου έλεγαν κόσμος με το καροτσάκι, τις λαϊκές αγοράς. Και έβαζαν οι παππούδες εκεί το δοχείο τα 18 λίτρα και το φέρνανε για να πάρουν για τη σόμπα τους. Για να πάρουν, ας πούμε, μια πολύ μικρή πλαστική δεξαμενή που παίρνει λίγο, λίγο οικογένεια. Είναι δύσκολα πράγματα που δεν μπορείς να μην στεναχωρηθείς και να μην επηρεάζεσαι.
0: Θα δούμε, περιμένουμε.
3: Έχουν ανθρώπους. Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι βέβαια ότι η κυβέρνηση λέει προτάσεις, αλλά ακούει συγχρόνως. Τα μέσα ενημέρωση βοηθάτε πάρα πολύ, γιατί γίνονται συζητήσεις με εκπροσώπου του κλάδου.
0: Οπότε περιμένουμε, βάζουμε μια ανωτελεία. Βάζουμε μια ανωτελεία, κυρία Ζάκα. Περιμένουμε να τους ακούσουμε την Τετάρτη και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το επί του πεδίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Ακούσαμε την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάκα. 1,90 με τα σημερινά δεδομένα, 1,60, 1,70 μετά τις ανακοινώσεις ή εκτίμηση. Και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις, την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ. Έχουμε για την εξέλιξη αυτή τώρα, θα συνομιλήσουμε, παίρνουμε πάσα από αυτό, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, είναι δόκτωρ διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε Λιακάκο.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας και εύχομαι να δούμε επιτέλους φως, λευκό καπνό, αν και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και πάρα πολύ συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι βλέπουμε ότι η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται.
0: Ακριβώς.
4: Οπότε μέχρι τα αυτά αποτελέσματα, καλό είναι να αναφέρουμε τι γίνεται, να αναφέρουμε και ποια σενάρια είναι από εδώ και στο εξής.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τη συμφωνία αυτή Τραμπ-Πούτιν, την είδηση βόμβα του Σαββατοκύριακου για το ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να έχει, να βοηθήσει, να έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές σε πρώτη φάση?
4: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι ο Τραμπ επιχειρεί να μετατρέψει μια ενεργειακή συμφωνία με τη Μόσχα, γιατί έχουμε και τώρα και κάποιες τελευταίες εξελίξεις, σε διπλωματική αποκλιμάκωση του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ο Πούτιν ξεκάθαρα επιδιώκει οικονομικό και διαπραγματευτικό όφελος. Ο Ζελένσκι προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία δεν θα απολέσει μάλλον τη δυνατότητα άμυνας και πίεσης χωρίς αντίστοιχες ρωσικές δεσμεύσεις. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι συμφώνησαν σε άμεση ενεργειακή εκεχηρία, δηλαδή να σταματήσουν οι επιθέσεις εκατέρωθεν στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Αναφίβολα πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Όμως πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι θα γίνει, όπως σας προείπα. Διότι από τη μία βλέπουμε ότι όντως ο Ζελένσκι είπε ότι το αποδέχεται, αλλά περιμένει να δει και η Ουκρανία πότε αρχίζει και με ποιες εγγυήσεις.
0: Και δεν ξέρω και αν είχε περιθώριο και Λιακάκο ο Ζελένσκι να κάνει και κάτι άλλο μετά το άδειασμα, στο πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία ένα νέο πρόεδρο.
4: Αυτό υπό τις σωστές συνθήκες συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή ο Ζελένσκι θα πρέπει να φύγει αρκεί να μην υπάρχει ο πολεμικός νόμος. Διότι είναι μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς μαστίζεται στα σκάνδαλα. Δεν ξέρουμε πού πάει όλη αυτή η βοήθεια. Δηλαδή πέρα του Ζελένσκι έχουμε δει ότι όλοι είναι εμπλεκόμενοι. Και εμείς πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία. Αν καταρρεύσει η Ουκρανία κινδυνεύει και η Ευρώπη. Ρεαλιστικά από όλους τους τομείς. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια διασφάλιση ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Ότι υπάρχει τουλάχιστον μια οικεκυρία και ότι ο ουκρανικός λαός θα εκλέξει τη νέα κυβέρνηση και ούτε το State Department ούτε το Κρεμλίνο. Θα αφήσουν, ευθύνες υπάρχουν πάρα πολλές και από τον Ζελένσκι. Νομίζω ότι ο ουκρανικός λαός είναι σοφός και ξέρει ποιον θα εκλέξει ώστε να σταματήσει πλέον αυτός ο πόλεμος στην γειτονιά μας που μόνο κακό κάνει και δυστυχώς έχουμε βρεθεί σε μια ενεργειακή και οικονομική άβυσο το τελευταίο διάστημα. Τεράστια συζήτηση βέβαια για το ποιος ευθύνεται. Όλοι ευθύνονται. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Το θέμα είναι να μπει ένα τέλος. Όχι μια ανατελεία, μια τελεία. Είναι πολύ σημαντικό τώρα ότι ανακοινώνεται μια εκεχηρία, αλλά είναι διαφορετικό από την εκεχηρία και άλλο.
0: Υπάρχει δρόμος, υπάρχει
4: πραγματικά οι επιθέσεις. Μάλιστα να σας θυμίσω ότι ανάλογη αμερικανική ανακοίνωση είχε γίνει και το Σεπτέμβριο, χωρίς να σταματήσουν όμως οι ενεργειακές επιθέσεις. Συνεπώς σήμερα δεν έχουμε ακόμα μια εξασφαλισμένη ειρήνη, αλλά μια διπλωματική πρωτοβουλία που πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο, συγκεκριμένο πλαίσιο και να τηρηθεί. Και για να καταλάβουμε βέβαια γιατί φτάσαμε ως εδώ, για να έρθω στο αρχικό σας ερώτημα, πρέπει να γυρίσουμε 2 μέρες πίσω το χρόνο, διότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να διοχετευτούν μεγάλες ποσότητες ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Νομίζω αρχικά πρόκειται για 300.000 τόνους το πρώτο μήνα, μετά 500.000 και μετά νομίζω κάτι εκατομμύρια εφόσον η Ρωσία μπορέσει να ανταποκριθεί. Η Ουάσιγκτον προχώρησε και σε ειδική άδεια για συναλλαγές ρωσικού ντίζελ, χαλαρώνοντας συγκεκριμένες κυρώσεις, νομίζω μέχρι τον Απρίλιο του 27. Αλλά εδώ ξέρετε, προκαλεί έναν έτσι γεωπολιτικό παραλογισμό ή αλλιώς μπορούμε να πούμε έχει και ο καιρός γυρίσματα, διότι η Αμερική, η οποία επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία για να στερήσει χρήματα από την πολεμική της μηχανή, τώρα ανοίγει ξανά μια ενεργειακή δίωδο προς τη Μόσχα για να συγκρατήσει τις τιμές καυσίμων. Και το θέμα είναι να δούμε τι πήρε η Ουάσιγκτον ως αντάλλαγμα.
0: Έχει σε πρώτη φάση και τις ενδιάμεσες εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ, μην ξεχνάμε σε ψηλές, ένα μήνα περίπου.
4: Και εκεί ήθελα να σας πάω, διότι οι εκλογές, τα midterm elections 3 Νοεμβρίου έχουν να κάνουν με μεγάλο. Το 41% των Αμερικανών συλλήβδιν θεωρούν ότι η οικονομία είναι το κυριότερο πρόβλημα στην Αμερική. Το 26% όλων των Αμερικανών θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ανταποκριθεί σε αυτό. Διότι το ντίζελ από περίπου 3,5 δολάρια το γαλόνι πήγε στα 6,5. Και ξέρετε ότι το ακριβό ντίζελ δεν επιβαρύνει μόνο τους πολίτες και το ενεργειακό πορτοφόλι, αλλά και άλλα σημαντικά σημεία της εμπορικής αλυσίδας και επαγγελμάτων όπως τους αγρότες, τους μεταφορείς και φυσικά και το κόστος ζωής. Οι Αμερικανοί έχουν ρίξει 2 κυβερνήσεις λόγω του κόστους στην Αντλία. Οπότε, συνεπώς, είναι σίγουρα μια συναλλακτική συμφωνία. Ο Τραμπ κυρίως επιδιώκει να πάρει χρόνο, πολιτικό χρόνο, μήπως και μπορέσει και αντιστρέψει τις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων που τον δείχνει πίσω. Από εκεί και πέρα το άλλο σώμα του Κογκρέσου που είναι η Γερουσία, εκεί είναι 50-50, διότι εκεί δεν ψηφίζεται όλη η Γερουσία, το 1/3 της Γερουσίας και χρειάζονται 4 έδρες παραπάνω οι δημοκρατικοί σε περιοχές που είναι πολύ κόκκινες, πολύ ρεπουμπλικανικές.
0: Ο Τραμπ λοιπόν θέλει να κερδίσει, να πάρει και πολιτικό χρόνο. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, εμείς δεν έχουμε καθόλου χρόνο, πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Η Ευρώπη τι θέλει να κάνει, η οποία Ευρώπη επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, έκοψε γέφυρες, σταμάτησε, είπατε και εσείς, να αγοράζει ρωσικό αέριο, στράφηκε στο αμερικανικό LNG και τώρα βλέπει τον Τραμπ να συμφωνεί να πάρει φτηνό ρωσικό πετρέλαιο. Τι πρέπει να κάνει και τι θα κάνει η Ευρώπη λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό.
4: Ξέρετε, εγώ για την Ευρώπη την έχω επικρίνει από την αρχή και σκληρά για πολλά πράγματα. Από τις συμφωνίες του Μίνσκ που δεν τηρηθήκαν και μπορούσε η Ευρώπη να είναι εγγύητρια, διότι όποια και να είναι η Ρωσία, που είναι όντως μια πάρα πολύ αυταρχική χώρα, αλλά είναι στη γειτονιά μας, οφείλουμε πρώτοι οι Ευρωπαίοι να έχουμε τη διπλωματική λύση και το καρότο και το μαστίγιο.
0: Μάλιστα.
4: Και λυπάμαι δυστυχώς που δεν έχει γίνει αυτό και πήγε με μια πολύ σκληρή στάση με αποτέλεσμα και να μην έχει όραμα και για τους πολίτες και κυρίως να μένει έξω σε όλα τα deal. Τώρα για μένα η Ευρώπη θα πρέπει να αποδομήσει διπλωματικά τη Ρωσία δείχνοντας ότι θέλει να βρεθεί μια λύση, να τελειώσει ο πόλεμος, να υπάρξουν υγιείς ασφαλείας. Αν μπορώ να κλείσω με μια ουσιαστική επισήμανση, επειδή δεν έχουμε χρόνο, ασφαλώς η κάθε πραγματική αποκλιμάκωση είναι φρόσδεκτη, αλλά η ενεργειακή εταιρεία πρέπει να είναι η αφετηρία της ειρήνης και
0: μακάρι.
4: Όχι το άλλο για να συνεχίζεται ο πόλεμος με διαφορετικούς όρους.
0: Κύριε Λιακάκο,
4: πρέπει να αποδείξει ότι η ενεργειακή συμφωνία δεν αποδυναμώνει την προσπάθεια μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης, ο Πούτιν από την άλλη ότι με πράξεις αποδέχεται την αποκλιμάκωση.
0: Μάλιστα.
4: Και η Ουκρανία να διαθέτει πραγματικές εγγύησεις ασφαλείας. Διότι στην παγκόσμια αγορά, και κλείνω, μπορεί να αγοράζει πετρέλαιο και δίζελ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αγοράζει διεθνή αξιοπιστία, κυριαρχία και σίγουρα ασφάλεια με προσωρινά ενεργειακά ανταλλάγματα.
0: Μεγάλη αλήθεια και αυτό. Μεγάλη αλήθεια.
4: Αλλά η αξιοπιστία, η ισχύ και το διεθνές δίκαιο είναι αυτά που πρέπει να στηρίζουν την ειρήνη.
0: Κύριε Λιακάκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, με αυτές τις επισημάνσεις, ολοκληρώθηκε και ο σημερινός αντίκτυπος. Η Βίβιαν Νικολοπούλου και ο Χάρης Κουντουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Έρχονται οι μπαλαδόροι της Κυριακής με τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος ετοιμάζεται να παίξει μεγάλη μπάλα τώρα για τις επόμενες δύο ώρες με όλα τα αθλητικά και ειδικά για τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ ανακοίνωσε σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να τηρήσουν τη συμφωνία και να μην την παραβιάσουν. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έκπληκτος από τη συμφωνία, ενώ λίγο αργότερα και μετά τις συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες του Καναδά και της Φινλανδίας, καθώς και με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε πως η Ουκρανία θα αποδεχθεί την εκεχηρία εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία. Περιμένουμε λεπτομέρειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά μας, η Ουκρανία υποστηρίζει πάντα πλήρως τα βήματα προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης, την προστασία των ζώων και τις αποφάσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης, δήλωσε ο Ζελένσκι. Νέα πυραυλική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία, βαλιστικός πύραυλος έπληξε το συγκρότημα όπου στεγάζονται οι τερματικοί σταθμοί 3 και 4 που εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού και προκάλεσε πυρκαγιά. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τόσο κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ χθες και σήμερα, όσο και κατά του αεροδρομίου του Νταμάμ χθες και κατά εγκαταστάσεων της Σαούδη Αράμκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι από τις σημερινές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπάρχουν τραυματίες. Η πρεσβεία της Ινδίας ανέφερε σήμερα ότι η Ινδός υπήκοος που τραυματίστηκε χθες κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τους 13 νεκρούς στον απολογισμό των θυμάτων. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων μετακινήσεων απίφθινε το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, συνιστά στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 5 κατηγορούμενοι, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 6. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, θεωρούμενοι ως βασικοί κατηγορούμενοι στη δικογραφία για απάτη, καθώς και κατηγορούμενοι λογιστές. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του φέρονται να αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η υπόθεση αφορά μόνο οφειλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Δευτέρα, με απόφαση του Δήμου Αθηναίων, τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας, όπου φοιτούν περισσότεροι από 4.000 μαθητές σε 15 σχολικές μονάδες. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα δίκτυα είναι στεγανά, ενώ το πρώτο τεχνικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στο Δήμο Αθηναίων. Ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η προέλευση της ΟΣΜΗΣ, καλώντας τα αρμόδια Υπουργεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε στο Earth News ότι η επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών θα γίνει μόνο όταν υπάρξουν τελικές διαβεβαιώσεις των ειδικών για την ασφάλειά τους. Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στη Λισαβόνα και το Πόρτο. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για την αύξηση του κόστους ζωής, τις υψηλές τιμές των ενοικίων και τη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, η οποία αναγκάζει όλο και περισσότερους πολίτες να αναζητούν κατοικία μακριά από τα αστικά κέντρα ή να παραμένουν στο πατρικό του σπίτι, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στο κόστος ενοικίασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Η Μπαλαδόρη της Κυριακής» με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Earth News Radio 105,8. Πήγα από την Ερασπόρο, σας ζητώ συγγνώμη. Και χτυμένη ταχύτητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Earth News Radio έχει προσαρμοστεί και γίνεται λίγο Ερασπόρο τώρα, αυτές τις επόμενες δύο ώρες. Καθώς είναι και η μητέρα των μαχών, λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι όμως δεν καθορίζει και τίποτα φοβερό, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Μόλις στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έχουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και αυτό είναι που κλέβει, αν μη τι άλλο, την παράσταση από όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον και έχουν πολύ ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι ένα ντέρμπι αιωνίων είναι αυτό που κυριαρχεί και στο υποσυνείδητο, που λένε, του φιλάθλου, ή αν θέλετε, του οπαδού. Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε προσαρμοσμένοι στα δεδομένα αυτά, γιατί σήμερα είναι ένα φορτωμένο πρόγραμμα λόγω του πολύ σημαντικού αυτού αγώνα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία λοιπόν, για να το πω σωστά, ακούτε Earth News Radio 105,8. Και από τις επιμέρους συχνότητες φυσικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του earthecho.gr. Εντοπίζετε το κονίδιο του Earth News Radio. Ένα κλικ είναι αρκετό για να μπείτε κατευθείαν στο live πρόγραμμα του σταθμού μας. Είναι η βραδινή μπαλαδόρη, μπαλαδόρη της Κυριακής, βραδινή μπαλαδόρη κάθε Σάββατο και Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8, σφυρίζουμε, όπως έχουμε ξαναπεί, την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσης σας. Ο Χάρης Κοτολογέννης είναι ο άλλος μπαλαδόρος της παρέας σήμερα, από την κονσόλα των ήχων. Στο μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας και του Earth News Radio, ο Τάσος Επιτρόπου. Θα πάμε παρέα, όπως είπαμε, μέχρι τις 10. Η αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη, μα δικός αγώνας που είναι σε εξέλιξη για τη Super League, είναι αυτό του Άρη με το Βόλο. Από το πρώτο ημίχρονο είναι 3-0, προηγείται ο Άρης. Στο 3-0 είναι και το ντέρμπι όμως στην Αγγλία. 88 λεπτό, Liverpool Manchester City. 0-3. Και όσο ήταν το παιχνίδι με 11 ποδοσφαιριστές και οι δύο ομάδες, από 11 ποδοσφαιριστές, ήταν στο 0-0. Όμως στο 62 μια κόκκινη κάρτα χρεώθηκε ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και αυτό το εκμεταλλεύτηκε άμεσα η City, η οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν και καλύτερη από τη Λίβερπουλ. Εν πάση περιπτώσει, μία ο Χάλαντ, μία ο Ντοκού, μία ο, βλέπω τώρα, ο Τσερκί, δεν θέλει και πολύ να μπλέξει με αυτούς. Άντε πιάστος, που μπορεί να έχει χίλια μύρια προβλήματα τώρα με τα διοικητικά και τα οικονομικά θέματα και τα ασφαλιστικά και όλα αυτά τα πολλά που μπορούν να γίνουν. Όμως η City με τους παίκτες που έχει είναι ικανή να εκμεταλλευτεί κάθε κάθε μειονέκτημα οποιασδήποτε ομάδας. Το αναφέρω αυτό γιατί θα είναι και αντίπαλος της ΑΕΚ στη συνέχεια. Βεβαίως η ΑΕΚ, να θυμίσω ότι χθες νίκησε 3-0 τον Όφι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και έχει βάλει καμία 25 αριά σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως επί της ουσίας, να θυμίσω, έχει βάλει 8 γκολ στο Μπασαραϊκό, αλλά επί της ουσίας το μυαλό των παιχτών του Νίκολιτς είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στη Σαχτάρ στο Stamford Bridge, στο Λονδίνο θα γίνει αυτό, στην έδρα της Chelsea. Ουδέτερη έδρα φυσικά για τον Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι μια ομάδα της Ουκρανίας, και εκεί είναι το μυαλό των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, και αμέσως μετά πρέπει να ταξιδέψουν στο Μάντσεστερ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη City. Γι' αυτό και ιδιαίτερη αναφορά στη Μάντσεστερ City που είπα προηγουμένως. 3-0 προηγείται, είμαστε στο 90. 3-0 προηγείται και ο Άρης του Βόλου στο 54ο λεπτό.

Από χθες λοιπόν, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, τελικό φυσικά. Και σήμερα, στις 5 η ώρα ξεκίνησαν τα παιχνίδια, πριν από λίγο τελείωσαν. Κηφισιά Πανετολικός 2-0, δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Κηφισιά και τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Πανετολικό. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, επιστροφή του Ηρακλή έπειτα από 9 παρακαλώ χρόνια στο Καταζόγλιο στάδιο, με νίκη μάλιστα 2-0, πολύ δεύτερη νίκη για την ομάδα του Ηρακλή.

Και είναι αίτητη η ομάδα του Ηρακλή από την πρώτη αγωνιστική, μετά την πρώτη αγωνιστική μάλλον, που έφαγε αυτή την ξεκινησμένη τεσάρα από την ΑΕΚ. Βαρύ το σκορ και η εικόνα του Ηρακλή δεν ήταν καλή. Εντάξει, απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν είναι και εύκολο και μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα, δύο νίκες, τρεις ισοπαλίες έχουν συναμαδέψει τα παιχνίδια του Ηρακλή, που πάει από το καλό στο καλύτερο. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση της βαθμολογίας, σε αντίθεση με το Λεβαδιακό που λέγαμε προηγουμένως, ο οποίος δεν έχει σταυρώσει νίκη, έχει μία ισοπαλία 0-0 που έχει φέρει, και από εκεί και πέρα έχει δεχθεί 11 γκολ και δεν έχει σημειώσει ούτε ένα. Και μοιραία βρίσκεται στη 13η θέση. Ουραγός είναι ο Βόλος μετά το μείον 3 που έχει δεχθεί, και βρίσκεται στο μείον 1 βαθμό γιατί έχει τις δύο ισοπαλίες, οπότε έχει ψαλιδίσει λίγο τη διαφορά, όμως είναι στο μείον 1, 2 βαθμούς δηλαδή κάτω από το Λεβαδιακό που έχει 1 βαθμό. Στη 12η θέση έχει μείνει ο Ατρόμητος με μόλις 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες που έχει αποσπάσει. Μέχρι εκεί όλα καλά, γιατί η Καλαμάτα έχει 4, και μάλιστα η Καλαμάτα έχει σημειώσει και νίκη. Οι τρεις ομάδες τελευταίες, Ατρόμητος, Λεβαδιακός και Βόλος, δεν έχουν σημειώσει ακόμη νίκη. Όπως αίτητες ομάδες, οι μοναδικές αίτητες ομάδες είναι η ΑΕΚ, που σημείωσε και έκτη αγωνιστική αίτητη, και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε λίγη ώρα καλείται να δοκιμαστεί απέναντι στον Ολυμπιακό, στο πιο δυνατό θα έλεγα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό φέτος μέχρι τώρα, καθώς απέναντι στον Ολυμπιακό στο Φάληρο είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Αυτό βέβαια θα τα δούμε και στη συνέχεια.

Αλγουαθίλ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, έχει επιλέξει τους εξής 11 στην αρχική διάταξη της ομάδας του. Έχει επιλέξει το Φορτούνι και τον Μάριους στην κορυφή, στα πλάγια ο Φορτούνις και ο Μάριους στην κορυφή. Επί της ουσίας, για να τα πάρω από την αρχή, ο Ορτέγκα κατά τα κολουπόστ, την Γκυριζάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας στην άμυνα. Στο κέντρο του γηπέδου είναι ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα. Στόχος είναι να όχι να κυριαρχήσει, να έχει κατοχή στην μπάλα. Τελείωσε το παιχνίδι στο Anfield Road, εκεί όπου η City πέρασε τρένο 3-0 απέναντι στην Liverpool. Και να συνεχίσω λοιπόν, Φρόιλερ και Πουέρτα στην τριάδα, πίσω από τον Φορ θα είναι ο Σέντερφορ, θα είναι ο Μάριος όπως είπα, με Φερτούνι, Τσικίνιο και Ζώτα. Αυτή είναι η 11 εκλεχτή του Αλγουαθίλ.

Ένα παρόμοιο σχήμα είχε επιλέξει 4-2-3-1 δηλαδή και ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς φυσικά με τον Μπένια κάτω από την εστία, του πράσινη εστία, Ντεφράι Φαντρόγκελε στο κέντρο της άμυνας, Καλάμπρια Κυριακόπουλος στα φτερά της άμυνας και να συμπληρώσει και την τετράδα, αναμενόμενα μέχρι στιγμής τα πράγματα. Στη διάδα όμως της μεσαίας γραμμής είναι ο Καμαρά που επίσης ήταν αναμενόμενο, αλλά με το Λούζα ο Μαροκινό περιμένα περισσότερο τον Γκάνγκουα. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ξέρει καλύτερα ο προπονητής, δεν παίζει ο Γκάνγκουα, είναι στον πάγκο, ενώ μπροστά από αυτούς τους δύο θα είναι ο Ουναΐ. Δεξιά Νταμπόρδα, αριστερά Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης ο Τετέι. Αυτή είναι και η 11 εκλεχτή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι που επαναλαμβάνω θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Μείωσε ο Βόλος σε 3-1, είμαστε στο 60 και έχει δώσει και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον και στο παιχνίδι, καθώς 3-0 ήταν έτσι πολύ πιο εύκολο για τον Άρη. Με το 3-1 υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον, με τι άλλο.

0: βάλουμε τους Blue. Τους Blue λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε εδώ με εκλεκτό καλέσμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: άλλο φωτιές. Έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας που λένε. Καθώς πλησιάζει η ώρα, στις 9 η ώρα, επαναλαμβάνω, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι, πάντα είναι ντέρμπι, αλλά τι να το κάνεις, έκτη αγωνιστική είναι ακόμα, έχουν να παίξουν. Είναι πολύ νωρίς, δηλαδή, για να κριθεί μια ομάδα ή αν θέλετε με ένα αποτέλεσμα να καθοριστούν τόσο νωρίς τα πράγματα. Νομίζω ότι θα συμφωνεί μαζί μας ένας ποδοσφαιράνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει... έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και το λέω αυτό διότι θα τα πούμε και στη συνέχεια βεβαίως. Έχει και ένα χαρακτηριστικό, έτσι, ένα σπουδαίο επίτευγμα, ένα ρεκόρ που τα λένε σε αυτή τη γλώσσα του αθλητισμού, αλλά ουσιαστικά είναι ένα επίτευγμα σπουδαίο και θα το συζητήσουμε αμέσως μόλις σας το συστήσω. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Γιώργος Μπάρκογλου. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι έγινε? Είσαι καλά, θα δεις τον ντέρμπι? Δεν θα το δεις.
1: Εννοείται, όλοι αυτό περιμένουμε.
0: Έλεγα τόση ώρα από το σφαιράνθρωπος και τέτοια. Όχι, λέει, θα πάω για μπριζόλες. Δεν γίνεται. Μπριζόλες μπορεί να φάμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το μάτς, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το έχεις γυρίσει και στην προπονητική, ήσουν και στο Γάλλιο ως διευθυντής εκεί. Τώρα είσαι και στον Ολυμπιακό, στις ακαδημίες βεβαίως, γιατί το αναπτυξιακό σε αρέσει και το παρακολουθείς πάρα πολύ και σε ενδιαφέρει. Αλλά επί της ουσίας έχεις κάνει κάτι μοναδικό, και θα μου επιτρέψεις πρώτα έτσι να ξεκινήσουμε, για να καταλάβουν και όσοι δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιώργος Μπάρκουλης. Μεταξύ άλλων, εκτός από την ποιότητα του χαρακτήρα, τα οποία θα μου επιτρέψεις να το τονίσω εγώ αυτό και ας μην τα λες εσύ. Να πω λοιπόν ότι, να είσαι καλά, έχεις αγωνιστεί σε πόσες ομάδες, 11?
1: 11, ναι.
0: 11 ομάδες. Έχεις σκοράρει με τις 9 στην Αλφα Εθνική.
1: Με τις 9 στην Αλφα Εθνική, ναι.
0: Στη Super League, στην Αλφα Εθνική, πείτε το όπως θέλετε. Ναι. Κανένας δεν το έχει καταφέρει αυτό. Πολλοί έχουν αλλάξει ομάδες, έχουν πάει από εδώ από εκεί. Αλλά να έχεις σκοράρει και με όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα, έτσι.
1: Έτυχε, να πω την αλήθεια.
0: Έτυχε, εντάξει, έβλεπα την μπάλα προσέκτη να σα προγραμμάσει στα δίχτυα.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξεκίνησε για να. Όταν ξεκινούσε το ποδόσφαιρο, φανταζόσουν ότι θα παίξει τόσες ομάδες. Να σημειώσεις πάνω από 100 γκολ στην καριέρα σου, να έχεις 450 κάπου εκεί τέλος πάντων συμμετοχές μόνο στα πρωταθλήματα. Δεν βάζω τα φιλικά, δεν βάζω τα κύπελα, δεν τα βάζω όλα τα άλλα. Μιλάμε για μια καριέρα πάνω από. Κοντά στα 20 χρόνια.
1: Επαγγελματικά, ναι, 20 χρόνια περίπου. Ξεκίνησα το 96, όχι, ναι, το 96 και τελείωσα το 14, ναι.
0: Σχεδόν
1: 8 χρόνια.
0: Από πού ξεκίνησα, από Χαϊδάρι?
1: Από το Χαϊδάρι, ναι.
0: Χαϊδάρι.
1: Από το Χαϊδάρι.
0: Και ο Χλωράς από εκεί ξεκινήσει, θύμισε μου.
1: Όχι, ο Γιάννης.
0: Όχι, από πάνω.
1: Ο Γιάννης είναι από Τρίκαλα.
0: Από τα Τρίκαλα, ναι, από πάνω είναι.
1: Από τα Τρίκαλα. Είναι μεγαλωμένο στη Γερμανία, μετανάστες γονείς του, ήρθαν στα Τρίκαλα, επειδή από εκεί ήταν καταγωγή, έπαιξε στα Τρίκαλα και μετά ήρθε στο Γάλλιο.
0: Δεν μου λες,
1: στη Μεγάλη Φουρνιά, στην καλή ομάδα.
0: Στη καλή ομάδα. Και στο Γάλλιο εκεί κάνατε και ωραία πράγματα. Γαλάκα, δεν είναι μόνο το Γάλλιο, έτσι, για να βάλω και...
1: Όχι.
0: Είναι Ξάνθη, είναι Ελευσίνα, είναι στον Άρη που έπαιξες, ναι, και έχεις πολύ καλή παρουσία. Πανιόνιο, Λιβαδιά, Κέρκυρες, Απόλλων Σμύρνης και που δεν έχεις πάει. Είναι κάτι που κρατάς, κάποια ομάδα έτσι που την κρατάς μέσα στη δεκαετία σου, με σεβασμό, όχι ότι τις άλλες δεν τις αγαπάς, αλλά θέλω να πω ότι...
1: Όχι, προς Θεού, όλες τις ομάδες που έχω περάσει ποτέ δεν είχα...
0: Αυτό λένε και οι ομάδες όμως και οι οπαδοί, πάντα σε τιμούν, λέγοντας ότι... και καλός παίκτης και καλός χαρακτήρας, πάντα αγαπημένα έφευγες και αγαπημένα επέστρεφες,
1: ναι,
0: και
1: για κάποιους λόγους περισσότερο είχε να κάνει με κακές συγκυρίες, κάτι στράβωνε και γι' αυτό έφευγα. Εντάξει, από τη μία τώρα που το σκέφτομαι ίσως δεν ήταν και καλό, σε κάποιες περιπτώσεις το έχω μετανιώσει, ναι. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Οπότε δεν γίνεται.
0: Θα κολλήσουμε τώρα, γιατί ο Γιώργος Μπάρκογλου τέλος πάντων δεν κράτησε εκεί πέρα, δεν έμεινε ας πούμε στον Άρη. Αυτά γίνονται και προχωράμε. Δεν μου λες, παρόλα αυτά είναι κάποια ομάδα, εγώ θα επιμείνω λιγάκι, που έτσι σου μείνε?
1: Εντάξει, έχω κάποιες ομάδες, η αλήθεια είναι που έχω δεθεί πάρα πολύ μαζί τους, αλλά θεωρώ ότι 2 χρόνια, 2,5 έμεινα στο Εγάλεο, αλλά τα 2 χρόνια στο Εγάλεο, αυτά που καταφέραμε ήταν εξωπραγματικό για την εποχή. Δηλαδή μια ομάδα όπως είναι το Εγάλεο τώρα, με παιδιά μέσω όρο γύρω στα 25 χρονών ήμασταν πάνω κάτω, με μικρά συμβόλαια. Καταφέραμε
0: και καλή μπάλα, καλή μπάλα, πολύ, να το πούμε πολύ, για αυτό. Δεν ξέρω τι λένε, εγώ έβλεπα και μπάλα από το Εγάλεο.
1: Έτσι. Ήμασταν τότε μια παρέα θεωρητικά όλοι, γιατί ήμασταν ίδιοι συνομήλικοι. Όλοι πάνω κάτω ζητούσαμε τη διάκριση και καταφέραμε, πετύχαμε 2 χρονιές. Τη δεύτερη δηλαδή βγήκαμε Ευρώπη, γιατί είχε πάει στο τελικό η Ξάνθη με τον Ολυμπιακό. Έχασε το κύπελλο η Ξάνθη, αλλά σαν φιναλίστ βγήκε αυτή τη θέση μας.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν,
1: δηλαδή καταφέραμε 2 χρονιές να βγούμε Ευρώπη, είναι σημαντικό.
0: Εντάξει, δεν είναι. Και 2 συνεχόμενες, δεν είναι και εύκολο, γιατί στη χάση και στη φέξη μπορεί να τύχει σε κάποια ομάδα.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Και δεν περνάγε κανένας από το City, έτσι. Να τα λέμε για αυτά, δηλαδή δεν περνάγε κανένας.
1: Και όσοι περνάγανε με.
0: Διαπυρός και συμβίρου.
1: Πολύ, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Τι έχεις κρατήσει από όλη αυτή την ιστορία, από αυτό το ταξίδι? Ξεκινήσαμε από τα παλιά, δεν έχει σημασία, σε πειράζει? Δεν σε πειράζει?
1: Όχι, μένα καθόλου.
0: Τι σου έχει μείνει, έτσι, τι έχεις κρατήσει από αυτή την ιστορία, από αυτό το ταξίδι? Ξεκινήσαμε από τα παλιά, δεν έχει σημασία, σε πειράζει? Δεν σε πειράζει?
1: Όχι, μένα καθόλου.
0: Τι σου έχει μείνει, έτσι, τι έχεις κρατήσει από αυτό?

0: πάντα θυμάσαι τις χαρές.
1: Ε, καλά, είναι και η ζωή.
0: Έτσι.
1: Έχεις μειώσει 100 plus goal, έχεις μειώσει goal με 9 ομάδες στην Αλφα Εθνική. Ποιο είναι το ένα goal, ρε παιδί μου, ή ένα ή δύο, δεν ξέρω, που πάντα θα το θυμάσαι, ρε παιδί μου, έτσι που είναι ξεχωριστό και θέλεις.
0: Θα θυμάμαι πάντα το πρώτο μου goal στην Αλφα Εθνική, που το έβαλα με τον Άρη μέσα στο Νόφι, στο Γεντί Κουλέ. Ένα φάλ, ένα σούτ από σχεδόν 35 μέτρα. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τον γκολ που έβαλα με το Γάλλο που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League τότε, μέσα στην Τουρκία, στην Κενσλέρ.
1: Με την Κενσλέρ, μπράβο.
0: Ποτέ.
1: Το είχα ξεχάσει αυτό γκολ που το θυμίσες.
0: Ναι.
1: Ανατριχιαστικό αυτό. Αυτό ήταν ανατριχιαστικό.
0: Εντάξει, ήταν συνθήκες τότε που ζούσαμε. Ήταν τελείως, δηλαδή, αν κάποιος ακούσει πώς ήταν οι συνθήκες στο γήπεδο, όλα αυτά που βιώσαμε κτλ. Τι είχε γίνει πριν το παιχνίδι. Ήταν ένα, δηλαδή, όλο μαζί το παιχνίδι ήταν κάτι το οποίο για μένα θα μου μείνει αξέχαστο.
1: Είναι, ναι, σου έρχεται στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία. Δώσε μας μια εικόνα από εκείνο το μάτς. Δηλαδή, τι είχε γίνει πριν, πες μας.
0: Ένα παιχνίδι το οποίο θεωρητικά έχει κάποιες ιστορίες λίγο έτσι περίεργες από την άποψη ότι. Π.χ. εγώ ήθελα να βάλω από μέσα μια μπλούζα του Κολοκοτρώνη, δεν με αφήσανε, γιατί τότε, αν θυμάστε, είχε γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, που είχαν υψώσει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο πανό του Μωάμεθ, του κατακτητή, το παδί της Φενέρ.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, και εγώ τότε, δεν ξέρω, έτσι μου την ήθελα να φορέσω από μέσα μια μπλούζα του Κολοκοτρώνη, λέω θα βάλω γκολ. Και θα βγάλω την μπλούζα. Δεν με αφήσανε γιατί υπήρχε μια τρομοκρατία στο ξενοδοχείο, αστυνομίες, δεν μπορούσαμε να βγούμε από το ξενοδοχείο.
1: Και πώς θα φύγουμε από εδώ, ήταν και λίγο.
0: Ναι. Τέλος πάντων, και πήγαμε στο γήπεδο και εκεί τα ίδια, αστυνομία παντού, ο κόσμος να φωνάζουν, να χτυπάνε πόρτες. Ένα περίεργο, πολύ έτσι παιχνίδι. Τέλος πάντων, καταφέραμε, σκόραρα. Νόμιζα ότι φόραγα την μπλούζα από μέσα, πήγα να βγάλω τη φανέλα, δεν την είχα τελικά.
1: Τι ωραίες ιστορίες, δεν πάρκω.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Στο τέλος πάλι τα ίδια συνέβησαν, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν το ξεχάσω ποτέ. Και αν κατάφερνα και φοράγα τη φανέλα του Κολοκοτρώνη, ακόμα καλύτερα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν μου λες, Γιώργο Μπάρκου, εσύ τώρα ποδόσφαιρο δεν μπορείτε να το βγάλετε. Εσείς οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ύστερα από τόσα χρόνια μάλιστα, πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές που σταματούν το ποδόσφαιρο τα κάνουν όλα στην άκρη και λένε άσε, τα χορτάσαμε ποδόσφαιρο, δεν θέλω. Εσείς είστε στην κατηγορία μάλλον των περισσότερων, φαντάζομαι, που λένε ποδόσφαιρο ξέρω, μ' αρέσει, το αγαπάω, δεν μπορώ να τα αφήσω. Είσαι εκεί.
0: Το ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να το αφαιρέσουμε εμείς από τη ζωή μας, γιατί είναι τρόπος ζωής. Από παιδιά αυτό κάνουμε, αυτό αγαπάμε, αυτό. Με αυτό μεγαλώσαμε. Είναι κάτι το οποίο θεωρητικά μας δίνει ζωή, μας δίνει κίνητρο, είναι κάτι το οποίο μας αρέσει. Το να τα αφαιρέσεις κάτι από τη ζωή σου που σου αρέσει και είναι τρόπο ζωής, θεωρώ ότι δεν είναι καλό. Και γι' αυτό πολλοί συνάδελφοι, μάλλον ελάχιστοι συνάδελφοι που το κάνουν αυτό είναι καλά. Οι περισσότεροι έχουν προβλήματα. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που έχουν καταθλίψεις, που έχουν τέτοια θέματα. Ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, το τελειώνει η καριέρα μου και τι κάνω μετά ή χάνω την επαφή με το, και την επαφή με τον κόσμο και με όλα αυτά που γινόντουσαν. Εσύ που γνωρίζεις και κάποιους, τους μιλάς, τους δίνεις ένα στίγμα, υπάρχει πλέον και ο ΨΑΠ το παρακολουθεί λίγο περισσότερο αυτό, υπάρχει υποστήριξη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Σίγουρα υπάρχει υποστήριξη και από τον ΨΑΠ.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά και το λέω γιατί παλαιότερα δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όχι ότι δεν υπήρχαν καταθλίψεις, υπήρχαν καταθλίψεις, αλλά το περνάγανε έτσι. Αλλά πλέον η κοινωνία το έχει φέρει να ασχολούμαστε, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Έτσι ακριβώς, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ποδοσφαιριστές, γενικότερα βιώνουν τέτοια προβλήματα στη ζωή τους. Πόσο μάλλον άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να έχουν επαφή με τον κόσμο, να έχουν μια στάνταρ δουλειά, όπως είναι, ξέρω εγώ, η προπόνησή τους, οι αγώνες την Κυριακή, ένα πρόγραμμα. Γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ένα πρόγραμμα. Τώρα, όταν ξαφνικά σταματάς το ποδόσφαιρο, δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο να ασχοληθείς. Γιατί οι περισσότεροι που σταματάμε, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο ψάχνοντας να δούμε τι θα κάνουμε, αν δεν έχουμε ήδη δημιουργήσει κάτι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιος να το διαχειριστεί όλο αυτό και,

0: ειδικότερα ανθρώποι οι οποίοι τους αρέσει κιόλας η προβολή. Εντάξει, εγώ δεν ήμουν από τους ανθρώπους που τόσο πολύ να βγαίνω να μιλάω, να βγαίνω σε τηλεοράσεις, κάμερες κτλ. Οπότε ήταν πιο ήρεμο, πέρασε εμένα πιο εύκολα όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Υπήρχαν άλλοι συναδελφοί μου και άλλα παιδιά τα οποία ξέρω ότι είχαν θέμα σοβαρό. Περάσανε καταθλίψεις, είχαν θέματα σοβαρά οικογενειακά.
1: Χάλασαν τις οικογένειές τους πολύ. Όλοι γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Εντάξει, δεν είναι της ώρας βέβαια να αναπτυχθούμε με ονόματα.
0: Όχι, αλλά απλά,
1: είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα είσαι στον Ολυμπιακό, στις ακαδημίες. Πάντα το αναπτυξιακό είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και του ποδοσφαίρου. Έτσι. Και λέω το αναπτυξιακό εννοεί τα πιτσιρίκια. Εκείνο το μυστικό για την πρόοδο, γιατί βλέπουμε τώρα τα νιάτα και τη εθνική. Από το αναπτυξιακό ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι πλέον όλες οι ομάδες έχουν καταλάβει ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, χωρίς να έχουν σωστές και καλές ακαδημίες, δεν μπορούν να είναι βιώσιμες και να είναι λειτουργικές. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον έχουν στρέψει όλοι τα βλέμματά τους στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο, στις μικρές ηλικίες, στα παιδιά. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή και σωστή δουλειά. Και όλο αυτό βοηθάει στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Βλέπουμε παίκτες παίζουν π.χ. στην εθνική ομάδα και χαιρόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν απίστευτο ταλέντο, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και γενικότερα υπερηφανευόμαστε που έχουμε τέτοιους παίχτες, γιατί συνέβη αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή είδαμε κατακτήσεις π.χ. από τον Ολυμπιακό, πήρε το Youth League. Πράγμα που πριν κάποια χρόνια όχι θα ήταν απίστευτο, δεν θα το σκεφτόταν κανένας. Παίζουν παίχτες σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Βλέπουμε ότι ρίχνουν πολύ πολύ μεγάλο βάρος όλες οι ΠΑΕ, ειδικότερα οι μεγάλες, στις ακαδημίες τους. Φτιάχνουν γήπεδα, στελεχώνουν τα τμήματα με ανθρώπους πάρα πολύ έμπειρους και πάρα πολύ γνώσεις του αντικειμένου. Και γενικότερα όλοι προσπαθούν πάνω σε αυτό το κομμάτι να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η εξέλιξη των ακαδημιών, των νέων παιχτών, των ταλέντων. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά στελεχώνουν, τα καλύτερα τουλάχιστον, όχι όλα, δεν γίνεται. Στελεχώνουν τις μεγάλες ομάδες και βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμα καλύτερα.
1: Δεν μου λες, ο Τζόλης είναι που σου μοιάζει λίγο περισσότερο στο στυλ σου, κατά τη γνώμη σου, ποιος είναι από αυτούς τους καινούργιους?
0: Εντάξει, τώρα όχι, δεν μπορώ να συγκριθώ. Είναι θεωρώ πολύ καλύτερος παίκτης από μένα.
1: Λέω για το στυλ, για το στυλ είπα. Μην παρεξηγηθώ, ναι. Εννοώ ότι η θέση λιγάκι. Εντάξει, τώρα βέβαια αριστερά-δεξιά δεν έχει σημασία, αλλά. Ποιος είναι.
0: Σε ποιον είναι. Σε θέση αυτή, αλλά δεν μπορώ να συγκριθώ με τον Τζόλι, μην τρελαθούμε. Το παιδί παίζει να.
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα για το στυλ.
0: Εντάξει. Αν. Ναι, θεωρώ ότι πάνω κάτω στην ίδια θέση παίζαμε και εγώ αριστερά έπαιζα. Εντάξει, αυτό είναι πιο γρήγορο, πιο.
1: Εντάξει, είναι παιχτάρα ο τύπος.
0: Είναι για τους παίχτες που μου αρέσουν, είναι εξαιρετικός.
1: Ναι, ναι. Και καλός χαρακτήρας και ποιότητα και μπαλαδόρος και σουτάρι και κοσκοράρι και πασάρι. Τα έχει όλα. Όλο το πακετάκι.
0: Να είναι καλά το παιδί, όπως όλα τα παιδιά, έτσι εννοείται. Και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά.
1: Ποιον άλλο ξεχωρίζει, είπαμε για τον Τζόλι, τώρα έτυχε και το έκανα ακόμα την ερώτηση. Κάποιον που ξεχωρίζει ιδιαίτερα και θεωρεί ότι είναι και λίγα αυτά που κάνει μέχρι τώρα. Εκτός από τον Τζολάκη, μου πει για τον Τζολάκη, γιατί έχω πει ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερο, ρε παιδί.
0: Πραγματικά να το έχει ο Θεός καλά. Τι να πω, είναι, δηλαδή επειδή. Άκουσα και ιστορίες μέσα από τον Ολυμπιακό για το παιδί και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έχει καταφέρει και στο επίπεδο που βρίσκεται και πόσο ταπεινός είναι και πόσο δουλεύει. Τίποτα, να το έχει ο Θεός καλά μόνο και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα για την άλλη ερώτηση που μου έκανε για κάποιον, να θεωρώ ότι ίσως είχαμε δει ακόμα λίγα πράγματα από τον Κωνσταντέλια. Αν δηλαδή το παιδί δεν ήταν άτυχο με αυτό που συνέβη στην Dortmund, τώρα στην δεύτερη αγωνιστική που έπαιξε, θεωρώ ότι θα βλέπαμε απίστευτα πράγματα.
1: Εντάξει, αυτοί οι τραυματισμοί είναι και λίγο πολύ στο ποδόσφαιρο, είναι και μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα, δεν το προγραμματίζει.
0: Αλλά
1: είναι μια άτυχη στιγμή, αλλά συμβαίνει.
0: Σίγουρα συμβαίνει. Απλά λες ότι αυτό το παιδί, αν στην κατάσταση που ήταν τώρα, με όλα αυτά που την ψυχολογία που είχε, στο πρωτάθλημα που πήγε. Με την ποιότητα που έχει και την προπόνηση που θα έκανε, θα βλέπαμε πράγματα που θα λέγαμε τι κάνει.
1: Είναι ο δικός μας Μαραντονάκου Μέση, έτσι. Λιγάκι. Του φέρνει λιγάκι, δηλαδή με τη λογική ότι κάνει ωραία πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να το συγκρίνω ούτε με το Μέση, ούτε με τον Μαραντόνα, μην τρελαθούμε.
1: Δεν μου λες, για σένα, ποιος είναι ο κορυφαίος που έχεις αντιμετωπίσει στην καριέρα σου?
0: Ο κορυφαίος αμυντικός.
1: Αμυντικός, επιθετικό. Ο ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής, μη σε βάλω τώρα και σε θέσεις.
0: Τώρα σε θέσεις, ναι, δεν έχω παίξει με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχω παίξει με τον Ριβάλντο αντίπαλος. Θεωρώ ότι μαζί με τον Τζιοβάνι ήταν οι κορυφαίοι.
1: Αυτοί οι δύο ήταν, θεωρείς, οι καλύτεροι που.
0: Ήταν φανταστικοί, δεν το συζητάμε. Και οι δύο ήταν απίστευτοι παίκτες. Όπως απίστευτος παίκτης, βέβαια, εντάξει, δεν ήταν αντιπαλός. Μετά συμπαίκτης ήταν ο Ρεκόμπα στην Πανιόνιο.
1: Σωστό.
0: Ο Αλβάρο ήταν, παρόλο που ήρθε και ήταν σε εισαγωγικά λίγο έτσι στα τελειώματά του και λίγο παρατημένος, γιατί ο Τζιοβάνι και ο Ριβάλντο όταν ήρθαν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Ριβάλντο δηλαδή μέχρι τα τελευταία του ήταν φοβερός.
1: Ναι.
0: Ο Αλβάρο ήρθε λίγο περισσότερο για διακοπές, λίγο για συνταξιοδότηση, ήταν λίγο πιο έτσι.
1: Λίγο συντήρηση έκανε, συντήρηση.
0: Έτσι, έτσι. Απλά. Αυτά που έκανε στην προπόνηση.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Συνήθως αυτά τα βλέπετε στις προπονήσεις και λες δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Όχι ότι δεν έχει κάνει και σε παιχνίδια και σε αγώνες, αλλά.
0: Σίγουρα. Απλά αυτά που βλέπαμε εμείς στην προπόνηση από το Ρεκόμπα, δεν. Δηλαδή, πολλές φορές καθόμασταν και το χαζεύαμε και λέγαμε δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλές φορές τελείωνε η προπόνηση και καθόταν τώρα να βαρέσει φάουλ. Και.
1: 10 στα 10, έτσι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή έστεινε το τείχος και βάραγε και ο τερματοφύλακας μόνο το κεφάλι κουνάγε, δεν προλάβαινε. Και αφού το εμείς τον κοροϊδεύαμε, ξέρω εγώ, και λέγαμε κάθεσαι, σήκω φύγε, και αφού έτσι αλλιώς το πράγμα είναι, δεν πρόκειται να την πιάσεις.
1: Ναι. Απλά διακοσμητικός ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Έτσι. Απλά για να υπάρχει το τέρμα.
1: Είναι ωραίο να έχεις τέτοιες αναμνήσεις και τις ωραίες. Είδες τα ωραία που κρατάς, που έλεγες προηγουμένως. Να πάμε λιγάκι όμως και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει. Κάθε δεκαετία έχω την εντύπωση ότι αλλάζει και αλλάζει και επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Το λέω επικίνδυνα, εννοώ ότι. Το έχει πει και ο Μαραντόνα, ότι αν έπαιζα εγώ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσα να είμαι ο Μαραντόνα, λέει, γιατί αυτοί προπονούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ δεν θα άντεχα τις προπονήσεις, δεν θα άντεχα. Γιατί τις κλωτσές άντεχε ο Μαραντόνα. Αλλά δηλαδή από μόνος του έλεγε ότι αλλάζει το ποδόσφαιρο, παιδί μου, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Πλέον έχει γίνει το ποδόσφαιρο, είναι άθλημα για υπεραθλητές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής έχει πάψει πλέον να υπάρχουν τα στάνταρ ακόμα και στη γενιά τη δικιά μας.
1: Μα και στη δικιά σου τη γενιά, αυτά λέγαμε
0: αυτό
1: τώρα. Αυτά λέγαμε ότι εσείς ήσασταν.
0: Έχει αλλάξει το ρομπότ.
1: Ναι.
0: Πλέον και εμείς θα πρέπει να σκεφτόμαστε άλλα πράγματα για να μπεις να είσαι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αξιόλογος. Έχει αλλάξει η γενιά η δικιά μας με τη γενιά την τωρινή. Δηλαδή πλέον είναι υπεραθλητές. Η προπόνηση είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ έντονη. Χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά βάρη, διατροφές, που εμείς τότε δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Ο καθένας θα έκανε μόνος του αν ήθελε, αν του άρεσε, αν. Υπήρχαν και παιδιά που παίζανε μόνο με το ταλέντο, ακόμα και σε εμάς.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πλέον δεν γίνεται.
1: Δεν φτάνει
0: τώρα
1: το ταλέντο.
0: Δεν είσαι... Όχι, δεν φτάνει τίποτα. Δηλαδή σε ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά το ταλέντο εντάξει, okay, να υπάρχει, αλλά. Το ταλέντο μόνο αν δεν κάνεις όλα τα άλλα δεν θα παίξεις ποτέ.
1: Και για να πάμε τώρα και σιγά σιγά να μπούμε και σε τροχιά ντέρμπι. Έχουμε το πρώτο ντέρμπι Ιωνίων τώρα σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά είπα εγώ στο ξεκίνημα ότι όποιος και να νικήσει δεν έχει και νόημα γιατί είναι πολύ νωρίς. Είναι έτσι ή αλλάζει και λίγο... Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ντέρμπι αλλάζουν, ξέρεις, γυρίζουν οι διακόπτες είτε αρνητικά είτε θετικά, ανάλογα με το αποτέλεσμα.
0: Πάντα σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι όπως είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το αποτέλεσμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Σίγουρα δεν θα κριθούν τόσα πολλά πράγματα, αλλά έχει να κάνει με το πρεστίζ, έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την πίεση που ασκείται. Στους προπονητές, στους παίκτες, από τον κόσμο, από τον πρόεδρο γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι εμείς απ' έξω μπορεί να λέμε, εντάξει, έκτη αγωνιστική είναι και τι έγινε, κάποιος που δεν ξέρει. δεν θα κρίθει το πρωτάθλημα τώρα, αλλά πιστέψτε με ότι αυτή τη στιγμή οι ομάδες το μόνο που σκέφτονται είναι το αποτέλεσμα.
1: Σαν να με ανακάρβουν να είναι όλοι τους. Έτσι,
0: έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Το παρατήρησα και μέσα από τα ρεπορτάζ, παρακολούθησα και των δύο ομάδων, είδα ότι όλοι σφιχτοί, όλοι επιφυλακτικοί, διακριτικοί, τι θα πούνε, τη λεπτομέρεια, πώς θα υποθεί, γιατί κρίνονται, δεν ξέρω, αισθάνονται έτσι, ότι κρίνονται πολλά είναι, και είναι πολύ νωρίς όπως είπες.
0: Είναι και δύο προπονητές οι οποίοι θεωρητικά είναι καινούργοι, θέλουν να δείξουν και αυτή τη δουλειά τους.
1: Σωστό αυτό.
0: Είναι το πρώτο ντέρμπι που παίζουν, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό, είναι εκτιαγωνιστική, ok. Έχασε, π.χ. λέμε τώρα και ο Λεβαδιακός από τον Ερακλή, είναι εκτιαγωνιστική, ok, λες δεν έγινε και κάτι. Αυτό όμως είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει τεράστια διαφορά.
1: Άλλη βαρύτητα, σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Γιώργο Μπάρκουλ, ok, προχωράμε, παίζουν τα ντέρμπι. Βλέπεις κάποια ομάδα, παράδειγμα, μάλλον να σας κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση για να μην σε μπλέκω με τις ιστορίες δικές μου. Γκόλο Βόλος, συγγνώμη, Γκόλο Βόλος 3-2, από 3-0 έχει γίνει 3-2, έτσι. Αλλά μπορεί και να υπάρχει offside τώρα εδώ πέρα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Η ΑΕΚ είναι φαβορή για το πρωτάθλημα, γιατί την έχουν και στοιχηματικά, δεν ασχολούμαι με το στοίχημα, αλλά βλέπω τις τάσεις, γι' αυτό το λέω, την έχουν φαβορή. Είναι το φαβόρι μαζί με τον Ολυμπιακό. Έτσι, πάντα ο Ολυμπιακός είναι μέσα στα φαβόρι για την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Είναι το φαβόρι ή βλέπεις και το Παναθηναϊκό φέτος τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες χρονιές?
0: Δεν μπορώ να χρήσω κάποιο φαβόρι. Θεωρώ ότι θα παιχτεί πάλι το πρωτάθλημα όπως έγινε πέρσι στα play-off. Δηλαδή, οι ομάδες βάσει της εικόνας που δείχνουν μέχρι τώρα, θεωρώ ότι θα πάει το πρωτάθλημα. Πριν τα play-off οι διαφορές θα είναι μικρές, δεν θα είναι μεγάλες. Θα κριθεί περισσότερο στα παιχνίδια και στα ντέρμπι σίγουρα, αλλά και στα παιχνίδια που θα έχουν απώλειες που δεν περιμένουν. Οπότε μετά θα φτάσουν στα play-off με μια, θεωρώ, πάνω κάτω μικρή διαφορά, όχι πολύ μεγάλη. Θα παιχτεί στα όπως έχει πέρσι στα play-off. Ο καλύτερος, δηλαδή η ομάδα που θα είναι τότε πιο έτοιμη και πιο καλή, θεωρώ ότι θα έχει τον πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα. Έχει πλέον το πρωτάθλημα, έχει αλλάξει. Δεν είναι όπως παλιά που π.χ. ο Ολυμπιακός το παίρνει από το Φεβρουάριο και μετά απλά περιμέναμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα δείχνουν και άλλες ομάδες ότι είναι και αυτές δυνατές. Βέβαια, φέτος ο Ολυμπιακός δείχνει και αυτός έχει πάρει πάρα πολλές μεταγραφές και είναι πάρα πολύ δυνατός. Φτάνει ο καινούριος προπονητής να καταφέρει τώρα να μπορέσει να κάνει την ομάδα πιο. Να την ετοιμάσει. Είχε το διάστημα αυτό τώρα των 15 ημερών λόγω της εθνικής. Θα φανεί αυτό και σήμερα. Και θεωρώ ότι όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι το φαβόρι για το πρωτάθλημα.
1: Είναι δηλαδή αυτό. Όλοι στο ίδιο καζάνι δηλαδή, λες.
0: Ακόμα είναι νωρίς. Είναι και αγωνιστική όπως είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι για τον ντέρμπι. Γενικά για τις ομάδες. Αλλά ακόμα είναι νωρίς.
1: Γιώργο Μπάρκο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν υπάρχει φαβόρι, είναι δεδομένο. Τα play-offs, όλη αυτή η διαδικασία play-out, play-off, είναι καλύτερο, ταιριάζει περισσότερο στο δικό μας πρωτάθλημα? Ή μήπως είσαι λάτρης του παλιού συστήματος, απλά παίζουν ένας με τον άλλο και τελειώνουμε?
0: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει, νομίζω 3 χρόνια τελευταία, που είναι ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ εντυπωσιακό, που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε αυτή την εξέλιξη στο τέλος που δηλαδή ο ΠΑΟ κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα με 10 πόντους πίσω. Έτσι δεν ήταν, νομίζω, 8 πόντους πίσω.
1: Ναι, πρωταθληματάρα πήρε ο ΠΑΟ τότε.
0: Αυτό, δηλαδή κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι τα play-off έτσι όπως έχουν γίνει δίνουν άλλη βαρύτητα και άλλη έγκλη στο πρωτάθλημα. Δηλαδή το κάνουν μέχρι τελευταία στιγμή να είναι ενδιαφέρον. Οι ομάδες δεν μπορούν να παρατήσουν κανένα παιχνίδι ούτε να επιλέξουν κάποιο παιχνίδι γιατί σου λέει εντάξει έχουν μια ασφαλή διαφορά. Γιατί ξέρουν ότι στα play-off αυτό δεν θα ισχύει. Θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, επειδή έχουν να παίξουν μόνο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι το έχουν κάνει πιο ενδιαφέρον, πιο ωραίο, πιο ανταγωνιστικό. Γιατί πλέον όλοι προσπαθούν μέχρι τελευταία στιγμή να καταφέρουν μια καλύτερη βαθμολογική θέση, να έχουν μια καλύτερη, ξέρω εγώ, συγκομιδή βαθμών για να μπορέσουν ουσιαστικά να είναι πιο ανταγωνιστικοί στα play-off.
1: Και δεν μου λες να σε ρωτήσω και κάτι για τον Όφη, γιατί πραγματικά είναι αξίζει η αναφορά γενικά για τον Όφη. Στον Όφη δεν αγωνιστικές, έτσι δεν θυμάμαι να έχεις.
0: Όχι, δεν κατέβαινε.
1: Σου ξέφυγε.
0: Ναι.
1: σ' αρέσει αυτό που βλέπεις από τον Όφη, είναι κάτι το οποίο το περίμενες, δηλαδή πήγε ο άνθρωπος το Δεκέμβριο και σαν να γύρισε ο διακόπτης, αναφέρομαι στον Κώτη. Και...
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος που δεν του αρέσει αυτό που βλέπει από τον Όφη. Θεωρώ ότι όλο το φύλαθρο κοινό πραγματικά όταν βλέπει τον Όφη χαίρεται. Ξέχωρα από το ελληνικό στοιχείο που παίζουν με Ελληνόπουλα, βλέπω το ποδόσφαιρο. Δηλαδή πραγματικά βλέπω μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που έχει δομή, ξέρει τι θέλει, βγάζει πολύ ωραίους συνδυασμούς, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Γενικά είναι μια ομάδα που χαίρεσε να τη βλέπει στο γήπεδο. Άσχετα και κερδίσει η χάνη, έτσι, δεν έχει σημασία, ακόμα και στις κακές τις μέρες θα δεις ότι θα σου δείξει κάτι.
1: Μα και απέναντι στην ΑΕΚ δέχτηκε 3 γκολ και είχε και κάποια στιγμή μετά το 2-0 με 10 παίκτες και είχε κατοχή μπάλας. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Γι' αυτό πιστώνεται πάρα πολύ στον κύριο Κόντι, στο επιτελείο του, στον πρόεδρο, στους αυτούς που φέρνουν τους παίκτες, εννοείται, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις ομάδες, άσχετα που δεν τους ξέρουμε. Γιατί καλώς ή κακώς γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι αυτό από τις ομάδες πλέον. Από τα τμήματα σκάουτινγκ, από τους τεχνικούς διευθυντές, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί εκεί πέρα, οι οποίοι επιλέγουν κάποιους παίκτες για να έρθουν. Στον Όφη δείχνει τουλάχιστον ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και γι' αυτό και παρουσιάζει και αυτή την εικόνα.
1: Δεν ξέρω, είναι κάτι, σου λείπουν οι πολλοί Έλληνες σε μια δεκάδα, ξέρω εγώ, σαν ντέρμπι. Τώρα κοίταζα και τις συνθέσεις πριν από λίγο εδώ. Ελάχιστοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ας πούμε, είναι τώρα νομίζω από τον Παναθηναϊκό είναι μόνο ο Τετέι, αν θυμάμαι καλά, και ο Κυριακόπουλος. Ναι, το θυμήθηκα παραδείγματι. Στον Ολυμπιακό ακόμα είναι πιο λιτή από Έλληνες, θα έλεγα, η σύνθεση. Δηλαδή από τους Έλληνες ποιος είναι? Είναι ο Ρέτσος, έτσι, θυμάμαι καλά, και ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλάμε για 4 ποδοσφαιριστές στους 22. Είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν τουλάχιστον τον ντέρμπι. Αυτό σου λείπει εσένα? Θυμάμαι στις ομάδες που έπαιζες πήρε το ελληνικό στοιχείο μεγαλύτερο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν τελείως διαφορετικό. Δηλαδή υπερτερούσαμε πάρα πολλοί Έλληνες, ακόμα και στα ντέρμπι στις μεγάλες ομάδες και τα λοιπά, ήταν πάρα πολλοί και λιγότεροι ξένοι. Τώρα αυτό το στάτους έχει αλλάξει. Γενικότερα οι μεγάλες ομάδες εμπιστεύονται πιο πολύ τους ξένους ποδοσφαιριστές και εντάξει, δεν ξέρω αν μου λείπει όχι. Ναι, θα ήθελα να βλέπω Έλληνες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με την ποιότητα των Έλληνων που μπορούν να στελεχώσουν τις ομάδες. Γιατί βλέπουμε ότι τα συσσαγωγικά οι καλοί παίχτες από μικρές ηλικίες καταφεύγουν στο εξωτερικό. Οπότε μετά είναι δύσκολο μια ομάδα να τους πάρει.
1: Σωστό. Ναι, εντάξει, και τα παιδιά έχουν και τη φιλοδοξία να παίξουν και στο εξωτερικό. Είναι και πιο εύκολο, είναι πιο προσβάσιμο.
0: Τώρα πλέον είναι πολύ εύκολο. Σε εμάς ήταν δύσκολο τότε. Δύσκολο να φύγεις να πας έξω, δεν σε παίρνανε κιόλας. Δηλαδή έπρεπε. Τώρα πλέον είναι πολύ εύκολο. Ακόμα και από μικρές ηλικίες, 14-15 χρονών, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να πάρουν παιδιά στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, Γιώργο Μπαρακούρκο, φτάσαμε στο φινάλε της κουβέντας μας, γιατί πρέπει να δεις και το ντέρμπι, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, Γιώργο Μπαρακούρκο, και πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα σε εσένα και στην οικογένειά σου και να συνεχίσεις να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, γιατί σας έχουμε ανάγκη εσάς τους παιδοσφαιρά ανθρώπους. Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Γιώργο μας. Γεια σου, αγαπητέ.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρακούρκο ήταν αυτός, μας είπε για ποδόσφαιρο, νομίζω ότι άξιζε μια ποδόσφαιρο κουβέντα. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και το ντέρμπι. Άρης Βόλος είναι στο 3-2, στις καθυστερήσεις είμαστε 1,5 λεπτό που μένει ακόμη. Υπάρχει ένα κόρνερ νομίζω υπέρ του Βόλου αυτή τη στιγμή. Πάση περιπτώσει, εμείς θα τα πούμε μετά στο δεύτερο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Σογού και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο με πολύ φυσικά ντέρμπι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με άμεση ισχύ ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, κάλεσε Ρωσία και Ουκρανία να τηρήσουν τη συμφωνία και να μην την παραβιάσουν. Πάντως, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο Ζελένσκι φέρεται να δήλωσε πριν από λίγο ότι η Ρωσία έπληξε με ντρόουν σταθμό ηλεκτροπαραγωγή στο Κίεβο, μετά και τη δήλωση του Τραμπ για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά τις συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες του Καναδά και της Φινλανδίας, όπως και με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, διευκρίνησε πως η Ουκρανία θα αποδεχθεί την εκεχηρία εφόσον συμφωνήσει και η Ρωσία και πως περιμένουν λεπτομέρειες για την έναρξη της εκεχηρίας από τις ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η πρόεδρος της Κομισιόν στήριξε την απόφαση του Ουκρανού Προέδρου για εκεχηρία, που θα προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές και τον παγκόσμιο επισητιστικό εφοδιασμό, και προανήκειλε νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ντρόουνς και πυράβλους. Νέα πυραυλική επίθεση εξαπέλυσαν σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ οι ατάρντες Χούθη της Ιεμένης. Βαλιστικός πύραυλος έπληξε το συγκρότημα όπου στεγάζονται οι τερματικοί σταθμοί 3 και 4 που εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού, προκαλώντας πυρκαγιά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι από τις σημερινές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπάρχουν τραυματίες. Οι Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη τόσο για τις επιθέσεις κατά του διεθνούς αεροδρομίου χθες και σήμερα, όσο και κατά του αεροδρομίου του Νταμάμ χθες και κατά εγκαταστάσεων της Σαούδι Αράμκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συνιστώντας τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες. Κατέληξε και ο δεύτερος τραυματίας του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης στους Αγίους Θεοδόρους. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ο πρώτος τραυματίας κατέληξε στο Θριάσιο την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως οι δύο εργαζόμενοι, μέλη εξωτερικού συνεργείου, είχαν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης των εγκαταστάσεων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Δευτέρα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, ως ότι υπάρξει οριστικό πόρισμα για την προέλευση της οσμής αερίου από αρμόδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα δίκτυα είναι στεγανά, ενώ το πρώτο τεχνικό πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί αργά απόψε στο Δήμο Αθηναίων. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι νεοτέρας. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, η σφοδρή βροχόπτωση συνοδεύτηκε με χαλάζι και πλημμυρικά φαινόμενα. Στη Σίβηρη Χαλκιδική, η ισχυρή βροχή μετέτρεψε δρόμους σε χυμάρους, ενώ και στην Καλαμάτα τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σημαντικά ύψη βροχής δέχθηκαν η Κέρκυρα και η Παξή. Ο Ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλιξμάν εξελέγει σήμερα υποψήφιος της Σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 66% των ψήφων στο πρώτο γύρο των προκριματικών εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 120.000 ψηφοφόροι. Ο επικεφαλής του κόμματος Place Publique επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φόρ, ο οποίος συγκέντρωσε το 14%. Οι άλλοι υποψήφοι, η Σεγκολίν Ραγιάλ, ο Ζερόμ Γκέιτς και ο Εμμανουέλ Μορέλ, έλαβαν όλοι ποσοστά κάτω του 10% των ψήφων.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα, βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Μπαλαδόρη της Κυριακής» με τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Earth News Radio 105,8. Τώρα δίνει μπαλαδόρι. Μέρος δεύτερο. Χάρης Κοντολογιάννης στίχος, αλλά τον ήχο, Τάσος Επιτρόπουλος στο μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ντέρμπι στο Γεώργιος Καρασκάκης έχει ξεκινήσει. Είμαστε στο 11ο λεπτό, 0-0, με πάρα πολλές έντονες φάσεις, κυρίως στο κέντρο του γηπέδου, πάθος, εννοείται, και έτσι και η διάθεση και από τις δύο ομάδες να βάλουν την μπάλα κάτω και να προσπαθήσουν να κυριαρχήσουν κυρίως αρχικά στο χώρο του κέντρου. Μια καλή ευκαιρία είχε ο Ολυμπιακός πριν από λίγο σε ένα λάθος του Καμαρά, έκλειψε την μπάλα, αλλά πέρασε εντελώς ανεκμετάλλευτη η φάση αυτή. Λοιπόν, από το 2004, όταν και έγινε το νέο Καραϊσκάκη και από στάδιο έγινε γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έχουν συναντηθεί ομάδες 32 φορές. Man... 22 για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπως τώρα δηλαδή, σήμερα. Και ακόμη 9, ο Ολυμπιακός έχει 9 νίκες, άλλες τόσες είναι ισοπαλίες. Ενώ 4 φορές έφυγε νικητής ο Παναθηναϊκός, η μία βέβαια στα χαρτιά, να θυμίσω, με την, τότε με την Κροτίδα, με τον Χουάνκαρ.

Σας ορίσαμε το τελικό αποτέλεσμα. Κεφαλιά τώρα λίγο πέρασε λίγο out του Μάριους, ήταν η κεφαλιά, το center for παίζει σήμερα για τον Ολυμπιακό. Μια κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, πέρασε αρκετά μέτρα out, αλλά ήταν μια φάση ακόμη για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποια ομάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απλά ο Ολυμπιακός και με την όθηση που του έχει δώσει ο κόσμος είναι λίγο πιο επιθετικός, έτσι, μια διάθεση πιο επιθετική.

Παναθηναϊκός κυρίως με ατομικές ενέργειες από τα πλάγια προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν έχει καταφέρει κάτι ιδιαίτερο, δεν έχει απειλήσει καθόλου μέχρι στιγμής την αιστεία του Ορτέκα. Στο στάδιο ένα αποτέλεσμα λοιπόν, 3-2 νίκησε ο Άρης τελικά το Βόλο. Ο Άρης, ο οποίος πλέον έχει σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, πιάνοντας και τον Όφη πλέον στην συγκεκριμένη συγκομιδή βαθμών. Ο Ολυμπιακός επίσης έχει 10, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην έκτη θέση, όμως έχουμε την εκκρεμότητα αυτού του συγκεκριμένου αγώνα που παρακολουθούμε παρέα το

αλλά στο κέντρο του γηπέδου πραγματικά γίνεται, πέφτουν κορμιά, πολλά φάουλ και αψιμαχίες και διαμαρτυρίες και όλα τα σχετικά που σε αυτές τις περιπτώσεις αρμόζουν σε ένα ντέρμπι, έτσι.

Εξαιρώντας τα δύο παιχνίδια που είναι σε, το ένα που είναι σε εξέλιξη και το αυριανό που ΠΑΟΚ Καλαμάτα, να δώσουμε μια εικόνα της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, έχει 5 νίκες σε 5 αγώνες. Η ΑΕΚ με 6 αγώνες βεβαίως έχει 14 βαθμούς, έχει πλησιάσει αρκετά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αγωνίζεται τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 12, θέλει νίκη για να σκαρβαλώσει απέναντι στην Καλαμάτα αύριο για να πιάσει, να φτάσει στους 15 βαθμούς. 10 βαθμούς ο Άρης, ο Όφη και ο Ολυμπιακός.

Ο Ηρακλής, ο οποίος παρουσιάζει ένα πολύ θετικό, έτσι, θετική εικόνα μετά την ήττα με 4-0 στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάει πάρα πολύ καλά, έχει φτάσει στους 9 βαθμούς. Όσους έχει μείνει ο Πανετολικός, που έχει 3 συνεχόμενες ήττες αλλά έχει 3 συνεχόμενες νίκες στο ξεκίνημα. Η Κηφισιά έφτασε στους 8 βαθμούς, ο Αστέρας στους 5, 4 βαθμούς έχει η Καλαμάτα. Στη 12η θέση με 2 βαθμούς ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός στη 13η θέση με 1 βαθμό και ο Βόλος με -1

17ο λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση στις φάσεις, ενώ πάνω όχι τίποτα, δεν έχουμε κάποιο παρατράγουδο. Όπως ενημερώθηκαμε και μέσω του ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο Κάγκουα έμεινε εκτός ενδεκάδας διότι ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση. Παρ' όλα αυτά, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ο προπονητής του ζήτησε να αρχίσει να ζεσταίνεται και να προετοιμάζεται για να το ρίξει κάποια στιγμή στον αγώνα.

0: Λοιπόν, ο Θοδωρής Χατζηπαντελής, ο συνάδελφος από Θεσσαλονίκη, σήμερα είχε στην τηλεόραση του Ed News έχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τις προηγούμενες μέρες την υπέροχη νέα μασκότ του Ηρακλή, τη Χάιδο, έτσι την ονομάσανε, και ουσιαστικά είναι καρμπών η κυρία Χάιδο, μια έτσι, μεγάλη σε ηλικία οπαδός του Ηρακλή, που πηγαίνει σε όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή και παρακολουθεί, και μίλησε στην ΕΡΤ λοιπόν, παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη και λέει ωραία συμπαθητικά πράγματα, γλυκά πράγματα για τον Ηρακλή που ζει και αναπνέει η κυρία Χάιδο για την ομάδα της, και λέει ορισμένα ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε όμως έτσι ένα κομμάτι, μισό λεπτό πριν πάμε στο κομμάτι, γιατί είναι συναντεπίθεση, εδώ μπορεί και να υπάρχει φάουλ, το άφησε ο διαιτητής. Το έχει αφήσει ο διαιτητής. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν λίγα μέτρα έξω από την περιοχή σε μια πεντεπίθεση ο Τετέι. Διαμαρτύρονται, αλλά ο διαιτητής είπε παίζεται. Μισό λεπτό να δούμε και αν υπάρχει. Τώρα είναι τραυματίας και ο Φορτούνης. Ο Τετέι έχει μείνει κάτω. Να δούμε αν υπάρχει κάποια παρέμβαση. Όχι, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ. Και δυστυχώς για τον παίκτη του Ολυμπιακού, αυτό είναι μια άλλη φάση που μας δείχνει τώρα με το Φορτούνι, το οποίο υπήρχε και εδώ φάουλ. Μετά από τη φάση αυτή φωνάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι επειδή ήταν τελευταίος παίκτης έπρεπε να δώσει το φάουλ, και ενδεχομένως να ζητάνε και κάτι περισσότερο. Άστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την κυρία Χάιδο, να καταλάβετε ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο όμορφο όταν το βλέπουμε από διαφορετική σκοπιά. Κυρία Χάιδο.
1: Σήμερα είναι μια γιορτή, γιατί όπως είπαμε ο Ηρακλής επιστρέφει στο γήπεδό του μετά από 9 χρόνια, και σε αυτή τη γιορτή έχουμε κοντά μας ποιον άλλον, τον άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Ηρακλή, τον άνθρωπο που έχει γίνει μασκότ στην ομάδα του Ηρακλή, την κυρία Χάιδο. Γεια σας, μια αγκαλιά μου επιτρέπεις.
2: Ναι. Και από εμάς την αγκαλιά αυτή, να το ξέρει, την αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Και από την Αθήνα την αγκαλιά. Σ' αγαπάνε πολύ.
3: Ναι, ας είναι καλά ο κόσμος που με αγαπάνε. Σε ευχαριστώ κι εγώ.
2: Τι βλέπει καταρχήν σήμερα για τον Ηρακλή?
1: Ήδη μετά από 9. Ναι, μετά από 9 χρόνια. Πώς βλέπεις τον αγώνα?
3: Πώς τον βλέπω? Θέλω να κερδίσω, γιατί άμα δεν κερδίσω, μου έχει αλλή μονό μου, καλέ μου.
2: Γιατί?
3: Γιατί με έρχεται πονοκέφαλος, με έρχεται αυτά. Είμαι από παιδί πεισματάρα να είμαι πρώτη παντού. Ναι. Τα ίδια λεφτά να παίρναμε με σένα και με τους άλλους. Εγώ έπρεπε να είμαι πρώτη.
1: Και ο Ηρακλής θέλεις να είναι πρώτος?
3: Ναι. Αυτό που ήταν μέσα στη λάσπη, στη Β' Εθνική με τα χωριά και αυτά.
1: Τελειώσαν αυτά. Τώρα είμαστε στην πρώτη εθνική.
3: Καλά, στην πρώτη εθνική είμαστε τώρα.
2: Λοιπόν, τώρα πώς έγινε αυτό το δέσιμο με τον Ηρακλή, Θοδωρή?
3: Θα κερδίσουμε.
2: 2-1. 2-1, ωραία. Κρατάμε την πρόβλεψη.
1: Και πρόβλεψη. Λοιπόν,
4: Θοδωρή, τι κόσμο θα έχουμε σήμερα?
1: Πώς έγινε αυτό το δέσιμο με τον
4: Ηρακλή?
1: Από μικρό παιδί σου είναι Ηρακλής, έτσι?
3: Ναι. Κοίταξε, όχι από μωρό. Εγώ παντρεύτηκα πολύ μικρή. Ο άντρας μου ήταν 14-15 χρονών. Και ο άντρας μου ήταν Ηρακλειδέας. Και αυτό είναι το ανήψι μου, της αδερφής μου παιδί που με έσωσε από το θάνατο. Αλλιώς θα ήμουν τώρα και ξεχασμένη.
1: Λοιπόν, σε φέρνει στο γήπεδο όμως κάθε Κυριακή?
3: Ναι, ναι. Όπου πω με πάει, παντού.
1: Μπράβο.
3: Παντού, παντού.
1: Και πώς ένιωσες τώρα παντού, και στο μπάσκετ?
2: Το βλέπουμε
1: κιόλα
2: εδώ,
1: και
2: είναι και στο μπάσκετ, έτσι, που δίνει τον παλμό.
3: Χαμός έγινε. Προσωπικότητες αυτά να φωνάζουν συγχαρητήρια, Χάιντο, να χτυπάνε παλαμάκια, να γίνεται χαμός.
2: Ποιο είναι το σύνθημα?
1: Ξέρεις, αγαπάει όλος ο κόσμος εδώ. Έχω...
3: Είμαι η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου. Μία δραχμή να μην έχω. Μόνο την αγάπη που έχω από τόσο κόσμο. Είμαι τόσο ευτυχισμένη που με λόγια δεν περιγράφεται.
1: Και πριν βάλουμε και την έκπληξη στην παρέα, για πες το σύνθημα. Ποιο είναι το σύνθημα σήμερα?
3: Κοίταξε, αυτό είναι με τον κατακτητή. Έβαλα μια κοπέλα, έβγαλε το ένα στιχάκι από το αυτό, και είχε Θα ακούσει. Είχε δυο
2: για
3: πράγματα
2: να
3: που με ενδιαφέρναν.
2: Να τα ακούσουμε κι εμεί.
3: Και ενδιαφέρναν και τον κόσμο.
2: Να τα ακούσουμε.
1: Να τα ακούσουμε κι εμεί.
3: Ναι, ναι. Όταν κατεβαίνει η γαλανή φανέλα, τους αντιπαλούς τους πιάνει μαύρη τρέλα. Τρέμουνε το χρώμα, το κιανό λευκό, στο πέρασμα τους σκορπάει πανικό.
2: Αυτά
3: είναι. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, γίγαντα, γίγαντα δυναμικέ. Ηρακλή, Ηρακλή Σαλονίκη μου, άρχοντα, άρχοντα μοναδική. Αυτό να πάρουν
4: τέλειο.
3: Και οι συμπολίτες.
4: Περάσαμε και από το SURU.
3: Όταν εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα φτάσουν, πολύ.
3: Για να με φτάσουν.
1: Λοιπόν, να κάνουμε και την έκπληξη εδώ.
4: Φοδωρή,
1: έχουμε,
4: για πες μας
2: και έκπληξη.
1: Έχουμε
2: κάτσε.
1: Μια τεράστια ανθοδέσμη. Για ποιον είναι αυτή?
3: Είναι για τον πρόεδρο. Τον καλύτερο πρόεδρο έχουμε. Από όλες τις ομάδες.
4: Τέλεια.
3: Είναι αυτοδημιούργητος, καλός άνθρωπος, τίμιος. Αυτό παρακαλούσα στο Θεό. Δεν ήθελα εκατομμύρια, ήρθε και με τη Λινέως.
2: Ναι.
3: Και μας άφηγε τα χρέη.

Και σε όλη αυτή την τοξικότητα που επικρατεί και μέσα στην κοινωνία και γενικά και στα γήπεδα, βλέπεις υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου φτιάχνουν τη διάθεση, όπως η κυρία Χάιδου, να είναι καλά γυναίκα, έτσι χαρίζει ξεχωριστές στιγμές. Λοιπόν, έχουμε ένταση, αρκετή ένταση και πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι που σας έλεγα προηγουμένως. Στο ντέρμπι, 25ο λεπτό, υπήρχε μια μετοπική, θα έλεγα, έτσι κόντρα, είπαν δύο κουβέντες, ο Φορτούνης με τον, πήραν και από μια κίτρινη κάρτα με τον Απόρδα, ήρθαν έτσι τέτα τέτ, μούρι με μούρι, ο Απόρδα έπεσε και κάτω κάνοντας ότι έχει χτυπήσει, δεν είναι, φάνηκε κάτι τέτοιο στο replay, ότι το χτύπησε δηλαδή ο Φορτούνης. Εν πάση περιπτώσει, με τις κίτρινες κάρτες τους καθάρισε ο διαιτητής και τελείωσε και τη φάση ουσιαστικά, για να μην έχουμε και παρατράγουδα στη συνέχεια. 26ο λεπτό μπαίνουμε τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στο 0-0.

Σας είπα προηγουμένως ότι 22 παιχνίδια έχουν γίνει από το 2004 σε αυτό το νέο Καραϊσκάκι, και το λέω νέο Καραϊσκάκι, δίνω έμφαση, διότι πλέον οι εξελίξεις τρέχουν στον Ολυμπιακό και από το Μάιο του 27 αναμένεται να ξεκινήσουν και τα έργα για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, από 32.500 θεατές να πάει κοντά στους 52.

θυμίσω ότι στην επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί με τον Ατρόμητο. Έχει ζητήσει εξαίρεση σε αυτό το παιχνίδι, αναβολή, γιατί έχει τα απανωτά παιχνίδια στο Champions League στην Αγγλία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά την Σαχτάρ και μετά τη Manchester City. Οπότε θα εγκατασταθεί στην Αγγλία για να είναι πιο συγκεντρωμένοι οι παίκτες και να μην ταλαιπωρηθούν κυρίως. Οπότε για την 7η αγωνιστική, σας χρωστά δηλαδή την επόμενη αγωνιστική, έχουμε το Σάββατο μια αναμέτρηση Λεβαδιακός Βόλος. Ήταν να γίνει και το Ατρόμητος ΑΕΚ, αλλά θα γίνει ένα παιχνίδι μόνο στις 5 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Και την Κυριακή έχουμε το κυρίως μενού με το Καλαμάτα Όφη στις 4, Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5, στις 5:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αστέρα Άκτορ, στις 8 η ώρα βραδινό το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Άρη, πολύ σημαντικό και δυνατό παιχνίδι και αυτό, ενώ το ντέρμπι της αγωνιστικής θα είναι στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Αναφερόμαστε, επαναλαμβάνω, στην 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, την επόμενη δηλαδή αγωνιστική.

Παναθηναϊκός έχει πάρει μέτρα, έχει κερδίσει μέτρα, έχει ισορροπήσει πάρα πολύ το παιχνίδι, ειδικά με όλες αυτές τις διακοπές που έγιναν. Κάπου μάλλον επηρεάστηκε και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι και εύκολο συνέχεια σε ένα τέρπι να είσαι συνέχεια στην τζίτα που λένε. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα έχασε ο Τετέι με τα κουνάκια επιχείρηση στο γύρισμα του συμπαίκτη του μέσα από τη μικρή περιοχή. Να το ξαναδώ για να μην σας κάνω κανένα λάθος. Ναι, στο ύψος της μικρής περιοχής με τα κουνάκια επιχείρησε να νικήσει με τον Ορτέγκα. Τελικά ο Ορτέγκα όμως την είχε καταλάβει τη δουλειά. Ήταν μια, ίσως, όχι ίσως, ήταν η καλύτερη στιγμή του Παναθηναϊκού στο 29ο λεπτό. Σας είπα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μέτρα.

έκανε το 1-0 στο κατάλληλο σημείο, θα έλεγα, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο. Να το ξαναδούμε εδώ για να μήπως δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μονοκόμματα από το σημείο του πέναλτι, το σουτ του Ρέτσου. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ωραία εκτέλεση από το Ρέτσο. Και 1-0 ο Ολυμπιακός.

Οπότε τώρα έχει πάρει το πάνω χέρι ο νέο λάθος από τον Καμαρά αυτή τη φορά. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι είναι το timing τώρα είναι υπέρ του. Υπέρ του Ολυμπιακού, 1-0, επαναλαμβάνω, με τον γκολ του Ρέτσου. Superbet League 2. Χθες Πανσεραϊκός Νέος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, και σήμερα είχαμε το πολύ σημαντικό διπλό της νίκης Βόλου πέραντι στην Ελλάδα Σύρου, 1-0 νίκη για την ομάδα. Ο Τετέ είναι στην περιοχή, επιχειρεί όμως το καταδιώκουν δύο παίκτες, ένα κόρνερ τελικά. Ο Τετέ, ο οποίος πρέπει να έκανε 40-50 μέτρα μόνος του, θα έλεγα μόνος, το καταδίωκαν 40 μέτρα η αντίπαλή του. Τελικά βγήκε στα πλάγια, δεν μπόρεσε να κάνει το σούτ που θα ήθελε, η μπάλα κατέληξε κόρνερ, μια καλή φάση, όχι ευκαιρία, αλλά καλή φάση για τον πριν από λίγο ο Ολυμπιακός είχε ακόμη μια φάση μπροστά στην εστία, μέσα από τη μικρή περιοχή. Έδιωξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Κόρνερ τώρα με τον Ταπόρδα.

πέρασα και τον εκμετάλλευτο. Να συνεχίσω λοιπόν με τα αποτελέσματα. Ελλάς Σύρου νίκη Βόλου 0-1. Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Νέα νίκη για τον Μαρκό. 6 στα 6 έχει η ομάδα του Μαρκό. Απόλλων Καλαμαριάς 1926. ΠΑΣ Πύργος 1-0. Και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Αύριο παίζουν στις 3 παρατέταρτο Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκηθο, στο πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ 2.

Το Μαρκό 6 στα 6 έχει 18 βαθμούς. Καλυθέα με αγώνα λιγότερο είναι στους 12, ΑΕΛ στους 11, Πανσεραϊκός 10 βαθμούς όσο και ο Πανιώνιος, Ελασσίρου 9, Παδρακικός 8 μαζί με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου 7 ανεβαίνει, Αστέρας Τρίπολης Β 7, ΠΑΟΚ Β 5, Ολυμπιακός Β 5, Πύργος 5, Νέστος Χρυσούπολης 4, Ζάκυνθος 2 και Αναγεννής Καρδίτσας 2 βαθμούς.

πρώτος όμιλος Γάμα Εθνικής, Αεθράκης Καβάλα 0-1, ετός Οφρυνίου Ξάνθη 0-1, Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1, Δόξα Νέα Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2, Μας Άρδας Καστανίων Νέα Αμισός 3-2, τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο.

δεύτερος όμιλος, Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 1-0 μπαμ. Ακρίτες Οικείων 3-1, νίκη για την ομάδα μπαμ. ΠΑΟΚ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κηλκυσιακός 2-1 και Φοίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1.

Αλέξανδρος Φλωρίνας, Βέρεια 0-1, Αναγέννηση Άρτας Ιορδαϊκός 2-1, Βατόλακος Μακεδονικός Σιάτιστας 0-3, Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά 2-1 και Νάος Αθήελα Κατσικάς 1-0. Είναι τα αποτελέσματα του τρίτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής.

τέταρτος όμιλος, Ανθούπολη Ελασσόνα 0-1, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-3, Καρίτσα Διγενής Νεοχωρίου 1-1, Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 3-0. Πέμπτος όμιλος, ΑΟΚΑΡΙΣ του Αστέρας Σταυρού 2-0, Νέα Αρτάκη Κατσαντώνης Αγράφων 4-0, ΠΑΣ Λαμία Ταμινιακός Αλιβερίου 2-4, Φωκικός Κηφισός κάτω τη Θωρέας 3-3. Το ήταν ο πέμπτος όμιλος. Τον έκτο όμιλο τώρα. Πρέβεζα ΑΟ Λεβάντε 4-0, Λευκή με Άγιος Ματθαίος 2-1, Παναγρυνιακός Άρης Φιλιατών 3-2, Πανεγιάλιος Τηλικράτης Λευκάδας 3-0, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1 και ΑΟ Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1. Έβδομος όμιλος της Τρίτης Εθνικής, ΑΟ Μελτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας Γρακαλιάνων 1-1, Παναργιακός ΑΟ Λουτρακίου 1-1, έληξε και το παιχνίδι του Παθουριακού με τον Ηρακλή Ξυλοκάστρου. Πανθυρεατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0 και Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος 2-1. Στον 8ο όμιλο, Δόξα Βίρονα Ιάλισσος 1-1, Εγάλιο Εθνικός Πειραιός, ντέρμπι καλό αυτό, 1-0, Απόλλων Καλυθίων Απόλλων Σμύρνης 1-0, Διαγόρας ΑΕΡ Αφάντου 0-0, ΠΑΟΡΟΥΒ Αμφιάλη 2-0 και στο άλλο ντέρμπι το Πειραϊκό, Προοδευτική Ιωνικός 2-0.

Ένατος όμιλος, Μύκονος Αστέρας Μαγούλας 0-0, Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός 0-1, Θύελλα Ραφίνας Ηλιούπολη 1-0 και Ανούσα Στυρ Βάρης Σαρωνικός Αναβίσου 1-0.

Και ο τελευταίος όμιλος της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο 10ος, Άγιος Νικόλαος, είναι της Κρήτης ο όμιλος αυτός. Άγιος Νικόλαος Γιούχτας 1-1, Τσαλένιος Πανακροτηριακός 2-2, Επισκοπή Πλατανιάς 1-0, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2, ΠΑΕ Χανιά ΑΕΝΕΑΠΟΛΗΣ 8-0 και Χερσόνησος ΑΟ Τυμπακίου 1-0. Από τις συχνότητες στο Earth News Radio 105,8 πάντα θα προσπαθούμε κάθε Κυριακή βράδυ να σας δίνουμε τα αποτελέσματα και της ΓΑΜΑ Εθνικής, καθώς είναι ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα αυτή η κατηγορία.

Κίτρινη κάρτα για το Ρέτσο. Είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν από τη λήξη και των καθυστερήσεων, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο, 1-0 συνεχίζει να προηγείται ο Ολυμπιακός. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ από το Ρέτσο. Έχει και την κίτρινη κάρτα πάνω. Στο Νταπόρδα έγινε αυτό το φάουλ.

0: Έχουμε μπει στο δεύτερο, στο τρίτο συγγνώμη λεπτό των καθυστερήσεων, το τελευταίο δηλαδή τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός με το Ταπόρδα να το εκτελεί. Λοκάρει εύκολα ο Ορτέκα. Τώρα αυτό δεν χρειαζόταν, είμαι βέβαιος ότι δεν χρειαζόταν από τον Ορτέγκα, χειραζατζάρισμα με τον Τετέι, που χτύπησε στο κεφάλι. Τώρα ακραίες καταστάσεις, τα ντέρμπι τα έχουν αυτά. Ελπίζω ο διαιτητής, τον διώχνει ο διαιτητής, του λέει ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, εδώ υπάρχει κόντρα, και μετά πάει, εντάξει, από την πρόθεση και μόνο. Εν πάση περιπτώσει, κοκορομαχίες λέγονται αυτές τις περιπτώσεις. Δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο Γεώργιος Χαρισκάκης, όχι δευτερόλεπτα, μόλις τώρα έληξε το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρέτσος διαμαρτύρεται για την κίτρινη κάρτα που πήρε πριν από λίγο, λίγο πριν εκνεύσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, και έχουμε όλα τα παιχνίδια τώρα. Να επαναλάβω εγώ τα τελικά αποτελέσματα αυτής της έκτης αγωνιστικής, χωρίς φυσικά το ντέρμπι που είναι ακόμη στο 1-0. Όταν λέω ακόμη, ενώ είναι στο πρώτο ημίχρονο, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και ΠΑΟΚ Καλαμάτα αύριο στις 6 ώρα. Οπότε με αυτά τα παιχνίδια θα απορρεθούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα τα ακούσουμε τώρα πώς τα περιέγραψαν τα παιδιά της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας, πώς τα περιέγραψαν για την ελληνική ραδιοφωνία. ΑΕΚ Όφη 3-0.
1: 40 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Μάγερ εκτελεί για το Ρέλβαση, κεφαλιά, γκολ! Βρίσκει δίκτυα η ΑΕΚ από ακόμα μια στατική φάση. Εκτελεί ο Μαρίν προς το δεύτερο δοκάρι μου. Κουντίδη, κεφαλιά, 2-0 η ΑΕΚ στο 83ο λεπτό.
2: Μαρίν που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Καραμπόλες, Γκατσίνοβιτς! 3-0 για την ΑΕΚ. Με τον Γκατσίνοβιτς να υποφελείται από τις καραμπόλες μέσα στην περιοχή του Όφη, και από πλάγια θέση με το ανάποδο πόδι με το δεξί να κάνει το σκαστό πλασέ να στέλνει την μπάλα προς την αριστερή γωνία του Χριστογιώργου.
0: Καλό ποδόσφαιρο έπαιξε ο Άρης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε 3-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η αντεπίθεση του Βόλου, παρόλίγο να κάνει και τη ζημιά και να γυρίσει το παιχνίδι, και όταν λέω να γυρίσει, να πάρει τουλάχιστον το βαθμό. Τελικό αποτέλεσμα όμως 3-2 υπέρ της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Γκολ στη Θεσσαλονίκη, 1-0 για τον Άρη, με σκόρερ τον Κουάμε, με καταπληκτική κεφαλιά εκεί που πήγε η μπάλα, πολύ δύσκολα να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω στην μπάλα, με το αριστερό Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δοκάρι, η κεφαλιά από τον Φαμπιάνο, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ, νέα κεφαλιά, γκολ! Δεν το έκανε την πρώτη φορά, ο Φαμπιάνο το έκανε τη δεύτερη. Ράσιτς, ωραία κίνηση από το Σέρβο, με το εξωτερικό θα βρει εκπληκτικά τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, η μπάλα πάει βασανιστικά στα δίχτυα, 3-0. Να το γκολ για την ομάδα του Βόλου. Γύρισε η μπάλα γύρω-γύρω, έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή, η κόντρα, και ο Αγιακουά είναι αυτός που τη στέλνει από πολύ κοντά στα δίχτυα. Στο 86 ο Κάρκας πετυχαίνει ένα γκολ, βάζει το κεφάλι του μετά από το στημένο εκεί που πρέπει. Ήταν πολύ καλοχτυπημένο το φάουλ, με αποτέλεσμα να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα χωρίς να μπορέσει να αντιδράσει ο Βέλιο.
0: Και να πάμε τώρα και στο άλλο παιχνίδι που χρωστάμε, το παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό 2-0, εκεί όπου ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καρφαζόγλιο έπειτα από 9 ολόκληρα χρόνια και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη.
1: Γκολ για τον Ηρακλή στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, με πολύ δυνατό σούτ από πλάγια θέση. 2-0 για τον Ηρακλή. Κεφαλιά, γκολ για την ομάδα του Ηρακλή με τον Κράνιτς.
0: Και πάμε να ακούσουμε και τα δύο γκολ. Ακόμη μια νίκη για την Κηφισιά. Κηφισιά Πανετολικός 2-0.
4: Επιμένουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Πόμπο να αφήνει στον Σαγάλ. Αυτός από δεξιά θα πατήσει περιοχή, γυρίζει στον Πόμπο. Αυτός ο σουτ, γκολ 1-0. Στο 20ο λεπτό ο Πόμπο ανοίγει το σκορ. Και τώρα φεύγουν γρήγορα οι παίκτες της Κηφισιάς. Για να δούμε την φάση. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 από τον Αμπάντα.
0: Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος θες 2-1.
5: Ο Αστέρας Άκτορ είναι στην επίση στο πλασέ από το Κετού. Γκολ για τον Αστέρα Άκτορ. Τέταρτο λεπτό. Ο Κετού από αριστερά βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι. Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 1-0. Γκολ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 22ο λεπτό. Διπλασιάζει τα τέρματά του Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Η σέντρα με τον Μέντες. Ο Ισπανός σέντραρε στο κεφάλι του Μπαρτόλο. Η μπάλα στα δίκτυα. Γκολ για τον Ατρόμητος. Φοβερό πλασέ από τον Ντάνι Γκαρθία έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καμία αντίδραση από τον Παπαδόπουλο, παρότι έπεσε στη δεξιά του γωνία. Βρήκε λίγο την μπάλα, είχε πολύ δύναμη όμως. Και έχουμε στο 23 το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα γκολ που σημειώθηκαν τουλάχιστον μέχρι στιγμής για την έκτη αγωνιστική. Εξαιρούμε το φυσικά το ντέρμπι, το γκολ του Ρέτσου, προηγείται Ολυμπιακός 1-0. Και αύριο ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Σχωστά τα αποτελέσματα στο πρωταθλήματα μπάσκετ. 6 παιχνίδια έγιναν χθες και ένα σήμερα. Τα χθεσινά πρώτα, Περιστέρι. Ηρακλής, να το τσεκάρω, ναι, σωστά. Στο σημαντικότερο βεβαίως από αυτά ήταν το Άρης ΑΕΚ 88-58, ενώ επίσης είχαμε Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, 79-79 το χρονική διάρκεια του αγώνα. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Μαρούσι Μύκονος 79-82, Καρδίτσα Βίκας Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα ο Ρωμαλαίος Κολοσσός αντιστάθηκε στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός είχε Μοντέρο που σημείωσε 30 πόντους και τελικά νίκησε 99-83. Στην Elite League είχαμε χθες τα αποτελέσματα. Αμίντας Μέγαρα, αυτό έγινε την Παρασκευή, το παιχνίδι το είδαμε και την ΕΡΤ 2, 65-62. Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55. Γλάφκος Εσπέρος Παπάγος 74-71. Παναθηναϊκός Λαύριο 85-86. Ψυχικό Χαλκίδα 77-87. Κόρυβος Κρόνος Αγίου Δημητρίου 80-73. Πανιώνιος Γάσκο Μοτινή 83-77 και αύριο στις 8 η ώρα από την ΕΡΤ 2 μαχητές πειραματικό Σοφάδες, το παιχνίδι που θα κλείσει η δεύτερη αγωνιστική. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, μπαλαδόρη της Κυριακής, Σάββατο και Κυριακή, όμως εδώ λίγα λεπτά μετά τις 8 και για μία ή για δύο ώρες ανάλογα σφυρίζουμε και την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας και προσπαθούμε να σας βάλουμε στο κλίμα της αθλητικής επικαιρότητας. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ή αν θέλετε στο Art News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την κυρία Αφροδίτη Χρυσοχώ και αμέσως μετά ακόμη μια κυρία, η κυρία Ολίνα Ξενοπούλου, με την εκπομπή της. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο Χαρίς Κουτολογέννης τώρα θα σας βάλει ένα τραγούδι για να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στον αέρα βρίσκεται η Συμφωνία για Άμεση Ενεργειακή Εκιχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Λίγες μόνον ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ περί ενεργειακής εκιχηρίας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι η χώρα του δέχθηκε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων πολλαπλά και σε ενεργειακές υποδομές. Στο μέτωπο του πολέμου, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ότι έχει εκτενή η συζήτηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ευχαρίστησε για την εξασφάλιση της νέας ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να διατεθεί την επόμενη εβδομάδα. Μαζικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανακοίνωσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατηγικών υποδομών της χώρας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και οι εγκαταστάσεις της Σαούδη Αράμκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά το πολύ νεκρό πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ριάντ που προκάλεσε το θάνατο σε 13 ανθρώπους και τον τραυματισμό σε περισσότερους από 300. Λόγω της επικίνδυνης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, αναφερόμενος στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ευάθυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, στην ενέργεια και την άμυνα, καθώς και στον κάθετο διάδρομο που ενισχύει το ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με στόχο την ελάφρυνση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Η παρέμβαση αφορά μεταξύ άλλων τους κλάδους των τροφίμων, των χαρτικών, των πλαστικών και του τσιμέντου. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε στον 20χρονο που συνελήφθη για τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κατηγορείται επίσης για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών και παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του στην ανακρίτρια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του προμηθευτή της ουσίας. Σε χειρουργική επέμβαση στο πνεύμα να πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά τη σημερινή Κυριακάτικη Ευλογία στο Βατικανό. Ο 71 ετών Ποντίφικας ανέφερε ότι σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε ο ζώδης βλάβης των πνεύμωνα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βατικανού, η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της εβδομάδας, ενώ θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για την ανάρρωσή του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι και κατά τόπους έντονα, βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Συναντήσεις με την Ολίνα Ξενοπούλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Μάνο Χατζηδάκη, το υπέροχο κομμάτι Love Here, New York Rock and Roll Ensemble. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχω την εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε μαζί για μια εξαιρετική θεατρική παράσταση με τίτλο «Η μικρή λέξη αγάπη», που βασίζεται στο ομώνυμο καθηλωτικό μυθιστόρημα του Αύγουστου Κορτό και πραγματεύεται το εξαιρετικά ευαίσθητο και επίκαιρο θέμα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μετά από τρεις άκρως επιτυχημένες σεζόν με συνεχή sold out, η παράσταση συνεχίζει την πορεία της για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα. Υποδέχομαι λοιπόν την κυρία Αγγελική Ξένου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι που μιλάμε πάλι για την παράσταση. Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν, ναι, στην εκπομπή μας. Έχει πολύ ωραία πορεία και θέλω να ξεκινήσουμε. Εγώ ανέφερα έτσι πολύ επιγραμματικά το θέμα. Να ξεκινήσουμε με το ταξίδι αυτό που κράτησε τρεις σεζόν. Και γιατί μετά από απέτηση του κοινού αποφασίσατε να το παρουσιάσετε πάλι. Πώς νιώθετε μετά από αυτή την επιτυχία? Πώς την εισπράτετε, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και το ειδικό της βάρος ποιο είναι?
1: Το ειδικό της βάρος, λοιπόν, εμείς θα θέλαμε να μην παίζεται αυτή η παράσταση, τώρα πως το λέω έτσι.
0: Θα θέλατε να μην παίζεται?
1: Να μην παίζεται, ναι. Δηλαδή να είναι πλέον παροχημένο το θέμα της.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Mm-hmm. Δυστυχώς παραμένει επίκαιρο. Με έναν περίεργο τρόπο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Περίεργο. Εντάξει, δεν είναι περίεργο με την έννοια ότι ο Αύγουστος Κορτό προσφέρει θησαυρούς. Mm-hmm. Η παράσταση έχει αγαπηθεί από το θεατρόφιλο κοινό. Γιατί είναι, δυστυχώς είναι επίκαιρο το θέμα της. Mm-hmm. Και έρχονται πολλοί νέοι άνθρωποι που ταράζονται, εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ή έχουν βιώσει, τα αγόρια μάλλον έχουν ζήσει κάτι στην οικογένεια.
0: Τα κορίτσια?
1: Τα κορίτσια δεν ξέρω, τα κορίτσια δηλαδή που έρχονται στο θέατρο με τις μητέρες. Παθαίνουν σοκ γιατί το βλέπουν πρώτη φορά. Νομίζω ότι για να πάνε να δουν μια τέτοια θεατρική παράσταση, μάλλον δεν το έχουν ζήσει. Καταλαβαίνετε, ναι, πώς το λέω.
0: Ναι, ναι. Άμεσα δεν το έχουν ζήσει. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Όπως και να έχει, είναι μια συντρακτική παράσταση.
0: Ωραία.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Και η σκηνοθεσία βέβαια της διασκευή θεατρική, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της Νάντιας Δαλκυριάδου, η οποία έχει υπογράψει επιτυχίες γενικότερα, η Νάντια. Ναι. Και ξέρετε, και τα πολυπρόσωπα έργα καμιά φορά έχουν μια άλλη γοητεία και ένα άλλο βάρος, αλλά και τα έργα δύο ηθοποιών έχουν επίσης, είναι πιο ενδόμηχα θα έλεγα εγώ, και περνάνε και πιο άμεσα στην ψυχή των θεατών.
1: Ναι, ίσως.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ο δικός σας ρόλος ποιος είναι?
1: Η κεντρική ηρωίδα, η Μάντια. Mm-hmm.
0: Η οποία?
1: Η οποία από πολύ μικρή ηλικία έχει υποστεί τη βία στην οικογένειά της. Ο πατέρας της είναι ένας πολύ βίαιος άνθρωπος. Mm-hmm. Κυρίως τη μητέρα ξυλοφορτώνει, αλλά ξεσπάει και στα παιδιά, αλκοολικός. Mm-hmm. Σε μια κλειστή κοινωνία της ελληνικής επαρχίας. Δεν είναι βέβαια τόσο αυτά που λέμε κλισέ, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε πόλη και σε οποιαδήποτε οικογένεια.
0: Mm-hmm. Ναι. Σύμφωνοι, γεγονός είναι αυτό, αλλά μέσα από το βλέμμα του Αύγουστου Κορτό, η διασκευή πώς έγινε αλήθεια? Δηλαδή πώς ακολουθήσατε το κείμενο σχεδόν πιστά, το διαφοροποιήσατε, πώς λειτουργήσατε πάνω στο αυτό καθ' αυτό το κείμενο?
1: Σχεδόν, ναι, πιστά, εντάξει, έχουν βγει αρκετά κομμάτια γιατί δεν είναι δυνατόν, είναι και μεγάλο το βιβλίο. Για να γίνει μια μισή ώρα παράσταση, καταλαβαίνετε, σίγουρα έχουν αφαιρεθεί. Αλλά γίνεται αναφορά, δηλαδή όσο μπόρεσε κοινάντια, στα πιο σημαντικά, η σταθμή ας πούμε, η πιο σημαντική.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος της... έρωτας, με τις μάντες εννοώ, το φευγιό της, οι λίγες στιγμές ελευθερίας που έζησε με τη Λενιό στη Θεσσαλονίκη, το κεραυνοβόλος που παθαίνει με τον Άκη, ο οποίος είναι και βασανιστής της βέβαια, όλα αυτά που έχει ζήσει μαζί του και το... τραγικό τέλος. Εντάξει, τώρα θα το πούμε.
0: Όχι, δεν θα πούμε. Ήδη είπαμε πολλά, βέβαια. Ναι. Εγώ δεν θέλω να προδώσουμε την παράσταση, αλλά μια που σας έχουμε κοντά μας και μπορούμε να κάνουμε και μια πιο διεξοδική συζήτηση, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο πιο, ξέρετε, όχι μόνο επιγραμματικά παίζεται εκεί, και να κάνουμε μια πιο εις βάθος κουβέντα, αν θέλετε. Να πούμε ότι η παράσταση την χάνει της χορηγίας εδώ από την δημόσια ραδιοφωνία τηλεόραση. Να πούμε την ταυτότητά της, θέλετε να την πείτε εσείς?
1: Να σας πω τους συντελεστές.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Η διασκευή και η σκηνοθεσία είναι της Νάντια Καλακυριάδου. Παίζουμε η Αγγελική Ξένου και η Βασιλική Κούλη, νέα συνάδελφος. Η κίνηση είναι της Μαρίνας Μαυρογέννη. Τα σκηνικά κοστούμια Έλλης Εμπεδοκλή. Μουσική Οδυσσέας Γκάλιος. Τι έχω ξεχάσει? Οι φωτογραφίες.
0: Νομίζω τα έχουμε πει.
1: Ναι, τα έχουμε πει.
0: Ότι τα περισσότερα τα έχουμε πει. Τώρα πού παίζετε? Πού, πότε, πώς, όλα αυτά τα πρακτικά.
1: Στην Έδρα, δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε, στο Αποκοινού Θέατρο. Mm-hmm. Αποκοινού Θέατρο φέτος κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας.
0: Το οποίο στεγάζει βέβαια και τη θεατρική σας οικογένεια. Και το οποίο ιδρύθηκε και από αυτήν. Να πούμε βέβαια και για εσάς, να πούμε και για τη μαμά, την πολύ αγαπημένη ηθοποιό, την Ελένη Γερασιμίδου. Και τον ακόμη πιο πολύ, τον Αντώνη Ξένο. Ωραία. Οπότε πώς νιώθετε έτσι που είναι μια και θεατρική κατάσταση? Όχι ακριβώς θα έλεγα, αλλά νιώθετε αυτή την αίσθηση της οικειότητας?
1: Ναι, υπάρχει αυτό και ο κόσμος το αισθάνεται αυτό. Είναι σταθερή και βέβαια αυξάνεται. Το κοινό είναι σταθερό και αυξάνεται. Αλλά υπάρχουν συμπαραστάσεις από την πρώτη στιγμή. Όπου πλέον τους γνωρίζουμε με τα ονόματά τους, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία έδρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να γίνονται παραστάσεις. Είναι σπουδαίο αυτό το γεγονός, ότι έχετε καταφέρει αυτό να το πραγματοποιήσετε, γιατί είναι δύσκολο το θέμα της παραγωγής, έτσι δεν είναι? Και ειδικά όταν θέλεις να προτείνεις και πράγματα τα οποία είναι και καινούρια.
1: Σίγουρα, και ειδικά τώρα που, εντάξει, γνωρίζετε και τα προβλήματα στον κλάδο και οι επιχορηγήσεις με ποιο τρόπο γίνονται. Mm-hmm. Δυστυχώς όλο και σε λιγότερα χέρια πάνε αυτά. Ναι. Είναι γνωστά, γίνονται και σε όλο τον κόσμο πλέον αυτά, και οι συνάδελφοί μας στη Γαλλία εδώ και μήνες είναι στους δρόμους για αυτά τα ζητήματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, αλλά γίνεται με πολλές δυσκολίες.
0: Βέβαια.
1: Αλλά και αγάπη.
0: Και αγάπη. Οπότε... Δεν θα μπορούσε, βέβαια, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί πολλές φορές, όχι πολλές φορές, ούτως ή άλλως την επιτυχία δεν μπορούμε να την καθορίσουμε στο θέατρο, πότε θα έρθει, δεν ξέρεις πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε ρισκάρεις, είσαι πάντα μέσα σε μια διαδικασία ρίσκου.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Ακόμη κι αν είναι ένα πολύ γνωστό έργο, το οποίο από μόνο του είναι κράχτη σε εισαγωγικά, έτσι όπως όταν λέμε Σέξπιρ, λέμε Τένεσι Ουίλιαμς, όμως όλα αυτά είναι γνωστά έργα. Όταν προτείνεις νέα έργα, σύγχρονα και κυρίως ελληνικής δραματουργίας, μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα, ενώ μπορεί να είναι μια θαυμάσια παράσταση, μπορεί να μην έχει πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, συμβαίνει αυτό και πολύ ωραίες παραστάσεις που δεν mm-hmm. είχαν κόσμο. Έχει γίνει αυτό στην ιστορία του θεάτρου και ειδικά και τα τελευταία, ναι. θα σας πω εγώ και 30 χρόνια
0: Βέβαια.
1: Έχει συμβεί αυτό. Ας πούμε μια εμβληματική παράσταση τη δεκαετία των 90 το έκτο πάτωμα δεν είχε κόσμο.
0: Ναι, και όμως ήταν
1: παρόλο που είχε μείνει στην ιστορία, βεβαίως. Γιατί έπαιζε και αφρόκρεμα του ελληνικού θεάτρου τότε, ναι. έτσι.
0: Είναι πολύ περίεργο το θέμα αυτό της επιτυχίας και βέβαια είναι και από στόμα σε στόμα πολλές φορές αυτό, συμφωνείτε ναι. εσείς?
1: Ναι, είναι. Στη δική μας περίπτωση θα σας πω ότι είναι. Συνετελέσαν βέβαια και οι φορείς, έτσι, σύλλογοι γυναικών. Ναι. Ακόμα δεχόμαστε προτάσεις για περιοδίες, δηλαδή είναι το θέμα, είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Και πήγατε περιοδίες, έτσι,
1: ναι,
0: να
1: βεβαίως,
0: πούμε
1: βεβαίως.
0: Και γι' αυτό πώς ήταν, ναι, έτσι, ναι. που πήγατε σε αρκετές πόλεις.
1: Ναι, έχουμε πάει Θεσσαλονίκη, έχουμε πάει Κομωτινή, Πάτρα, Γιάννενα, δεν θυμάμαι, Λάρισα, στον Πύρναβο.
0: Και καλοκαίρι πήγατε ή μόνο?
1: Όχι. Μέσα το χειμώνα, δηλαδή γινόταν, ναι, από την πρώτη χρονιά και όλα.
0: Και σε ποιες πόλεις είδατε περισσότερο ή σε όλες ήταν η ίδια η ανταπόκριση?
1: Σε όλες ήταν, σε όλες.
0: Ήταν γεμάτο το θέατρο, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, σπουδαίο αυτό. Είναι, αυτό είναι πραγματική επιτυχία. Διότι όπως λέμε, ότι όπως λένε και οι Αμερικάνοι, τίποτα δεν αξίζει, nothing succeeds like success, σε σχέση με το τυράζ των εισιτηρίων, και αυτό παίζει ρόλο πάντα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Για μας είναι κυρίως αυτό που πραγματικά αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Περιμένουν να μας αγκαλιάσουν, όχι απλώς να μας χαιρετήσουν, να μας δώσουν το χέρι, δηλαδή μας αγκαλιάζουν.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, και εγώ το επαναφέρω αυτό, γιατί ίσως είναι και το πιο, έτσι, ένα από τα πιο βασικά στοιχεία, είναι ότι αυτό το θέμα είναι πολύ κέριο θέμα, πολύ σύγχρονο και πολύ κοινό, θα έλεγα, γιατί η βία υπάρχει μέσα στα σπίτια μας. Ακόμη και όταν δεν είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση, πάντως υπάρχει, είτε είναι ψυχολογική είτε είναι σωματική, όπως εδώ στην Μάντια, έτσι.
1: Στη Μάντια είναι όλες οι μορφές βίας.
0: Ναι, είναι και ψυχολογική και...
1: Ναι. Κοιτάξτε, με έναν τρόπο, ναι, και νομίζω οι περισσότερες γυναίκες μπορεί να μην θα έχουμε δεχτεί βία σωματική, αλλά
0: βέβαια.
1: Κάποια σχόλια, μπορεί να μην είναι στο σπίτι, να είναι στο χώρο εργασίας.
0: Ναι.
1: Είμαστε και πιο ευάλωτες.
0: Πιο ευάλωτες και βέβαια. Και πιο... Δεν ξέρω γιατί η γυναίκα όμως είναι έτσι, ακόμη στην σημερινή εποχή με απασχολεί πολλές φορές το ερώτημα και εμένα, έτσι πως τα παρακολουθώ. Γιατί παρό το γεγονός ότι η γυναίκα έχει εξελιχθεί, έχει, όχι η ίδια η γυναίκα, ενώ η κοινωνία τη δέχεται,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Παρόλα αυτά τα στερεότυπα αυτά συνεχίζουν να υφίστανται και πολλές φορές πάρα πολύ δραματικά. Δηλαδή αυτό δεν είναι αρκετά αντιθεματικό από μόνο του? Είναι περίεργο, ναι, το θέμα, ναι. Και θέλει πολύ μεγάλη, ίσως, ξέρω, κοινωνική
1: ακόμα,
0: ανάλυση.
1: Ναι, μεγάλο δρόμο μπροστά μας,
0: ναι.
1: σαν κοινωνία. Και οι γυναίκες και ολόκληρη κοινωνία.
0: Και πώς βλέπετε εσείς τις νεότερες γενιές, τις πολύ νεότερες γενιές πάνω σε αυτό το θέμα, τα παιδιά που έρχονται, τα πιο νέα έχουν μέσα τους, νιώθετε ότι υπάρχει...
1: Ξεπερνάνε εμπόδια, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Και αυτό είναι ελπιδοφόρο.
0: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, βέβαια. Τώρα τα επόμενα σχέδια, αυτό είναι το έργο το οποίο θα συνεχιστεί. Έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας σε σχέση με το θέατρο, με το, κάτι άλλο από το ρεπερτόριο για το θέατρο?
1: Ναι, θα επαναλάβουν το καλοκαίρι αυτό που είχαν οι γονείς με το στανταπάντεχα. Την Πέμπτη να σας πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε από τα πρώτα θέατρα από την Ελλάδα που εγκριστήκαμε να πάρουμε μέρος σε μια παγκόσμια δράση από Ιταλοπαλαιστινιακή ομάδα, την ΑΝΚΑ, όπου κάνει...
0: Πώς λέγεται, πώς είπατε?
1: Άνκα. Άνκα. Φίνικας.
0: Ναι. Γιατί θα το αναζητήσουν στο διαδίκτυο για αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι. Ναι, λέγεται Η Παλαιστίνη είναι τα μάτια σας. Mm-hmm. Γίνεται παγκόσμια θεατρική ανάγνωση 6 έργων, 4 νέων δημιουργών από τη Γάζα. Έχουν κλείσει όλες τις θέσεις, έχουν μείνει λίγες. Θα χρησιμοποιήσουμε και το φουαγέ με οθόνη, γιατί θα γίνει.
0: Προβολή.
1: Θα είναι μεγάλη προσέλευση, ναι. Και τα χρήματα θα διατεθούν σε βασικές δομές υγείας και εκπαίδευση στη Γάζα, σε καταβλισμούς.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε αυτό το, στη δράση σας αυτή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πολύ σημαντική.
1: Είναι πολύ σημαντική γιατί είναι σε όλο τον κόσμο, είναι σε 120 πόλεις. Mm-hmm.
0: Και είναι και πολύ ενεργή απόδειξη της συμμετοχής και της σύμπραξης του θεάτρου σε τόσο σοβαρά κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Έτσι
1: είναι, γιατί είναι
0: ζωντανή απόδειξη αυτό.
1: Ο πλανήτης φλέγεται και δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, είναι στην Αφρική, είναι στην Ουκρανία, είναι σε όλο τον κόσμο πλέον.
0: Ακριβώς. Και φλέγεται μεταξύ των ανθρώπων και φλέγεται και το περιβάλλον μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, σε πολλαπλά προβλήματα μάλλον. Λοιπόν, το βαρύναμε την κουβέντα, αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Θα κλείσουμε έτσι πιο χαρούμενα. Θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά να καλή επιτυχία και στη συνέχεια και σε αυτή την παράσταση και γενικότερα. Με τη μητέρα σας σκέφτεστε να παίξετε κάτι?
1: Έχουμε παίξει κάποιες φορές στο παρελθόν, για να είμαστε οι δυο μας.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια σκέψη, οπότε τώρα το πυροδοτείτε εσείς περισσότερο.
0: Εγώ το πυροδοτώ γιατί το φαντάζομαι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία, να δώσετε τους χαιρετισμούς μου. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ,
1: σας
0: ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά και την αγάπη μου.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μιλάμε για το φεστιβάλ Υβριδικοί Ορίζοντες, τρεις ημέρες στο μέλλον της μουσικής, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, αίθουσα Συνεδριακού Κέντρου, έχει αρχίσει η προπόληση. Παρουσιάζεται λοιπόν αυτό το φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στη συνάντηση του ζωντανού οργάνου με τον ηλεκτρονικό ήχο και τις νέες τεχνολογίες, από τον χωρικό πολυκαναλικό ήχο μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται μια απλή αλλά σημαντική ιδέα: η τεχνολογία δεν αντικαθιστά το δημιουργό, αλλά διευρύνει τα μέσα του. Γίνεται εργαλείο σχεδιασμού, ερμηνείας και ακρόασης σε ένα πεδίο όπου το οργανικό συνομιλεί με το ψηφιακό και το αποτέλεσμα δεν είναι σύγκρουση αλλά σύνθεση. Και για τρεις ημέρες συνθέτες, ερμηνευτές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντιούνται για να μοιραστούν έργα, ιδέες και πειραματισμούς μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα εργαστήρια σύνθεσης, ανοιχτές πρόβες, ακαδημαϊκές παρουσιάσεις και συναυλίες. Με συνθέτες in residence τους Μίκαελ Μάλτ, Παναγιώτη Κόκορα, Στυλιανιών Δήμου, Αλέξανδρο Σπύρου, και μουσικό σύνολο in residence στο Ensemble Multilaterale. Το φεστιβάλ υπόσχεται μια βιωματική εμπειρία ακρόασης για κάθε φίλο της σύγχρονης μουσικής.

Και συνεχίζουμε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μια μουσικοθεατρική παράσταση για παιδιά 5 έως 12 ετών και για σχολεία, που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, ο Θησαυρός του Μίκη, 11 Οκτωβρίου από σήμερα έως τις 29 Νοεμβρίου, παραστάσεις Κυριακές στις 3 το μεσημέρι και καθημερινές για τα σχολεία. Για δεύτερη φορά, το πολύτιμο αρχείο που ο ίδιος ο συνθέτης εμπιστεύτηκε το 1997 στη Μουσική Βιβλιοθήκη και έκτοτε ανανεώνεται σχεδόν καθημερινά, ανοίγει στα παιδιά. Η σκηνή γεμίζει με τις εικόνες, τους ήχους και τις αληθινές ιστορίες από τη ζωή του Μίκη, που του ενέπνευσαν ορισμένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Τρεις ηθοποιοί μουσικοί παίζουν ζωντανά, κιθάρα, πιάνο και φλάουτο, τραγουδούν, ερμηνεύουν. Δραματοποιημένες σκηνές που προσκαλούν τα παιδιά σε μια συναρπαστική διαδρομή, όπου η ζωή του Μίκη Θεοδωράκη βαδίζει χέρι-χέρι με την ιστορία της Ελλάδας. Το αρχείο λοιπόν γίνεται ο καμβάς μιας διαδραστικής παράστασης που φωτίζει την πολύπλευρη προσωπικότητα του συνθέτη, τον άνθρωπο, τον δημιουργό, τον αγωνιστή, τον οραματιστή, έναν παγκόσμιο Έλληνα με βαθιές ρίζες στη λαϊκή παράδοση. Οι μικροί θεατές, βλέποντας το Μίκη να μεγαλώνει και να συναντά μεγάλους ποιητές, όπως το Σεφέρι, τον Ελίτη και το Ρίτσο, συμμετέχουν ενεργά, τραγουδούν, σκέφτονται, συγκινούνται και ανακαλύπτουν πως η μουσική μπορεί να μιλήσει στις καρδιές, να ενώσει και να εμπνεύσει. Γνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά του Μίκη, μια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, έναν πραγματικό θησαυρό. Και θα συνεχίσουμε με άλλη μία ανακοίνωση και θα τελειώσουμε για να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας και στον επόμενο καλεσμένο μας. Εκπαιδευτικά προγράμματα και θεατρικές παραστάσεις για παιδιά στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026, κάθε Κυριακή για το κοινό, καθημερινές για σχολεία και κάποιες έκτακτες εορταστικές παραστάσεις, δύο νέες θεατρικές παραγωγές και ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επανάληψη 7 περισσνών επιτυχιών υποδέχεται η βιβλιοθήκη, και τα υπόλοιπα μπορείτε βέβαια να τα ανατρέξετε και να τα βρείτε, να τα ανακαλύψετε από το site του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, όπου θα δείτε και προγράμματα που αφορούν στα Χριστούγεννα. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά όπου να είναι θα έρθουν και αυτά.

0: η χαρά που υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διακεκριμένο ηθοποιό Γρηγόρη Πιμενίδη. Θα μιλήσουμε μαζί του μετά τη μεγάλη επιτυχία του έργου Darf Steller, μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στη νουβέλα του Walter Miller, την ομώνυμη, στο οποίο και πρωταγωνιστή και που επιστρέφει από τις 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Καλησπέρα κύριε Πιμενίδη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεν είπα πολλά για να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε πιο εκτενώς για την παράσταση. Λοιπόν, θα πείτε μας εσείς έτσι, πώς θα μας την μεταφέρετε με το δικό σας τρόπο ως ηθοποιός, ως ερμηνευτής και ως πρωταγωνιστής βέβαια.
1: Κοιτάξτε, είναι μια αφορμή, μια παράσταση με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία γίνεται μεγάλο θέμα στις μέρες μας για την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι μια παράσταση που ως ένα ερώτημα που θέτει είναι αυτό το πράγμα: κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη ζωή μας και μπορεί να επηρεάσει και τη βασική λειτουργία του θεάτρου ίσως. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι γνωρίζει ο κόσμος, η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και μπαίνει σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι αυτό κάτι στις επιστήμες και τα λοιπά, είτε είναι κάτι το οποίο η ουσία και το κέντρο του είναι ο άνθρωπος όπως το θέατρο.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι το κείμενο είναι του Θανάση Δόβρη. Αυτό δεν το ανέφερα στην αρχή.
1: Ναι,
0: πρέπει να το πούμε και η σκηνοθεσία βέβαια.
1: Ναι, η σκηνοθεσία είναι του Θανάση Δόβρη. Ναι.
0: Ακριβώς. Και αυτό το θέμα εγώ το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και όχι προσωπικά, είναι ούτως ή άλλως εξ αντικειμένου, αλλά επειδή τώρα είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις διεθνώς για αυτό το θέμα και από την πλευρά των καλλιτεχνών. Μάλιστα πρόσφατα είναι γνωστό και ότι οι διάσημοι ηθοποιοί όπως η Kate Blanchett πρωτοστατούν σε ενέργειες και δηλώσεις κατά της ανεξέλεκτης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και γίνονται μάλιστα και πολλές προσπάθειες για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της ψηφιακής ταυτότητας των καλλιτεχνών. Δεν ξέρω αν το έργο φύγει και αυτά τα στοιχεία. Πώς τα βλέπετε εσείς, σε ποια περιοχή του θέματος της τεχνολογίας άπτεται περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι
0: όλα
1: η παράσταση ακριβώς στα περισσότερα από αυτά που είπατε. Επειδή το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η παράσταση είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι η βασική ας πούμε σύνθεση του έργου και από άποψη γραφής του συγγραφέα είναι αυτή ακριβώς, ότι διαπραγματεύονται τα δεδομένα, τα πνευματικά δικαιώματα των ηθοποιών, των εκάστοτε ηθοποιών, και τα οποία δεδομένα φυλάσσονται κάπως ή τέλος πάντων περνούνται τα δεδομένα αυτά στα ανθρωποειδή. Οπότε έχει άμεση σχέση με αυτό η παράσταση και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και στα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Και πάντα εγώ το συνδυάζω και με αυτό που αναφέραμε πριν, επειδή γίνονται παράλληλες δράσεις τώρα και μάλιστα έχει προταθεί να υπάρχει και ένα εργαλείο. Δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας το Human Consent Registry.
1: Έχω ακουστά για αυτό, αλλά δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι, όχι. Απλά αναφέρομαι στο κατά πόσο θα μπορούμε πλέον να ελέγχουμε και να δίνουμε την συνένεσή μας σε σχέση με αυτά τα θέματα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν έχει τόσο πολύ
1: διαδοθεί και τα
0: λοιπά. Αλλά εντάξει, ίσως και η χώρα μας έχει μικρότερη αγορά. Το θέμα είναι να ξεκινήσει από το εξωτερικό.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα, ότι η αγορά η δική μας είναι πάρα πολύ μικρή. Και συνήθως οι αλλαγές συμβαίνουν πρώτα στον υπόλοιπο κόσμο και μετά έρχονται εδώ.
0: Ναι. Απλά έφτασαν στις Βρυξέλλες, δηλαδή το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πολύ διάσημοι καλλιτέχνες που το υποστηρίζουν, μεταξύ αυτών Μέρυλ Στρίπ, Χαβιέρ Μπαρδέμ και όλοι αυτοί, οι οποίοι πλέον είναι στις Βρυξέλλες και οι οποίοι έχουν έτοιμο αυτό το μηχανισμό μιας απλής ιδέας, όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει αν επιτρέπει και με ποιους όρους,

0: με ποιο τρόπο μπορεί να επιτρέψει την χρήση του ονόματος, της εικόνας φωνής, ομοιότητας, κίνησης και άλλων χαρακτηριστικών. Εσείς τώρα εδώ συμπροταγωνιστείτε να δώσουμε την ταυτότητα της παράστασης,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: τα πρόσωπα και όλα αυτά, να δούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές.
1: Λοιπόν, οι υπόλοιποι συντελεστές είναι ο Φάνης ο Κατέχος, ο Βασίλης ο Νικολαίδης,
0: ναι,
1: η Δάφνη η Χασούρου,
0: ναι,
1: Ναυσικά Κοριαλού.
0: Εσείς?
1: Και η Ιωσήφ Καμπουράκης.
0: Ναι. Ναι, και, άρα είναι αρκετά πρόσωπα, βέβαια. Έτσι.
1: Είμαστε,
0: είναι
1: πρόσωπη, ναι, ναι,
0: παράσταση.
1: Είναι, ναι, ναι, και είναι ακριβώς, βασικά στην παράσταση συμβαίνει αυτό ακριβώς που διερωτάστε. Είναι μια παράσταση που αφορά.
0: Πολύ επίκαιρη.
1: Ακριβώς,
0: πολύ, ναι,
1: ναι,
0: επίκαιρη, δηλαδή.
1: Νομίζω προλάβαμε τους συναδέλφους στο εξωτερικό.
0: Τους προλάβατε. Εγώ με αυτό είδα και ήθελα να παρουσιαστεί οπωσδήποτε. Να πούμε ότι είναι και χορηγία, ναι, ναι, ναι, της ΕΡΤ.
1: Έτσι, επικοινωνίας. Ναι, ναι, και είναι ακριβώς, και ευχαριστούμε πολύ την έρθει αυτό, αλλά επίσης να πω ότι ακριβώς αυτό διαπραγματεύεται, γιατί ο ήρωας, ο βασικός ήρωας είναι ένας άνθρωπος, ένας παλιός ηθοποιός, ο οποίος δεν δέχεται ούτε να δώσει τα πνευματικά του δικαιώματα, είτε είναι αυτό φωνή, είτε κίνηση, είτε οτιδήποτε που μπορεί να καταγραφεί, και αντιστέκεται ακριβώς αυτό το πράγμα. Και ο μόνος λόγος που βρίσκει στη σκηνή, μέχρι ενός σημείου βέβαια, είναι απλά να υπάρχει στο θέατρο. Έστω ως κάποιος ο οποίος επισκευάζει, σκουπίζει κτλ. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει χάσει τη φλόγα του για να παίξει θέατρο.
0: Ναι. Ωραία. Τι άλλο θα είχε ενδιαφέρον να πούμε που δεν το σχολιάσαμε? Πού θα παρουσιαστεί, να πούμε πριν προχωρήσουμε, ναι, ναι, στα θέματα, να πούμε και τα πρακτικά ζητήματα.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι στο θέατρο Ρεκτιφιέ, στην Κωνσταντινουπόλεως. Αν θυμάμαι καλά, 119.
0: Το οποίο έχει γίνει, είναι ένα στέκι πλέον πολύ σημαντικό και γίνονται πολλές παραστάσεις εκεί.
1: Ναι,
0: πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Και πολύ διαφορετικές, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο, ένα μεγάλο φάσμα, κυρίως και θεατρικές αλλά και παραστατικές τέχνες.
0: Είναι από τη Fabrica Athens Multi-Active Theatre Group.
1: Fabrica Athens, ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, Theater Group, ακριβώς. Και γενικά αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι ότι η παράσταση αυτή που κάνουμε είναι μια ευκαιρία για τον θεατή που θα έρθει να δει μια παράσταση η οποία εξελίσσεται μπροστά του. Ενώ ξεκινάει και εξελίσσεται μπροστά του. Είναι σαν να είναι μάρτυρα στη δημιουργία μιας παράστασης. Και νομίζω ότι αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία.
0: Ναι.
1: Και για μας και για την παράσταση την ίδια.
0: Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Και πόσο καιρό σας πήρε για τις πρόβες?
1: Οι πρόβες, ως γνωστόν, επειδή είναι το κυριότερο κομμάτι της δουλειάς μας, μας πήρε γύρω στον 1,5 μήνα. 1,5 με 2 μήνες.
0: Εντάξει, δεν είναι... Είναι ένα λογικό διάστημα.
1: Λογικό διάστημα, αλλά είναι και ένα έργο το οποίο βασίστηκε κατά πολύ και στον αυτοσχεδιασμό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε ο Θανάσης ο Δόβρης έχει κάνει και μια πολύ καλή διασκευή, η οποία είχε δύο μέτωπα, χωρίς να είναι αντίθετα. Το ένα ήταν το έργο το ίδιο και το άλλο ήταν η ομάδα και ο αυτοσχεδιασμός, μέσα από τα οποία κράτησε κάποια και τα ενσωμάτωσε στην παράσταση.
0: Ναι. Η νουβέλα είναι σύγχρονη?
1: Όχι, η νουβέλα...
0: Πότε γράφτηκε?
1: Αν και φαίνεται
0: δεν,
1: πολύ σύγχρονη,
0: δεν
1: είναι,
0: για να
1: το... είναι το 1955 και έχει πάρει και βραβείο Hugo, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά βραβεία συγγραφής.
0: Πρωτοπορία για την εποχή της,
1: και για τους συγγραφέα. Μιλάμε τώρα για σχεδόν 80 χρόνια πριν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επειδή ακριβώς κάποιοι στιγμή αναγκαστικά και λόγω της δουλειάς και του θέματος έψαξα κάποια πράγματα και έπεσα πάνω σε συνεντεύξεις ανθρώπων του τότε,
0: ναι,
1: που μιλούσαν μελλοντολογικά, mm-hmm, για την εποχή μας και μάλιστα στα περισσότερα πέφτανε μέσα, αλλά τότε τους χαρακτήριζαν ως τρελούς. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τι ας πούμε να βλέπεις, συγγνώμη, να μιλάς στο τηλέφωνο και να βλέπεις τον άλλον, δεν υπάρχει περίπτωση, και όμως κάποιοι το είπανε.
0: Ναι, ακριβώς, πω, πραγματικά.
1: Καλά, δεν μιλάμε τώρα για Ιούλιο Βέρν, ο οποίος τα έργα του έχουν, επιβεβαιώσει πάρα πολλά πράγματα. Αν και γράφτηκαν πάρα πολλά χρόνια πριν, έχουν... Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές, δηλαδή αν το ψάξει κανείς είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο, φυσικά, βέβαια. Εσείς πώς νιώθετε ότι αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα? Πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματικά μια ανησυχία, έτσι, η οποία είναι σαφής, είναι συγκεκριμένη, είναι λίγο συγκεχημένη και διάχυτη? Έχω την αίσθηση καμιά φορά ότι τα πράγματα δεν είναι, δεν παρουσιάζεται, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία του AI που σίγουρα έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή σε πολλαπλούς τομείς, αλλά δεν δίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό το βάρος της.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ως γνωστόν εμείς είμαστε λίγο, ακολουθούμε τις μόδες γενικώς. Και μάλιστα με την Αμερική έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Ακολουθούμε ό,τι γίνεται εκεί πέρα, παλιότερα με κάποια άργητα και με ένα, ξέρω εγώ, ένα πιο ελαφρύ τρόπο αν θέλετε. Και τα τελευταία χρόνια ακολουθούμε και λόγω τεχνολογίας λίγο πιο κοντά, ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, πιστεύω ότι μας αφορά στο μέτρο που πρέπει να μας αφορά. Δηλαδή ακριβώς και λόγω γλώσσας και λόγω αγοράς, αν θέλετε. Δηλαδή στο Hollywood, ας πούμε, υπάρχει μια ολόκληρη τεχνολογική εξέλιξη όσον αφορά την εικόνα, τον ήχο και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς αυτό δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν το έχουμε γιατί πιστεύω ότι κρατάμε ακόμα την ανθρωποκεντρικότητα των τεχνών. Δηλαδή και το θέατρο και ο κινηματογράφος μας, ειδικά στο εξωτερικό ο κινηματογράφος, έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές και αρχίζει και εγκομιάζεται και από τον ξένο τύπο και τα λοιπά. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν κάποιες αλλαγές, αλλά αυτές θα έρθουν πάρα πολύ αργά σε εμάς.
0: Ναι. Πάντως το στοιχείο αυτό που αναφέρεται στο δελτίο, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά βασικό, ότι η τεχνολογία δεν εμφανίζεται ως αντίπαλος αλλά ως περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι αυτό το πεδίο θέτει το ερώτημα του όχι ποιος υπερισχύει αλλά τι σημαίνει παρουσία, γιατί το ερώτημα δεν είναι αν ο άνθρωπος θα νικήσει τη μηχανή αλλά τι σημαίνει να παραμένει ζωντανός μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί χωρίς εσένα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η πεμπτουσία του θέματος όλο αυτό που συζητάμε. Και με αυτή την εποδό που κλείνεται, γιατί το θέατρο δεν είναι η τελειότητα, είναι το λάθος που συμβαίνει μπροστά σου.
1: Ακριβώς. Είναι το ζωντανό το πράγμα.
0: Είναι το ζωντανό που εμπερικλεί μέσα του όλα αυτά τα στοιχεία
1: της
0: ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Της πραγματικής ζωής, της αληθινής ζωής.
1: Ναι, είναι αυτό.
0: Της ζωής με την ανάσα.
1: Είναι μια αντανάκλαση της ζωής, όπως λένε. Αλλά νομίζω ότι πάντα ο θεατής, ειδικά στο θέατρο, δεν θα πάψει ποτέ να... ακριβώς επειδή το θέατρο δεν λέει μόνο τις νότες, γράφει και σκιαγραφεί και τα ημιτόνια του ανθρώπινου χαρακτήρα, οπότε πιστεύω ότι ο θεατής είναι πιο πολύ συγκεντρωμένος σε αυτού του είδους την συνθήκη παρά στον εντυπωσιαστή, γιατί ο εντυπωσιασμός είναι κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας με το οτιδήποτε. Δηλαδή από ένα καινούριο κινητό μέχρι μια καινούργια μόδα, όπως mm-hmm. γίνονται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Αλλά επειδή ακριβώς κάθε τι καινούργιο είναι τέτοια, μάλλον είναι τέτοια η εξέλιξη και η δίψα των ανθρώπων για κάτι καινούργιο, που οτιδήποτε καινούργιο παλιώνει αμέσως. Mm-hmm. Αυτό που δεν παλιώνει και δεν νομίζω να τελειώσει και ποτέ, είναι αυτή η περιέργεια που έχει το κοινό, ο άνθρωπος, για την ανθρώπινη ψυχή.
0: Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν θέλετε να επισημάνουμε κάτι που δεν έχουμε αναφέρει, που ξεχάσαμε, παραλείψαμε.
1: Όχι, δεν μου έρχεται κάτι.
0: Νομίζω ότι κάναμε μια αναλυτική κουβέντα.
1: Ναι, ναι. Mm?
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Ναι, σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι
1: πολύ
0: πότε θα παίζετε?
1: Θα παίζουμε για από 19, και, από 19 του μήνα, 19 Οκτώβρη και για 8 παραστάσεις. Ωραία. Περίπου έναν μήνα δηλαδή.
0: Mm-hmm. Είστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 το βράδυ.
1: Δευτέρα και Τρίτη 9 το βράδυ στο θέατρο Ρεκτιφιέ.
0: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε εκ νέου.
1: Και να έρθετε να δείτε και την παράστασή μας.
0: Θα βεβαίως με μεγάλη χαρά.
1: Τέλεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Σας
0: χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάμε, από ό,τι διαβάζω για το Human Consent Registry, ο Steven Sondenberg το περιέγραψε ως ένα πιστικό μηχανισμό που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες και τη δημιουργική κοινότητα να κινηθούν με πιο καθαρούς κανόνες, και η παρουσίαση στις Βρυξέλλες δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υιοθετήσει το AI Act, το πρώτο μεγάλο ρυθμιστικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς, και σε δεύτερη φάση η RSL Media σχεδιάζει να επεκτείνει το εργαλείο ώστε να καλύπτει όχι μόνο την ταυτότητα ενός ανθρώπου, αλλά και έργα τέχνης, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιεί πρόσωπα, φωνές και εικόνες. Αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι θα έχουν ένα σαφή τρόπο να λένε ναι, ναι, αλλά με όρους, ή όχι, πριν η εικόνα τους γίνει υλικό για μία μηχανή.

Η 76χρονη Ann Carson, γεννημένη στον Καναδά που μεγάλωσε και σπούδασε, είναι η αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας και είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέως και γυναίκας και καλλιτέχνηδος, η οποία πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί και εκφράζει τις απόψεις της. Είναι ένα πολύ εγωιτευτικό άτομο. Λίγο μετά την ανακοίνωση ότι θα τις απονεμηθεί το Νόμπελ, τα τηλεφωνήματα άρχισαν να πέφτουν βροχή, με διάφορες ερωτήσεις βέβαια. Τι είχε σκεφτεί για το αν θα έπαιρνε το Νόμπελ, πώς θα το γιορτάσει, πώς σκέφτεται να διαθέσει τα χρήματα, από πού αντλεί έμπνευση και όλα αυτά. Και μία από τις απαντήσεις που έδωσε, ίσως και η πιο χαρακτηριστική, είναι η εξής. Θα βγούμε έξω για μια βόλτα στο δάσος, ώστε να μην χρειάζεται να απαντάμε στο τηλέφωνο, για να είμαι ειλικρινής και θα απολαύσουμε τη σιωπή. Εννοούσα με τον σύζυγό της. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ποίημα που βρήκα, ένα δικό της ποίημα με τίτλο «Αποστολική πόλη», για να πάρουμε μια ιδέα για την ποίησή της. «Μετά το θάνατό σου, κάθε μέρα ο άνεμος λύσαγε, κάθε μέρα». Μας εναντιονόταν σαν τείχος. Ακολουθήσαμε, φωνάζοντας πλαγίως ο ένας τον άλλον, κατά μήκος του δρόμου. Ανόφελο, η απόσταση ανάμεσά μας αγρίεψε. Άδειοι χώροι, και όμως συμπαγείς, και μαύροι, και πένθυμοι. Κενά, ανάμεσα στα δόντια, γριάς γυναίκας. Την ήξερες χρόνια τώρα, όταν ήταν όμορφη. Τα νεύρα ξεχύνονταν τριγύρω της σαν πύρινο παλάτι. Αυτά από μας, από τις συναντήσεις του Earth News Radio 105,8. Φτάσαμε στο τέλος. Από το Χάρη Κουτουλογέννη που είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή για τις μουσικές επιλογές και τα θέματα. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στον αέρα είναι η συμφωνία για ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι η χώρα του δέχτηκε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι το ρωσικό ντρόουν έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, ενώ υπήρξαν επιθέσεις και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο. Στις καταγγελίες Ζελένσκι δεν έχει απαντήσει ακόμη η Μόσχα. Μαζικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία μέσα σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανακοίνωσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στρατηγικών αποδομών της χώρας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν για άλλη μια φορά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Από τη σημερινή επίθεση στον τερματικό σταθμό 4 του King Khalid προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί. Στην ανακοίνωσή τους, οι Χούθη προειδοποιούν τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους, τους εργάτες και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση το αεροδρόμιο των Ιερών Πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συνιστώντας τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες. Λόγω της επικίνδυνης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο Δευτέρα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, έως ότου υπάρξει οριστικό πόρισμα για την προέλευση της οσμής αερίου από αρμόδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Οι εκτεταμένοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου δείχνουν μέχρι στιγμής ότι τα δίκτυα είναι στεγανά. Αναμένεται το πρώτο τεχνικό πόρισμα να παραδοθεί απόψε στο Δήμο Αθηναίων. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι νεοτέρας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια σήμερα, μιλώντας σε podcast για την πολιτική, ότι η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, επικαλούμενος διαβαθμισμένη πληροφόρηση που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ζήτησε να πληροφορηθεί εάν η Μόσχα είχε επιχειρήσει να επηρεάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν καταφατική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για πιθανές απόπειρες ξένων δυνάμεων να επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Έλληνες Τζάσμεν με τον Πανταζή Τσάρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στον αέρα είναι η συμφωνία για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία υποστήριζε ότι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι η χώρα του δέχθηκε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι ρωσικό ντρόουν έπληξε σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο, ενώ υπήρξαν επιθέσεις και σε εγκαταστάσεις στο Χάρκοβο. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του ιστότοπου Άξιος, παρά την ανακοίνωση του Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανενός είδους κατάπαυση του πυρός. Το πρωί ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστήριων πετρελαίου, εάν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε την ανακοίνωση Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την καθολική της υποστήριξη προς τον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Μαζικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία μέσα σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ανακοίνωσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατηγικών υποδομών της χώρας. Στο στόχαστρο βρέθηκαν για άλλη μια φορά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο στον ανατολικό τμήμα της χώρας. Από τη σημερινή επίθεση στον τερματικό σταθμό 4 του King Khalid προκλήθηκαν αρκετοί τραυματισμοί. Στην ανακοίνωσή τους οι Χούθη προειδοποιούν τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους, τους εργάτες και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τα αεροδρόμια των ιερών πόλεων της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συνιστώντας τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 1,5 εκατομμύριο ευρώ και συνολικά το δημόσιο με 5 εκατομμύρια. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, θεωρούμενοι ως βασικοί κατηγορούμενοι στη δικογραφία για απάτη, καθώς και κατηγορούμενοι λογιστές. Ο πρόεδρος του λαού και σύζυγός του φέρονται να αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η υπόθεση αφορά μόνο φυλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές έριξαν τα βέλη τους στον Φίλιππο Καμπούρη, λέγοντας πως οι ίδιοι έκαναν απλώς τη δουλειά τους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια σήμερα, μιλώντας σε podcast για την πολιτική, ότι η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, επικαλούμενος διαβαθμισμένη πληροφόρηση που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ζήτησε να πληροφορηθεί αν η Μόσχα είχε επιχειρήσει να επηρεάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Η απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών ήταν καταφατική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για πιθανές απόπειρες ξένων δυνάμεων να επηρεάσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές αύριο, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς με το νυχτερινό εξπρές.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο» από το όραμα στη δράση. 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Εκεί που το Σαββατοκύριακο χάζευα στο ίντερνετ, σκέφτηκα ότι Παρασκευές και Σάββατα που δεν είμαι μαζί σας, μπορούν να συμβαίνουν γεγονότα τα οποία πραγματικά αξίζει να τα αναφέρουμε. Και έχοντας αυτή τη σκέψη στο μυαλό μου, άρχισα να ψάχνω στο σαν σήμερα. Και είδα ότι στις 10 Οκτωβρίου του 1963 άφησε την τελευταία της πνοή Edith Piaf. Σκέφτηκα λοιπόν ότι δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη μια τέτοια μεγάλη ιέρεια του τραγουδιού, του παγκόσμιου τραγουδιού, χωρίς να πούμε δύο λόγια για αυτή, επειδή δεν έτυχε να συμβαδίζει η εκπομπή με την ημερομηνία της γέννησης ή του θανάτου της. Γιατί υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς απλώς, τις αισθάνεσαι να περνούν μέσα από την καρδιά σου, μέσα από σένα. Φωνές που κουβαλούν έρωτα, μοναξιά, απώλεια, πάθος και μια κατανίκητη δύναμη να συνεχίζεις να ζεις. Και μία από αυτές τις φωνές ήταν η Edith Piaf. Η μικροσκοπική γυναίκα με τη μεγάλη φωνή που έμελε να γίνει το ίδιο το σύμβολο του γαλλικού τραγουδιού. Πριν από 63 χρόνια, στις 10 Οκτωβρίου, προχθές δηλαδή, η Γαλλία αποχαιρέτησε μία από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές της μορφές. Αλλά η Piaf έχει μείνει εδώ μέσα στις μελωδίες της σαν μια εξομολόγηση που δεν τελειώνει. Ένας λιγμός που μεταμορφώθηκε σε τέχνη. Η Edith Giovanna Gassion, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα. Γεννήθηκε το 15 στο Παρίσι και η ζωή της έμοιαζε από την αρχή με τραγούδι γραμμένο, θα έλεγα, σε σκοτεινές νότες. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και στις στερήσεις. Γνώρισε τις δυσκολίες των δρόμων και τραγουδούσε για να επιβιώσει. Εκεί στους δρόμους του Παρισιού άρχισε να ξεδιπλώνεται το μοναδικό της χάρισμα. Αυτή η φωνή που ακούσαμε, και δεν χρειάζεται στολίδια, έτσι, γιατί είχε μέσα της την αλήθεια της ανθρώπινης ψυχής. Η ανακάλυψή της από έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, Λεπλέ, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, Λεπλέ λεγόταν, την οδήγησε στη σκηνή και της χάρισε το καλλιτεχνικό όνομα Λαμόν Πιάφ, δηλαδή το μικρό σπουργίτη. Συγχωρήστε τα γαλλικά μου, είναι άθλια, το ξέρω. Ένα μικρό σπουργίτη που σύντομα θα γινόταν ένας γίγαντας του παγκόσμιου τραγουδιού. Αλλά η ζωή της δεν της χάρισε εύκολους δρόμους. Γνώρισε τον έρωτα με όλη του τη δύναμη αλλά και την απώλεια που αφήνει πίσω της μια ανοιχτή πληγή. Ο μεγάλος της έρωτας, ο πυγμάχος Μαρσέλ Σερντάν, σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 49. Και εκείνη δεν κατάφερε να... δεν μπόρεσε ποτέ να συμφιλειωθεί με αυτή την απώλεια. Από τον πόνο της γεννήθηκε ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια της, το Hymne à l'amour, ένα ύμνο στην αγάπη που δεν τελειώνει ούτε μπροστά στο θάνατο. Και ύστερα ήρθαν τα τραγούδια που έμελαν να γίνουν αναπόσπαστα κομμάτια της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Το La Vie en Rose, το Milo, το Padam Padam που ακούσαμε και πάνω απ' όλα το Ne je ne regrette rien. Το Όχι δεν μετανιώνω για τίποτα δηλαδή. Ένα τραγούδι που έμοιαζε να συνοψίζει ολόκληρη τη ζωή της, τις χαρές, τα λάθη, τις πληγές, τους έρωτες. Σαν να στεκόταν απέναντι στη μοίρα της και να της έλεγε ότι παρά τις δυσκολίες, παρά τον πόνο, άξιζε να ζήσει. Όμως στις 10 Οκτωβρίου του 1963 η Πιάθ έφυγε από τη ζωή και ήταν μόλις 47 ετών. Είχε εξαντλήσει τις δυνάμεις της σαν να είχε δώσει κάθε ανάσα της στο τραγούδι. Χιλιάδες άνθρωποι την αποχαιρέτησαν τότε και το Παρίσι βυθίστηκε στο πένθος. Η μικρή γυναίκα με το μαύρο φόρεμα είχε αφήσει πίσω της μια φωνή που δεν μπορούσε να σοπάσει. Και αυτό ήταν το ίσως το μεγαλύτερο μυστικό της Πιάφ. Δεν τραγουδούσε απλώς για την αγάπη, τραγουδούσε για όλα όσα μας κάνουν ανθρώπους. Για εκείνον που έφυγε και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για εκείνη την αγκαλιά που μας λείπει, για τα όνειρα που δεν έγιναν ποτέ πραγματικότητα, για τις στιγμές που θέλαμε να ξαναζήσουμε. Τι άλλο να πούμε για την Edith Piaf? Νομίζω το μικρό σπουργίτη του Παρισιού πέταξε, αλλά είναι πάντοτε εδώ. Η φωνή της δεν έμαθε ποτέ να πεθαίνει. Ξημερώνει Δευτέρα 12 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι, ο Σιμεών, Σίμος δηλαδή, και ο Βαλάντης. Αρκετοί εορτάζοντες και εορτάζουσες, χρόνια πολλά σε όλους.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7.30 το πρωί και θα δύσει στις 6.52 το απόγευμα, 7 παρά 8 λεπτά δηλαδή. Η διάρκεια της μέρας είναι 11 ώρες και 22 λεπτά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αυγού, λένε. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θα φάμε καμιά ομελέτα. Και η Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό εξπρες. Μηχανοδηγός, όπως πάντα, ο Αλέξανδρος Λαχανάς, στο 25ο ταξίδι του νυχτερινού εξπρες για αυτή τη χρονιά, για αυτή τη σεζόν. Σταθμάρχης ρυθμίζει τις κυκλοφορίες ο Παναγιώτης Σταυρούλιας. Σαν σήμερα, το 1862, πολύ πίσω σας πάω, ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και στις 9 αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό σκάφος Σκύλα. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Ναζί. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και ο λαός κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. Στις 9 και στις 10 παρατέταρτο το πρωί ψώνεται η Γαλανόλευκη στην Ακρόπολη. Το 1968 έχουμε την τελετή έναρξης των 19ων Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του Μεξικού. Το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης. Βόμβα του Ήρα κόβει στα δύο τον Grand Hotel του Brighton, όπου διαμένει πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος. Έχουμε 5 θανάτους, σκοτώνονται 5 άτομα και ακροτηριάζονται ή τραυματίζονται βαριά πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας του Νόρμα Τέμπιτ. Η Θάτσερ δεν αλλάζει όμως το πρόγραμμά της, σώζεται βεβαίως από την επίθεση και την άλλη μέρα θα εκφωνήσει κανονικά την προγραμματισμένη της ομιλία. Έχουμε και άλλη απόπειρα δολοφονίας. Το 1990, κατά του Υπουργού Εσωτερικών τότε της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Πενάου της Βάδης Βιτεμπέργης. Μία από τις σφαίρες του Dieter Kaufmann, 31 ετών, ο οποίος ήταν και, έτσι είπαν τουλάχιστον, διαταραγμένος, τον πέτυχε στη σπονδυλική στήλη και από τότε ο Schäuble καθυλώθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει να ασκεί, να είναι ενεργός πολιτικός μέχρι το θάνατό του. Το 1992 στην Αίγυπτο, σεισμός 5,9 ρίχτερ συγκλονίζει το Κάιρο, σκοτώνονται τουλάχιστον 400 άτομα και τραυματίζονται 4.000. Το επίκεντρο του σεισμού, του καταστροφικότερου που έπληξε ποτέ τη χώρα, δεν είναι πολύ μακριά από τις μεγάλες πυραμίδες της Γκίζας και της Σφίγγα. Το 2002, άλλη μια, πολλές καταστροφές έχουμε σαν σήμερα, άλλη μια σφοδρότατη έκρηξη, αυτή τη φορά πλήττει την τουριστική περιοχή Κούντα Μπιτς στο Μπαλί. Τρομοκράτες πυροδοτούν βόμβες σε δύο κέντρα διασκέδασης. 202 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 τραυματίζονται. Οι περισσότεροι είναι νεαροί Αυστραλοί τουρίστες. Η Αλ-Κάιντα είναι πίσω από την επίθεση. Τότε μεσουρανούσε η Αλ-Κάιντα. Να δούμε τις γεννήσεις. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 24 ο Λεωνίδας Κύρκος, μεγάλος Έλληνας πολιτικός της αριστεράς. Το 24 ο Μίμης Πλέσας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτόν τον τύπο. Τα έχουμε πει πολλές φορές και ακούμε συνεχώς τα τραγούδια του από αυτήν εδώ την εκπομπή. Το 28 γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου, μορφή του παραδοσιακού ελληνικού τραγουδιού. Και το 1935 γεννήθηκε αυτός ο τύπος.

Στις 12 Οκτωβρίου λοιπόν του 1935 στη Μόντενα της Ιταλίας γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος που έμελε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Ο Λουτσιάνο Παβαρότι, ο θρύλος που έκανε την όπερα να ξεπεράσει τα σύνορα των θεάτρων και να φτάσει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο πατέρας του ήταν φούρναρης και αγαπούσε την όπερα και τραγουδούσε και ερασιτεχνικά, ενώ η μητέρα του εργαζόταν σε εργοστάσιο καπνού. Μεγάλωσε δηλαδή σε ένα περιβάλλον γεμάτο μουσική και ο πατέρας του του γνώρισε τους μεγάλους τενόρους της εποχής και του μετέδωσε και την αγάπη του για το λυρικό τραγούδι. Έτσι, από τα 9 του χρόνια άρχισε να τραγουδάει σε χοροδία και ως νέος ακολούθησε το δίπλωμα, απέκτησε δηλαδή δίπλωμα δασκάλου σε νεαρή ηλικία και εργάστηκε για ένα διάστημα σε δημοτικό σχολείο. Αλλά τελικά σε ηλικία 19 ετών ξεκίνησε σοβαρές σπουδές φωνητικής και άρχισε να χτίζει το μέλλον του. Το 1961 ήταν 26 χρονών μόνο, εμφανίστηκε ως Ροντόλφο στην όπερα La Bohème του Τζάκομο Πουτσίνι στη Ρέτζιο Εμίλια. Ήταν, ας πούμε, το επαγγελματικό του ντεμπούτο, η αρχή μιας διαδρομής που θα τον πήγαινε στις μεγάλες λυρικές σκηνές του κόσμου. Από εκεί και πέρα άρχισαν οι εμφανίσεις στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο Covent Garden, στη Σκάλα του Μιλάνου και στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Το 1972 στη Νέα Υόρκη η ερμηνεία του στην όπερα La Fille du Regiment του Γκαετάνο Ντονιτσέτη προκάλεσε ένα παραλήρημα πραγματικά και το κοινό τον κάλεσε στη σκηνή να υποκληθεί 17 φορές. 17 φορές δεν τον άφηνε να φύγει από τη σκηνή. Βέβαια, ο Παβαρότι, πρέπει να πούμε ότι ένα μεγάλο σημαντικό κεφάλαιο της πορείας του αποτέλεσαν οι τρεις τενόροι, με τον Πλάθιο Ντομίγκο και τον Χωσέ Καρέρας, που τραγούδησαν και στο... Πρώτα δώσαν τη συναυλία στη Ρώμη το 1990 και μετά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου εμφανίστηκαν, που έφερε την κλασική μουσική σε ένα πρωτοφανές παγκόσμιο ακροατήριο, έτσι. Από το 1992 στο 2003 διοργάνωσε τις συναυλίες Pavarotti and Friends. Θα έχετε δει τις φοβερές ερμηνείες με τον James Brown μαζί, ντουέτο. Είναι συγκλονιστικές. Αν δεν τις έχετε δει, σας συστήνω να τις δείτε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τον Παβαρότι, πολλές ώρες. Φύγαμε λιγάκι από το ύφος και το στυλ της εκπομπής με τα παλιά λαϊκά, αλλά νομίζω ότι άξιζε να ακούσουμε, να πούμε δύο λόγια για αυτούς τους δύο μεγάλους, δεν ξέρω, ίσως τους αδικό λέγοντάς τους ερμηνευτές, λέγοντάς τους λαϊκούς τραγουδιστές. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Είναι δύο κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου πολιτισμού, η Edith Piaf και ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Τα πρώτα μηνύματα ήρθαν από τη Μαρία στο Χαϊδάρι με Piaf και Παβαρότι, λέει, τι μας βρήκε απόψε. Μαρία, δεν ξέρω αν το λες με θετική... με θετική διάθεση αυτό ή αρνητική, αλλά εντάξει. Αν το λες με αρνητική διάθεση πάντως, θα σε αποζημιώσω. Θα ξεκινήσουμε αμέσως το γνωστό μας πρόγραμμα με τα αγαπημένα μας τραγούδια των παλιών, του παλιού καλού ελληνικού τραγουδιού. Και έτσι, αν το λες όμως με θετική διάθεση, σε ευχαριστώ δηλαδή, αλλά θεώρησα χρέος μου και καθήκον μου, θα έλεγα, από μια μεριά να μιλήσω για αυτές τις δύο μορφές της παγκόσμιας μουσικής. Λοιπόν, στο Earth News Radio μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και στο Alex Lahanas, όλο με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, Alex Lahanas. Επίσης στο Messenger τα μηνύματά σας. Η Μίνα έστειλε και εκείνη, κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι, λέει, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι στην πρώτη δεκάδα των πιο ερωτικών τραγουδιών. Φαντάζομαι εννοεί του Παβαρότι το τελευταίο, το Τεβόλιο Μπένασάι. Ναι, θα έλεγα ναι. Είναι του Καρούζο, ένας άλλος τεράστιος. Σώζονται κάποιες ηχογραφήσεις του, αλλά γραμμοφόνου. Θα ήταν ίσως λίγο δύσκολο να βάλουμε τις του Καρούζο τις ηχογραφήσεις. Αλλά θα μπορούσατε να ακούσετε, να δείτε την ταινία του Woody Allen
το Match Point, όπου έχει τη μουσική επένδυση Καρούζο. Ο Woody Allen έψαχνε πάρα πολύ τις ταινίες του, διάλεγε αυτός μόνος του τη μουσική υπόκρουση, και διάλεξε Καρούζο για το Match Point. Φοβερή ταινία, όσοι δεν την έχετε δει μην τη χάσετε. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμά μας κανονικά και ξεκινάμε με έναν λίγο παρεξηγημένο ερμηνευτή, αλλά πάρα πολύ ωραία φωνή, όπως θα ξέρετε οι πιο παλιοί και όπως θα διαπιστώσετε οι νέοι. Περικλής Περάκης.

0: στην είδηση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, ήταν βέβαια ο Περικλής Περάκης, όπως είπαμε, τραγούδησε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του 73, κυκλοφόρησε, του Στέλιου Σωτηρίου και σε στίχους Καλλιόπης Μαρμαρινού. Ο Περάκης ήταν ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, ερμήνευσε κομμάτια που αγαπήθηκαν τότε από τους λάτρεις κυρίως του βαριού λαϊκού τραγουδιού, του καψουροτράγουδου που λέμε. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία, το Απονιά, αλλά τραγούδισε και άλλα ωραία τραγούδια, το ποιος θα το πίστευε ας πούμε, θα τα ακούσουμε εδώ από την εκπομπή κάποια στιγμή. Σας συστήνω να ψάξετε να βρείτε και το δίσκο του Δισκομεράκια του 78. Ήταν ένας ιδιαίτερος δίσκος της εποχής, εκεί ανθούσε η δίσκο εκείνο τον καιρό και ερμήνευσε γνωστά λαϊκά κομμάτια σε medley. Τα λιμάνια, τα μαύρα μάτια σου, είχε σε ρυθμικά τραγούδια που σε οθούσε να σηκωθείς να χορέψεις δίσκο, να τα χορέψεις σε ρυθμούς δίσκο. Περικλής Περάκης. Λοιπόν, έχω τα μερικά ακόμα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη: καλησπέρα Άλεξ, εσένα και τους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα λέει. Η Μάχη: καλή εβδομάδα, ωραίο το διάλειμμα από τα δικά μας τραγούδια. Εντάξει, μικρό ήταν Μάχη, αλλά αναγκαίο. Και η Ελένη από την Θεσσαλονίκη λέει: τι αλλαγή ήταν αυτή από Παβαρότη σε Περικλή Περάκη. Εντάξει. Πώς να το έκανα δηλαδή? Δεν υπήρχε να βάλω, τι γέφυρα να βάζα, δεν γινότανε. Ο Παβαρότη δεν μπορεί να χωρέσει σε κανένα λαϊκό πρόγραμμα, όπως και να το κάνουμε. Αν και ο ίδιος ήθελε να είναι λαϊκός, ήθελε να η όπερα να μπει σε κάθε σπίτι, πραγματικά το ήθελε αυτό ο Παβαρότη και το έλεγε σε όλες τις συνεντεύξεις του, ήθελε η όπερα να μην είναι προνόμιο των λίγων αλλά προνόμιο του λαού. Και γι' αυτό δούλεψε όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έκανε όλες αυτές τις συνεργασίες, έδωσε αυτές τις συναυλίες και ηχογράφησε.

Λοιπόν, ήταν ο Λευτέρης Μυτιληναίος στα Είδωλα. Ένα ωραίο, πολύ ωραίο βαρύ ζεϊμπέκικο του Ηλία Φιλίππου. Στους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Πάνος Ρουμελιώτης. Ο Σωτήρης μου έστειλε μήνυμα και με φωτογραφία του δίσκου του Περικλή Περάκη, τα Δισκομεράκια. Το έχουμε, μου λέει, τον έχουμε το δίσκο. Βινήλιο φυσικά. Και φαίνεται και ότι έχει και άλλα τραγούδια ο δίσκος, που λέει πάλι τρέλα πουλάς, να παίζει το τρανζίστορ, ξέρετε, σε ρυθμούς δίσκο. Δισκομεράκια. Ξεφαντώνει ο Περικλής Περάκης. Είναι δίσκος για ξεφάντωμα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης. Κέρδισε με 1-0 Ολυμπιακός. Με ένα γκολ που έβαλε ο Ρέτσος, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, νομίζω, γιατί τον παρακολούθησε το παιχνίδι. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Θα μπορούσαν να βάλουν και οι δύο και άλλα γκολ. Τελικά κρίθηκε στο ένα γκολ και απέκτησε, θα έλεγα, και πιο ενδιαφέρον πια το πρωτάθλημα, γιατί ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού αυτή. Δεν έκανε το 6-6. Και έτσι τώρα η βαθμολογία είναι 16. Είναι 15 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ, που αύριο όμως παίζει με την Καλαμάτα.

Σήμερα παίζει με την Καλαμάτα στη Ντούμπα και αν κερδίσει, όπως είναι και το φυσιολογικό θα έλεγα αν δεν γίνει καμιά έκπληξη, θα πάει και αυτός πρώτος, θα ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Άρα οι τέσσερις, οι Big Four που λέμε του ελληνικού πρωταθλήματος, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Θέλω να πω δύο λόγια για τα παιχνίδια Ολυμπιακού στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι απλοί ποδοσφαιρικοί αγώνες, ούτε μπασκετικοί βεβαίως. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο θα έλεγα ότι συναντιούνται η ιστορία, η ταξική συνείδηση, η οικογένεια, η κουλτούρα. Το ντέρμπι των αιωνίων που έχουμε συνηθίσει να το λέμε είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Όχι επειδή όλοι οι φίλαθλοι εκπροσωπούν την ίδια κοινωνική τάξη, έχουν τις ίδιες ας πούμε πολιτικές αντιλήψεις, αλλά επειδή οι δύο ομάδες έχουν αποκτήσει συμβολισμούς που έχουν σχέση με την κοινωνία, ξεπερνούν θα έλεγα τα όρια του γηπέδου. Πρώτα-πρώτα είναι η ταξική αντιπαράθεση. Δανείζουμε από μια έρευνα του, μερικά στοιχεία από μια έρευνα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Στις πρώτες δεκαετίες της ιστορίας τους, οι δύο σύλλογοι συνδέθηκαν με διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Ο Παναθηναϊκός που ιδρύθηκε το 1908 συνδέθηκε με την Αθήνα και ο Ολυμπιακός που ιδρύθηκε το 1925 στον Πειραιά με την πόλη του λιμανιού και τον κόσμο της εργασίας. Έτσι διαμορφώθηκε αυτή η εικόνα της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην παλιά αστική Αθήνα και στο λαϊκό Πειραιά. Αυτός ο διαχωρισμός βέβαια, θέλω να πω εγώ, δεν περιγράφει απόλυτα ούτε τους σημερινούς φιλάθλους ούτε την κοινωνική σύνθεση των δύο ομάδων. Οι κοινωνικές διαφορές έχουν αυλυνθεί. Τότε υπήρχαν. Σήμερα οι οπαδικές ταυτότητες είναι πολύ πιο σύνθετες. Δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν η ανάγκη να ανήκει σε μια ομάδα. Για πολλούς ανθρώπους η ομάδα δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο, είναι η οικογένεια. Είναι οι φίλοι, είναι οι αναμνήσεις του πατέρα ή του παππού. Ο φίλαθλος, λέμε, μπορεί να αλλάξει δουλειά, μπορεί να μετακομίσει, μπορεί να περάσει οικονομικές δυσκολίες, να χωρίσει στη ζωή του. Αλλά η ομάδα του παραμένει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Και αυτό εξηγεί γιατί μια νίκη μπορεί να γίνει προσωπική χαρά και μια ήττα να βιωθεί σαν προσωπική ήττα. Ύστερα είναι η κοινωνική εκτόνωση και ανάγκη για αναγνώριση. Το ντέρμπι προσφέρει μια μορφή συλλογικής εκτόνωσης. Σε μια κοινωνία όπου πολλοί άνθρωποι αισθάνονται οικονομική ανασφάλεια, αδικία, έλλειψη ελέγχου πάνω στη ζωή τους, το γήπεδο μπορεί να γίνει ένας χώρος έκφρασης και έντασης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο οπαδισμός προκαλείται αποκλειστικά από κοινωνικά προβλήματα, σημαίνει όμως ότι η ανάγκη για αναγνώριση, συμμετοχή και συλλογική δύναμη μπορεί να βρει έκφραση μέσα από την ομάδα. Η έντονη αντιπαλότητα είναι μέρος του αθλητισμού. Αλλά, διευκρίνηση, η βία δεν είναι αναπόφευκτη συνέπειά της. Όταν το αποτέλεσμα ενός αγώνα μετατρέπεται σε ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας, όταν ο αντίπαλος πάβει να θεωρείται φίλαθλος και αντιμετωπίζεται ως εχθρός, τότε το παιχνίδι χάνει τον κοινωνικό του ρόλο. Το πραγματικό ερώτημα επομένως δεν είναι πόσο δυνατά φωνάζει κάποιος για την ομάδα του, αλλά αν μπορεί να υποστηρίξει την ομάδα του χωρίς να χρειάζεται να μισεί αυτόν που φοράει την άλλη εμφάνιση. Τελικά τι αποκαλύπτει το ντέρμπι για την Ελλάδα? Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αποκαλύπτει μια κοινωνία που αγαπά τη συλλογικότητα, το πάθος, την ένταξη στις ομάδες, αλλά τελικά δυσκολεύεται να διαχειριστεί τη διαφωνία και την αντιπαράθεση χωρίς να τη μετατρέπει σε σύγκρουση. Ίσως το βαθύτερο κοινωνικό νόημα των δύο αιωνίων να βρίσκεται σε αυτή την αντίφαση, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να προσφέρουν χαρά, ταυτότητα και κοινότητα, αλλά μπορούν να γίνουν και πεδίο όπου αναπαράγονται οι διαχωρισμοί της κοινωνίας. Μοσχολιού, πάμε.

Λοιπόν, πού ήσουν και χάθηκες, Βίκυμο σχολείου, 1971, Ζαμπέτας φυσικά, θα το καταλάβατε από το ρυθμό, από το σκοπό, και τους στίχους έγραψε ο Αλέκος Καγιάντας. Ήταν από τους συνεργάτες του μαζί με τον Βασιλιάδη τον Τσάντα. Ο Καγιάντας ήταν ο έτερος στιχουργός του Ζαμπέτα. Το «Πού ήσουν και χάθηκες» ή «Όνειρο», όπως φαίνεται και ο τίτλος του τραγουδιού και γράφεται και ως «Όνειρο», δεν γράφτηκε ούτε ακούστηκε σε κάποια ελληνική ταινία. Κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών. Το λέω αυτό γιατί ο Ζαμπέτας και η Μοσχολίου είχαν ντύσει μουσικά δεκάδες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, όπως «Τα Ξημερώματα», «Στη Λόλα», «Το Χάθηκε το Φεγγάρι», «Στα Κόκκινα Φανάρια». Και σχεδόν όλα τα κομμάτια τους από εκείνη την περίοδο συνδέονται με, φέρνουν στο νου μας τον ελληνικό κινηματογράφο. Όμως αυτό το τραγούδι, το «Πού ήσουν και χάθηκες», δεν είχε σχέση, δεν παίχτηκε ποτέ σε καμία ελληνική ταινία. Λοιπόν, έχω ακόμα δύο μηνύματα, Γιώργος από Καβάλα και Γιάννης από Κιλκής, τρία μηνύματα, και ο Βίρονας από το Βόλο. Βίρονας πρέπει να είναι νέος ακροατής, θα θυμόμουν το όνομα. Λένε τις καλησπέρες τους και καλή εκπομπή, ευχαριστώ όλους. Εγώ θυμίζω απλώς τους τρόπους επικοινωνίας, πλησιάζουμε στην πρώτη διακοπή, έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε τα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στον αέρα, αν είναι ευπρεπή, αν είναι, δεν είναι απαγορευτικά για να ακουστούν από το κοινό. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα δεν έχω τέτοια μηνύματα, δεν έχω λάβει τέτοια μηνύματα. Είναι όλα μηνύματα συμπαράστασης, αγάπης και συντροφιάς, συντροφικότητας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το επόμενο.

Αγόρι μου, λοιπόν, ερμήνευσε Τζένι Βάνο τραγούδι του 73 που της έγραψε τη μουσική ο Τόλης Βοσκόπουλος και τους στίχους ο Μίμης Θεόπουλος. Η ιστορία της συνεργασίας ανάμεσα στο Βοσκόπουλο και τη Βάνου είναι μια, θα έλεγα, μια συγκινητική ιστορία φιλίας και αλληλοεκτίμησης. Η ιστορία ουσιαστικά ξεκινάει εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αν θυμάμαι καλά, όταν ο Βοσκόπουλος έκανε την πρώτη του απόπειρα ως θεατρικός επιχειρηματίας. Η Τζένι Βάνου ήταν ήδη μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού και συμμετείχε στην παράσταση εκείνη τραγουδώντας live, ζωντανά. Η παράσταση όμως δεν πήγε καλά εισπρακτικά και ο Βοσκόπουλος βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική θέση. Έτσι η Τζένι Βάνου, βλέποντας την κατάσταση, αρνήθηκε να πάρει τα χρήματα και την αμοιβή της για να διευκολύνει το συνάδελφό της. Και αυτή την κίνηση ο Βοσκόπουλος, που ήταν ένας άνθρωπος που φημιζόταν για το φιλότιμο και τον υποτισμό του, δεν την ξέχασε ποτέ. Τρία χρόνια αργότερα οι όροι αντιστράφηκαν. Η Τζένι Βάνου περνούσε μια σκληρή φάση στη ζωή της. Είχε απομακρυνθεί από τα πράγματα, είχε προσωπικά και οικονομικά προβλήματα από ένα δύσκολο γάμο. Η καριέρα της είχε τελματώσει και ο Βοσκόπουλος, που μεσουρανούσε εκείνη την εποχή, για να τη βοηθήσει, της έγραψε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Αγόρι μου. Και αυτό το τραγούδι είχε δύο μεγάλες συνέπειες, έτσι. Πρώτα-πρώτα έγινε μυθική επιτυχία, γιατί ο κόσμος το λάτρεψε και ο μόνιμος δίσκος έκανε θράψη. Απ' την άλλη, απογείωσε την καριέρα της Τζένι Βάνου. Μέχρι τότε τραγουδούσε κυρίως ελαφρά και αυτό που λέμε ευρωπαϊκό τραγούδι. Το Αγόρι μου ήταν η απαρχή της σπουδαίας λαϊκής της καριέρας και απέδειξε το απίστευτο αυτό εύρος της φωνής. Ναι. Αυτά για την Βάνου και τον Βοσκόπουλο. Πλησιάζουμε στο πρώτο διάλειμμα. Ας ακούσουμε ένα τελευταίο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον αέρα είναι η Συμφωνία για Άμεση Ενεργειακή Εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες μόνο ώρες μετά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι η χώρα του δέχθηκε ρωσικά πλήγματα, μεταξύ των οποίων και σε ενεργειακές υποδομές. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, παρά την ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση του πυρός. Το πρωί, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων πετρελαίου, αν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την καθολική της υποστήριξη προς τον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Την αποφασιστική στήριξή του εξέφρασε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Στο στόχαστο βρέθηκαν το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Από την σημερινή επίθεση στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί. Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας. Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στη χώρα, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητα. Παράλληλα, επίθεση με ντρόουν δέχθηκε δεξαμενό πλοίο απόψε κοντά στο αγκυροβόλιο της Σαχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε εξέλιξη, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία συνολικά 5 εκατομμύρια για το δημόσιο. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Φέρονται να αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, υποστηρίζοντας σύμφωνα με πληροφορίες ότι η υπόθεση αφορά μόνο οφειλές των ΕΦΚΑ και όχι απάτη. Οι τρεις κατηγορούμενοι λογιστές έριξαν τα βέλη τους στον Φίλιππο Καμπούρη, λέγοντας πως οι ίδιοι έκαναν απλά τη δουλειά τους. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια, μιλώντας στο podcast για την πολιτική, ότι η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, επικαλούμενος διαβαθμισμένη πληροφόρηση που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ζήτησε να πληροφορηθεί εάν η Μόσχα είχε επιχειρήσει να επηρεάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η απάντηση των αρμοδίων υπηρεσιών ήταν καταφατική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται, ώστε οι πολίτες να είναι ενήμεροι για πιθανές απόπειρες ξένων δυνάμεων να επηρεάσουν δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα, ενώ στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως το πρωί πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Αλέξανδρο Λαχανά στο νυχτερινό Express.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, στο Σταυροδρόμι ήταν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, τα εμβληματικά τραγούδια του Καβαλά. Το είπαν το 69 με Τηρία Κούρτη, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος και στίχη Δημήτρης Κούτης. Στέκομαι λίγο στον Νικολόπουλο, γιατί ο Νικολόπουλος, το Σταυροδρόμι ήταν από τις πρώτες του επιτυχίες δισκογραφικές. Η πρώτη του ήταν Νυχτερίδες και Αράχνες του Καζαντζίδη. Και οι δυο είναι, τα δυο τραγούδια είναι γραμμένα το 69, όταν ο Νικολόπουλος ήταν 22 χρονών. Μπήκε στη δισκογραφία στα 22 του. Ο Νικολόπουλος, αυτοδίδακτος, τεράστιος λαϊκός συνθέτης, έχει γράψει πάνω από 1800 τραγούδια και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, αυτοδίδακτος. Πραγματικά έχει αφήσει ιστορία και συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Χρήστος Νικολόπουλος. Βλέπω ότι ο καιρός έχει χαλάσει εκεί στα βόρεια προάστια. Έχω ένα μήνυμα από την Κηφισιά, από τη Δανάη, λέει βρέχει εδώ. Δεν ξέρω πόσο βροχή είναι, παιδιά, φθινόπωρο είναι, θα βρέξει. Ελπίζω να μόνο να μην γίνουν ακρότητες και έχουμε πλημμύρες και άλλα τέτοια ζητήματα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι η είδηση αν στις 10-12 Οκτωβρίου βρέχει. Μακάρι να βρέχει κάθε τόσο, να γεμίσουν και τα μυευτήρες νερό, να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, αρκεί να μην πλημμυρίζει με κάθε βροχή, να μην έχουμε παρατράγουδα και προβλήματα. Μόνο αυτό. Το σχολείο της Γράβας θα μείνει, το συγκρότημα θα μείνει και αύριο κλειστό, έτσι, γιατί η έρευνα του κλιμακίου των μηχανικών που έβαλε ο Δήμος της Αθήνας δεν κατέληξε κάπου. Η έρευνα είναι σύνθετη, έτσι, γιατί το δίκτυο του σχολικού συγκροτήματος είναι δεδαλώδες και υπάρχουν εκτεταμένες σωληνώσεις σε μήκος χιλιόμετρων και μάλιστα είναι και κάτω από το έδαφος. Δεν είναι όπως είναι παλιές οι σωληνώσεις, είναι κάτω από το έδαφος. Το φυσικό αέριο τώρα είναι, οι σωληνώσεις είναι πάνω από το έδαφος. Αυτές είναι κάτω, δηλαδή πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και αν πράγματι υπάρχει θα πρέπει να βρεθεί πού είναι η επιστροφή, σε ποιο σημείο η διαρροή, σε ποιο σημείο και σε ποια σημεία, γιατί μπορεί να είναι σε παραπάνω από ένα σημείο αν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου, γιατί η ύποπτη οσμή σε αυτό παρέπεμπε, σε διαρροή φυσικού αερίου, και βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει ρίσκο όταν μέσα είναι 4.000 μαθητές, έτσι. Και τρεις και τέσσερις να ήταν μαθητές, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ρίσκο, αλλά πολύ περισσότερο όταν υπάρχει μια ολόκληρη, σχεδόν μια κομμόπολη κάθε μέρα εκεί μέσα, 4.000 άτομα, μια μικρή πολιτεία από μαθητές. Από αύριο θα αρχίσουν έρευνες και το ΤΕΕ, το τεχνικό επιμελητήριο, η μηχανική του ΤΕΕ. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα χρειαστεί, μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα, μπορεί να χρειαστεί να χρειαστούν δύο μέρες, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες μέρες. Το σημαντικό είναι να μπουν τα παιδιά μέσα και να είναι ασφαλή, τίποτε άλλο. Και να διορθωθεί, αν υπάρχει πρόβλημα, να διορθωθεί. Τέλος πάντων, να υπάρχει ένα πόρισμα τεκμηριωμένο που να λέει ότι εδώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα ή δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά να είναι υπογεγραμμένο και να ουσιαστικά να ηρεμήσει όλο τον κόσμο. Σήμερα με έμαθα ότι πήγαν γονείς εκεί πέρα και διαμαρτύρονταν, έλεγαν να ανοίξει το σχολείο, να μην μείνει κλειστό. Πώς να ανοίξει το σχολείο, ρε παιδιά? Μπορούν να πάρουν τέτοια ευθύνη να ανοίξει το σχολείο? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρξει ένα πόρισμα το οποίο θα βάλουν την υπογραφή τους από κάτω, αυτοί που πρέπει να τη βάλουν την υπογραφή τους, δεν μπορεί να ανοίξει το σχολείο. Όσο χρειαστεί, τηλεεκπαίδευση. Οι μέρες COVID, τι να κάνουμε. Είναι κατάσταση ανάγκης. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε πάλι τόλη, γιατί το εκείνη δεν προλάβαμε να πούμε δύο λόγια για το εκείνη που ακούσαμε πριν τη μία. Αλλά θα βάλουμε ένα άλλο όμορφο του τόλη. Για ακούστε το.

0: Λοιπόν, αγωνία. Ήταν βέβαια η αγωνία του Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Ένα τραγούδι που εκτείναξε πραγματικά την καριέρα του Τόλι Βοσκόπουλου. Το 68 γράφτηκε αυτό το τραγούδι και το 69 ακούστηκε και στην ταινία, την ομότιτλη ταινία Αγωνία, όπου πρωταγωνιστούσε ο Τόλης Βοσκόπουλος, σκηνοθεσία Οδυσσέα Κοστελέτου. Το τραγούδι αυτό έχει και μια ιστορία. Είχε γραφτεί αρχικά για τον Φίλιππο Νικολάου, που ήταν και εκείνος τότε νεαρός στα πρώτα του βήματα, πιο νέος από τον Βοσκόπουλο. Και το τραγουδούσε μάλιστα στο κέντρο ο Νικολάου. Ήταν ανέκδοτο τραγούδι και το έκαψε, ας πούμε, στις ζωντανές τις εμφανίσεις του στο κέντρο ο Φίλιππος Νικολάου. Μία από αυτές τις εμφανίσεις έτυχε να είναι στο πρώτο τραπέζι ο Βοσκόπουλος. Το άκουσε, κατάλαβε ότι ο Βοσκόπουλος αυτή του έπιασε αμέσως, ότι εδώ μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία, ότι θα γίνει μια τεράστια επιτυχία. Επικοινώνησε με τον Ζαμπέτα και του είπε: αυτό το τραγούδι το θέλω εγώ. Και το πήρε την μπουκιά από το στόμα του Φίλιππου Νικολάου και βέβαια το απογείωσε το τραγούδι με την ερμηνεία του Βοσκόπουλου, σε αυτή τη μοναδική ερμηνεία. Κάλη, σ' αρέσει το τραγούδι?
1: Τρελαίνομαι.
0: Σ' αρέσει, έτσι?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Κλασικά. Ο Βοσκόπουλος δεν έχει πει τόσα ωραία τραγούδια που
1: ήτανε
0: δεν ξέρεις ποιο να πρωτοδιαλέξεις.
1: Φοβερή φωνή, πολύ τα τραγούδια του όλα χτυπούσαν μια φλέβα, να το πούμε.
0: Καψουροτράγουδα, παιδί μου, καψουροτράγουδα, ναι. Με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Πάει ο κινηματογράφο.
0: Έρωτες,
1: χωρισμούς. Αυτά
0: είναι. Λοιπόν, καλή Λέκα είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για να δούμε τι έχουμε τελικά. Έχουμε και χειρία ή δεν έχουμε?
1: Αυτό...
0: Θα έχουμε εκλογές στην Ουκρανία ή δεν θα έχουμε? Όλο διλήμματα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο δίλημα. Είχαμε πια πάλι μια εθνιδιαστική κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί εδώ και μήνες να βρει λύσεις σε πολέμους. Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, έχει σταματήσει 8 τουλάχιστον πολεμικές σειράξεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από τότε που βγήκε πρόεδρος για δεύτερη φορά. Κάτι που βέβαια που δεν το έχουμε δει ακριβώς. Το αντίθετο των αντίον, ειδικά το 2026, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη πολυκρίση, θα την έλεγα εγώ, σε πολλά μέτωπα. Προσπαθεί λοιπόν να βρει μια λύση, πότε στη Μέση Ανατολή, πότε στην Ουκρανία. Τώρα σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα.
0: Ναι, αλλά η Μόσχα δεν ξέρει τίποτα, λέει.
1: Η Μόσχα, σύμφωνα με το Άξιος, είναι τον ιστότοπο τον, ναι, αμερικανικό, που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, το σκέφτονται οι Ρώσοι. Να δούνε πώς θα απαντήσουν. Ο ίδιος ο Τραμπ βέβαια είπε ότι έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές και καλεί και για μια ενεργειακή εκεχηρία, αρχικά να μην χτυπούν οι δύο πλευρές τα πετρελαϊκά δηληστήρια της εκάστοτε χώρας.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Γιατί θεωρεί ότι τα χτυπήματα τα ενεργειακά αυξάνουν τις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, και αυτό επηρεάζει τους Αμερικανούς καταναλωτές. Κάτι που τον πονάει ιδιαίτερα τον Τραμπ αυτή
0: την περίοδο. Γιατί πάει σε εκλογές σε
1: λιγότερο από ένα μήνα. Την, ναι, πρώτη Τρίτη του Νοεμβρίου είναι οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές που θα καθορίσουν ποιος θα κυριαρχεί στο Κογκρέσο. Είναι πολύ σημαντικές εκλογές αυτές και θα κρίνουν και την από εδώ και πέρα τη θέση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική.
0: Βέβαια, αν βγει
1: αποφάσεις
0: αποδυναμωμένος από αυτές τις εκλογές στο Κογκρέσο, δεν θα μπορεί να περνάει.
1: Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες να τον προτιμήσουν. Έχει φτάσει στο σημείο να υποσχεθεί $5,000 σε κάθε πολίτη εάν βγει, αν βγουν οι Ρεπουμπλικάνοι πρώτοι. Και τώρα μας ανακοινώνει λοιπόν αυτή τη συμφωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά μέσω social media του Truth Social, απειλεί και τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Βέβαια, ήδη την έχουν παραβιάσει από την ώρα που την ανακοίνωσε, όπως καταγγέλει ο Ζελένσκι, οι Ρώσοι, χτυπώντας μια ενεργειακή υποδομή στο Χάρκοβο. Ο ίδιος ο Ζελένσκι, ακούγοντας για τη συμφωνία, δήλωσε ευνηδιασμένος ότι δεν πρώτη φορά το ακούει. Αλλά έσπευσε να πει ότι εγώ, άμα συμφωνήσουν και οι Ρώσοι να σταματήσουν να χτυπάνε γενικά, θα σταματήσω κι εγώ. Να πούμε ότι, όπως το σημειώνει και ο Άξιος, πετρελαϊκά δηληστήρια η Ουκρανία έχει μόνο ένα, οι Ρώσοι έχουν πολλά.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πονάει πιο πολύ τους Ρώσους. Οι Ουκρανοί δεν έχουν τόσο πετρέλαιο όσο έχουν άλλες πηγές ενέργειας. Που
0: σωστά.
1: Σημαίνει ότι οι Ρώσοι θέλουν πάρα πολύ να σταματήσουν οι Ουκρανοί να τους χτυπάνε. Όπως
0: ναι,
1: το θέλουν
0: βέβαια,
1: και οι Ουκρανοί.
0: Βέβαια.
1: Που σημαίνει ότι αυτό τώρα μπορεί να είναι μια μονομερής προς το παρόν συμφωνία. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αυτό στην επόμενη φάση θα επεκταθεί και σε όλες τις μορφές ενέργειας.
0: Για να δούμε.
1: Το θέμα
0: αν το κάνει, ας πάρει και τον Νόμπελ Ειρήνης. Αν καταφέρει και τελειώσει αυτόν τον πόλεμο που είναι 4,5 χρόνια τώρα.
1: Γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη πολυκρίση, θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Άμα βάλουμε μαζί και την κρίση στην Μέση Ανατολή.
0: Εκεί τώρα έχει ανοίξει το νότιο μέτωπο. Αυτό με τους Χούθιες.
1: Έχει ανοίξει το νότιο μέτωπο. Μετά το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε με τη μεταφορά πετρελαίου στα στενά του Ορμούζ, τώρα έχουμε το πρόβλημα με τις κινήσεις των αεροσκαφών. Διότι να μην ξεχνάμε ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα μεγάλος κεντρικός κόμβος που συνδέει την Ευρώπη με την υπόλοιπη Ασία.
0: Βέβαια, περνάνε από
1: τα
0: πάνω.
1: Τα αεροσκάφη λοιπόν περνάνε από εκεί. Πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μεταφορών, της FAA, που καλεί τις αμερικανικές εταιρείες να περνούν από τη Σαουδική Αραβία με μεγάλη προσοχή. Αν μπορούν να αποφύγουν και όλα στον ενέργειο χώρο, γιατί είναι
0: αποφύγουν,
1: επικίνδυνος.
0: Τι μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, αν έρθει ένας πύραυλος απάνω, τι θα κάνεις.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Μπορούν να το πούνε οι Αμερικάνοι
0: δεν
1: άμεσα,
0: πούνε,
1: γιατί
0: αλλά...
1: υπάρχουν οι συμφωνίες που έχουν με την Σαουδική Αραβία. Το Ηνωμένο Βασίλειο πριν από λίγο εξέδωσε και αυτό οδηγία προς τους πολίτες να αποφεύγουν εκτός από το Ριάντ και την Τζέντα. Και την Νταμάμ. Το Νταμάμ είναι στα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας, μεγάλο λιμάνι κόμβο στο Περσικό κόλπο. Από εκεί φεύγει μεγάλος όγκος πετρελαίων.
0: Ναι.
1: Να πούμε, είναι πολύ κομβικό σημείο και είναι πολύ κοντά στο Μπαχρέιν. Να αποφεύγουν Τζέντα, Ριάντ και Νταμάμ. Όχι όμως και τη Μεδίνα.
0: Καλά, είναι η ιερή πόλη. Μεδίνα και η Μέκα.
1: Δεν μπορούν να πούνε επίσης να μην πηγαίνετε στη Μεδίνα, γιατί
0: σωστά.
1: Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεωργικό. Χαρακτηριστική αυτή η κίνηση και της Αμερικανικής Υπηρεσίας και των Βρετανών, που δείχνουν το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Μέση Ανατολή. Αν σταματήσουν να περνάνε και από τη Σαουδική Αραβία, θα υπάρχει πρόβλημα. Ήδη υπάρχει πρόβλημα από το Ντουμπάι, από το Κατάρ, που είναι σημαντική κόμβη για τις πτήσεις προς την Νοτιοανατολική Ασία.
0: Προβλέπω το πρωί το πετρέλαιο να πάει πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Η κίνηση έχει πέσει κατά 50% όσον αφορά τις εταιρείες που επιλέγουν να πάνε μέσω Ντουμπάι. Πλέον προσπαθούν να πάνε από πιο βόρεια, μέσω Αζερμπαϊτζάν,
0: ναι,
1: μέσω Κίνας.
0: Δύσκολο
1: βέβαια
0: πολύ.
1: Και εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό να πούμε ότι η εκτροπή των πτήσεων αυξάνει τις ώρες, αυξάνει και τα καύσιμα.
0: Βέβαια.
1: Και αυξάνει και τα εισιτήρια φυσικά.
0: Ναι.
1: Ωρα αυτό μιλάμε είναι ένα πολυπίκυλο το πρόβλημα που επηρεάζει τα ταξίδια, τις μεταφορές, την τιμή του πετρελαίου, των προϊόντων.
0: Δεν θέλουμε και τίποτε άλλο.
1: Δεν
0: αυτό που είπες
1: άλλο.
0: Μόνο και μόνο επηρεάζει τα 2/3 της παγκόσμιας δραστηριότητας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Κάλλη μου, σε ευχαριστώ. Ελπίζω την άλλη φορά που θα έρθεις εδώ να μας πεις κάτι πιο ευχάριστο. Γιατί...
1: Και εγώ το ελπίζω.
0: Πάμε. Πουλόπουλος για τη συνέχεια.

0: Λοιπόν, κι αν περπατώ, στίχη Άκος Δασκαλόπουλος, μουσική Γιάννης Πανός, κυκλοφορία το 68, το είπε ο Πουλόπουλος, και δεν ήταν η πρώτη επιτυχία, η πρώτη εκτέλεση αυτή του Πουλόπουλου. Ήταν ο Πάνος Ζανετής ο πρώτος που το τραγούδησε, αλλά αυτή η επανεκτέλεση του Πουλόπουλου, το ίδιο έτος δηλαδή, τον ίδιο χρόνο τα είπανε, με λίγους μήνες διαφορά ο Τζανετής πρώτος και ο Πουλόπουλος το απογείωσε το τραγούδι. Αυτή η εκτέλεση ήταν εκείνη που αγαπήθηκε μαζικά και πέρασε στο ευρύ κοινό. Μην αδικήσουμε όμως τον Τζανετή, γιατί είναι σπουδαίος ερμηνευτής, θα τον ακούσουμε σε άλλα τραγούδια, κυρίως του Ζαμπέτα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γιάννης Πανός. Λοιπόν, πάμε και μισή και έχουμε σποτάκι. Παναγιώτη, ρίχτο.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν περιμένω απάντηση, θα τη δώσω εγώ την απάντηση, γιατί διάβασα μια έρευνα. Τι ονειρεύονται να γίνουν οι έφηβοι? Ποιο επάγγελμα θέλουν να ακολουθήσουν οι έφηβοι? Τι νομίζετε ότι ονειρεύονται να γίνουν? Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω αμέσως ότι θέλουν να γίνουν influencers και youtubers. Οι σιωποί είναι για να το εμπεδώσετε λιγάκι, να το καταλάβετε. Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στα όνειρα των σημερινών εφήβων. Εκεί παλιότερα ονειρεύονταν να γίνουν γιατροί, πιλότοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές. Ναι, το ζήσαμε και εμείς αυτό, τις δικές μας εποχές. Όλο και περισσότεροι σήμερα νέοι φαντάζονται τον εαυτό τους μπροστά σε μια κάμερα με χιλιάδες ακόλουθους, εκατομμύρια προβολές και μια ζωή που θα περιστρέφεται γύρω από τα social media. Influencer, YouTuber, TikToker, επαγγέλματα δηλαδή που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Και σήμερα αποτελούν για πολλά παιδιά το απόλυτο όνειρο της επιτυχίας. Η αναγνωρισιμότητα, τα χρήματα, τα δωρεάν ταξίδια, τα προϊόντα που προσφέρουν εταιρείες και κυρίως η αίσθηση ότι μπορούν να γίνουν διάσημοι χωρίς να ακολουθήσουν την παραδοσιακή διαδρομή. Το ερώτημα όμως είναι τι ακριβώς ονειρεύονται αυτά τα παιδιά, τη δημιουργία, την οικονομική ανεξαρτησία, την ελευθερία να κάνουν αυτό που αγαπούν, ή την επιβεβαίωση που προσφέρουν τα likes, οι ακόλουθοι και τα σχόλια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας νέος θέλει να γίνει YouTuber. Το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες για δημιουργικούς ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους, να αναπτύξουν ταλέντα κτλ. Υπάρχουν αξιόλογοι δημιουργοί που ενημερώνουν, εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν και ανοίγουν νέους δρόμους. Το ανησυχητικό είναι όμως ότι η επιτυχία μετριέται αποκλειστικά με αριθμούς. Όταν ένα παιδί πιστεύει ότι αξίζει όσο οι προβολές του, όταν θεωρεί αποτυχία να μην είναι διάσημο και όταν η ζωή του βλέπει την οθόνη. Η ζωή αυτή που βλέπει στην οθόνη του φαίνεται πιο ελκυστική από την πραγματική ζωή, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί πίσω από τα εντυπωσιακά βίντεο και τις λαμπερές αναρτήσεις υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν φαίνεται. Ανταγωνισμός, άγχος, έκθεση της προσωπικής ζωής, αβεβαιότητα για το εισόδημα, μια διαρκής ανάγκη να τραβάς την προσοχή και όλα αυτά σε μια ηλικία κατά την οποία ο νέος αναζητεί ακόμη την ταυτότητα. και προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι και τι θέλει να γίνει. Έχουν ευθύνη οι γονείς, τα σχολεία έχουν και η ίδια κοινωνία έχει ευθύνη. Δεν αρκεί να κατηγορούμε τους εφήβους για τα όνειρά τους, χρειάζεται να τους βοηθούμε να ξεχωρίσουν τη δημιουργικότητα από την επιδειξιομανία, την πραγματική επιτυχία από την πρόσκαιρη δημοσιότητα και την αυτοεκτίμηση από την αποδοχή των άλλων, θα έλεγα εγώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι τα παιδιά θέλουν να γίνουν διάσημα, είναι μήπως μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι αν δεν γίνουν διάσημα δεν θα έχουν πετύχει τίποτα. Δεν ξέρω. Σκεφτείτε το όσοι έχετε μικρά παιδιά, όσοι έχετε παιδιά σε αυτή την τρυφερή εφηβική ηλικία, την τόσο δημιουργική από τη μία, επικίνδυνη από την άλλη. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα που θα μπουκάρει στο ραδιοθάλαμο Γιάννης Ευθυμίου. Τι θα πάμε για τη συνέχεια, θα πάμε να ακούσουμε Κόκοτα. Σας θυμίζω το Earth News Radio στο Viber και το Alex Λαχανάς στο Messenger, τα μηνύματά σας. Προλαβαίνουμε λίγη ώρα ακόμα να διαβάσω τα μηνύματά σας στον αέρα. Η Κατερίνα από το Περιστέρι, την καλησπέρα της, έστω και λίγο καθυστερημένη, δεν πειράζει Κατερίνα μου, είσαι τακτική έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Κόκοτα.

0: 453 της Κολούμπια και πήρε το όνομά του από τον αριθμό των τραγουδιών που ερμήνευαν τρεις διαφορετικοί τραγουδιστές μέσα στο άλμπουμ. Ήτανε όλος σε μουσική Χατζινάσιου και τους στίχους έγραψαν η Τηλιακού και ο Τάσος ο Οικονόμου. Αλλά ήτανε τρεις ερμηνευτές. Ο Στράτος Διονυσίου που ερμήνευσε τέσσερα τραγούδια, ο Κόκοτας που είπε πέντε τραγούδια και η Δήμητρα Γαλάνη που είπε τρία τραγούδια. Έτσι λοιπόν, σύνολο 12, ο δίσκος ήτανε 4-5-3. Καλησπέρα Γιάννη Ευθυμίου, ήρθε. Αν ακούτε τριξίματα στο τραπέζι εδώ πέρα και καλώδια να χτυπάνε και να αυτό, είναι Ευθυμίου.
1: Εγώ καημένος προσέχω να μην κάνω φασαρία.
0: Εγώ λέω, μήπως ακούν τίποτα και νομίσουν ότι είναι κάτι, ξέρω εγώ, κανένα.
1: Εκ των προτέρων.
0: Εξωτερικός παράγοντας. Όχι. Είναι εσωτερικός παράγοντας και λέγεται Γιάννης Ευθυμίου. Κάθισε ήδη, πήρε θέση ήδη δίπλα μου εδώ. Λοιπόν. Φοβερός ο Κόκοτας, έτσι.
1: Είχε μια μούτα. Τον έβλεπες και ήταν συνέχεια με τα χείλια μακριά, χαμογελαστός. Τραγούδαγε.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Μεγάλη.
0: Να δεις και την άλλη τώρα. Πάμε, Ρίτα Σακελαρίου.

Ιστορία μου, αμαρτία μου. Κυκλοφόρησε το 71 σε δισκάκι 45 στροφών. Τη μουσική ο Γιώργος Μανισαλής, τους στίχους ο Κώστας Ψυχογιός. Έχει το τραγούδι, έχει και μια ιστορία πίσω από τον τίτλο και το ρεφρέν. Ένα ωραίο παρασκήνιο. Η Σακελαρίου δούλευε στη Θεσσαλονίκη με τον Τζιτσάνι και εκείνο τον καιρό περνούσε μια φάση.

0: λέμε στην προσωπική τη ζωή, και όταν ανέβαινε στην πίστα να τραγουδήσει.
1: Μόνο φάσεις παίρνε για
0: και ένιωθε συναισθηματικά φορτισμένη, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε αφόρμητα τη φράση «Γεια σου Τσιτσάνη μου, ιστορία μου, αμαρτία μου». Λοιπόν, ο ψυχογιός που την άκουσε να το λέει επανειλημμένα, εμπνεύστηκε από αυτή την ατάκα και έγραψε τους στίχους πάνω σε αυτή την κουβέντα.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Και μάλιστα το τραγούδι έχει και παγκόσμια διάκριση. Ξέρεις σε ποια ταινία ακούστηκε?
1: Όχι.
0: Στον Εξορκιστή, παρακαλώ. Το 73.
1: Ο Χριστός.
0: Ακούγεται από ένα ραδιόφωνο που παίζει μέσα στο σπίτι που μένει ο Έλληνας στοιχειωμένος πατέρας, αυτός που κάνει τον εξορκισμό, ο πατέρας Καράς δηλαδή, με τη μητέρα του. Είναι Έλληνας αυτός και δημιουργεί έτσι μια σουρεαλιστική. Το ακούς ένα ραδιόφωνο και λες τι είναι αυτό. Ναι, είναι μια καθηλωτική αντίθεση με το κλίμα τρόμου της ταινίας. Είναι ένας παράγοντας, ένα ελληνικό στοιχείο μέσα σε μια ταινία τρόμου που έγραψε ιστορία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70.
1: Συγγνώμη, δεν ξέρεις ότι ο τύπος που έπαιζε στη φυλακή του Midnight Express ήταν Έλληνας?
0: Πολλοί σε αυτή την ταινία στο Express του Μεσονεκτίου είναι Έλληνες.
1: Δεν πήγαιναν Τούρκοι, δεν πήγαιναν να παίξουν.
0: Ναι, γιατί το θεωρούσαν
1: υποτιμητικό ότι αυτό
0: ταπεινωτικό
1: γίνεται...
0: για τη χώρα τους.
1: Ναι.
0: Ταπεινωτικό, και πήγαν Έλληνες, οι οποίοι είτε γνώριζαν τουρκικά είτε ντουμπλάριζαν τη φωνή τους.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ναι.
1: Καλημέρα δεν είπαμε, εντάξει δεν πειράζει.
0: Έλα, πες την καλημέρα σου και εσύ, εγώ την έχω πει.
1: Λογικό είναι μετά.
0: Πολλές φορές.
1: Λογικό είναι. Πάμε Παναγιώτη.
0: Έχουμε να πούμε, πάμε προχωρήσω.
1: Εντάξει, δεν έχω κάτι να πω.
0: Άντε, Μυτιληναίο.

0: Λοιπόν, ο Διονύσης από το κέντρο λέει ότι το 4-5-3, ο δίσκος νωρίτερα, τον έχω, μου λέει, κάπου τον είχα σε βινήλιο, αλλά δεν μπορώ να το βρω σε CD. Δεν ξέρω, Γιώργο, Διονύση, αν κυκλοφορούν και σε CD αυτοί οι παλιοί δίσκοι. Πραγματικά, μπορεί να μην έχουν... Δεν ξέρω αν έχεις εσύ καμιά ιδέα, Γιάννη.
1: Υπάρχουν κάποια μαγαζιά που έχουν και βινήλια και δίσκους παλιούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στο Μοναστηράκι, υπάρχουν κάποια μαγαζιά που έχουν ειδικά παλιά βινήλια, LP.
0: Ναι, μου λέει ο φίλος εδώ ότι τον έχει σε βινήλιο, λέει, αλλά έψαχνα να το βρω και σε CD και δεν το βρίσκω.
1: Αυτά είναι συλλεκτικά κομμάτια.
0: Είναι συλλεκτικά, ναι. Αυτά πολλοί δεν κυκλοφόρησαν ξανά μετά σε CD.
1: Τώρα κάποιοι βγάζουν τιμή σε κάποια κομμάτια σε βινήλιο. Ξέρεις, είναι δύσκολο στην πρέσα να πατήσεις
0: βινήλια. Επανέρχεται το βινήλιο πάλι. Είναι και πιο ακριβό από το CD τώρα.
1: Βέβαια, λογικό είναι, και ο αναλογικός, δεν έχει κυκλοφορία γι' αυτό βασικά. Ο αναλογικός ήχος ακουστικά ομολογουμένως είναι πολύ καλύτερος από τον ψηφιακό.
0: Ναι, είναι.
1: Και πιο ζεστός.
0: Είναι πιο ζεστός, ακριβώς. Είναι πιο άμεσος, πιο ανθρώπινος, πιο γήινος. Λοιπόν, πάλι μας οδηγεί στο τέλος με κομματάρες, λέει η Μίνα. Ναι, θα σας τα αφήσω σε καλά χέρια για τη συνέχεια. Μην ανησυχείτε. Συνεχίζεται το
1: πανηγύρι.
0: Το πανηγύρι δεν σταματάει εδώ. Πάντως χαίρομαι που ακούω ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν να αγοράζουν, να ψάχνουν να βρουν CD. Ο φίλος έχει, ας πούμε, το βινήλιο, θέλει να αγοράσει και CD. Ενώ εύκολο θα ήταν να ψάξει το διαδίκτυο, ας πούμε, να βρει τα τραγούδια, να τα κατεβάσει, να τα έχει, ξέρω εγώ, να τα βάλει στον υπολογιστή του.
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει CD.
0: Αλλά εμένα μ' αρέσει αυτό, που να ψάχνεις να έχεις το CD του δημιουργού.
1: Μα άλλο είναι να έχεις. Κοίταξε.
0: Έτσι.
1: Είναι διαφορετικός ο τρόπος του CD όταν τυπώνεται από την εταιρεία και διαφορετικός ο τρόπος όταν το φτιάχνεις στο σπίτι. Όταν φτιάχνεις το CD με τον υπολογιστή είναι αλλιώς η κοπή, ας πούμε. Ενώ όταν τα φτιάχνει πρέσα, όπως φτιάχνει και τα βινήλια και τα λοιπά, όχι η ίδια, διαφορετική, αλλά πρέσα πάντως, είναι αλλιώς το CD το ένα με το άλλο. Όπως επίσης έχεις εκτυπωμένα τα εξώφυλλα, το βιβλιαράκι που είχε μέσα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, είναι διαφορετικό πραγματικά. Έχω κι εγώ πάρα πολλά CD. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίρνω τελευταία, γιατί δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον στα τελευταία τώρα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι, δεν αγοράζεις, δεν παίρνεις.
0: Ναι, δεν αγοράζω τελευταία, τι να αγοράσω. Αγοράζω κανένα παλιό δηλαδή, που δεν έχω, ας πούμε, που δεν το έχω. Αλλά τελευταίες κυκλοφορίες από το 2000 και ύστερα, όχι, δεν αγοράζω.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι η ψηφιοποίηση βολεύει. Διότι
0: τώρα,
1: σκέψου τα τραγούδια που έχω στο σκληρό, να τα έφερνα σε βινήλια μαζί.
0: Μα θα ήθελες να έρχεσαι με ένα φορτηγό κάθε μέρα.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι αυτό. Να έφερνες ένα δίσκο και να τα έχει μέσα, ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παραπέρα.
0: Δεν γίνεται. Και όμως παλιά έτσι κάναν πρόγραμμα. Είχαν μπροστά τους τα δύο deck και παίζανε με δίσκους, αλλάζαν κάθε τόσο, τους έφευγε η μαγιά κανονικά. Ας πούμε, να παίζουν ένα δίσκο, να τον βγάζουν, να προλαβαίνουν να παίζει ο άλλος, να φέρουν στο άλλο deck τον άλλο δίσκο.
1: Εδώ θυμάμαι το Γεραμάνι που ερχόταν.
0: Να δένουν τραγούδι με τραγούδι, ναι, για πες.
1: Που ερχόταν, γιατί τις περισσότερες εκπομπές τις έκανε ηχογραφημένες.
0: Ναι.
1: Ερχόταν κάτω, στον πρώτο όροφο και έγραφε. Στον νι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Το νι είναι στον τρίτο, έχει κάνει λάθος. Τέλος πάντων, κάποιος στούντιο στον πρώτο και είχε μουσική επιμελήτρια και έλεγε το τάδε τραγούδι να βάλουμε, τα ψάχναν από εδώ με τον ηχολήπτη, ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, ναι. Να πω απλώς, το τραγούδι που ακούσαμε, τις αμφιβολίες του Μητυλινέου, ήταν αυτό που τον καθιέρωσε, έτσι. Το 68 το είπε, σε μουσική στίχους του Μπιθικότσι, και ο Μπιθικότσι μάλιστα αυτό το τραγούδι λένε ότι το έγραψε εν πλώ, πάνω σε καράβι, πίσω από ένα πακέτο τσιγάρα. άσο κάπνιζε άφιλτρο Μπιθικότσης και που ήταν στο, ξέρετε, στην κασετίνα.
1: Να έρθει να κάνουμε παρέα εγώ με το Σαντέ και με το άσο, τον
0: με
1: άσο.
0: Τον άσο, ναι. Κάπνιζε τον άσο και στο πίσω μέρος που ήταν ένα άσπρο ας πούμε πακέτο έγραψε σκάρωσε τα στιχάκια και μετά το έδωσε βέβαια στο Μυτιλινέο που ήταν τότε νέος και ανερχόμενος.
1: Πάντως
0: αυτή
1: δεν...
0: είναι η ιστορία από το Αμφιβολίες.
1: Πάντως
0: ναι,
1: δεν είναι και παράξενο. Πολλοί γράφανε. Δηλαδή τους ερχόταν, γύριζαν το πακέτο.
0: Μα
1: και
0: τι
1: γράφανε.
0: Μα τι λες τώρα, σε χαρτοπετσέτες, σε...
1: Ευτυχία.
0: Ευτυχία, ναι. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα, προλαβαίνουμε να παίξουμε άλλο ένα. Άντε, να βάλουμε Καζαντζίδη. Όχι Καζαντζίδη, βέβαια, Τζένι Βάνου. Έπεσα λίγο έξω, θα το καταλάβατε.
1: Και εμένα τ' άκουσα την εισαγωγή και λέω τι Καζαντζίδης είναι αυτός.
2: Τι φταίω πέστε μου αν βρήκα τη χαρά μου σε ένα παράξενο

0: Ο αναμάρτητος λοιπόν, Τζένι Βάνου.
1: Πρώτο στο λίθο βαλέτο.
0: Πρώτο στο λίθο βαλέτο, ναι. Ηλίας Λιμπερόπουλος έγραψε τους στίχους. Βασίστηκε ασφαλώς στη βιβλική ρίση. Μίμης Πλέσσα στη μουσική. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης 7 χρόνια γάμου που έπαιζε η Χρονοπούλου. Και το ερμήνευε ζωντανά στην παράσταση η Τζένι Βάνου το τραγούδι, έτσι. Είχε μεγάλη επιτυχία και στο θέατρο και ηχογραφήθηκε αμέσως μόλις τελείωσε η σεζόν η θεατρική ή πριν τελειώσει καλά-καλά. Το ηχογραφήσανε, το κάνανε 45 πρώτα και μετά βέβαια μπήκε στον προσωπικό δίσκο της Τζένι Βάνου. Ήταν η χρονιά του 71 σταθμός για την Τζένι Βάνου, γιατί μεταπήδησε από το ελαφρολαϊκό, το ευρωπαϊκό τραγούδι στο λαϊκό.
1: Ευγενία Βραχνού.
0: Ευγενία Βραχνού, ναι. Εσύ την ξέρεις και προσωπικά κιόλας.
1: Και ίσως την ήξερα προσωπικά.
0: Και ιστορία, την ήξερες, ναι.
1: Τι θέλω να πω. Δεν λέμε κανένα βράδυ στην Αθηνά, στην κόρη της να έρθει.
0: Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά. Θα μας πει ιστορίες για τη.
1: Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό.
0: Πάρα πολλές.
1: Τραγουδάει και η Αθηνά. Δεν ξέρω αν το κάνει κάτι επάγγελμα. Αλλά έχω δει πολλές φορές στο Facebook αναρτήσεις.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Άμα έχεις μάνα την Τζένι Βάνου και την ακούς στο σπίτι να μουρμουράει τραγούδια, δεν γίνεται να μην τραγουδήσεις κι εσύ. Δεν γίνεται.
1: Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Διότι το να είσαι κόρη της Τζένι Βάνου και να, με το που κάνεις να τραγουδήσεις έξω, σε συγκρίνουν με τη μάνα σου. Τι να συζητάμε τώρα.
0: Κοίταξε, από όλους τους
1: γιους και τις κόρες
0: που τραγουδάσα, τους συγκρίνω με τον πατέρα τους, ο μόνος που μπαίνει λίγο στη ζυγαριά είναι ο Διονυσίου με το μικρότερο, τον κουμπάρο σου. Δεν βρίσκα
1: τώρα.
0: Τώρα, ναι. Τώρα.
1: Γιατί όταν ξεκίνησε ο Στέλιος.
0: Όχι, εντάξει. Όταν
1: ξεκίνησε επίσημα το 95. 95, 96, 95 νομίζω. Ήταν στο τούνελ μαζί με το Γονίδι. Πρώτη ναι, εμφάνιση.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Τότε ήταν παιδάκι, ρε εσύ, Γιάννη μου. Τώρα όντως, ήταν παιδάκι όντως. Τότε.
1: Άμα τον δεις, κοιτάω μερικές φορές το βίντεο κλιπ του «Το θυμάμαι έναν πατέρα». Και βλέπεις το Στέλιο ένα παιδί, όντως. Του έλεγα μια μέρα, του λέω πώς ήμασταν.
0: Να μην αδικήσουμε κανέναν άλλον γιο ή κόρη, αλλά οι συγκρίσεις τους φέρνουν χαμένους. Ό,τι και να. Εγώ μπορώ να κάνω λάθος. Δεν μου πάει πάντως κανένα στο μυαλό.
1: Πάντως έχω πει για το Στέλιο για τον Άγγελο τύπο Στράτος στο Μουσαφίρι. Ότι να γράψει εντελώς διαφορετικά πράγματα που είχαν
0: ναι,
1: σχέση
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: εκείνον.
0: Ναι,
1: γιατί αλλιώς λέει τον έκαψα.
0: Μου το πεις. Και του γράψε διαφορετικά όμως αυτή.
1: Τι θέλει αυτός, ρε.
0: Ήρθε ο Μπακάκος, παιδιά, να φτιάξει έξω. Λοιπόν.
1: Α, είναι 59.
0: Χαιρετώ.
1: Νόμιζα ότι κάτι έγινε.
0: Χαιρετώ.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Νυχτερινό Εξπρές τελείωσε εδώ και στη συνέχεια λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο στις 12 πάλι εδώ στο Earth News Radio.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματά της σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και drones. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το Αεροδρόμιο Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν δέχθηκε απόψε δέξαμε ενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Όπως είπε, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι η Μόσχα επιχείρησε να επηρεάσει την ψηφοφορία. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Σε εξέλιξη, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Οι τρεις λογιστές των εταιριών του, ωστόσο, επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία από 14 έως 23. 3 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 12 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

0: Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή και όλα τα καλά, λέει η φίλη μας η Μάχη. Πάμε να συνεχίσουμε, να τρελαθούμε λίγο, έτσι λέει. Ας ακούσουμε τον πιθικό της πρώτα, γιατί ο τρελός είναι μετά.
1: Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από την Χαλκίδα. Και την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούν στη Μαντασά Δομοκού. Μάλιστα, οκ. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Μαρινέλα?

0: καθημάρχης είναι ο Γιαννάκης ο Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Φύγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο από την Άρτα, ο οποίος μας ακούει. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Το επόμενο. Δεν υπάρχουν άγγελοι σου.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα και στον Τάκη από την Επίδαυρο. Αφιερώνει το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει και επιστρέφουμε. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Έχω και άλλες, μισό τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέκο, ο οποίος μας ακούει στα Σούρμενα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσετε στην Αλεξάνδρα, στην πλατεία Αττικής, και σε όλη την παρέα, λέει, που είναι εκεί μαζεμένοι και σας ακούνε. Χαίρομαι, παιδιά, να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Άγγελο και στη Δήμητρα. Μας ακούνε στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα και όσους ακούνε, λέει, Λαϊκά Μονοπάτια. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Ζαμπέτα, τον κύριο Αλέκο. Το επόμενο θα είναι Βοσκόπουλος ή Πάριος, κάτι ας πούμε τέτοιο, το οποίο να έχει σχέση πάλι με τα τραγούδια του Ζαμπέτα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με τον κύριο Αλέκο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συζήτησε το ζήτημα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι Χούθη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόουν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ του Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε κατά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σε εξέλιξη, οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 σε